γονατίσει και παρετήρη γην. Ο βοσκός υπόρησε δια τούτο. Επλησίασε και ρώτησε: «Τι κάνεις εκεί?» Ο άνθρωπος που ήτο εσκυμένος τόσην ώραν, ήτο διαπρεπής επιστήμων βοτανολόγος και εξήταζε την χλωρίδα του δάσους. Αντί άλλης απαντήσεως, το μικροσκόπιον που εκράτη εις χείρας του, το δίδει εις τον βοσκόν και λέγει: «Βάλε εις τα μάτια σου αυτό που σου δίδω. Σκύψε και κοίταξε το μικρόν αυτό άνθος». Ο βοσκός, εφοδιασμένος με το μικροσκόπιον, είχε σκύψει και έβλεπε το άνθος και εθαύμαζε. Ένας νέος κόσμος ωραιότητος παρουσιάστηκε ενώπιόν του. Έβλεπε το άνθος εις μεγέθυνσιν. Το έβλεπε ασυγκρίτως ωραιότερον από ό,τι το έβλεπε με γυμνών οφθαλμών. Και όταν γέρθη, είπε: «Ταλέπορος εγώ, που περνούσα και αδιάφορος ποδοπατούσα τα ωραία αυτά άνθη, χωρίς να ξέρω τι ομορφιά έχουν. Ακούετε? Ένα μικρόν άνθος, καλός παρατηρούμενον, με ενισχυμένην την όρασιν, επροκάλεσε τον θαυμασμόν όχι μόνον του επιστήμονος, αλλά και του απλού βοσκού. Και εάν ένα ταπεινόν άνθος προκαλεί τον θαυμασμόν, πόσο μάλλον άλλα δημιουργήματα τα οποία όχι μόνον δια το μέγεθός των, αλλά και δια την όλην ωραιότητά των, την τέχνην με την οποία έχουν κατασκευαστεί και την κανονική τάξη της κινήσεως και λειτουργίας των, δεν προκαλούν τον θαυμασμόν. Αληθώς, ηλικιά ο νους του ανθρώπου, μελετών τα έργα της Θείας Δημιουργίας, και μαζί με τον Δαβίδ αναφωνεί: «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας». Τι να είπομεν τώρα δια των ουρανών? Εάν ευρίσκεσαι εις κορυφήν υψηλού όρους και η ατμόσφαιρα είναι απειλαγμένη νεφών, τότε βλέπεις το πανόραμα του ενάστρου ουρανού. Μεγαλοπρεπέστατον είναι το θέαμά του εν καιρό νυκτός. Θα μείνεις εκστατικός και όσο Δαβίδ θα αναφωνήσεις: «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιήσιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα». Και το πανόραμα του ενάστρου ουρανού γίνεται ακόμη μεγαλοπρεπέστερον όχι με γυμνών οφθαλμών, αλλά εάν με τα αστρονομικά τηλεσκόπια ερευνήσεις των ουρανών. Αλλά και του ενάστρου ουρανού υπάρχει άλλος ουρανός, απείρως ανώτερος και μεγαλοπρεπέστερος. Είναι δε ούτως όχι υλικός, αλλά πνευματικός. Είναι η Αγία Γραφή, το σύνολο των βιβλίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Ανοίγεις την Αγία Γραφή με πίστην ακράδαντον ότι περιέχει των αθάνατων και αιώνιων λόγων του Θεού. Τότε, ενώπιόν σου, προβάλλει πανόραμα ένας έκπαγλος ουρανός. Κάθε στίχος των βιβλίων της Αγίας Γραφής, κάθε λέξης και ένα ιώτα ακόμη είναι ως άστρον που εκπέμπει φως. Μυριάδες είναι τα άστρα αυτά, άστρα που δεν θα σβήσουν ποτέ, καθώς είπε ο Κύριος: «Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ουμή παρέλθουσι». Όλα δε τα άστρα αυτά, εγκύτερα ή μακρύτερα, περιστρέφονται περί των ήλιον. Ήλιος δε παμφαής, του οποίου σκιά μόνον, είναι ο φυσικός ήλιος, είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι το κέντρον όλης της Αγίας Γραφής, το Α και το Ω. Και τα μεν βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, εν μέσω βαθίας νυκτός ειδωλολατρείας και πλάνης, προκαταγγέλουν την αυγή νέας ημέρας, την ανατολήν του ηλίου,
και τα προφητικά των μηνύματα συνοψίζονται εις σέν. Ω ταλέποροι άνθρωποι, απόγονοι του Αδάμ και της Εύας, έρχεται ο Μεσσίας, ο σωτήρ του κόσμου. Τα δε βιβλία της Καινής Διαθήκης περιέχουν το σωτήριον κήρυγμα και τα μηνύματά των συνοψίζονται εις το Ευαγγέλιον, την πλέον χαρμόσυνον είδηση, η οποία οικούσθη ποτέ επί της γης, ήλθεν ο σωτήρ του κόσμου. Το δε τελευταίον βιβλίον της Αγίας Γραφής, η Αποκάλυψης, παρηγορεί τους πιστούς όλων των αιώνων, οι οποίοι αγωνίζονται τον καλόν αγώνα και προμηνύει ότι θα έλθει και πάλι ο Κριτής, ο οποίος θα κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Όλη δε η Αγία Γραφή κλείει με την γλυκητά την δια τους πιστούς φωνήν. Ναι, έρχομαι ταχύ, αμήν, ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Ουρανός, ναι, πνευματικός ουρανός η Αγία Γραφή. Αλλά όπως ένας τυφλός σωματικός, έστω και αν μεσουρανεί ο ήλιος, έστω και αν τη νύχτα λάμπουν εις το στερέωμα μυριάδες αστέρες, δεν βλέπει τίποτε, αλλά ζει εις το σκότος, ούτω πως και ένας πνευματικός τυφλός δεν βλέπει τίποτε από τα υπερφυσικά κάλλη της Αγίας Γραφής. Δια την θέαν του πνευματικού ουρανού χρειάζεται υγιής πνευματικός οφθαλμός. Υγιής δε οφθαλμός είναι η πίστης, δια της οποίας ως δια τηλεσκοπίου ενισχύεται η πνευματική όραση και ο πιστός βλέπει όλα όσα δεν δύναται να είδει ο τυφλός ή ο πάσχων από οφθαλμίαν ή ο έχων εις τους οφθαλμούς κάλυμα, το κάλυμα των παθών. Τούτο συναισθανόμενος ο ψαλμωδός παρακαλεί τον Θεόν λέγον «Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου». Πνευματικός ουρανός η Αγία Γραφή. Δια την θέαν όμως του υπερφυσικού κάλους που εγκλεί η Αγία Γραφή χρειάζεται όχι επιπολέα της ανάγνωσης αλλά επίμονος μελέτη. Όπως ο αστρονόμος διαρκώς και επιμόνος κατά τας νύχτας στρέφει το τηλεσκόπιόν του εις τον ουρανόν και μελετά τα ουράνια σώματα και βλέπει και ανακαλύπτει νέα ωραιότητας και νέα άστρα, τα οποία άλλοι ο λιγότερον επιμελής δεν είδων και πλήρης χαράς αναγγέλει την ανέβρεση και νέου αστέρους, ούτω πως και ο μελετητής της Αγίας Γραφής πρέπει διαρκώς να στρέφει το τηλεσκόπιον της πίστεώς του εις των πνευματικών ουρανών των θεοπνεύστων βιβλίων και να ερευνά αυτόν κατά την προτροπήν του Κυρίου «Ερευνάτε τας γραφάς». Ούτω θα βλέπει ολονέν και βαθύτερον, θα ανακαλύπτει νέα σκαλονάς, νέα άστρα, θα διευρύνει διαρκώς το πεδίο της οράσεώς του και ρητά της Αγίας Γραφής που άλλους δεν συγκινούν, τον επίμονον ερευνητήν της Αγίας Γραφής θα καταπλήσουν και θα χρειάζεται να γράψει ολόκληρα βιβλία δια να εξαντλήσει τα διδάγματα των ρητών. Αλεξαντλούνται. Είναι ανεξάντλητος πηγή η Αγία Γραφή. Την επίμονον μελέτη και έρευνα της Αγίας Γραφής συνιστά και ο Ιερός Χρυσόστομος, ο φλογερότατος ούτως εραστής της βίβλου. Ο Ιερός Πατήρ ερμηνεύων το άραγε γινώσκης αναγινώσκης παρατηρεί. Όσον και αν μελετάτε η Αγία Γραφή, δεν είναι δυνατόν να εξαντληθούν τα νοήματα αυτής, διότι η Αγία Γραφή είναι μία πηγή που όσο και αν αντλήσει της, δεν υπάρχει φόβος να στηρεύσει. Δι' αυτήν αρμόζει να λεχθεί το «Είπον ότι κατενόησα και μόλις είπον
η Σοφία ανεχώρησε να πεμέ. Και από ειδικήν του πείραν ομιλών ο αυτός ιερός πατήρ, ως επί έτη μελετώντας Αγίας Γραφάς, συνεχίζει. Όσον περισσότερον κανείς ενδιατρίβει μελετώντας Αγίας Γραφάς, τόσον και οξύνεται η πνευματική του όρασης και βλέπει διαυγέστερον το καθαρόν φως. Η Αγία Γραφή, πνευματικός ουρανός, απείρως ωραιότερος του υλικού ουρανού, και αν παράφρον θα είπε εκείνος που θα είπε ότι θα κρυμνήσει τα άστρα και θα σβήσει το φως του ηλίου, πολύ περισσότερον παράφρον είναι εκείνος ο οποίος με τα δίθεν επιχειρήματα μιας ψευδούς γνώσεως προσπαθεί να κρυμνήσει και να σβήσει τον ήλιον και τα άστρα του πνευματικού ουρανού. Το φως που εκπέμπεται εκ των σελίδων της Αγίας Γραφής θα είναι αιώνιον και θα φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον. Ο πιστεύων και μελετώντας γραφάς και ζών κατά τα διδάγματα των γραφών ζει εν το φωτί.

Το αθάνατο βιβλίο. Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται. Οι δε λόγοι μου ουμή παρέλθωση. Υπάρχουν, αγαπητοί μου, υπάρχουν πολλά βιβλία τα οποία μιλούν για διάφορα θέματα που προκαλούν την προσοχή και το ενδιαφέρον των ανθρώπων. Και επειδή τα αντικείμενα του υλικού κόσμου, ο οποίος υποπίπτει στις αισθήσεις μας και ερευνάται με μικροσκόπια και τηλεσκόπια, είναι αναρρύθμιτα και καθένα από αυτά τα αντικείμενα γίνεται και θέμα ιδιαίτερας επιστημονικής ερεύνης, γι' αυτό τα βιβλία είναι πολλά και ο όγκος τους καταπληκτικός. Οι επιστήμονες συνεχώς ερευνούν και νέους κόσμους, νέες απόψεις των πραγμάτων ανακαλύπτουν και μένουν έκθαμβοι. Τι είναι, παραδείγματος χάριν, τι είναι ένα μυρμηγκάκι? Και όμως έγινε αντικείμενο ερεύνης. Και η έρευνα, παρόλα τα βιβλία που γράφτηκαν, δεν μας είπε ακόμη την τελευταία λέξη για το μικρό αυτό έντομο. Τι είναι, παρακαλώ, τι είναι το ουράνιο? Ένα πετραδάκι. Ποιος όμως φανταζόταν ότι μέσα στο πετραδάκι αυτό εγκλείεται μια τεραστία δύναμης που ονομάζεται πυρηνική ενέργεια? Όλα, από τα μεγαλύτερα έως τα μικρότερα, όταν εξετάζονται επιστημονικώς, προκαλούν μύρια ερωτήματα στα οποία προσπαθεί η επιστήμη να δώσει απάντηση. Πολλά τα ερωτήματα. Ανάμεσα όμως σε αυτά υπάρχουν και μερικά ερωτήματα γενικού ενδιαφέροντος που λίγο πολύ απασχολούν όλους τους ανθρώπους και μάλιστα τους σοφούς. Ποιος, παραδείγματος χάρη, που βλέπει το πρωί να προβάλλει ο ήλιος και να φωτίζει και θερμαίνει τη γη, δεν διερωτάται? Ποιος έκανε τον ήλιο? Από πού ο ήλιος? Από πού τα άστρα? Από πού η σελήνη? Από πού τα φυτά? Από

Κόσμου, ποιος δε ο Χριστός, σε αυτά τα ερωτήματα που αφορούν την αρχή, τη σύσταση, το τέλος και το σκοπό των όντων και μάλιστα του ανθρώπου, προσπάθησαν να δώσουν απάντηση άνθρωποι που θεωρούνται σοφοί. Αλλά οι απαντήσεις τους είναι ανακατεμένες με τόσες πλάνες, ώστε δεν ικανοποιούν τον άνθρωπο. Ερωτήματα ως προς το βάθος των θεμάτων παραμένουν. Ζαλίζεται ο άνθρωπος όταν ανοίγει τα βιβλία του κόσμου τούτου και βλέπει τι σύγχυση, τι αντιφάσεις, τι πλάνες και ανακρίβειες είναι γεμάτα τα βιβλία των σοφών και των επιστημόνων. Άνθρωπε, που ζητάς να μάθεις την αλήθεια πάνω στα σπουδαιότερα προβλήματα της ζωής, άνοιξε ένα βιβλίο και αμέσως, αν είσαι ειλικρινής φίλος της αλήθειας, θα δεις φως, θα δεις έναν ήλιο να φωτίζει τη σκέψη σου, να θερμαίνει την καρδιά σου και να ηλεκτρίζει τη θέλησή σου για μεγάλα και υψηλά. Ποιο είναι το βιβλίο αυτό? Ένα και μόνο. Είναι η Αγία Γραφή. Αυτή είναι το βιβλίο των βιβλίων. Είναι ο βασιλεύς των βιβλίων, το αιώνιο, το αθάνατο βιβλίο. Σ' όλα τα ερωτήματα που αναφέραμε πιο πάνω, απαντάει η Αγία Γραφή. Ιδιαιτέρως όμως δίνει την απάντηση σε ένα ερώτημα που συγκλονίζει τους αιώνες. Και το ερώτημα αυτό είναι, ποιος είναι ο Χριστός? Όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής, από το πρώτο ως το τελευταίο, μιλούν για το Χριστό. Ο Χριστός είναι η αρχή και το τέλος. Ο Χριστός είναι το Α και το Ω. Ο Χριστός είναι το κέντρο, ο άξονας, γύρω από τον οποίον περιστρέφεται όλη η Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν ανοίξουμε τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, από όλες τις σελίδες των βιβλίων αυτών θα ακουστεί η παρήγορη φωνή. «Έρχεται ο λυτρωτής του κόσμου». Με την ελπίδα αυτή ζούσαν όλες οι γενιές της προχριστιανικής αρχαιότητος. Μέσα στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης σκιαγραφείται η εικόνα του Χριστού, η οποία όσο περνούσαν οι αιώνες γινόταν ολοένα και ευκρινέστερη. Αν δε ανοίξουμε και τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, θα ακουστεί η χαρμόσυνη φωνή. Ήλθε ο λυτρωτής του κόσμου. Λαοί και έθνη, προσκυνήστε τον. Είναι ο Χριστός. Και αν ανοίξουμε το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, την Αποκάλυψη, θα ακουστεί η συγκλονιστική φωνή. Θα έρθει και πάλι ο Χριστός για να κρίνει την ανθρωπότητα. Παρελθόν, παρόν και μέλλον, κέντρο έχουν τον λυτρωτή. Χριστός στην Παλαιά Διαθήκη, Χριστός στην Καινή Διαθήκη, Χριστός παντού και πάντοτε. Για το Χριστό μιλούν άγγελοι, πατριάρχε, βασιλείς, προφήτε και τα εκατομμύρια των σεσωσμένων. Είναι άξιο θαυμασμού το γεγονός ότι οι συγγραφείς που έγραψαν τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης μέσα στο διάστημα των 1500 ετών, όλοι σαν να έβλεπαν νοερός το Χριστό και έγραφαν γι' αυτόν λεπτομέρειες της ζωής του που όλες πραγματοποιήθηκαν. Θέλετε να λάβετε μια αμυδρά εικόνα του θαύματος αυτού, που αποδεικνύει ότι οι γραφές δεν είναι ένα κοινό βιβλίο, αλλά ένα θεόπνευστο βιβλίο. Υποθέστε ότι σε διάφορα εργαστήρια αγαλματοποιών, χωρίς να έρθουν ποτέ σε συνεννόηση μεταξύ τους, λαξεύουν καθένας από τους γλύπτες μόνος του, μέλη ενός ανδριάντος. Ο ένας λαξεύει τα χέρια, ο άλλος τα πόδια, ο άλλος το στήθος, ο άλλος το κεφάλι. Ερωτούμε, είναι ποτέ δυνατόν τα διάφορα αυτά μέλη που λαξεύουν όταν συγκεντρωθούν να ενωθούν αρμονικώς, να συναρμολογηθούν και να συνθέσουν το τελειότερο και ωραιότερο άγαλμα? Ασφαλώς αυτό είναι αδύνατο.
αλλά αυτό το αδύνατο έγινε μια

πραγματικότητα όσον αφορά τους συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης, διότι όλα όσα είπαν συναρμολογούμενα μας δίδουν έκπαγλη την εικόνα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πώς έγινε τούτο? Μία η ερμηνεία. Ο Θεός τους φώτιζε και τους καθοδηγούσε για να γράψουν ό,τι έγραψαν στις προφητείες τους. Τούτο είναι θαύμα που, όπως είπαμε, αποδεικνύει ότι η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη. Γι' αυτό και ο Χριστός άνοιγε τις γραφές και από το Μωυσή και από όλους τους προφήτες εξηγούσε τα όσα γι' αυτόν ήταν γραμμένα εκεί. Πολλοί οι πολέμοι της Γραφής. Πολλοί αγωνίστηκαν να σβήσουν το φως που εκπέμπει από όλες τις σελίδες της η Αγία Γραφή. Αλλά δεν το κατόρθωσαν. Νικήθηκαν κατά κράτος. Ένας από αυτούς που την πολέμησαν ήταν και ο Πολύς Βολτέρος, αυτός που πεθαίνοντας είπε «Ύστερα από λίγα χρόνια κανένας δεν θα μελετάει πια την Αγία Γραφή». Ύστερα όμως από 100 χρόνια, το σπίτι όπου έμεινε ο άπιστος αυτός έγινε βιβλιοπωλείο της Αγίας Γραφής. Η Αγία Γραφή αποτελείται από 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και 27 της Καινής Διαθήκης, σύνολο 76 βιβλία. Η νέα, αγαπητή μου, η νέα σειρά των ομιλιών μας θα ασχοληθεί με την Αγία Γραφή. Η σειρά μας θα ονομάζεται «Ένα βλέμμα στο πανόραμα της Αγίας Γραφής». Έτσι, ελπίζουμε ότι θα δώσουμε στους αγαπητούς μας χριστιανούς αφορμή ώστε μόνοι τους πια να ανοίγουν την Αγία Γραφή, να την μελετούν κάθε μέρα και να είναι βέβαιοι ότι η Αγία Γραφή, όπως την ερμηνεύει η Ορθόδοξος Εκκλησία, είναι ο ασφαλής οδηγός για τη λύση όλων των προβλημάτων που απασχολούν τον άνθρωπο και μάλιστα του μεγαλύτερου προβλήματος «Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?». Αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Με τη βοήθεια του Θεού, στην επόμενη εκπομπή θα γνωρίσουμε άλλα 2 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Αυτό που ζητώ από σας τώρα, που εξαιτίας της φυσικής μου καταστάσεως βρίσκομαι πολύ κοντά στο θάνατο, είναι να μου έχετε εμπιστοσύνη. Προσεύχομαι να με βεβαιώσετε ότι είστε έτοιμοι να ακολουθήσετε τις πράξεις μου, ακόμη και αν αρχικά σας φαίνεται πως δεν καταλαβαίνω την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, να έχετε πιο πολύ εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνω, οδηγούμενος από την προσευχή, παρά στη δική σας θεώρηση των πραγμάτων. Μήπως σας ζητώ πολλά? Ο πατήρ Σίγμα έλεγε: «Μπορεί κανείς να κρίνει την πνευματική κατάσταση κάποιου προσώπου από μια επαφή μαζί του, από την ενέργεια, αν θέλετε, που εκπέμπει το πρόσωπο αυτό. Αλλά η πιο βέβαιη κρίση συνάγεται όταν ακούμε το λόγο του που φανερώνει τη γνώση του». Από όσα έγραψα μέχρι τώρα δεν απέδειξα μεγάλη άγνοια. Ο Θεός έδωσε και σε μένα να γνωρίσω κάτι εκ πείρας. Έτσι μπορείτε να με κρίνετε ή από την εξωτερική μου ζωή ή από το λόγο που έγραψα κάτω από συνθήκες άκρος δυσμενής, διότι δεν είχα ποτέ το χρόνο να γράψω τα βιβλία μου με ηρεμία. Τώρα γίνομαι συνήγορος του εαυτού μου. Ίσως ο Θεός μου επιτρέπει να πω ότι θα ήταν καλύτερα να ακολουθήσετε τις πράξεις μου με εμπιστοσύνη. Και μου φαίνεται ότι αν η πίστη σας είναι τέλεια, η ευλογία του Θεού θα είναι ορατή, χειροπιαστή. Αυτό που λέω τώρα αποτελεί θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε στις μελλοντικές συναντήσεις μας, διότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο πρόβλημα στη ζωή των μοναχών. Αλλά ας αφήσουμε αυτό το άκρο σοβαρό και σπουδαίο ερώτημα για μια άλλη στιγμή. Για την ώρα δείξτε στους δυο μας, σε μένα και τον ηγούμενο, πλήρη εμπιστοσύνη, χωρίς να νομίζετε πως δεν σκεφτόμαστε το ίδιο πράγμα και ότι δεν βλέπουμε τα πράγματα κατά τον ίδιο τρόπο. Διώξτε μια τέτοια σκέψη και προσπαθήστε να προσεύχεστε πιο πολύ, ώστε ο Θεός να μας βγάλει από την τωρινή κατάσταση που είναι κρίσιμη και να γίνει το μοναστήρι μας τόπος όπου θα μπορεί κανείς να βρει την αιώνια σωτηρία του. Γιατί μιλώ έτσι? Θέλω να πω, με πολύ πόνο στην καρδιά μου, ότι μέχρι τώρα, είναι ήδη 31 χρόνια, δεν μπορούσα να μιλώ ελεύθερα, να ενεργώ όπως θέλω. Πάντοτε υπέμεινα το αντίθετο, δίνοντας τη θέση στη θέληση ενός άλλου, στη θεώρηση, στον οραματισμό, στην ιδέα κάποιου άλλου. Τώρα όμως, δεν μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου να το κάνει, διότι δεν γνωρίζω πόσο χρόνο ακόμη θα ζήσω ανάμεσά σας και οφείλω να τελειώσω το έργο μου. Μη σκεφτείτε ότι θέλω, πώς να το πω, να στερήσω τη δυνατότητα της δικής σας εξέλιξης. Όχι. Η σωτηρία του καθενός σας κατέχει για μένα την πρώτη θέση. Βρίσκεται πριν από τη δική μου. Και αν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, που είναι τρομερά περίπλοκη, δοκιμαστείτε από έλλειψη εμπιστοσύνης, μην αφήσετε το διάβολο να σας κλονίσει. Έτσι, θα κερδίσουμε τη μάχη της δικής μας σωτηρίας και θα μπορέσουμε να συνεισφέρουμε στη σωτηρία των άλλων προσώπων που έρχονται σε μας. Ίσως μετά από 20 ας πούμε χρόνια θα φτάσετε να καταλάβετε αυτό που προέβλεπε η θεωρία μου. Ο Θεός να σας ευλογεί. Ο Θεός να σας το δώσει αυτό. Ας βαδίζουμε μέσα στο φως της πίστεως ότι αυτό έτσι θα είναι και όχι μέσα στα σκοτάδια της άγνοιας. Σας είπα αυτό που ο Θεός μου έδωσε για σήμερα. Και να είστε βέβαιοι ότι η προσευχή μου θα μένει πάντοτε για τον καθένα από σας και δεν θα παύσει μετά το θάνατό μου. Θα περιμένουμε ως την ερχομένη Δευτέρα και θα πούμε περισσότερα. Αλλά ας μένουμε σε απόλυτη αμοιβαία εμπιστοσύνη.
Θυμηθείτε τη λεπτότητα της σκέψεως αυτού του θαυμάσιου ανθρώπου, του ηγουμένου Μισαήλ. Όταν βρισκόμουν πολύ κοντά στο θάνατο μου είπε «Λάβε το μεγάλο σχήμα απόψε, όχι αργότερα, και την επομένη τώρα θα ζήσεις». Έμεινα ακόμη 10 ημέρες σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά αυτός ήταν ήδη σίγουρος. Όταν τον έβλεπες, ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος. Τέτοιος είναι ο πνευματικός νόμος. Αυτός στον οποίο ανήκει η ευθύνη εισακούεται από τον Κύριο με έναν τρόπο πιο ακριβή από εκείνους που δεν έχουν την ευθύνη για οτιδήποτε.

Γνώση και αγνωσία του Θεού. Ερημική και κοινοβιακή ζωή. Ο ενικών Θεός. Αποφατισμός και καταφατισμός. Διονύσιος Αρεοπαγίτης. Γρηγόριος Παλαμάς. Ουσία και ενέργεια. Ο Χριστός είναι Θεός. Θα ξεκινήσω να σας μιλώ σήμερα από την εμπειρία της νεότητός μου, τότε που ο Κύριος μου έδωσε αυτό που λέμε μνήμη θανάτου. Αυτή η κατάσταση της μνήμης του Θεού και του αναπόφευκτου του θανάτου μου ενέπνευσαν ένα αίσθημα ματαιότητος για όλα τα υλικά αγαθά της γης. Για μένα, σκοπός της μοναχικής ζωής είναι να με ελευθερώσει από την εξουσία της ύλης που με περιβάλλει, ώστε να ζήσω κατά απερίγραπτο με λόγια τρόπο το Θεό να κατοικεί μέσα μου. Αυτή τη σκέψη είχα όταν ήρθα στην Αγγλία, για μένα πρωτίστως, αλλά και για τους ελάχιστους που με συνόδευαν. Εύκολα πραγματοποιεί κάποιος μια τέτοια ιδέα, ή μάλλον λιγότερο δύσκολα, όταν βρίσκεται στην έρημο, αποκομμένος από όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί όμως να ζήσει μέσα στην έρημο ως το τέλος, διότι δεν μπορεί να αποκοπεί τελείως από την ανθρωπότητα. Κανένας δεν μπορεί να σωθεί μόνος χωρίς τους άλλους. Έτσι, οργανώνουμε εδώ την κοινοβιακή μας ζωή, σύμφωνα με την πείρα χιλιάδων ετών που μας έδωσε ο Θεός. Επί του παρόντος, όσον αφορά την οργάνωση αυτή, διερχόμαστε μία περίοδο δύσκολη που θα διαρκέσει ακόμη χρόνια για όλους μας και θα απαιτεί μεγάλη ένταση στην προσευχή και στην εργασία, ακόμη και τη χειρονακτική. Η στιγμή που θα αποκτήσουμε το αγρόκτημα που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά του δρόμου πλησιάζει. Και όταν ο Θεός μας δώσει αυτό τον τόπο, όπου θα μπορούμε να κατοικήσουμε με έναν τρόπο λιγότερο δύσκολο από ό,τι τώρα, ας μην ξεχνάμε τότε ότι η πρώτη μας μέρημνα θα είναι να ζήσουμε μαζί Του και Αυτός να ζει μέσα μας. Στα όρια της επίγειας ζωής μας, η εν Χριστώ ζωή μας είναι εφικτή εν μέρη, έστω και αν ο Θεός μας είναι άναρχος και ατελεύτητος. Η κατάσταση της ζωής μας πάνω στη γη μοιάζει με την εμβριακή ζωή. Αποτελεί προετοιμασία. Οφείλουμε να γεννηθούμε εκ νέου για να ζήσουμε έξω από αυτό το σώμα που τόσο γρήγορα αποσυντίθεται. Αυτή η γέννηση για την αιωνιότητα είναι συνδεδεμένη με το θάνατό μας. Από μια άλλη όμως πλευρά δεν είναι συνδεδεμένη μαζί του. Γιατί? Διότι η αληθινή οδός πρέπει να αρχίσει από εδώ κάτω και ο Θεός μας δίνει τα μέσα γι' αυτό. Το επαναλαμβάνω πάλι, πως αυτή η έμπνευση να εννοήσουμε το Θεό που ενικεί μέσα μας έχει άπειρο ενδιαφέρον και βοηθά πολύ τους ανθρώπους. Ο Θεός είναι αόρατος. Είναι από τη φύση Του ακατάληπτος για μας στην κατάσταση που βρισκόμαστε, γεννημένοι μέσα στο χρόνο, στο χώρο και στο σώμα αυτό που φέρουμε. Δεν μπορούμε να φανταστούμε το άναρχο είναι. Αλλά το γεγονός, το αποκεκαλυμμένο από την Αγία Γραφή, ότι είμαστε δημιουργημένοι κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού, δεν μας αφήνει ήσυχους. Θέλουμε να γνωρίσουμε αυτό το Θεό με έναν τρόπο πιο ολοκληρωτικό. Προσκρούμε λοιπόν στη φύση μας που είναι ανίκανη να φτάσει σε αυτή τη γνώση. Όπως λέει ο Χριστός, μόνο αυτός που μας δημιούργησε μπορεί να μας επιτρέψει να τον γνωρίσουμε. Αλλά για να γίνουμε άξιοι αυτής της χάριτος, οφείλουμε να ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού. Σε αυτές αντανακλάται ο αιώνιος Θεός και με αυτές μαθαίνουμε τι είναι η αγιότητα και τι είναι η αμαρτία. Η αμαρτία είναι ο θάνατος, η αγιότητα είναι η αιωνιότητα.

Νομίζω ότι μπορούμε να ζήσουμε το Θεό μόνο με τη χάρη και όχι με τις ανθρώπινες προσπάθειες. Είναι απαραίτητο όμως να καταβάλουμε μεγάλη ψυχική, πνευματική και σωματική προσπάθεια για να διαμείνουμε μέσα στο πνεύμα των εντολών. Αλλιώς χάνουμε τη χάρη. Η δική μας κατάσταση εδώ είναι δύσκολη, διότι ζούμε ανάμεσα σε ανθρώπους που αγνοούν τα πάντα για το Θεό. Παρόλα όμως αυτά πιστεύουν ότι υπάρχει, ότι είναι. Αν μου επιτρέπετε να το πω, υπάρχει ένα στοιχείο, μία πλευρά του Θεού, την οποία δεν μπορούμε να γνωρίσουμε, όποια και αν είναι η προσευχή που του απευθύνουμε. Αυτή η πλευρά παραμένει αιώνιο μυστήριο. Έχοντας ακούσει από την παιδική μας ηλικία ότι ο ίδιος ο Θεός ήρθε στη γη, έχοντας διαβάσει το Ευαγγέλιο ως παιδιά, είναι εύκολο να πιστέψουμε σε Αυτόν. Αλλά ακολουθεί έπειτα το ερώτημα, πώς ο Θεός μπορεί να εμφανίζεται με τη μορφή αυτή? Το γεγονός ότι διαβάζουμε το Ευαγγέλιο αποδεικνύει ότι μπορεί να μιλά κανείς για το Θεό με τρόπο θετικό, καταφατικό και όχι με τρόπο αρνητικό, αποφατικό. Θεός άγνωστος, ακατανόητος, πάντοτε και κρυμμένος. Στην εποχή που ξανάρχισα να ζω το Χριστό, όταν βρισκόμουν στη Γαλλία, συνάντησα στο Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου ανθρώπους που τους ήλκυαν πολύ τα κείμενα του μυστηριώδου συγγραφέα, του Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Όταν διάβασα για πρώτη φορά τα έργα του, έμεινα έκθαμβος από τον τρόπο με τον οποίο εκφραζόταν, από την ένταση να στέκεται κανείς μπροστά σε ένα μυστήριο που οφείλουμε να πιστεύουμε χωρίς να το γνωρίζουμε, διότι πάντοτε μας υπερβαίνει. Το γεγονός ότι δεν μπορούμε να τον γνωρίσουμε υπογραμμίζει την υπερβατικότητα του Θεού. Ευτυχώς που παράλληλα διάβαζα το Ευαγγέλιο, τις πράξεις και τις επιστολές των Αποστόλων. Έτσι, δεν θα μπόθηκα από τα έργα αυτά που αποδίδονται στον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη και διέφυγα από το αδιέξοδο στο οποίο μπορεί να οδηγηθεί κανείς διαβάζοντάς τα. Ίσως να βρίσκεται αρκετά τολμηρό τον τρόπο με τον οποίο εκφράζομαι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι για μένα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είναι εκείνος που μας εξήγησε πώς να στεκόμαστε μπροστά στο Θεό, πώς να τον γνωρίζουμε με έναν καταφατικό τρόπο. Το μυστήριο του Θεού θα μείνει ίσως αιώνια ακατανόητο. Πρόκειται όμως για ένα γεγονός. Ο ίδιος ο Θεός αναζητά επαφή μαζί μας. Και αυτή την επαφή, τη χειροπιαστή, την αισθανόμαστε όταν Αυτός έρχεται σε μας. Προσωπικά προτιμώ αυτή την τακτική. Να μην επικεντρώνουμε τη σκέψη μας στο γεγονός ότι ο Θεός είναι άναρχος. Αυτό δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Μόνο όταν η χάρη της θεότητος έλθει, δοκιμάζουμε αυτό το πολύ δυσάρεστο συναίσθημα να μην μπορούμε να καταλάβουμε αυτόν που είναι άναρχος. Θέλουμε λοιπόν να γνωρίσουμε το Θεό μας καθώς εστίν. Όταν προσευχόμαστε σε Αυτόν, θέλουμε να ξέρουμε σε ποιον μιλούμε και να μην απευθυνόμαστε πάντοτε στον άγνωστο Θεό των Αθηναίων. Μην επικεντρώνετε λοιπόν την προσοχή σας στο επίπεδο της Θείας Υπεροχής, που μας υπερβαίνει και που θα παραμένει πάντοτε ένα μυστήριο, αλλά σε αυτό που μπορεί να δοθεί στον άνθρωπο και που μπορεί ο άνθρωπος να λάβει, και ζήστε με αυτόν τον τρόπο.

Τα λέω τώρα όλα αυτά με αφορμή τις επικρίσεις ορισμένων προσώπων στη Ρωσία και στην Ευρώπη σχετικά με τον τίτλο του βιβλίου μου «Οψόμεθα των θεών καθώς εστί». Πραγματικά με λύπησαν οι αντιδράσεις των ανθρώπων αυτών. Εν μέρη γι' αυτό το λόγο αναφέρομαι σε όλα αυτά σήμερα, θέλοντας να μοιραστώ μαζί σας αυτό που μου έδωσε ο Θεός. Έλαβαν τον τίτλο του βιβλίου μου «Οψόμεθα των θεών καθώς εστί» ως πρόφαση για να με κατηγορήσουν, χωρίς καν να το διαβάσουν. Να, ένας άνθρωπος που νομίζει ότι μπορεί να γνωρίζει το Θεό καθώς εστίν. Παραβλέπουν όμως ότι η έκφραση «οψόμεθα των θεών καθώς εστί» υπάρχει στην πρώτη επιστολή του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Βέβαια, κάποιοι προτιμούν το γνώφο της αγνωσίας, που υπερβαίνει σε αξιοπρέπεια την οποιαδήποτε γνώση, και μιλούν για γνώφο σημαντικότερο από το φως, ακόμη και από το άκτιστο. Εσείς λοιπόν δώστε την προσοχή σας στην πλευρά του θείου είναι που μπορεί να γνωρίσει ο άνθρωπος, να γνωρίσει με τη χάρη και όχι με την επιστημονική έρευνα. Ο Θεός δεν μπορεί να καταστεί αντικείμενο της επιστήμης. Ο Θεός μας αποκαλύφθηκε στον Αβραάμ, στους άλλους προφήτες κλπ. Η πίστη μας δεν είναι αποτέλεσμα ανθρωπίνων ερευνών, αλλά της αποκαλύψεως που δόθηκε από το Θεό. Ο Χριστός ο ίδιος είπε «Οδείς επιγεινώσκει των Υιών ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσκει ημί ο Υιός, και ο, εάν βούληται ο Υιός αποκαλύψε». Οφείλουμε να θυμόμαστε ότι δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το Θεό καταβάλλοντας διανοητική προσπάθεια. Όχι. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο με τη χάρη και τον γνωρίζουμε καθώς εστί από την πλευρά που είναι μεθεκτή στον άνθρωπο και όχι με μια έννοια αντίθετη από ότι είναι αυτός στο μυστήριό του. Το μυστήριο παραμένει ανεξήγητο και εμείς στεκόμαστε έκθαμβοι μπροστά σε αυτό. Οφείλουμε να φυλάξουμε όλο αυτό που είναι απτό μέσα στο Ευαγγέλιο, στη διδασκαλία των Αποστόλων και στους Αγίους Πατέρες. Δεν πρόκειται για αποφατισμό, για αρνητική θεολογία, αλλά για καταφατισμό, για θετική θεολογία.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης 106,6 στα FM.
1: Έτσι λοιπόν, κάθε χριστιανός, ο οποίος λίγο ή πολύ υποφέρει, πάσχει, φυσικά ένεκα των αμαρτιών του, φυσικά ένεκα της ενοχής του, ένεκα της ιήσεώς του και της αλαζονίας του, πρέπει να σκεφτεί ότι υπάρχει ο Κύριος, ο οποίος και ξέρει και μπορεί και έχει ο ίδιος πείραν να λυτρώσει τον άνθρωπο από το άγχος, από την νευρωτική κατάσταση και κυρίως από την αιτία που δημιουργεί αυτή την κατάσταση, από την αμαρτία. Ένα άλλο σύμπτωμα της νευρώσεως, της νευρωτικής καταστάσεως είναι, και το οποίο θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε καλύτερα σήμερα, το έχουμε αναφέρει βέβαια, αλλά δεν πολύ το μελετήσαμε, είναι η διαταραχή της ικανότητος της αξιολογικής επιλογής. Όταν κάποιος αμαρτά, το να αμαρτήσει δεν είναι αυτό το μεγάλο κακό. Άπαξ και έγινε η πρώτη αμαρτία, τώρα είμαστε ήδη αμαρτωλοί. Και το όταν αμαρτάνει κανείς, δεν είναι αυτό το μεγάλο κακό. Γι' αυτό και οι πατέρες λένε, ενθυμούμε συγκεκριμένα, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο Άγιος Δαμασκηνός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λένε ότι εάν κολλαστούμε, δεν θα κολλαστούμε επειδή είναι τα αμαρτωλοί. Το ξέρει αυτό ο Θεός, ότι από τη γέννησή μας είμαστε αμαρτωλοί. Θα κολλαστούμε, λέει, διότι δεν θα πάμε σε αυτό να μας γιατρέψει. Δεν θα πάμε σε αυτό να μας θεραπεύσει. Δεν θα μετανοήσουμε δια την αμαρτία αυτήν και δεν θα καταφύγουμε όχι στις δικές μας δυνάμεις, αλλά στο δικό του έλεος, στη δική του χάρη. Δεν θα καταφύγουμε στη χάρη του να μας λυτρώσει. Εάν αυτό δεν γίνει, θα κολλαστούμε. Το μεγάλο κακό λοιπόν δεν είναι επειδή κάνει κανείς αμαρτία. Έκανε, πάρε. Το μεγάλο κακό είναι ότι δεν ομολογεί την αμαρτία του, δεν μετανιώνει για την αμαρτία του, δεν καταβάλει προσπάθεια να διορθώσει την αμαρτία και το σφάλμα του. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνουμε, ένας που καταβάλει προσπάθεια να διορθώσει τα σφάλματά του και τις πτώσεις του και να τακτοποιήσει την ενοχή του, φυσικά δεν θα πάει να ξαναμαρτήσει. Όταν λοιπόν ένας αμαρτωλός, ένας άνθρωπος, αμαρτάνει, και ενώ έχει τύψει συνειδήσεως, δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί αυτό το πράγμα, λίγο στα καλά του να είναι ο άνθρωπος, οπωσδήποτε θα έχει τύψει συνειδήσεως για μια παράβαση που κάνει. Ενώ λοιπόν έχει τύψει συνειδήσεως, για να γλιτώσει από τις τύψεις της συνειδήσεως, δεν ακολουθεί, όπως επανειλημμένως έχουμε πει, την οδόν της μετανοίας, την οδόν της ομολογίας, την οδόν της διορθώσεως, αλλά και την ενοχή και τις τύψεις μαζί τα σπρώχνει στο υπόγειο της υπάρξεώς του, στο υπόγειο της ψυχής του. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό κατά βάθος? Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος κατά κάποιο τρόπο έπειτα πάβει να έχει νόμον εσωτερικών και γίνεται άνομος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής λέγει: αμαρτία οι αμαρτίες, την η ανομία. Η ανομία. Αποθώντας κανείς λοιπόν την ενοχή του, την αμαρτία του και τις τύψεις της συνειδήσεως, αποθεί αυτή την συνείδηση, την ηθική συνείδηση που έχει μέσα του. Αυτόν τον νόμο του Θεού που έχει μέσα του. Και κατά κάποιο τρόπο πάβει να έχει έγκυρο νόμο, τον νόμο του Θεού, τον καθαρόν αυτόν νόμο. Και φυσικά μπαίνει στη θέση του κάποιος άλλος νόμος. Μπαίνει στη θέση του ο νόμος του εγώ. Ο νόμος της αλαζονίας. Ο νόμος της υπερηφανίας. Ο νόμος της φυλακτίας. Και δημιουργείται το φοβερό δράμα που το βλέπει κανείς, το βλέπει κανείς διαμέσου, ας πούμε, διαμέσου του φωτός του Θεού, το βλέπει κανείς, αλλιώς δεν φαίνεται. Το βλέπει αυτό το δράμα. Ποιο είναι? Ότι ένας μπορεί να είναι θρησκευτικότατος άνθρωπος, θρησκευτικότατος άνθρωπος, να κάνει πολλά καθήκοντα θρησκευτικά, να εργάζεται πάρα πολύ και για τον εαυτό του και για τους άλλους, αλλά κατά βάθος όλο αυτό το έργο, όλη αυτή η θρησκευτικότητα του, όλη αυτή η δραστηριότητα του να στηρίζεται στην ανομή. Στην ανομή. Να στηρίζεται δηλαδή σε μια πλέον δική του θρησκευτικότητα, σε ένα πλέον δικό του νόμο. Και καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Μπορεί κανείς δηλαδή από το πρωί ως το βράδυ να υδρώνει, να κουράζεται, να αγκομαχά, για να μπορέσει να κάνει κάτι και για τον εαυτό του και για τους άλλους. Εν τελευταία όμως αναλύσει και κατά βάθος όλη αυτή η εργασία να μην προέρχεται από τον νόμο του Θεού, από τον έγκυρο νόμο του Θεού που είναι μέσα, γιατί αυτός δεν υπάρχει πια ο νόμος. Έχει αποθηθεί, εφόσον έχει γίνει μια απόθεση, και έχει ως έγκυρο νόμο τώρα τον δικό του εγωισμό, τη δική του κρίση, τη δική του νοημοσύνη, τη δική του εξυπνάδα. Και γι' αυτό γίνονται τόσα παράδοξα πράγματα. Μπορεί δηλαδή να φτάνει κανείς στο σημείο να στραμπουλά τον άλλον, να θέλει να τον πνίξει, όχι βέβαια ακριβώς έτσι με τα χέρια, αλλά με κάποιον άλλο τρόπο, και να μην το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα, ότι είναι ένα έγκλημα που πάει να κάνει, δεν το καταλαβαίνει αυτό, γιατί δεν υπάρχει ο νόμος, ο έγκλημα να το πει, να το, αυτό είναι το μεγάλο έγκλημα που πρέπει να αποφύγεις. Αυτό πρέπει να προσέξει. Ενώ λοιπόν πάει να κάνει εκείνο το έγκλημα, συγχρόνως τον βλέπετε παραδείγματος χάρη να μην τρώει την Παρασκευή λάδι. Όχι γιατί είναι αμαρτία να μην τρώει κανείς την Παρασκευή λάδι. Και σε όλη του τη ζωή, αν το κάνει κανείς για τον Θεό, να μην φάει λάδι, σε όλη του τη ζωή, άξιος ο μισθός του. Αλλά το θέμα δεν τίθεται έτσι. Το θέμα τίθεται ότι η θρησκευτικότητα η οποία δεν στηρίζεται στον νόμο, τον έγκυρο νόμο του Θεού, την ηθική συνείδηση η οποία δεν υπάρχει παρά έχει αποθηθεί, η θρησκευτικότητα αυτή είναι ψεύτικη, είναι παραπλανημένη. Δεν μπορεί δηλαδή να αξιολογήσει αυτός πλέον ο άνθρωπος, πέφτει έξω, πλανάται, δεν μπορεί να αξιολογήσει, να πει αυτό είναι το ανώτερο, αυτό είναι το κατώτερο, αυτό είναι πιο κατώτερο, αυτό είναι πιο πάνω κτλ. Και ενώ από το ένα μέρος με το ένα χέρι κάνει έγκλημα, από το άλλο μέρος δίνει μεγάλη σημασία σε κάτι πολύ πικρό. Όπως σας είπα δηλαδή, μπορεί να θέλει να βγάλει το μάτι του αδελφού του από εκδίκηση, από ένα πάθος, από κάποια κακότητα, κακία που έχει μέσα του, και από το άλλο μέρος μην τυχόν στάξει λάδι μέσα στο φαγητό την ημέρα της Παρασκευής. Έχω πει και άλλη φορά, όπως θυμάστε, ότι πρέπει πάρα πολύ να προσέχουμε και τον εαυτό μας, αλλά και τους άλλους. Βλέπουμε τον εαυτό μας από το ένα μέρος να μην μπορεί να ξεκολλήσει από μερικά μικροπράγματα. Να θέλει και όσον και καλά να τηρήσει οπωσδήποτε μερικά θρησκευτικά μικροπράγματα. Και από το άλλο μέρος να μην αισθάνεται καθόλου μέσα στην ψυχή του λίγη αγάπη, λίγη καλοσύνη, λίγη πίστη στο Θεό, λίγη ελπίδα στο Θεό, λίγη διάθεση για προσευχή, λίγη διάθεση για να συγχωρήσει. Λοιπόν, εδώ οπωσδήποτε έχουμε μια μη κανονική κατάσταση. Μια μη κανονική κατάσταση. Και όλο, προσέξτε τώρα, και όλο εκείνο που γίνεται, το παρατράβημα σε μικρά πράγματα, είπαμε, διαταραχή της ικανότητας της αξιολογικής επιλογής. Δεν μπορεί να διαλέξει κανείς ποιο είναι το ανώτερο, ποιο είναι το κατώτερο, ποιο είναι το με περισσότερη αξία, ποιο είναι με λιγότερη αξία. Λοιπόν, αφήνει, όπως λέγει ο Κύριος εκεί για τους Φαρισαίους, αφήσατε, λέει, τα βαρύτερα και κάθεστε και διηλίζετε τον κόλοπα, ενώ καταπίνετε την γάμυρο. Ναι, ήτανε φανερό εκεί ότι οι Φαρισαίοι ζούσαν σε μια, θα έλεγε κανείς, σε μια νευρωτική κατάσταση, με τη σημερινή γλώσσα, διότι ενώ ήταν ένοχοι ενώπιον του Θεού, μοιχοί ενώπιον του Θεού, διότι είχαν άλλον Θεό και όχι τον πραγματικό, αυτό το πράγμα δεν το αναγνωρίζουν, το αποθούν και θέλουν να εμφανίζονται θρησκευτικοί. Όλο λοιπόν αυτό το άλλο που ασχολείται κανείς με τούτο και με εκείνο, όπως θα δούμε και πιο κάτω καλύτερα, το κάνει γιατί. Μπορεί να μην το καταλαβαίνει, δεν έχει σημασία αυτό. Αλλά άμα ένα άλλο μάτι θα δει τα πράγματα και τα εξετάσει και τα αναλύσει, αυτό θα αποκαλυφθεί. Εκείνος ο ίδιος μπορεί να μην το συναισθάνεται. Το κάνει γιατί. Να καλύψει την ενοχή. Να καλύψει την ενοχή. Μόνο η ενοχή που αποθήθηκε να μην βγει στο φανερό και από εκεί και πέρα, ό,τι είναι εκείνη, δεν έχει σημασία. Θυμάστε που λέγαμε ότι με την απόθεση και τη δημιουργία αυτού του πλέγματος εις το υπόγειο της υπάρξεως και που έχει μια δύναμη αυτό από εκεί και ορμά και κυριεύει ολόκληρο το εγώ του ανθρώπου και έτσι ο άνθρωπος δεν μπορεί να κινηθεί ελεύθερα και άγεται και φέρεται, δεν το κάνει ασυνείδητα. Το να μην τρώγει λάδι δηλαδή την Παρασκευή, καμιά φορά νομίζω ότι αυτό είναι μεγάλη θυσία εις τον Θεό. Επαναλαμβάνω, δεν κατηγορούμε το ότι θα πάει καλή σαλάδα το την Παρασκευή. Όχι, να μην τρώγει πράγματι, να μην τρώγει λάδι την Παρασκευή, να τρώγει αλάδι. Δεν κατηγορούμε την τάφη, την καλή πράξη, αλλά κατηγορούμε την νοοτροπία. Λοιπόν, νομίζει ότι κάνει μια θεάριστον πράξη, μια θρησκευτική πράξη, νομίζει ότι θα κάνει μεγάλο έγκλημα αν την παραλείψει, χωρίς να έχει συνείδηση ότι εδώ είναι θύμα εκείνου εκεί του πράγματος που είναι αποθυμένο στο βάθος και δημιουργεί πλέγμα μέσα και το οποίο δεν θέλει να έρθει σε φως ποτέ και να είναι έτσι σκεπασμένη η ενοχή πάνω. Στην κατάσταση αυτή, ο άνθρωπος, ο νευρωτικός άνθρωπος, που είναι κατά τέτοιο τρόπο κυριευμένος από το πλέγμα, το εγώ του, και δεν αισθάνεται καθόλου ελεύθερος, και που έχει χάσει την ικανότητα να αξιολογεί τα πράγματα, στην κατάσταση αυτή παρατηρούνται και δυο άλλα φαινόμενα, δυο άλλες εκδηλώσεις. Η προβολή και η ενδοβολή. Λίγο πολύ έχουμε πει για το ένα νομίζω, όχι και για τα δύο, για την προβολή. Τι είναι προβολή? Προβάλλει κανείς αυτά τα οποία έχει στον εαυτό του, αυτά τα οποία έχει μέσα του, τα προβάλλει στους άλλους. Πιο έτσι λιανά να τα καταλάβουμε. Είπαμε ότι ο αμαρτωλός άνθρωπος που διέπραξε μία αμαρτία και την έχει αποθήσει, μαζί με την απόθεση της ενοχής, έχει αποθήσει και την ηθική συνείδηση. Έχει αποθήσει και τον έγκυρο νόμο του Θεού. Και έχει τώρα στη θέση εκείνη, έχει ένα δικό του νόμο. Έχει ένα δικό του νόμο. Και επομένως, όλα αυτά τα οποία σκέπτεται, όλα αυτά τα οποία κρίνει, όλα αυτά τα οποία αποφασίζει και στα οποία αυτός δίδει το χρώμα της θρησκευτικότητος και στα οποία αυτός δίδει τροποντινά ότι τα στηρίζει, ξέρω εγώ, σε χωρία της Αγίας Γραφής, σε χωρία των Πατέρων και τα λοιπά, σε χωρία των λειτουργικών βιβλίων, όλα αυτά είναι δικά του. Προσωπικά πράγματα φτιαγμένα από τον εαυτό του και γίνονται όλα αυτά άσχετα αν το καταλαβαίνει ή δεν το καταλαβαίνει για να καλύψει την ενοχή. Με άλλα λόγια δηλαδή, αυτά δεν είναι πλέον πραγματικά αλλά είναι φανταστικά δικά του δημιουργήματα. Και τι γίνεται τώρα? Αυτά τα οποία αυτός έχει μέσα του δικά του σκεφτά και δεν προέρχονται από τον ηθικό νόμο αλλά από τον δικό του νόμο, δεν προέρχονται από τον έγκυρο νόμο του Θεού αλλά από τον δικό του νόμο, τον νόμο της ελαζονίας και του εγωισμού του, αυτά τώρα τα προβάλλει και στους άλλους. Και έτσι κάτι που το έχει αυτός μέσα του το βλέπει σε έναν άλλο. Κάτι άλλο που το ζει αυτός μέσα του το βλέπει σε κάποιον άλλο. Κάτι άλλο που το αισθάνεται αυτός, από το οποίο είναι κυριευμένος αυτός, το βλέπει σε έναν τρίτο. Βλέπει δηλαδή, γίνεται μία μετάφραση. Μία μετάφραση. Θυμάστε, σε αυτό το σημείο είχαμε επιμείνει λιγάκι παλιότερα ότι γίνεται μεγάλο κακό. Μεγάλο κακό. Βλέπουμε εις τον άλλον ένα σφάλμα. Αν μπορούσαμε αυτό το σφάλμα που βλέπουμε στον άλλον, οποιοδήποτε σφάλμα, οποιαδήποτε αδυναμία του, οποιαδήποτε νοοτροπία του τέλος πάντων, αν την βλέπαμε αυτή την αδυναμία του, αυτή την κατάσταση του άλλου, τη βλέπαμε με ένα καθαρό μάτι, θα τη βλέπαμε το σιγά. Επειδή όμως εμείς είμαστε ήδη κάτι μέσα μας, έχουμε ένα δικό μας αρρωστημένο κόσμο μέσα μας, παίρνουμε αυτόν τώρα τον αρρωστημένο κόσμο που έχουμε μέσα μας, ναι, και βρήκαμε ένα σημείο μικρό επαφή στον άλλον εκεί, βρήκαμε κάτι. Όχι ότι τελείως έτσι αφαίρετα δεν γίνει. Κάτι θα βρεθεί και στον άλλον. Το παίρνουμε λοιπόν όλο τον κόσμο τον αρρωστημένο τον δικό μας που βρίσκουμε μέσα και τον αποθέτουμε πάνω στον άλλον. Να, τι είναι ο άλλος.

και πόσες συγχύσεις και πόσες έτσι φιλονικίες γίνονται μεταξύ μας από το τίποτε. Γιατί εγώ είδα εις τον άλλον το τόσο, το είδα τόσο, και εκείνος ίσως με τη σειρά του το τόσο σε μένα να το είδε τόσο, διότι και εκείνος κάτι έχει και τα λοιπά. Και έτσι θα έλεγε κανείς, είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια, όσο και αν φαίνεται υπερβολικό, το πιστεύω, είναι αλήθεια. Θα έλεγε κανείς ότι ζούμε μέσα σε ψευδεστήσεις και ζούμε μέσα σε ένα φανταστικό κόσμο και αγόμεθα και κινούμεθα από μια φανταστική κατάσταση που βλέπουμε στον άλλον ή που άλλος βλέπει σε εμάς. Ενώ εάν ο καθένας πρώτον σκεφτεί και πει, μήπως τυχόν δεν βλέπω καλά, μήπως τυχόν δεν καταλαβαίνω καλά, μήπως τυχόν πέφτω έξω, μήπως τυχόν τα μάτια μου, ή αφού δεν αισθάνομαι ότι έχω καθαρότητα, αφού δεν αισθάνομαι ότι είμαι τακτοποιημένος νόμιμος του Θεού, δεν αισθάνομαι ότι είμαι αγιασμένος και φωτισμένος, μήπως τυχόν λοιπόν πέφτω έξω. Αν από το ένα μέρος σκέφτεται ο καθένας μας έτσι, και από το άλλο μέρος πούμε, δούμε δηλαδή στη θέση του άλλου, ο άλλος κάνει αυτό ή κάνει εκεί, τι είδε γιατί, μπορεί χωρίς να το καταλαβαίνει καθόλου, τι είδε από τι είναι κυριαρχημένος, τι είδε πώς, γιατί πάσχει και βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Όταν λοιπόν αυτά τα δύο πράγματα που μπορούν να γίνουν μόνο με Χριστό, προσέξτε τα, μόνο με Χριστό, δεν μας αφήνει η αποθυμένη αμαρτία, και αμφιβάλλω πολύ αν υπάρχει κανείς ο οποίος δεν έχει αποθυμένη αμαρτία. Δεν μας αφήνει η αποθυμένη, όχι απλώς δηλαδή μεταμαρτωλή, αλλά έχουμε αποθυμένες αμαρτίες. Αποθυμένες, δεν είναι ξεδιπλωμένη η ψυχή μας ενώπιον του Θεού όσο πρέπει και όπως πρέπει. Λοιπόν, αμφιβάλλει κανείς αν υπάρχει έτσι άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αποθυμένη αμαρτία. Και όταν λοιπόν ενοχή, όταν λοιπόν δεν έχει αποθυμένη κάποια ενοχή κανείς, αυτή εδώ δεν μας αφήνει. Δεν μας αφήνει να δούμε τον άλλον. Πρώτον δηλαδή δεν μας αφήνει να πούμε για στάσω. Εγώ με ποιο νόμο βλέπω, με τον νόμο του Χριστού, με τον νόμο, τον έγκυρο νόμο της ηθικής συνειδήσεως. Ή μήπως βλέπω με κανέναν δικό μου νόμο. Με κανέναν δικό μου νόμο τώρα που δημιουργεί το πλέγμα που είναι στο βάθος της υπάρξεώς μου, διότι τον άλλο νόμο εγώ τον έστειλε στο υπόγειο της υπάρξεώς μου. Μόνο να είναι Χριστό κανείς μπορεί να ταπεινωθεί, να συντριβεί. Χριστό κανείς μπορεί να αποφασίσει να πει, Θεέ μου, γυμνός και τετραχυλισμένος στέκομαι ενώπιό σου. Και θα με δικάσεις, θα με κολλάσεις, θα με τιμωρήσεις, ό,τι θέλεις Θεέ μου, είμαι το πλάσμα σου και είσαι ο Θεός μου, έχεις κάθε δικαίωμα να με κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν κρύβομαι. Φυσικά εδώ ακολουθεί πάντοτε η εμπιστοσύνη στον Θεό και στην ευσπλαχνία του Θεού. Μόνο λοιπόν ο Χριστός μπορεί να μας κάνει και από τη δική μας πλευρά να είμαστε επιφυλακτικοί, μήπως τυχόν δεν βλέπουμε καλά και να μην σπέβδουμε αμέσως να λέμε αυτός έτσι, εκείνος έτσι και τα λοιπά, αλλά επίσης μόνο με Χριστό μπορούμε να πούμε ο άλλος τι είδε, γιατί μιλάει έτσι, συμπεριφέρεται έτσι, ενεργεί έτσι κτλ.

Αυτό είναι η προβολή. Υπάρχει και η ενδοβολή. Με την ενδοβολή γίνεται κάτι αντίθετο. Πόσοι και παθήν εδώ, πόσοι πάσχουν και υποφέρουν, κι άλλοι μεν ίσως το καταλαβαίνουν λίγο πολύ, το υποψιάζονται, άλλοι ίσως καθόλου. Τι θα πει ενδοβολή? Ενδοβολή θα πει βρίσκεται κανείς σε μια κατάσταση

το βλέπει, το καταλαβαίνει, σε μια κατάσταση όχι καλή. Έχει συνέστηση ότι του λείπουν πολλά πράγματα. Έχει συνέστηση ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τις δικές του ικανότητες, με τα ειδικά του χαρίσματα. Όταν λέμε έχει συνέστηση, όχι ενσυνείδητο συνέστηση, πάντως βιωματικά, το ζει δηλαδή αυτό το πράγμα. Το μικρό παιδί δεν καταλαβαίνει, αλλά ζει όμως πολλά πράγματα. Ζει και το βλέπετε, προφυλάγεται από εδώ, προφυλάγεται από εκεί, ή πάει εκεί, πάει εκεί. Βιωματικά γίνονται αυτά και δεν γίνονται τόσο με τη λογική. Εσπιχτοδόσεις, σας τα λέγαμε. Βιωματικά λοιπόν, κανείς ζει κατά ένα τέτοιο τρόπο. Τι κάνει τώρα? Ό,τι καλό δει στον ένα, στον άλλο, στον άλλο, στον άλλο, στον σταμπάει. Το βλέπει. Και μάλιστα καμιά φορά νομίζουμε ότι είναι αρετή αυτό. Γιατί τα ξέρετε, προσέχει όλα τα καλά στους άλλους. Όλα τα καλά προσέχει. Προσέχει και τα απομειώνει τα καλά. Και παίρνει τα καλά από τους άλλους. Το θεωρούμε αρετή. Και είναι αρετή βέβαια. Αλλά αυτό το πράγμα που είναι αρετή γίνεται μια μεγάλη αρρώστια κάποτε. Σε πολλούς είναι μια μεγάλη αρρώστια. Σταμπάρει λοιπόν στον ένα αυτό το καλό. Στον άλλο αυτό το προτέρι, στον άλλο το άλλο κάνει, στον άλλο το άλλο τάλαντο κτλ. Τα προσέχει αυτά τα πράγματα, τα προσέχει, τα κατατρώγει, με χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη μερικοί ειδικοί, τα κατατρώγει κυριολεκτικά, τα μασάει, βλέποντάς τα εις τους άλλους. Κάνοντας όμως αυτή την εργασία διαρκώς, αρχίζει να δημιουργείται μέσα του η συνέστηση, η συνείδηση, βιωματικά πάλι, ότι του αλουνού το προτέρημα είναι δικό του πλέον. Του αλουνού το χάρισμα είναι δικό του πλέον. Του αλουνού το τάλαντο είναι δικό του πλέον. Και εδώ πιο πολλοί το παθαίνουν οι αδύνατες φυσικά προσωπικότητες, όταν μάλιστα οι αδύνατες προσωπικότητες έχουν να κάνουν με δυνατές άλλες προσωπικότητες. Μπορεί δηλαδή μια μαθήτρια, μπορεί ένας μαθητής ή μπορεί μια κόρη ή ένας γιος να μιμηθεί ακριβώς από μια τέτοια αδυναμία, να μιμηθεί το δάσκαλό του, να μιμηθεί την καθηγήτριά του ή τον καθηγητή του, τον πατέρα του ή τη μητέρα του, να το μιμηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να πάρει πράγματα τα οποία ανήκουν σε εκείνους εκεί, να τα πάρει όχι για να τα αποκτήσει στην πραγματικότητα, αλλά φανταστικά. Να νομίζει δηλαδή ότι ήδη έχει τα χαρίσματα του πατέρα του, ήδη έχει τα χαρίσματα του καθηγητού του ή της καθηγητρίας ή του δασκάλου του. Και έτσι ο άνθρωπος αυτός ζει μέσα πραγματικά σε ένα φανταστικό κόσμο. Πριν κλείσουμε εδώ όμως, πρέπει να τονίσουμε ότι ζει μέσα στο φανταστικό κόσμο ακριβώς διότι με συγχωρείτε

0: ζει μέσα στο φανταστικό κόσμο ακριβώς διότι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία αρχίζει να πιστεύει ότι είναι δικά του, δεν είναι δικά. Δεν είναι δικά. Είναι ξένα. Είναι, όπως είπαμε, του καθηγητού, του πατέρα, του δασκάλου κτλ. Συμβαίνει καμιά φορά, μάλιστα. Συμβαίνει καμιά φορά. Ακόμη αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι το παθαίνουν περισσότερο οι πνευματικοί άνθρωποι. Βλέπουμε έναν μαθητή κάποιο ιεροκήρυκος να μιμείται κατά πόδας το διδάσκαλο ιεροκήρυκα, ο μαθητής. Πράγμα που είναι καθόλου καλό. Εκείνο όμως που ήθελα να πω προηγουμένως για να κλείσω και μου διέφυγε, με συγχωρείτε, είναι τούτο. Ότι και στην μια περίπτωση και στην άλλη και στην προβολή που τα δικά του πράγματα τα βγάζει έξω και τα βλέπει στους άλλους. Στην ενδοβολή των αλλωνών τα πράγματα τα παίρνει και τα βλέπει στον εαυτό του και το ένα και το άλλο είναι φανταστικό και γίνεται φίρδιν μίγλιν φαύλος κύκλος μέσα στην κοινωνία. Ωστόσο όμως και στις δυο αυτές περιπτώσεις υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μόνο διότι είτε το ένα χρησιμοποιούν είτε το άλλο χρησιμοποιούν είτε και τα δύο, μόνο διότι χρησιμοποιούν αυτά εδώ μπορούν να έχουν σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή βγαίνει κανείς, κουβεντιάζει με τους άλλους, κάνει συζήτηση, κάνει συντροφιά, διότι νομίζει ότι έχει το τάλαντο του καθηγητού του. Διότι νομίζει ότι έχει το προτέρημα του πατρός του. Δεν ξέρει ότι δεν το έχει αυτό το πράγμα. Αν το ξέρει ότι δεν το έχει, δεν θα πήγαινε να κάνει παρέα, διότι θα αισθανόταν πολύ μειωμένος. Σε πολύ κατώτερη θέση. Και δεν θα το πάσιζε να έχει σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό και καμιά φορά όταν λέγονται τέτοια πράγματα όπως τώρα εδώ ή καμιά φορά λέγονται κατηδία και έρχεται σε συνέστηση ο άνθρωπος και αρχίζει να βλέπει τι του λείπει και τι δεν του λείπει, τι έχει και τι δεν έχει, τι είναι και τι δεν είναι, όταν αρχίζει λοιπόν να έρχεται σε μια να αισθάνεται την πραγματικότητα και να προσγειώνεται, τότε κατά κάποιο τρόπο δυσκολεύεται έπειτα να έρθει σε κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους και να συζήσει με τους άλλους ανθρώπους. Και οι ειδικοί μάλιστα λένε, είναι προτιμότερο, λέει, σε αυτές τις περιπτώσεις να τον αφήνεις τον άρρωστο να κάθεται, να είναι έτσι άρρωστος, αφού τουλάχιστον τα καταφέρνει και περνάει μέσα στην ζωή. Αλλά εμείς δεν θα μπορούσαμε να πούμε ποτέ ένα τέτοιο πράγμα. Και οπωσδήποτε, όσο και αν στοιχήσει, όσο και αν πονέσει, ο καθένας οπωσδήποτε χρειάζεται να καθίσει κάτω και να διαβάσει αν χρειαστεί να διαβάσει και να ακούσει αν χρειαστεί να ακούσει και να συζητήσει αν χρειαστεί να συζητήσει και προπαντός να αποφασίσει ο καθένας. Βέβαια, οπωσδήποτε πρέπει να βρει και κάποιον που να τον βοηθήσει να αποφασίσει ο καθένας, θα τα πούμε μετά τις γιορτές, να αποφασίσει ο καθένας να ξεγυμνώσει το είναι του, να ξεδιπλώσει την ύπαρξή του ενώπιον του Θεού. Και ο Κύριος, ο οποίος ακριβώς γι' αυτό το λόγο ήρθε στην γη και που σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε τη γέννησή του, ο Κύριος είναι ένας γιατρός που ούτε πέφτει ποτέ έξω στη διάγνωσή του, ούτε στη διάγνωση πέφτει ποτέ έξω, ούτε στη θεραπευτική πέφτει ποτέ έξω. Δεν υπάρχει κανείς από τους αιώνες μέχρι σήμερα, διαμέσου των αιώνων, δεν υπάρχει κανείς άρρωστος, ψυχικά, φυσικά και πνευματικά, δεν υπάρχει κανείς άρρωστος τέτοιος, ο οποίος να πήγε σε αυτόν τον γιατρό, εις τον Ιησού Χριστό, ο οποίος έγινε άνθρωπος ακριβώς να ζήσει όλο το δράμα του ανθρώπου για να θεραπεύσει το δράμα του ανθρώπου, δεν υπάρχει κανείς ο οποίος κατέβηκε στον Χριστό και ο οποίος δεν τον θεράπευσε. Έχουμε λοιπόν τις φετινές γιορτές, τα φετινά Χριστούγεννα και τις άλλες γιορτές να τα γιορτάσουμε έτσι περισσότερο πιο κοντά στον Ιατρό Χριστό, περισσότερο έτσι με περισσότερη διάθεση να απαιτούμε στα χέρια Του, τα οποία με αποτελεσματικότητα θεραπεύουν, ώστε κι αν ακόμη δεν θεραπευτούμε πλήρως, διότι δεν είναι εύκολο αυτό να γίνει αμέσως, από δική μας πλευρά βέβαια, όχι από δυναμία του Θεού, τουλάχιστον να νιώσουμε λίγο ότι πως παίρνει κανείς ένα χαπάκι, πως κάνει μερικές ενέσεις, αφού πάσχει πολύ καιρό πάσχει. Και κάποτε βρίσκεται ένας γιατρός και του λέει κάνε αυτές τις ενέσεις ή πάρε αυτά τα χαπάκια, πάρε αυτό το φάρμακο. Και με την πρώτη γιοδόση κιόλας ή με τις πρώτες κιόλας ημέρες αισθάνεται κανείς ότι γίνεται καλά. Έτσι λοιπόν, τουλάχιστον αυτό τις φετινές γιορτές, να αισθανθούμε ότι η θεραπεία του Χριστού αρχίζει λίγο-λίγο να μπαίνει μέσα να μας θεραπεύει. Και επειδή αυτό το πράγμα είναι έτσι μπλεγμένο και δεν μπορεί να το ξεκαθαρίσει κανείς, σιγά-σιγά αυτό το πράγμα αποθείται. Μπορεί δηλαδή, και με συγχωρείτε που επιμένω λιγάκι σε αυτό το σημείο, γιατί είναι πάρα πολύ ανάγκη, διότι θα ήθελα να γνωρίζετε ότι ο ομιλών αυτή τη στιγμή δεν ομιλεί μόνο επειδή διαβάζει ορισμένα πράγματα, αλλά και επειδή παρακολουθεί τις ανάγκες όχι απλώς των κάποτε ανθρώπων, αλλά των σημερινών ανθρώπων. Παρακολουθεί τις ανάγκες και επομένως χρειάζεται να αισθάνεται την ανάγκη να επιμένει σε ορισμένα σημεία. Λοιπόν, εάν για τον Α ή Β λόγο ένα παιδάκι, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, καθώς μεγαλώνει και η προσωπικότητα του για τον Α ή Β λόγο είναι τέτοια ώστε να μην μπορεί να πάρει, να μην μπορεί να καταλάβει πρώτα τη ζωή, να μην μπορεί να την εξηγήσει τη ζωή, να μην μπορεί να την ερμηνεύσει και να μην μπορεί να πάρει τη στάση που πρέπει να πάρει απέναντι τη ζωή, απέναντι της πραγματικότητας, όταν συμβαίνει αυτό εδώ το πράγμα, χωρίς να το καταλαβαίνει τις πιο πολλές φορές, δημιουργούνται μέσα του αισθήματα ενοχής και την ενοχή αυτή την αποθεί. Γι' αυτό και καμιά φορά ένας νευρωτικός άνθρωπος, μια νευρωτική ψυχή και η ίδια δεν μπορεί να καταλάβει τι της φταίει, δεν μπορεί να καταλάβει. Σκέφτεται, ακούτε τώρα παραδείγματος χάρη εδώ τις ομιλίες αυτές, ακούτε για ενοχή, ακούτε για αμαρτήματα. Λοιπόν, πιθανόν να ψάχνετε, αν κάποιος αισθάνεται λίγο πολύ ότι σαν να μην πηγαίνει καλά. Λοιπόν, για να ψάξω να βρω πού έχω πτέσει, πότε έκανα κάτι κακό, μεγάλο ή μικρότερο, και μήπως αυτό δεν το τακτοποίησα και έχω αποθήσει αυτήν την ενοχή. Ψάχνει λοιπόν να βρει, δεν βρίσκει τίποτε. Δεν βρίσκει τίποτε. Τίποτε το αξιόλογο, κάτι που θα μπορούσε να το προσέξει έτσι ιδιαίτερα. Αλλά και αν πάει ακόμη και σε κάποιον άλλον, ψάχνει και εκείνος, ας πούμε ένας ψυχαναλυτής, ένας ειδικός γιατρός, ψάχνει και εκείνος από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί, δεν βρίσκεται τίποτε το σπουδαίο. Παρά τα αυτά όμως η ψυχή είναι νευρωτική. Παρά τα αυτά ο άνθρωπος αυτός υποφέρει και πάει. Τι συμβαίνει λοιπόν, τι γίνεται? Πιστεύω ότι σε αυτήν την περίπτωση, επειδή το παιδί αυτό καθώς μεγάλωνε για τον Α ή Β λόγο είχε ορισμένα ψυχικά τραύματα από άλλες αιτίες, αυτά τα ψυχικά τραύματα το έκαναν να μην μπορεί να πάρει τη στάση που πρέπει να πάρει απέναντι της ζωής, να μην μπορεί να ερμηνεύσει τη ζωή, δηλαδή αλλιώς να τη βλέπει ο άλλος άνθρωπος, ο νορμάλ και κανονικός άνθρωπος, και αλλιώς να τη βλέπει αυτό το άτομο. Αλλιώς να την ερμηνεύει, αλλιώς να την καταλαβαίνει και διαφορετική φυσικά, ανάλογη να είναι οι στάσεις που παίρνει απέναντι της πραγματικότητας, της καθημερινής. Επειδή ακριβώς συμβαίνει αυτό, χωρίς να το καταλαβαίνει, σαν να πούμε στα κρυφά, όπως ένα μέρος που θα το φράξουμε με σανίδια, όσο καλά και αν το φράξουμε μεσανίδι, για το νερό θα βρει τρόπο να περάσει στα κρυφά μέσα. Μόνο να το φράξουμε μπετόν, μόνο να το φράξουμε, ξέρω εγώ, με πιστό τουβάρι, δεν θα περάσει το νερό. Αλλά αν το φράξουμε απλώς μόνο μεσανίδια, θα βρει μια χαραμάδα το νερό και θα περάσει. Λοιπόν, σε αυτές τις προσωπικότητες, τις τραυματισμένες, για τον Α ή Β λόγο, περνάει από εδώ και από εκεί, περνάνε χωρίς να ξέρουν ότι συγκεκριμένα αμάρτησαν ή ότι θέλησαν συγκεκριμένα να αμαρτήσουν, περνάνε λοιπόν διάφορα τέτοια πράγματα μέσα στην ύπαρξή τους και τους κάνουν να μην είναι εντάξει με τον νόμο του Θεού, να μην είναι εντάξει με την συνείδησή των, να δημιουργείται λοιπόν μια ακαθόριστη ενοχή, μια έτσι πολύ συγκεχημένη ενοχή, παρά τα αυτά όμως ενοχή που τελικά αποθείται, αφού καλά καλά δεν την καταλαβαίνει ότι υπάρχει, αποθείται αυτή η ενοχή και έτσι ο άνθρωπος γίνεται νευρωτικός. Όπου λοιπόν νεύρωσης και άγχος, μέσα στην νεύρωση είναι και το άγχος και τα άλλα, και πιστεύω, για να είμαστε δηλαδή πιο ακριβείς και για να μην τυχόν παίρνει κανείς ότι αυτά τα οποία λέγονται αυτή τη στιγμή εδώ είναι μόνο για άλλους, πιστεύω ότι, όπως προημερών συζητούσαμε και με κάποιον ειδικό ιατρό επάνω σε αυτά τα θέματα και συμφωνούσε σε αυτό, πιστεύω ότι και πάντοτε, αλλά ιδιαίτερα σήμερα, όπως το έχουμε πει και άλλη φορά, δεν θα υπάρχει ίσως άνθρωπος που λίγο πολύ, μιλάμε τώρα για τους πιστούς, αφήνουμε τους άλλους, για τους πιστούς, για αυτούς που αγωνίζονται λίγο πολύ να ζήσουν εν Χριστώ. Δεν υπάρχει πιστός χριστιανός ο οποίος να μην είναι προσβεβλημένος από την ασθένεια αυτή και επομένως να μην έχει και τις συνέπειες της ασθενείας αυτής και τα συμπτώματα της ασθενείας αυτής, πότε να έχει άγχος, πότε να είναι επιθετικός, πότε να μην μπορεί να ανεχθεί κάτι, πότε να μην μπορεί να ξεχωρίσει ποιο είναι το απόλυτο και ποιο είναι το σχετικό, ποιο είναι το υψηλότερα και ποιο είναι το χαμηλότερα. Λοιπόν, λίγο πολύ ενδιαφέρει αυτό όλους μας και λίγο πολύ χρειάζεται να προσεχθούν αυτά και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τον εαυτό μας για να, με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού, σιγά σιγά να απαλλάσσεται όσο το δυνατόν περισσότερο από την ασθένεια αυτή. Παρά τα αυτά λοιπόν, οφείλουμε να τονίζουμε συνεχώς, σύμφωνα με αυτά που μας λένε εδώ οι ειδικοί, ότι πίσω από την εύρωση, στο βάθος της νευρώσεως, ευρίσκεται η ενοχή. Διότι είναι εντελώς αδύνατον να υπάρξει νεύρωσης, μπορεί να υπάρξει ψύχωσης ή άλλες ασθένειες, αλλά νεύρωσης για να υπάρξει πρέπει να υπάρξει απόθυσης. Εάν δεν σπρώξει κανείς κάτι στο ασυνείδητο και να το έχει σπρώξει εκεί και να υπάρχει αυτό το πράγμα, νεύρωση δεν μπορεί να υπάρχει. Αλλά τι θα σπρώξει κανείς εκεί? Εδώ στηρίζονται και λένε ότι οπωσδήποτε θα υπάρχει ενοχή. Τι θα σπρώξει κανείς, λέει, στο ασυνείδητο? Τι θα αποθήσει? Κάτι που δεν θέλει να το βλέπει. Κάτι που δεν το αντέχει. Κάτι που δεν μπορεί να το σηκώσει. Κάτι που προσβάλλει την ηθική συνείδησή του. Υπάρχουν ασθένειες που αναφέρονται περισσότερο στην ψύχωση ή και άλλες ελαφρότερες ασθένειες, οι οποίες γιατρεύονται μόνο με τον χρόνο. Μπορεί σήμερα, παραδείγματος χάρη, αν έχει πεθάνει κάποιο προσφυλές πρόσωπό μας, μπορεί να μας συγκλονίσει τόσο πολύ που να είναι σαν να μην είναι στα καλά μας. Τόσο πολύ να πάθουμε. ή μπορεί για οικονομικούς λόγους κανείς να τρανταχθεί τόσο πολύ, να άρρωστησε κυριολεκτικά. Ή για ένα άλλο λόγο, να αρρωστήσει επίσης κυριολεκτικά, την πραγματικότητα, ψυχικά δηλαδή. Αλλά αυτά εδώ όμως τα τραύματα περνούν, όσο περνάει ο χρόνος, όσο περνάει ο καιρός, και τόσο αυτά σιγά σιγά θεραπεύονται. Γι' αυτό και σε τέτοιες περιπτώσεις ο καλύτερος γιατρός, και να το ξέρετε αυτό, και να το ξέρουμε δηλαδή όλοι μας, και για τον εαυτό μας αλλά και για τους άλλους, να ξέρουμε ότι ο καλύτερος γιατρός είναι ο χρόνος. Ένας πονάει, παραδείγματος χάρη, διότι πέθανε ένα συγγενής του, ένα προσφυλές του πρόσωπο, και πονάει πάρα πολύ, τόσο που πραγματικά πάει να πεθάνει από τον πόνο, από την λύπη, από το τραύμα που αισθάνεται. Συγκλονίζεται κυριολεκτικά. Βέβαια, θα προσπαθήσουμε να παρηγορήσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να τον αφήσουμε να περάσει ο χρόνος. Να περιμένουμε το χρόνο να τον θεραπεύσει, και θα τον θεραπεύσει. Αλλά είναι εντελώς αδύνατον, αυτό πρέπει να καταλάβουμε καλά εδώ πριν προχωρήσουμε, είναι εντελώς αδύνατον να θεραπευτεί η νεύρωση με το χρόνο. Για μια νεύρωση δεν μπορούμε να πούμε δεν πειράζει, με τον καιρό θα περάσει. Δεν πειράζει, σιγά σιγά αργότερα του χρόνου, ύστερα από μερικά χρόνια θα περάσει. Δεν πρόκειται να περάσει η νεύρωση ποτέ. Η νεύρωση θα περάσει μόνον όταν αυτό το οποίο είναι μέσα στο υπόγειο ρυγμένο, αυτό το πράγμα θα βγει στο φανερό, και όπως θα πούμε πιο κάτω αν προλάβουμε, και αφού βγει στο φανερό θα συγχωρηθεί από το Θεό, εφόσον κατά κανόν αυτό που είναι εκεί μέσα σπρωχμένο και κρυμμένο είναι ενοχή, δεν είναι κάτι άλλο. Είναι ενοχή, επομένως είναι μια αμαρτία ενώπιον του Θεού. Δεν φτάνει απλώς λοιπόν όπως κάνει ο ψυχαναλυτής, ο γιατρός. Ο γιατρός λοιπόν το βγάζει στο συνειδητό, λέει. Το βγάζει, αλλά τι έγινε, το βγάλε εκεί, αλλά αυτός ο οποίος, στον οποίον υπήρχε αυτή η απόθεση και το έβγαλε στο συνειδητό, εάν μεν είναι πιστός άνθρωπος, ή πρέπει να το τακτοποιήσει με την εξομολόγηση, με τη μετάνοια, να λάβει δηλαδή τη συγχώρηση για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του, ή πρέπει πάλι να το αποθήσει, πάλι να το σπρώξει, ή πρέπει να φύγει τελείως από χριστιανός για να ζήσει όπως ο άλλος ο κόσμος αμέριμνα, και θα έχει φυσικά άλλες περιπέτειες εκεί. Λοιπόν, είναι εντελώς αδύνατο η νεύρωση να θεραπευτεί με τον χρόνο. Χρειάζεται οπωσδήποτε να γίνει σε αυτήν την περίπτωση, να γίνει, ας το ονομάσουμε εδώ, να χρησιμοποιήσουμε μια λέξη της ψυχολογίας, το ασφάλιστο χρησιμοποιούμε, να γίνει ανάλυση. Να γίνει δηλαδή ξεσκάλισμα. Πώς χαλάει κανείς ένα ντουβάρι και το παίρνει πέτρα-πέτρα, τούμπλο-τούμπλο, κομμάτι-κομμάτι ασβέστη εκεί, και το χαλάει όσο το βρει τις κρυμμένες λίρες, αν έχει κρύψει κανένας παππούς. Λοιπόν, έτσι χρειάζεται να ξεσκαλίσει κανείς όλη την πορεία της ψυχής, σιγά σιγά, να την ξεδιπλώσει, έως ότου βρεθεί αυτό το οποίο μπορεί να είναι και κάτι ακαθόριστο, όπως είπαμε προηγουμένως, και να βοηθηθεί η ψυχή, να χρειάζεται να βοηθηθεί η ψυχή, τίποτε άλλο, να χρειάζεται να βοηθηθεί η ψυχή να πάρει τη στάση την κανονική απέναντι της ζωής, απέναντι της πραγματικότητας, και να μην παίρνει μια ψεύτικη στάση που είναι αμαρτία. Αυτό καθεαυτό ήθελε και δεν το καταλαβαίνει ότι είναι αμαρτία. Λοιπόν, ή θα βρεθεί κάτι, ή πρέπει να βοηθηθεί η ψυχή να πάρει τη στάση που πρέπει να πάρει απέναντι της πραγματικότητας, της υπάρξης, της ζωής αυτής, μέσα στην οποία ζούμε και που μας έβαλε ο Θεός. Έτσι λοιπόν μπορεί να θεραπευτεί η νεύρωση και όχι με τον χρόνο. Εδώ επιτρέψτε μου να αναφέρω ένα παράδειγμα που γράφει εδώ το βιβλίο, αναφέρει το βιβλίο. Και το βιβλίο βέβαια το παίρνει από κάποιον Χοφ,
1: αυτός ήταν ο ιατρός και αναφέρει εκεί από την καριέρα του, από το έργο του, αναφέρει ένα παράδειγμα. Μια ασθενούς η οποία ήταν νευρωτική. Λέγει λοιπόν ότι κάποτε, λέει, ήρθε μια κυρία. Πήγε στο ιατρείο του μια κυρία. Και η κυρία αυτή έπασχε από άγχος, μάλιστα από άγχος σιδηροδρόμου, λέει. Φοβότανε το σιδηρόδρομο, το τρένο. Ο φόβος συνίστατο εις το ότι δεν μπορούσε να ταξιδέψει ποτέ μόνη της. Χρειαζόταν να κάνει τακτικά ένα ταξίδι με το τρένο, 20 λεπτά περίπου κρατούσε το ταξίδι αυτό. Αλλά ποτέ δεν μπορούσε να κάνει το ταξίδι αυτό εάν δεν ήταν μαζί της και μια φίλη της. Μια φορά δεν μπορούσε, λέει, να πάει η φίλη της και τι να κάνει και αυτή, πήρε το πολύ μικρό παιδάκι της. Μολονότι είχε το παιδάκι, μια και δεν είχε τη φίλη της, φοβήθηκε πάρα πολύ εκείνη την ημέρα, ωστόσο τελείωσε το ταξίδι και γύρισε. Εκτός από αυτό, η γυναίκα αυτή εφοβεί το πολύ επίσης για τον άντρα της. Ο άντρας της ήταν έμπορος και τακτικά ταξίδευε, πήγαινε και ερχόταν. Τακτικά με το τρένο ταξίδευε. Και έκανε μια μεταβίβαση, όπως αργότερα θα πούμε, μετά τις γιορτές θα φτάσουμε σε ένα θέμα που λέγεται μεταβίβαση. Έκανε λοιπόν μεταβίβαση. Ενώ φοβόταν η ίδια να ταξιδεύει με το τρένο, τώρα άρχισε να φοβάται και για τον άντρα της. Και όλο και σκέπτεται ότι κάποια μέρα, όλο το έχει στο νου της, ότι κάποια μέρα θα φέρουν τον άντρα της σκοτωμένο από το τρένο. Ο γιατρός βέβαια τη δέχτηκε και προσπάθησε να αναλύσει την ψυχή αυτή για να δει τι γίνεται. Τι είχε συμβεί? Η κυρία αυτή, όταν ήταν κοπέλα ακόμη, κόρη, είχε ταξιδέψει με το τρένο και η μάρτυρα είχε ταξίδευε, δηλαδή σε ένα ταξίδι με το τρένο, έτυχε να γνωριστεί, λέει, με κάποιον το τρένο. Και η γνωριμία αυτή δυστυχώς είχε μια συνέχεια, γοητεύτηκε η κοπέλα, ώστε ακολούθησε, λέει, των νέων αυτών και τελικά η μάρτυρα. Μετά όμως την αμαρτία, φαίνεται ήταν ευαίσθητη ψυχή, μετά την αμαρτία κατελήφθη αμέσως από άγχος, από φόβο και τρόμο, από μια αγωνία. Δυστυχώς όμως, αυτό εδώ το βίωμα που έζησε μετά την αμαρτία, κατά την αμαρτία και μετά την αμαρτία, αυτό εδώ το απόθυσε. Το έσπρωξε, όπως για να συνούμεθα, εις το υπόγειο του ασυνειδήτου. Και προσέξτε τώρα τι κάνει, δηλαδή, αυτό που κάνει ο Αδάμ. Αντί να σταθεί ενώπιον του Θεού και να πει «Θεέ μου, δεν έκανα έτσι που μου είπε, παρέδει την εντολή. Τι θα με κάνει δεν ξέρω, αλλά πάντως αυτή είναι η αλήθεια. Σε ποιον να το πω και πού θα πάω. Εσύ είσαι ο Θεός μου, σε σένα η μάρτυσα, σε σένα τα λέγω». Αντί λοιπόν να καθίσει να πει ένα τέτοιο πράγμα, προσπαθεί με χίλιους δύο τρόπους να ξεφύγει με ψευτιές. Έτσι κάνει κάθε νευρωτικός. Αποθεί την ενοχή, αποθεί το βίωμα αυτό της ενοχής και προσπαθεί έπειτα τι θα γίνει. Αποθήθηκε αυτό, αλλά συνέχεια βρίσκεται σε νευρωτική και αγχώδη κατάσταση. Βρίσκει λοιπόν κάτι άλλο στο οποίο πάει έτσι να στηριχθεί τρόπον την άλλη. Και έτσι η γυναίκα αυτή Εφοβείτο τώρα το τρένο, πώς εκδηλώνεται δηλαδή η νευρωτική της κατάσταση. Απόθυσε την ενοχή, απόθυσε το βίωμα εκείνο και είχε ως αποτέλεσμα, ως συνέπεια αυτή η απόθεση στην νευρωτική κατάσταση και η νευρωτική κατάσταση εκδηλώνεται με το να αισθάνεται άγχος και φόβο και τρόμο τόσο πολύ που να μην μπορεί να ταξιδέψει ως αν να πρόκειται να τη φάει το τρένο, να μην μπορεί να ταξιδέψει με το τρένο μόνη της και να φτάνει μέχρι στο σημείο να φοβάται ακόμη και για τον άντρα. Όπως βλέπουμε εδώ, η νευρωτική κατάσταση της γυναικός αυτής οφείλεται στην ενοχή της και στην απόθεση της ενοχής. Βέβαια θα μπορούσε κανείς να πει τώρα στον ιατρό αυτόν και στον άλλο που παίρνει το παράδειγμα εδώ και μας το παίρνει και σε μένα που το λέγω, θα μπορούσε κανείς να πει ότι πιθανόν να είχε συμβεί κάτι άλλο. Η γυναίκα δηλαδή αυτή, εκείνη τη φορά που ταξίδεψε, να μην πάθαινε αυτό που έπαθε, ώστε να είναι στο μέσον η αμαρτία, αλλά να πάθαινε κάτι άλλο. Δηλαδή να εκτροχιαζόταν το τρένο, να χτυπούσαν τα βαγόνα, να γινόταν και ανατροπή, να φοβόταν τόσο πολύ, ώστε ολόκληρος ο κόσμος, ο εσωτερικός της, να τρανταχθεί σε τέτοιο σημείο, να υποστεί μια φοβία και εις το εξής να μην μπορεί να ταξιδεύει με το τρένο. Προσέξτε, θα μπορούσε να συμβεί αυτό το πράγμα και να φοβάται εις το εξής το ταξίδι με το τρένο. Αλλά αν το φοβόταν το ταξίδι, θα το φοβόταν και με συντροφιά, όχι μόνο χωρίς συντροφιά. Θα το φοβόταν και με συντροφιά. Και βλέπουμε εδώ ότι έφερνε τη φίλη της και με τη φίλη της έκανε θαυμάσια το ταξίδι. Επιπλέον, αυτός ο τρόμος που θα είχε υποστεί δεν θα ήταν ένας αποθυμένος τρόμος, αλλά θα ήταν κάτι που θα το είχε πάντοτε υπόψη και δεν θα ταξίδευε από το φόβο και μόνο να μην πάθει τίποτε, να μην εκτροχιαστεί το τρένο, να μην σκοτωθεί. Ενώ στην άλλη περίπτωση, επειδή έχουμε απόθυση εκεί, εκεί έχουμε εντελώς νευρωτική κατάσταση και νευρωτικές εκδηλώσεις. Δύο λόγια ακόμη για να τελειώσω. Πήγαμε πολύ σήμερα, αλλά με συγχωρείτε. Ο γιατρός βέβαια δέχτηκε την γυναίκα αυτή στο ιατρείο του και τη βοήθησε, ενώ αυτή φοβόταν το τρένο για άλλους λόγους πλέον, επειδή είχε αποθήσει το παλιό βίωμα. Ο γιατρός από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί, την έκανε να θυμηθεί και να ομολογήσει εκείνο το παλαιό αμάρτημα, να συνειδητοποιήσει το αμάρτημα αυτό και τρόπον την να ισορροπήσει. Τρόπον την να δημιουργηθεί μια ανακούφιση και να απαλλαγεί από το άγχος η γυναίκα. Αλλά αυτό είναι κάτι προσωρινό, κάτι επιφανειακό, κάτι το οποίο δεν είναι πραγματική θεραπεία. Η πραγματική θεραπεία θα ήταν πότε, όχι μόνο να συνειδητοποιούσε την αμαρτία της που την είχε αποθήσει, την είχε σπρώξει εις το βάθος της υπάρξεώς της, αλλά και αν συγχωριόταν η αμαρτία της. Αυτό είναι λοιπόν το μεγάλο αγαθό που έχουμε εμείς μέσα στην Εκκλησία. Ξέρετε πόσοι σήμερα άνθρωποι τρέχουν εις τους ιατρούς, τους ειδικούς, τους πολύ ειδικούς, τους ολίγο ειδικούς ή και καθόλου ειδικούς. Τρέχουν λοιπόν και βοηθούνται, είναι αλήθεια, να συνειδητοποιήσουν ορισμένα πράγματα, να αποκαλυφθούν ορισμένα τρυφά και αποθυμένα βιώματα, να έρθουν στο φως, να έρθουν στη συνείδηση, να νιώσει ο άνθρωπος κάποια ανακούφιση, κάποια γαλήνη, αλλά ως εκεί, τίποτε περισσότερο. Δεν μπορούν να συγχωρήσουν την ενοχή. Και μια ενοχή που δεν συγχωρείται ή θα αποθηθεί πάλι ή ο άνθρωπος, αν μένει με την ενοχή, τότε θα σκοτώσει τη συνείδησή του και θα ζει σαν ένας άνθρωπος που δεν θα έχει ούτε Θεόν ούτε τίποτα. Η ενοχή λοιπόν δεν τακτοποιείται με την συνειδητοποίηση απλώς. Η ενοχή τακτοποιείται όταν συγχωρηθεί. Και μόνο μέσα στην Εκκλησία η ενοχή συγχωρείται. Μόνο με τη χάρη του Θεού, με τη χάρη του Χριστού που σταυρώθηκε ακριβώς για να συγχωρηθεί η αμαρτία του ανθρώπου, για να απαλλαγεί ο άνθρωπος από την αμαρτία, τόσο πολύ, όπως λένε οι πατέρες, ώστε να μην έκανε αμαρτία. Ξέρετε τι θα πει αυτό, να κάνεις μια αμαρτία και να συγχωρηθείς τόσο πολύ και να γιατρευτείς τόσο πολύ από αυτήν την αμαρτία, από αυτήν την ενοχή, τόσο πολύ, ώστε να μην την έκανες. Και κάτι παραπάνω. Διότι δεν θεραπεύει απλώς το τραύμα ο Θεός που φτιάχνει η αμαρτία, δεν θεραπεύει απλώς την ψυχή που κάνει η αμαρτία, αλλά αναγεννά εξ ολοκλήρου τον άνθρωπο και τον καθιστά νέων άνθρωπων. Γι' αυτό και λένε οι πατέρες ότι η έλευση του Χριστού, η ενανθρώπιση του Χριστού και η σταύρωση και η ανάσταση του Χριστού όχι απλώς ξαναφέρνουν τον Αδάμ που έπεσε εκεί χαμηλά, τον ξαναφέρνουν πάλι στην κατάσταση που ήταν πριν πέσει. Όχι λέει, αλλά τον ανεβάζουν μέχρι στο καθομοίωση. Δηλαδή πλέον ο άνθρωπος γίνεται Θεός, γιατί ενώνεται με τον Θεό και περνάει η θεότης αυτή, η χάρις αυτή, περνάει μέσα εις τον άνθρωπο. Ακριβώς διότι στο πρόσωπο του Χριστού έχει ενωθεί η θεότης με την ανθρωπότητα. Χρειάζεται λοιπόν συγχώρηση και η συγχώρηση είναι μέσα στην Εκκλησία και προπαντός στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Και γι' αυτό ιδίως στις ημέρες μας καλείται η Εκκλησία και ειδικότερα η πνευματική σε αυτόν τον τομέα να παίξουν σπουδαιότατο ρόλο, ώστε να μην χρειάζεται να πηγαίνουν οι πιστοί καθόλου στους γιατρούς και να τα μπερδεύουν χειρότερα τα πράγματα, αλλά να πηγαίνουν κατευθείαν στον ιερέα και να μπορεί ο ιερέας να τους βοηθήσει και να ξεσκαλίσει το κτίσμα αυτό που έγινε όχι ας πούμε εντάξει κτίσμα που έγινε, το ξεσκαλίσει αυτό και να βρεθεί που υπάρχει το κουσούρι, που υπάρχει η ενοχή και να τακτοποιηθεί έτσι ο άνθρωπος να συγχωρηθεί και να βρει το Θεό και να ζήσει με το Θεό.
2: Ώρα Ελλάδος 5.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Διψά η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβρη.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελίληθα ή να πάσω, πιστεύων είσαι με εν τη σκουτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκουτία λέξη το φως της ζωής. Αιώνια ρήματα του Χριστού μας από το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή του και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντοτε στο ξεκίνημα, στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής, να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο, το απέραντο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας γίνονται πιο ασφυκτικά, πληθαίνουν όλο και περισσότερο. Εν αυτό ζωή είναι και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Είναι το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Ναι, μας γεμίζουν πάντοτε ελπίδα και ασφάλεια και βεβαιότητα αιωνίου αυτά τα λόγια, αλλά και πόσο ταυτόχρονα πρέπει να μας ελέγχουν όλους μας. Αδερφοί μου, αυτή δε εστίνει κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Σε αυτό το ηγάπησαν, αν κάνουμε γραμματική αναγνώριση, θα τρέξουμε στο παρελθόν. Ίσως θα έπρεπε, οφείλουμε να κάνουμε μια χρονική αντικατάσταση και να βάλουμε αυτό το ρήμα στον παρόντα χρόνο. Αγαπούν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως, σε μια εποχή που η φαυλότητα δείχνει να κυριαρχεί και το μίσος κατά του φωτός να θριαμβεύει. Είναι κάποιοι λίγοι. Αυτούς τους λέμε εμείς μπροστάριδές μας σε αυτήν την εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση. Οι άνθρωποι της υπομονής και της ελπίδας, άνθρωποι καθυλωμένοι από τον πόνο, γενναιόψυχοι, ανδρείοι όμως, που μας φωνάζουν συνεχώς με το βίωμά τους το μην αποκάμνετε, το κρατάτε την πίστη. Ξέρετε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι μπροστάριδες μας, δεν έχουν επιδιώξει ποτέ τους να κερδίσουν αξιώματα αυτού του κόσμου του απατεών. Το μόνο που λαχταράνε είναι να βιώνουν τα μυστήρια της Αγίας μας πίστης και λαχταρούν ανυστερόβουλα να υπηρετούν τις αξίες του Ευαγγελίου του Χριστού μας. Δεν τους αγγίζουν τα αξιώματα, τους θέλγουν οι αξίες της πίστης μας. Και το κριτήριό τους είναι για να βρίσκονται πάντοτε απέναντι εκεί με τη μικρά ζύμη, ο σειρμός, η μάζα, όπου τα συναντούν, αυτά εκείνοι κινούνται αντιθέτως. Τι λέτε, τους ακολουθούμε?

χρυσοκίτρινες μέρες, γαλανές ψυχές. Και Οκτώβριος ξανά να προσπαθεί εποχές να σμίξει, να παντρέψει, να εναρμονίσει. Κουβαλάει πάνω του θύμισες καλοκαιρινές και ελπίδες του χειμώνα. Όψιμα και πρόημα. Τα όψιμα και τα πρόημα αναμετριώνται ποιο θα διαφεντέψει το μέσα μας. Και ένα χρυσάνθεμο κομμένο από στεφάνι Αγίου σε απόγευμα γιορτάδας σταυρώνεται μαζί με τα δάχτυλα που το βαστούν σφιγμένα σε τριαδικό δοξολόγημα. Νυχτώνει, νυχτώνει νωρίς πια. Παλεύει το φως να κρατηθεί και αποσπερούσαν ξεμακραίνω από το ξοκλήσι του πυρπολιτή του λουμπαδιάρια η Δημήτρη στο λόφο του τον αγιασμένο. Από παπάδες, ήρωες και απλούς. Παραμονή από τις πιο καρτερικές της ζήσης μου. Αναρωτιέμαι ποιος με έμαθε να αγαπώ τόσο τον Οκτώβρη τους Αγίους του και τα χρυσάνθεμα των προσκυνηταριών τους. Κάποτε έβαλα πολλούς στη σειρά να φτιάξω κι εγώ ένα διάδημα για τα άχραντα κεφάλια τους με λέξεις και ρήμες μνήμες.

Α, η Δημητριά της βροχερός φόρεσε ένα ρασάκι. Σε αγρυπνία ταπεινή λαλεί ένα κοντάκι. Καλικελάδου Ρωμανού, Οσίου Ιωάννη, νόμισμα κράτησε χρυσό και μαϊουμά στεφάνι. Διονύσιος και Ιερόθεος, διάσημοι Αθηναίοι, του Παύλου ήταν μαθητές, επίσκοποι γενναίοι. Και οι στρατιώτες του Ιησού, ο Σέργιος με το Βάκχο, ασπάνζονται μονογενή, αρνούνται θεομάχο. Απόστολοι, ομολογητές και θεολόγος νέος, τις μέρες τις λαμπρύνουνε, είναι το Οκτωβρίου κλαίος. Και τον καψάλι ασκητή, τον θαλερό Αρτέμι, έβλαλα χείλη τους φιλούν σε εικόνα στολισμένη. Κυρίτιο εκατόνταρχος, Χριστό αναστημένο, ο ιερότατος Λουκάς αγιογραφεί Παρθένο. Της οδηγήτρια στη ματιά με δέος να κοιτάξεις και να θαυμάσεις ύστερα των μαθητών της πράξης. Καλοκαιράκι άμιαστο τιμά τον πολιούχο, γάλα για αίμα έσταξε στο λοχισμένο ρούχο και ο καβαλάρης Άγιος απίστους αφανίζει, πεντάκλητη βασιλική με μύρο ξεχυλίζει. Ανέμισε η λευτεριά στις Πίνδου τα γιομέρια, του αργυροκάστρου οι νικητές σηκώνουνε τα χέρια. Ευχαριστούν τη Δέσποινα, τη σκέπη την Αγία, γοργοϊπίκοους ουρανός πάνω από την Αλβανία. Βαστό κοντάρι με σταυρό, του δίκαιου Ρομφαία, χρυσάνθεμα και γαλανό, στην ένδοξη σημαία. Κι από Σπερού το ψιθυρίζω σαν ξεμακραίνω από το εκκλησάκι του Λουμπαδιάρη. Είναι πυκνό το σκοτάδι και σκληρό πια σαν τις καρδιές μας. Βοηθήστε Άγιοι του Θεού, να μαλακώσει η γη μας η άνυδρη. Λιγόστεψαν τα χρυσάνθεμα σαν τις προσευχές μας. Μη μας εγκαταλείψει το έλεος του πλαστουργού μας. Διψάει η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβρη. Χρυσάνθεμα και γαλανό, τίτλος αυτού του προλογικού κειμένου, μπορείτε να το βρείτε και στο ομότιτλο ιστολογιό μας. Και είναι ελάχιστοι Άγιοι από τους αμέτρητους της σύναξης του Οκτωβρίου που χώρεσαν σε αυτό το στεφάνι με τις λέξεις και τις μνήμες, ρήμες. Όσοι δεν χώρεσαν, δεν παραπονιούνται. Ρίχνουν και αυτοί το φως τους, οι φωτοφόροι και φωτοβόλοι, να σπάσουν τα σκοτάδια τα μισόθεα, τα μισόψυχα. Είπαμε λοιπόν σήμερα, σε αυτήν την εκπομπή, να συναντήσουμε κάποια ζεύγη Αγίων του Οκτωβρίου, ίσως λιγότερη γνωστή αυτή η Άγιοι για τους πολλούς. Παμφίλτατη όμως, παμφίλτατη διαλεχτή του Χριστού μας. Θα δώσουν και σήμερα απαντήσεις σε πολλά ψευτοδιλήμματα του σύγχρονου πρετορίου. Όπως έχουμε πει και ξαναπεί, δεν χρειάζονται πολλά για να απαντήσεις όλα αυτά. Διάβασε μόνο συναξάρι. Αυτό και μόνο αρκεί. Τη Δευτέρα του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Ο Άγιος Κυπριανός ζούσε στην Αντιόχεια της Συρίας κατά τους χρόνους του Δεκίου, περί το 250 μετά Χριστόν. Ήταν πλούσιος και από γενιά αρχοντική, άκρος καταρτισμένος στη φιλοσοφία αλλά και στις τέχνες της μαγείας, από που είχε αποκτήσει μεγάλη φήμη. Την ίδια εποχή ζούσε στην Αντιόχεια και μια νεαρή Παρθένος Ιούστα, η οποία ήταν θυγατέρα του Εδεσίου, ιερέα των ειδώλων και πολύ όμορφη. Η νεαρή αυτή κόρη άκουσε κάποια μέρα ένα χριστιανικό κήρυγμα και τόση εντύπωση της προκάλεσε που αμέσως πίστεψε στο Χριστό. Η πίστη και η αγάπη της προς τον Θεό ήταν σε τέτοιο βαθμό ώστε έκανε χριστιανή τη μητέρα της
η οποία με τη σειρά της έπεισε το σύζυγό της να γίνει και αυτός χριστιανός. Όλοι μαζί στη συνέχεια από τον επίσκοπο κατηχήθηκαν και βαπτίστηκαν. Στη συνέχεια η Ούστα αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή της στον Κύριο και να περάσει όλη την υπόλοιπη ζωή της εν παρθενία, με νηστεία και προσευχή. Ο προαιώνιος όμως εχθρός του ανθρώπου δεν άντεχε αυτή τη μεταστροφή της και σήκωσε θύελα εναντίον της. Ένας νεαρός ειδωλολάτρης, ο Αγλαΐδας, ερωτεύτηκε τη νεαρή Ιούστα και με κάθε τρόπο προσπαθούσε να την φέρει στο σκοπό του. Η νεαρή χριστιανή όμως απέκρουσε όλες τις προτάσεις του και αρνήθηκε να γίνει γυναίκα του. Εκείνος απελπισμένος κατέφυγε στον ονομαστό μάγο Κυπριανό, ζητώντας του με τη δύναμη της μαγείας του να ανάψει στην κόρη αυτή φλογερά την ερωτική επιθυμία. Ο Κυπριανός τότε, αφού μελέτησε και συμβουλεύθηκε τα βιβλία του, επικαλέστηκε τα πονηρά πνεύματα της υπηρεσίας των οποίων είχε εξασφαλίσει. Η Ιούστα ξύπνησε τη νύχτα να προσευχηθεί στο Θεό, γιατί ήδη αισθανόταν την προσβολή του πειρασμού στο σώμα της. Όσο διαρκούσε ο πειρασμός, τόσο εκείνη προσευχόταν και σημείωνε στο σώμα της τον Τίμιο Σταυρό. Όλες οι επιθέσεις του πονηρού απέτυχαν. Τρεις φορές έστειλε τα πονηρά δαιμόνια ο Κυπριανός στην Ιούστα και τις τρεις φορές ιτήθηκαν από τη χάρη του Κυρίου και το σημείο του Σταυρού. Την τελευταία μάλιστα φορά ο περίφημος μάγος Κυπριανός έστειλε προς την Ιούστα τον άρχοντα των δαιμονίων, αλλά και πάλι δεν κατόρθωσε τίποτα. Ο διάβολος αναγκάστηκε να ομολογήσει την ήττα του. Τότε ο Κυπριανός αναγνώρισε ότι η πίστη των χριστιανών ήταν πιο δυνατή από όλα τα τεχνάσματα της δαιμονικής του τέχνης. Πίστεψε στο Χριστό και από τον επίσκοπο Άνθιμο βαπτίστηκε χριστιανός. Δημοσίως έκαψε όλα τα βιβλία της μαγείας και αφοσιώθηκε εν μετανοία στην Εκκλησία του Χριστού. Τόσο διακρίθηκε στη χριστιανική ζωή που η Εκκλησία του Χριστού ανεπιφύλακτα τον χειροτώνησε πρεσβύτερο και έπειτα επίσκοπο. Όταν έγινε επίσκοπος, χειροτώνησε την Παρθένο Ιούστα σε διακόνισσα με το όνομα Ιουστίνη. Ως επίσκοπος ο Άγιος Κυπριανός διακρίθηκε σε έργα αγάπης, αλλά κυρίως ως διδάσκαλος των χριστιανών. Ο Σατανάς ιτήθηκε και τον έχασε για πάντα. Όταν ο αυτοκράτορας Δέκιος κήρυξε τον διωγμό κατά των χριστιανών, συνελήφθησαν και ο Κυπριανός και η Ιουστίνη και υποβλήθηκαν σε φρικτά βασανιστήρια. Ο έπαρχος, αφού είδε ότι με τίποτα δεν μπορεί να τους πείσει να αρνηθούν τον Χριστό, τους έστειλε δέσμιους προς τον βασιλέα της Νικομίδιας Κλάβδιο. Στην Νικομίδια ο Κλάβδιος θαύμασε την μεγάλη τους καρτερία και υπομονή στα φρικτά βασανιστήρια και θεώρησε ανωφελές να τους τιμωρήσει και αυτός επιπλέον. Γι' αυτό και χωρίς να τους ζητήσει ούτε καν να απολογηθούν, αποφάσισε να τους θανατώσει διαξήφους. Οι Άγιοι, σαν άκουσαν την απόφαση αυτή, χάρηκαν, ενώ οι Δήμοι τους οδήγησαν κοντά στον Γάλλο ποταμό έξω από την πόλη. Εκεί οι Άγιοι μάρτυρες γονάτισαν και προσευχήθηκαν. Έπειτα, σύμφωνα με την εντολή του ηγεμόνα, οι δύο Άγιοι, Κυπριανός και Ιουστίνη, αποκεφαλίστηκαν για να δεχθούν τον αμάραντο στέφανο της ουρανίου δόξης. Οι χριστιανοί που από μακριά παρακολουθούσαν το τέλος των δύο αυτών θαυμαστών μαρτύρων, αφού κατόρθωσαν και πήραν τα ιερά τους λείψανα με ευλάβεια, τα μετέφεραν στη Ρώμη. Εκεί τα έκρυψαν σε πολύτιμη θήκη, την οποία δώρησαν σε μια περηφανή και ευσεβή γυναίκα, την Ματρόνα, που καταγόταν από το γένος του Κλάβδιου Κέσαρος, ηγεμόνος της Νικομίδιας. Με τη χάρη των λειψάνων και δια των Αγίων γίνονταν πολλά θαύματα. Ο υμνογράφος, εγκομιάζοντας τον Άγιο Κυπριανό, τον πρώην μάγο, του λέγει: «Εκ τέχνης μαγικής επιστρέψας Θεόφρον, προς γνώσιν θεϊκής ανεδείχθη στο κόσμο, ακέστορ σοφότατος. Ιδού λοιπόν η μεγάλη ήττα του διαβόλου. Τέτοιες ήττες υφίσταται ο αντίδικος, όταν μεγάλοι αμαρτωλοί γίνονται μέλη του σώματος, της Εκκλησίας του Χριστού». Τη Τετάρτη του μηνός Οκτωβρίου συνεχίζουμε να διαβάζουμε από το Συναξάρι, το Οκτώβρη, και από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα και των εκδόσεων Κυπρής. Τη Τετάρτη του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Δομνίνης, Βερίνης και Προσδόκης.

μα και φοβερός διώκτης των χριστιανών, με την αναχώρησή τους αναστατώθηκε. Μόλις έφτασε στην Αντιόχεια, το διάταγμα του μεγάλου διωγμού ήρθε στον ηγεμόνα της πόλης και του ανέφερε πως η σύζυγός του με τις δύο θυγατέρες του είναι χριστιανές και εγκατέλειψαν την οικία τους. Επίσης ζήτησε από τον ηγεμόνα ένα στρατιωτικό απόσπασμα να τον βοηθήσει ώστε να τις βρει και να τις συλλάβει. Ο ηγεμόνας του παραχώρησε το απόσπασμα και δεν άργησε να τις ανακαλύψει. Τότε με άγρια χαρά, με τη συνοδεία των άξεστων στρατιωτών, τις οδήγησε στην Ιεράπολη της Συρίας για να δικαστούν εκεί από τον ηγεμόνα που ήταν φίλος του. Κατά τη διάρκεια της οδηπορίας, η χριστιανή μάνα, βλέποντας πως βρίσκονταν σε αδιέξοδο, νουθετούσε τις δύο θυγατέρες της για τα φρικτά βασανιστήρια που τις περιμέναν στα χέρια των ειδωλολατρών και τις προέτρεπε όχι μόνο να τα υπομείνουν όλα με καρτερία, αλλά να φροντίσουν να διατηρήσουν ως πολυτιμότερη και από αυτή τη ζωή τους την παρθενία τους και να την προσφέρουν στον Κύριο. Εκείνα τα φιλότιμα κορίτσια, με απόλυτη υπακοή στα λόγια της μητέρας, αλλά κυρίως το θέλημα του Κυρίου, υπόσχονταν με δάκρυα ότι ποτέ δεν θα ενδώσουν στις εσχρές επιθυμίες των ακόλαστων στρατιωτών. Και ενώ προχωρούσαν δέσμιες προς την Ιεράπολη, οι τρεις γυναίκες νοερά προσεύχονται και παρακαλούν τον Κύριο να τις φυλάξει, ώστε να διατηρήσουν τον εαυτό τους αγνό. Ο Κύριος άκουσε την οικεσία τους και λίγο πριν μπουν στην Ιεράπολη και πριν οδηγηθούν ενώπιον του ηγεμόνα, στάθηκαν για λίγο δίπλα σε ένα ποτάμι να ξεκουραστούν και να φάνε. Ο πατέρας των κοριτσιών κερνούσε κρασί τους στρατιώτες ώστε να μεθύσουν και εκείνη την ώρα, εκεί υπό τη ζάλη της μέθης, να ατιμάσουν τις τρεις γυναίκες. Και ενώ έτρωγαν, έπιναν και σχεδίαζαν την ατίμωση των δύο κοριτσιών μπροστά στα μάτια της μητέρας τους, οι τρεις γυναίκες διέφυγαν της προσοχής τους και πήγαν στην όχθη του ποταμού. Εκεί, αφού προσευχήθηκαν, πήραν την δική τους απόφαση. Μπήκαν και οι τρεις μαζί στο ποτάμι, ενισχύοντας η μία την άλλη, και με την προσευχή στα χείλη αφέθηκαν στο ορμητικό ρεύμα του ποταμού. Έτσι πνίγηκαν και στεφανιφόρες ανήλθαν στη βασιλεία των ουρανών. Συνέβη πράγματι αυτό που λέγει ο ίδιος ο Κύριος. Ως γαράν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν, ως να αναπολέσει την ψυχήν ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Όλα αυτά έγιναν για να μην αμαυρωθεί η παρθενία τους. Τόση προσοχή έδιναν οι αρχαίοι χριστιανοί στην διαφύλαξη της αγνότητας, που την θεωρούσαν χάρισμα θείο και όχι ανθρώπινο κατόρθωμα. Η πράξη τους αυτή ίσως θεωρηθεί ως αυτοκτονία. Αλλά η ίδια η Εκκλησία λέει ότι οι περιπτώσεις εκείνες των χριστιανών που αυτοκτόνησαν προκειμένου να αποφύγουν την ατίμωση είναι οι μόνες που δεν θεωρούνται αυτοκτονία, αλλά θυσία υπέρ της μεγάλης αρετής της αγνότητας. Οι τρεις αυτές Αγίες, Δομνίνα, Βερίνη και Προσδόκη, προβάλλονται από το αγιολόγιο της Εκκλησίας μας σαν ολοφώτινα σύμβολα αγνότητας, έστω κι αν στην εποχή μας επικρατεί ο ειδονικός τρόπος ζωής. Ο χριστιανός από τον κόσμο αυτό βλέπει την αιωνιότητα. Αγωνίζεται και λαχταράει την χαρά του παραδείσου. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια μας θυμίζει η ευσεβής οικογένεια των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας. Εορτάζουν στις 9 Οκτωβρίου. Οι οποίοι, όσο σκληρά και αν δοκιμάστηκαν, δεν έχασαν την πίστη τους, αλλά είδαν μέσα σε αυτήν τη δοκιμασία το χέρι του Θεού να τους οδηγεί στη σωτηρία. Έζησαν περί το 540 μετά Χριστόν στην Αντιόχεια της Συρίας και με τη χάρη του Κυρίου απέκτησαν δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι που γέμισαν την ευτυχία της οικογενειακής τους ζωής. Τα δύο παιδιά όταν έγιναν 12 ετών ξαφνικά πέθαναν. Ο πόνος των δύο συζύγων ήταν πολύ μεγάλος. Η Αθανασία ήρθε στο ναό του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού και κλαίγοντας δεν ήθελε να φύγει από τον τάφο του Μάρτυρος. Πατριάρχης Αντιοχίας, θέλοντας να τους παρηγορήσει, τους κάλεσε στο Πατριαρχείο. Ο Ανδρόνικος ανταποκρίθηκε. Η Αθανασία όμως

Όμως έμεινε εκεί στο ναό. Έμεινε εκεί πάνω από τον τάφο των παιδιών της θρηνώντας γόερα. Σαν νύχτωσε και έμεινε μόνη μέσα στο ναό, παρουσιάστηκε μπροστά της. Ο Άγιος Μάρτυρας Ιουλιανός και της είπε «Γυναίκα, τι έχεις και κλαις, γιατί δεν αφήνεις τους αναπαυόμενους εδώ να ησυχάσουν». Γεμάτη κατάπληξη η Αθανασία του λέγει «Κύριέ μου, μη δυσανασχετής κατά της δούλης σου. Για τον μεγάλο μου πόνο βρίσκομαι εδώ. Δυο παιδιά είχα και τα δυο σήμερα. Τα έθαψα. Εδώ». Τότε ο θαυμαστός μάρτυρας της λέγει «Μην κλαις για αυτά, γιατί με βεβαιότητα σου λέγω ότι τα παιδιά σου βρίσκονται ενώπιον του Θεού και τους ζητούν να τους δώσει κατά την ημέρα της κρίσεως τα μέλλοντα αγαθά που υποσχέθηκε στους πιστούς του». Λέγοντας αυτά, ο Άγιος Ιουλιανός αμέσως έφυγε από μπροστά της. Η Αθανασία τότε μετέβαλε τα δάκρυά της σε δάκρυα χαράς, γιατί κατάλαβε πως τα παιδιά της τα πήρε ο Θεός από τον πρόσκαιρο αυτό βίο για να τα δεχθεί πιο γρήγορα κοντά του. Γι' αυτό και γεμάτη αγαλίαση στράφηκε προς τον μοναχό που της μιλούσε και την παρηγορούσε, μα δεν τον είδε. Τότε άρχισε να τον αναζητά σε όλον τον ναό. Απευθύνθηκε στον νεοκόρο. Εκείνος όμως που δεν γνώριζε το θαύμα της είπε ότι οι θύρες είναι κλεισμένες από ώρα πολύ, με ασφάλεια, και κανένας μοναχός δεν υπάρχει στο ναό. Σαστισμένη η Αθανασία κοιτούσε τις αμπαρωμένες πόρτες και ο νεοκόρος κατάλαβε πως η γυναίκα αυτή είχε δει κάποια οπτασία. Το γεγονός αυτό προκάλεσε φόβο στην Αθανασία, η οποία αμέσως έφυγε από το ναό και έντρομη γύρισε στο σπίτι της. Εκεί διηγήθηκε στο σύζυγό της όλα όσα είδε και άκουσε και του πρότεινε στο εξής να αποσυρθούν σε μοναστήρι και να ζήσουν εκεί με νηστεία και προσευχή το υπόλοιπο της ζωής τους. Ο Ανδρόνικος δέχτηκε με χαρά την πρόταση της σύζυγου του. Έτσι μοίρασαν τα υπάρχοντά τους στους πτωχούς και οι δυο μαζί οδηπορώντας ήρθαν στους Αγίους Τόπους. Αφού προσκύνησαν, κατευθύνθηκαν προς την Αίγυπτο που την εποχή εκείνη ζούσαν πολλοί και μεγάλοι ασκητές. Ανάμεσά τους δέσποζε η μεγάλη μορφή του Οσίου Δανιήλ, ο οποίος τους δέχθηκε με πολύ αγάπη. Και την μεν Αθανασία την έστειλε στη γυναικεία μονή των Ταβενησιωτών, τον Διανδρόνικο τον κράτησε κοντά του ως υποτακτικό του. 12 χρόνια αργότερα ο Ανδρόνικος ζήτησε να πάει και πάλι στους Αγίους Τόπους και ο γέροντας Δανιήλ του έδωσε την ευλογία. Στον δρόμο κάθισε κάποια στιγμή να ξεκουραστεί κάτω από ένα δέντρο. Τότε ακριβώς κατά θεία οικονομία συνέβη να διέρχεται από εκεί και η γυναίκα του, που και εκείνη πήγαινε να προσκυνήσει στους Αγίους Τόπους, φορώντας όμως ανδρική ενδυμασία και με το όνομα Αθανάσιος. Η Αθανασία λοιπόν πλησίασε το σύζυγό της και αντάλλαξαν χαιρετισμό. Εκείνη αναγνώρισε το σύζυγό της, αυτός όμως δεν την αναγνώρισε. Αντάλλαξαν μερικές λέξεις και αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί την πεζοπορία μέχρι τα Ιεροσόλυμα, με τον όρο που έθεσε η Αθανασία να περπατούν δίχως να ανταλλάξουν καμιά κουβέντα σε όλη τη διαδρομή τους. Μόλις γύρισαν στην Αλεξάνδρεια, η Αθανασία πρότεινε στον Ανδρόνικο να μοιραστούν ένα κελί και να ζήσουν μαζί τον υπόλοιπο βίο τους σιωπώντες και προσευχόμενοι. Ο Ανδρόνικος, αφού πήρε την ευλογία του Αβά Δανιήλ, έζησε μαζί της για 12 χρόνια, χωρίς να καταλάβει ότι δίπλα του είχε τη σύζυγό του. Ο Αβάς Δανιήλ τους επισκεπτόταν συχνά για να τους ενθαρρύνει στον πνευματικό τους αγώνα. Την ώρα που επέστρεφε στο κελί του, μετά από μια τέτοια επίσκεψη, τον πρόλαβε στον δρόμο τρέχοντας ο Ανδρόνικος, γιατί ο μοναχός Αθανάσιος έπεσε ξαφνικά άρρωστος και ετοιμαζόταν να εκδημήσει. Μόλις κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια, κοιμήθηκε ειρηνικά, αφήνοντας το πλάι της ένα γράμμα δια του οποίου αποκάλυπτε το μυστικό της. Μαθαίνοντας ο Αβάς Δανιήλ ότι ο μοναχός Αθανάσιος ήταν η σύζυγος του μοναχού Ανδρόνικου, κατενόησε το μέγεθος των ασκητικών αγώνων της μακαρίας γυναίκας, η οποία έζησε επί τόσα χρόνια πλάι στο σύζυγό της, σαν ξένη. Ο Ανδρόνικος ευχαρίστησε το Θεό που αξιώθηκε να ζήσει με τέτοια σύντροφο και στη συνέχεια για μικρό διάστημα έμεινε μόνος στο κοινό κελί, όπου μετά από σύντομη ασθένεια κοιμήθη και πορεύθηκε προς τις ουράνιες μονές για να συναντήσει εκεί τη σύζυγό του Αθανασία και τα δυο του στέκνα στη Βασιλεία του Θεού. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός σε μια διδαχή του φέρνει ως παράδειγμα τους δυο αυτούς
μεγάλους Αγίους, και τελειώνοντας τονίζει: «Αν ίσως και θέλει κανένας από εσάς να κάνει καλόν εις την ψυχή του, ας αγωνίζεται ως αν τον Άγιον Ανδρόνικον και την Αγία Αθανασίαν και σώζεται».

Την επομένη ημέρα, 10η του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας. Εάν οι μάρτυρες ως άτομα είναι άξιοι θαυμασμού και πολλά μας εμπνέουν διδάγματα, είναι όμως ακόμη θαυμαστότεροι χωρί των αυταδέλφων μαρτύρων. Αδέλφια όχι μόνο στη ζωή αλλά και στο μαρτύριο. Γεγονός που φανερώνει δυνατή πίστη και κρατεά ενότητα μέχρι του μαρτυρίου. Αυτό είχαν τα δύο αδέλφια Ευλάμπιος και Ευλαμπία, πίστη στο Θεό και ενότητα μέχρι θανάτου. Τα αδέλφια αυτά έζησαν στην Οικομίδια περί τα τέλη του 3ου αιώνα. Την εποχή εκείνη οι αυτοκράτορες Μαξιμιανός και Διοκλητιανός εξέδωσαν από κοινού άγριο διωγμό κατά των χριστιανών. Στην Οικομίδια, πολλοί χριστιανοί εγκατέλειψαν την πόλη και βρήκαν ασφάλεια στα γειτονικά βουνά. Μαζί τους κατέφυγαν και τα δύο αδέλφια, ο Ευλάμπιος και η Ευλαμπία. Εκεί ζώντας ένα σπήλαιο μελετούσαν τα ιερά κείμενα και προσεύχονταν. Χρειάστηκε όμως να κατέβει στην πόλη κάποιος για να προμηθευθεί τα απαραίτητα τρόφιμα. Αυτή την υπηρεσία ανέλαβε ο Ευλάμπιος, μας αν μπήκε στην πόλη αντίκρισε χριστιανούς να βασανίζονται σκληρά για τον Χριστό. Τότε ο Ευλάμπιος με ενθουσιασμό, αφού πήγε στους αδελφούς τα τρόφιμα, γύρισε και πάλι στην Οικομίδια για να τονώσει τους αγωνιζόμενους αδελφούς του. Μόλις όμως μπήκε στην πόλη, τον αναγνώρισαν κάποιοι δολολάτρες οι οποίοι τον κατήγγυλαν στον ηγεμόνα. Ο Ευλάμπιος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του ηγεμόνα να απολογηθεί. Ο ηγεμόνας Μάξιμος, καθώς τον αντίκρισε νεαρό και αγένιο, θεώρησε ότι πολύ γρήγορα θα τον κέρδιζε, γι' αυτό και του τονίζει «Κάμε το συμφέρον σου, νεαρή μου. Η όψη σου αποδεικνύει ότι είσαι ευγενής και φαίνεσαι γνωστικός. Θυσίασε στους θεούς και θα λυτρωθείς από τα φοβερά βασανιστήρια». Ο Ευλάμπιος, κάνοντας το σημείο του σταυρού με παρησία, ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό. Μόλις άκουσε ο ηγεμόνας την ομολογία του, προστάζει να τον μαστιγώσουν. Οι δήμοι κουράστηκαν. Ο θαυμαστός όμως μάρτυρας δεν λυγίζει, αλλά με καρτερία δέχεται το μαστίγωμα. Τα βασανιστήρια συνεχίζονται, μα ο Ευλάμπιος τα υπομένει με τέτοια αντοχή που τους κατέπληξε όλους. Σε μια στιγμή, μέσα στα φρικτά βασανιστήρια, στα μάτια των ειδωλολατρών ο Ευλάμπιος φάνηκε πως κάμφθηκε. Και τότε ο ηγεμόνας τον εξαναγκάζει να εισέλθει στο ναό των ειδώλων και να προσφέρει θυσία. Ο μάρτυρας του Χριστού, καθώς εισέρχεται, διέταξε στο όνομα του Χριστού το επιβλητικό άγαλμα του Άρη να γίνει κομμάτια. Το μαρμάρινο άγαλμα αμέσως έπεσε κάτω και κομματιάστηκε. Γεμάτη οργή, οι δολολάτρες τον υποβάλλουν σε νέα, οδυνηρότερα βασανιστήρια. Εκείνη τη στιγμή, μέσα από το μενόμενο πλήθος των ειδωλολατρών, βγαίνει η αδελφή του, η Ευλαμπία, η οποία αγκαλιάζει τον αδελφό της και με δάκρυα προσπαθεί να τον ενισχύσει. Έπειτα τον παρακαλεί να πρεσβεύει στον Κύριο ώστε να αξιωθεί και εκείνη, να μαρτυρήσει μαζί του για την αγάπη της στο Χριστό. Η συγκινητική αυτή στιγμή της άδολης αγάπης συγκλώνει σε πολλούς, όχι όμως και τον ηγεμόνα, ο οποίος προσπάθησε να διαστρέψει την αδελφική αυτή αγάπη. Διαβάλλει την Ευλαμπία ως δήθεν ερωμένη του Ευλαμπίου, που προσποιείται την χριστιανή για να συγκινήσει το πλήθος του κόσμου. Η Ευλαμπία με τόλμη και θάρρος τον ελέγχει για την ασέβειά του και με παρησία ομολογεί την πίστη της στο Χριστό, καλώντας όλους τους ειδωλολάτρες να τον γνωρίσουν. Ο ηγεμόνας προστάζει να την δείρουν δυνατά στο πρόσωπο. Ο Ευλάμπιος που την αντίκρισε αιμόφυρτη, την ενεθάρρυνε για να μην λυγίσει από τους δυνατούς πόνους. Βλέποντας ο ηγεμόνας τα δύο αδέλφια να ενισχύει ο ένας τον άλλον, πήρε απόφαση και τους δύο μαζί να τους βασανίσει. Αρχικά τους έριξε σε έναν λέβητα με κοχλάζο νερό, έπειτα τους τύφλωσαν και τους βασάνισαν ξεσκίζοντας τις σάρκες τους και έπειτα τους έριξαν σε ένα πυρωμένο καμίνι. Η χάρη του Θεού όμως τους διεφύλαξε και δεν έπαθαν τίποτα. Μπροστά στο θαύμα όλοι εξεπλάγησαν, ο ηγεμόνας όμως βρέθηκε σε απόγνωση και μη γνωρίζοντας πλέον τι άλλο να πράξει. Έδωσε εντολή να αποκεφαλίσουν τους Αγίους Μάρτυρες. Την ώρα που οι δήμοι απέκοπταν την κεφαλή του Ευλαμπίου, η Ευλαμπία παρακάλεσε τον Κύριο να πάρει την ψυχή της πριν πέσει στο λαιμό της η σπάθη των δημίων. Και τούτο το ζήτησε, διότι δεν ήθελε να εγγύσουν το παρθενικό της σώμα οι άξεστοι στρατιώτες που συνήθιζαν μέχρι τελευταία στιγμής να βασανίζουν εσχρά τα θύματά τους.
Ο Κύριος άκουσε την δέησή της και έτσι η Ευλαμπία παρέδωσε το πνεύμα της πριν προλάβουν οι δήμοι να την αποκεφαλίσουν. Αμέσως μετά μαζί με τους δύο μάρτυρες Αγίους αποκεφαλίζονται και 200 ειδωλολάτρες που πίστεψαν στο Χριστό. Πραγματικό θαύμα λοιπόν το μαρτύριο των δύο αδελφών Ευλαμπίου και Ευλαμπίας. Διότι σε αυτό δεν έχουμε μόνο την αδελφότητα και την συνωνυμία των μαρτύρων, αλλά και την αγνότητα, η οποία συνδυάζεται με τον πλέον έξοχον ηρωισμό.

παραμυθίες και όχι παραμύθια, όπως κάποιοι που ακόμα προσκυνούν όλο και πιο έντονα στις μέρες μας επιβλητικά άγαλματα ειδόλων, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Μέσα από το Συναξάρι του μηνός Οκτωβρίου και το βιβλίο «Μορφές» από το Συναξάρι της Ιωάννας Κατσούλα από τις εκδόσεις Κυπρί, συνεχίζουμε με χρυσάνθεμα και γαλανό, γιατί διψά πάντοτε η ψυχή να παρηγοριέται με το Συναξάρι κάθε ημέρας και το αμέτρητο νέφος των ομολογητών της πίστης μας. Ακριβώς την επόμενη ημέρα, την 11η του μηνός Οκτωβρίου, όπου επλεώνασεν η αμαρτία, υπερπερίσευσεν η χάρις. Τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου βρίσκουν πλήρη εφαρμογή στη ζωή και τη δράση των δύο Αγίων Ζηναΐδος και Φιλονίλης, οι οποίες ήσαν κατά σάρκα αδελφές. Κατάγονταν από την Ταρσό της Κιλικίας και κατά μία άποψη ήταν συγγενείς του Αποστόλου Παύλου και επομένως Ιουδαίες στην καταγωγή και το θρήσκευμα. Ως Ιουδαίες γνώριζαν ότι από το γένος τους θα γεννηθεί ο σωτήρας της ανθρωπότητος. Το περιβάλλον της Ταρσού όμως, όπου μεγάλωναν, ήταν ειδωλολατρικό. Μια μέρα έφτασε στην Ταρσό η είδηση πως ο συγγενής τους, ο Παύλος, περιέρχεται τις πόλεις και τα χωριά της Μικράς Ασίας και διδάσκει όχι μόνο στους ομοεθνείς τους, αλλά και στους ειδωλολάτρες, ότι ο σωτήρας που περίμεναν όλοι οι άνθρωποι ήρθε. Η είδηση αυτή τις γέμισε με χαρά. Χριστιανοί που ήρθαν στην πόλη τους, τους μίλησαν με φλόγα ιεροί για τον Ιησού Χριστό. Πολλοί Ιουδαίοι αλλά και εθνικοί πίστεψαν στο Χριστό και βαπτίστηκαν στο όνομά Του. Ανάμεσα σε αυτούς που δέχθηκαν το μήνυμα της σωτηρίας και βαπτίστησαν, ήσαν και οι δύο αδελφές, Ζηναΐς και Φιλονίλα. Αμέσως μόλις πίστεψαν, θεώρησαν υποχρέωσή τους να μιμηθούν και εκείνες τη ζωή τους, τον Χριστό που πέρασε τη ζωή Του, ευεργετών και ιόμενος. Γι' αυτό και αποφάσισαν να μάθουν την ιατρική επιστήμη για να μπορούν να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο. Πήγαν κοντά σε έναν χριστιανό ιατρό και έμαθαν να θεραπεύουν τις διάφορες ασθένειες. Εκείνο όμως που ήταν καθοριστικό για την θεραπεία των ασθενών ήταν οι προσευχές τους. Γι' αυτό οι δύο αδελφές σε όλους όσους θεραπεύονταν έλεγαν «Δεν σας κάναμε εμείς καλά, αλλά ο σαρκωθής Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, αυτό να ευχαριστείτε και να δοξάζετε». Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που μετά την θεραπεία τους πίστεψαν στο Χριστό. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε σε όλους ότι οι δύο αδελφές ιατροί δεν έπαιρναν ποτέ χρήματα. Πράγμα πρωτοφανές για τον τόπο τους. Η φήμη τους ξεπέρασε τα όρια της Ταρσού. Έτσι άρχισαν να καταφθάνουν καθημερινά δεκάδες πονεμένοι από διάφορες αρρώστιες, που ζητούσαν τις δύο αδελφές και τις παρακαλούσαν να τους θεραπεύσουν. Κανένας δεν έφευγε αβοήθητος. Μετά από όλα αυτά, οι δύο αδελφές άρχισαν να περιέρχονται τις πόλεις και τα χωριά της Κιλικίας, γύρω από την Ταρσό, και να διδάσκουν τους ανθρώπους ότι η πιο φοβερή αρρώστια που βασανίζει όχι μόνο το σώμα αλλά κυρίως την ψυχή είναι η αμαρτία. Και αν θέλουν να γιατρευθούν από αυτήν, πρέπει να πιστέψουν στο Χριστό. Έτσι η Εκκλησία του Χριστού αυξανόταν στην Κιλικία. Ο διάβολος όμως που έβλεπε τα κατορθώματά τους, ξεσηκώθηκε εναντίον τους. Άρχισε να βάζει τους ανθρώπους να επενούν και να τις τιμούν για τη μεγάλη τους προσφορά. Γρήγορα όμως οι δύο αδελφές κατάλαβαν το μέτωπο που τους άνοιξε ο πονηρός και αποφάσισαν να φύγουν σε τόπους μακρινούς, ώστε να συνεχίζουν το έργο τους άγνωστες. Μπήκαν σε ένα πλοίο και ξανύχθηκαν στο Αιγαίο. Περιήλθαν πολλά μέρη ώσπου αποβιβάστηκαν στην Κισόνεγρα της Πάφου, στην Κύπρο. Εδώ οι δύο ακαταπώνητες γυναίκες με προσευχή και φλογερό ζήλο συνεχίζουν το θείο έργο τους. Η ιατρική τους γνώση τις βοηθά να έλθουν σε επαφή με τους κατοίκους και το αποτέλεσμα είναι θαυμαστό. Η χάρις του Θεού, η τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα δυναμώνει τις εργάτριες της πίστης. Πλήθη επισκέπτονται τις δύο γυναίκες για να γνωρίσουν μαζί με τη σωματική υγεία και της ψυχής την θεραπεία. Το κήρυγμα του εσταυρωμένου Ιησού ηρεμεί τις καρδιές τους. Τα δίχτυα του λόγου που ρίπτονται με καλοσύνη συλλαμβάνουν καθημερινά και νέες ψυχές. Φυσικά στο ειρηνικό τους έργο δοκιμάζουν μύριες αντιδράσεις αλλά και φοβερούς κινδύνους. Όμως εκείνες συνεχίζουν το έργο τους με αυταπάρνηση και καρτερία.
Όταν όμως το έργο τους αυτό αναγνωρίζεται, εκείνες για να αποφύγουν τους επένους φεύγουν από την Κύπρο και έρχονται στο λιμάνι της Δημητριάδος, πόλη παράλια που βρισκόταν στα νότια του Βόλου. Αποφάσισαν να εγκατασταθούν, αλλά κατέφυγαν σε μια σπηλιά που ήταν κατοικητήριο δαιμόνων. Κάνοντας το σημείο του σταυρού μπήκαν μέσα και σύντομα το σπήλαιο εκείνο έγινε χώρος λατρείας του αληθινού Θεού, αλλά και νοσοκομείο, όπου οι δύο Αγίες εξάσκησαν την ιατρική με αυταπάρνηση και πολλή αγάπη για τους ασθενείς της περιοχής. Σε όλους που θεραπεύονταν τόνιζαν ότι ο ιατρός που τους κάνει καλά είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Κανένα εμπόδιο δεν στέκεται ικανό να αντισταματήσει στο Άγιο έργο τους. Τα χρόνια όμως περνούν και οι δύο αδελφές ετοιμάζονται πλέον για την εκδημία της ψυχής τους. Πρώτη έφυγε η Ζηναής και η Φιλονίλα μετά την κοίμηση της αδελφής της. Συνέχισε την ασκητική ζωή και με μεγάλο πνευματικό αγώνα, επιτελώντας πολλά θαύματα, ώσπου ήρθε η ώρα και ειρηνικά παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο. Έτσι, οι δύο ανάργυροι ιατροί και αδελφές, Ζηναής και Φιλονίλα, όπως σημειώνει ο υμνογράφος, την ιατρική τέχνη μετερχόμενε, τη αληθεία αποστολικό έργον επλήρωσαν.

Εμείς θα κυλήσουμε λίγο τις ημέρες, να πάμε προς το τέλος του μηνός Οκτωβρίου και στην 30η ημέρα του. Η λεγόμενη κοινωνική πρόνοια δεν είναι εφεύρεση των νεωτέρων χρόνων, αλλά έχει την αρχή της στον αρχαίο χριστιανισμό. Μια τέτοια αξιόλογη κοινωνική δράση είχε αναπτύξει και η Εκκλησία της Μικρασιατικής Κιλικίας, μέλη της οποίας ήσαν οι δύο αυτάδελφοι Άγιοι Ζινόβιος και Ζινοβία, οι οποίοι έζησαν στα χρόνια του Διοκλητιανού. Οι γονείς τους ήσαν πλούσιοι και ευσεβείς, χριστιανοί, και φρόντισαν στα δύο παιδιά τους να δώσουν την πίστη του Χριστού. Ο Ζινόβιος σπούδασε ιατρική και γρήγορα αναδείχθη ένας φιλάνθρωπος ιατρός. Η αδελφή του Ζινοβία είχε δοθεί στο θεάρεστο έργο της Εκκλησίας και βοηθούσε στα έργα της αγάπης. Ο Ζινόβιος, εκτός από τη θεραπεία του σώματος των ασθενών, φρόντιζε και για την ψυχή τους. Μάλιστα, τέτοιος ήταν ο ζήλος του ιατρού Ζινοβίου για την σωτηρία των ψυχών, που ο επίσκοπος της Κιλικίας τον ανέδειξε πρεσβύτερο και επιταπημένα στις Αιγές της Κιλικίας. Με ταπείνωση και φόβο, ο θείος Ζινόβιος δέχθηκε τούτη την μεγάλη κλίση. Ο ιεράρχης νύχτα και ημέρα εργαζόταν στον ιερό αμπελώνα του Κυρίου, παρέχοντας μαζί με την ιατρική επιστήμη στους ασθενείς και τη χριστιανική διδαχή του. Όποιος δεν θέλει να αρρωστήσει, πρέπει να φυλάγεται από την αμαρτία, διότι πολλές φορές κάποια μορφή αμαρτίας είναι εκείνη που προκαλεί και την ασθένεια του σώματος. Η φήμη του ήταν πολύ μεγάλη και είχε φτάσει πολύ μακριά. Κάποιος φύλαρχος μιας άγριας φυλής που ονομαζόταν Ινδός, σαν έμαθε για τον ανάργυρο ιατρό των Αιγών, θέλησε να τον επισκεφθεί για να θεραπεύσει τη γυναίκα του που έπασχε από ανίατη ασθένεια. Ο φύλαρχος είχε γυρίσει πολλούς ιατρούς και μάγους, μα η σύζυγός του δεν είχε βρει την ίαση. Έτσι αποφάσισε να επισκεφθεί και τον ονομαστό χριστιανό γιατρό της Κιλικίας. Μόλις έφτασαν στις Αιγές και αναζητούσαν τον ιερό Ζινόβιο, ο φύλαρχος αξιώνεται θαυμαστού οράματος. Μπροστά του εμφανίζεται ένας εξαίσιος νέος που τον προστάζει να πάει στην εκκλησία των χριστιανών και εκεί θα βρει τον γιατρό Ζινόβιο. Ο φύλαρχος γρήγορα με όλους τους δούλους του και τη γυναίκα του ήρθε στη χριστιανική εκκλησία, όπου ο ιεράρχης και γιατρός Ζινόβιος δίδασκε στους πιστούς τον Λόγο του Θεού. Ο φύλαρχος με όλη τη συνοδεία του προχώρησε και με πολύ ταπείνωση και συντριβή έπεσε στα πόδια του Αγίου Ζινόβιου και τον παρακαλούσε να θεραπεύσει τη γυναίκα του. Τότε ο Άγιος του είπε: «Αν θέλετε να σωθείτε, θα πρέπει να αρνηθείτε την πλάνη των ειδώλων και να πιστέψετε στο Χριστό, και τότε θα έχετε και την βοήθειά Του». Ο φύλαρχος τότε με τη γυναίκα του δέχθηκαν να γίνουν χριστιανοί. Ο Άγιος σταύρωσε την γυναίκα στο όνομα του Χριστού και αμέσως εκείνη θεραπεύθηκε. Ενθουσιασμένοι έπειτα οι βάρβαροι κατηχήθηκαν και βαπτίστηκαν. Έτσι, θεραπευμένοι στο σώμα και στην ψυχή, επέστρεψαν στη χώρα τους, γενόμενοι κήρυκες του Χριστού. Ο έπαρχος Λυσίας, μόλις έμαθε για το χριστιανό ιεράρχη και γιατρό Ζινόβιο, πρόσταξε αμέσως να τον φέρουν μπροστά του. Ο Ζινόβιος, χωρίς κανέναν δισταγμό, ομολόγησε την χριστιανική του πίστη. Αρνήθηκε όμως με έντονο τρόπο τον χαρακτηρισμό του εγκληματία. «Ευεργέτην πρέπει να με αποκαλείς, ο έπαρχε», είπε με παρησία, «και όχι εγκληματία, διότι όλοι όσοι έγιναν χριστιανοί μεταβλήθηκαν σε νέους ανθρώπους με την δύναμη του Χριστού. Έτσι μόνο μετέβαλα τους λύκους σε πρόβατα». Ο Λυσίας προστάζει να τον βασανίσουν και όλα τα υπομένει με θαυμαστή καρτερία. Ο έπαρχος, όσο έβλεπε τον Άγιο σταθερό στην πίστη, τόσο πρόσταζε οδυνηρότερα βασανιστήρια. Το αίμα του έτρεχε και οι σάρκες του κόπτονταν, μα ο Άγιος Ζινόβιος ακλόνητος προσευχόταν. Ενώ τα πλήθη χριστιανών και ειδωλολατρών είχαν συναχθεί γύρω από τον μάρτυρα, άλλοι θρηνούσαν και άλλοι περιγελούσαν. Εκείνη τη στιγμή, μέσα από το πλήθος προβάλλει η Ζινοβία, η οποία, σαν έμαθε τη σύλληψη του αδελφού της, έτρεξε στον τόπο του μαρτυρίου και, βλέποντας τον κρεμασμένο στο ξύλο, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον θυμό της. Με έντονη φωνή ελέγχει τον έπαρχο, διότι άνανδρα βασανίζει τους χριστιανούς. Ο Λυσίας προσπάθησε στην αρχή να ηρεμήσει την Ζινοβία, όμως επειδή δεν κατόρθωσε να την πείσει να αρνηθεί τον Χριστό, πρόσταξε να την βασανίσουν σκληρά. Μαζί με τον αδελφό της την έβαλαν πάνω σε πυρωμένη κλίνη
και από κάτω έκαιγαν φωτιά για να ψηθούν. Η χάρις του Κυρίου όμως τους διαφύλαξε. Βλέποντας ο Λυσίας και τους δυο άφθορους από τη φωτιά, θαυμάζει και απορεί, αλλά ωστόσο προστάζει να τους αποκεφαλίσουν και να πετάξουν τα σώματά τους ως τροφή στα άγρια θηρία. Πράγματι οι δήμοι τους οδήγησαν έξω από την πόλη, όπου τους αποκεφάλισαν και έτσι εστέφθησαν με τον καλλίνικο Στέφανο του μαρτυρίου.

Α, η Δημητριά της βροχερός φόρεσε ένα ρασάκι, σε αγρυπνία ταπεινή λαλεί ένα κοντάκι. Καλικελάδου Ρωμανού, Οσίου Ιωάννη, νόμισμα κράτησε χρυσό και Μαϊουμά Στεφάνη. Διονύσιος και Ιερόθεος, διάσημοι Αθηναίοι, του Παύλου ήταν μαθητές, επίσκοποι γενναίοι. Και οι στρατιώτες του Ιησού, ο Σέργιος με το Βάκχο, ασπάνζονται μονογενή, αρνούνται Θεομάχο. Απόστολοι, ομολογητές και θεολόγος νέος, τις μέρες τις λαμπρύνουνε, ειν το Οκτωβρίου κλαίος. Και τον καψάλι ασκητή, τον θαλερό Αρτέμι, έβλαλα χείλη τους φιλούν σε εικόνα στολισμένη. Κηρύττειο εκατόνταρχος, Χριστό αναστημένο, ο ιερότατος Λουκάς αγιογραφεί Παρθένο. Της οδηγήτρια στη ματιά με δέος να κοιτάξεις και να θαυμάσεις ύστερα των μαθητών της πράξης. Καλοκαιράκι άμιαστο τιμά τον πολιούχο, γάλα για αίμα έσταξε στο λοχισμένο ρούχο και ο καβαλάρης Άγιος απίστους αφανίζει, πεντάκλητη βασιλική με μύρο ξεχυλίζει. Ανέμισε η λευτεριά στη Σπίνδου τα γιομέρια, του αργυροκάστρου οι νικητές σηκώνουνε τα χέρια. Ευχαριστούν τη Δέσποινα, τη σκέπη την Αγία, γοργοϊπίκοους ουρανός πάνω από την Αλβανία. Βαστό κοντάρι με σταυρό, του δίκαιου Ρομφαία, χρυσάνθεμα και γαλανό, στην ένδοξη σημαία. Και αυτό το διάδημα που κάποτε προσπαθήσαμε να φτιάξουμε για τα άχραντα κεφάλια όλων των Αγίων μέσα στο συναξάρι της Αγίας μας πίστης, μια συλλογή στιχουργημάτων πριν από 10 και πλέον χρόνια με τίτλο «Του Μηνού η ψυχή», λίγοι χώρεσαν σε αυτό το στεφάνι. Όσοι δεν χώρεσαν, ξέρουμε ότι δεν παραπονιούνται. Προσπαθήσαμε κάποιους από αυτούς, ελάχιστους από αυτούς, τους φωτοφόρους και φωτοβόλους, να τους φέρουμε σήμερα εδώ μπροστά μας, να σπάσουν τα σκοτάδια, τα μισόθεα, τα μισόψυχα. 6 ζεύγοι Αγίων, Κυπριανός και Ιουστίνη, Δομνίνη, Βερίνη και Προσδόκη, Ανδρόνικος και Αθανασία, Ευλάμπιος και Ευλαμπία, Ζηναής και Φιλονίλη, Ζηνόβιος και Ζηνοβία. Όταν θέλουμε να δώσουμε απαντήσεις στα σύγχρονα ερωτήματα του Πρετορίου, αδελφοί μου, ας διαβάζουμε συναξάρι πόσες αλήθεια απαντήσεις δεν μας έδωσαν σήμερα αυτές οι 6 σελίδες του συναξαριού με τα ζεύγη και τις χωρίες των Αγίων. Αντί δικός τους μόνο η αμαρτία, τα είδωλα, η πλάνη, καμία έκπτωση, κανένας συμβιβασμός. Είπαμε, οι μπροστάριδές μας δεν επιδιώκουν να κερδίζουν αξιώματα. Το μόνο που προσδοκούν και λαχταράνε είναι ανυστερόβουλα να υπηρετούν τις αξίες του Ευαγγελικού Λόγου και μόνο. Το κριτήριό τους είναι να βρίσκονται πάντοτε με τη μικρά ζύμη. Όταν συναντούν το διωγμό, θέλγονται. Όταν βλέπουν τον σειρμό και τη μάζα απομακρύνονται, πάντοτε κινούνται αντίθετα με έναν σταθερό προσανατολισμό, την ουράνια βασιλεία. Δεν κοιτούν πουθενά αλλού και δεν λοξοδρομούν ποτέ με τη χάρη του Θεού. Αυτούς τους στίχους πάντοτε ψιθυρίζουμε σαν νοερός, κατηφορίζουμε από τον Άγιο Δημήτριο τον Λιμπαδιάρη. Αυτό το αγιασμένο εκκλησάκι στο λόφο του Φιλοπάπου. Νυχτώνει νωρίς πλέον, εκεί στα τέλη του Οκτωβρίου. Είναι πυκνό το σκοτάδι και σκληρό πια σαν τις καρδιές μας. Να προσευχόμαστε να μεσητεύουν οι Άγιοι του Θεού
και οι γνωστοί και οι λιγότερο γνωστοί, για τους πολλούς, να μεσητεύουν και να βοηθούν να μαλακώσει η γη μας η άνυδρη, γιατί λιγόστεψαν τα χρυσάνθεμα σαν τις προσευχές μας. Ας προσευχόμαστε, αδελφοί μου, και ας μεσητεύουν οι Άγιοι να μη μας εγκαταλείψει το έλεος του πλαστουργού μας. Διψάει η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβρη. Διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Αυτό που ζητώ από σας τώρα, που εξαιτίας της φυσικής μου καταστάσεως βρίσκομαι πολύ κοντά στο θάνατο, είναι να μου έχετε εμπιστοσύνη. Προσεύχομαι να με βεβαιώσετε ότι είστε έτοιμοι να ακολουθήσετε τις πράξεις μου, ακόμη και αν αρχικά σας φαίνεται πως δεν καταλαβαίνω την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, να έχετε πιο πολύ εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνω, οδηγούμενος από την προσευχή, παρά στη δική σας θεώρηση των πραγμάτων. Μήπως σας ζητώ πολλά? Ο πατήρ Σίγμα έλεγε: «Μπορεί κανείς να κρίνει την πνευματική κατάσταση κάποιου προσώπου από μια επαφή μαζί του, από την ενέργεια, αν θέλετε, που εκπέμπει το πρόσωπο αυτό. Αλλά η πιο βέβαιη κρίση συνάγεται όταν ακούμε το λόγο του που φανερώνει τη γνώση του». Από όσα έγραψα μέχρι τώρα δεν απέδειξα μεγάλη άγνοια. Ο Θεός έδωσε και σε μένα να γνωρίσω κάτι εκ πείρας. Έτσι μπορείτε να με κρίνετε ή από την εξωτερική μου ζωή ή από το λόγο που έγραψα κάτω από συνθήκες άκρος δυσμενής, διότι δεν είχα ποτέ το χρόνο να γράψω τα βιβλία μου με ηρεμία. Τώρα γίνομαι συνήγορος του εαυτού μου. Ίσως ο Θεός μου επιτρέπει να πω ότι θα ήταν καλύτερα να ακολουθήσετε τις πράξεις μου με εμπιστοσύνη. Και μου φαίνεται ότι αν η πίστη σας είναι τέλεια, η ευλογία του Θεού θα είναι ορατή, χειροπιαστή. Αυτό που λέω τώρα αποτελεί θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε στις μελλοντικές συναντήσεις μας, διότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο πρόβλημα στη ζωή των μοναχών. Αλλά ας αφήσουμε αυτό το άκρος σοβαρό και σπουδαίο ερώτημα για μια άλλη στιγμή. Για την ώρα δείξτε στους δυο μας, σε μένα και τον ηγούμενο, πλήρη εμπιστοσύνη, χωρίς να νομίζετε πως δεν σκεφτόμαστε το ίδιο πράγμα και ότι δεν βλέπουμε τα πράγματα κατά τον ίδιο τρόπο. Διώξτε μια τέτοια σκέψη και προσπαθήστε να προσεύχεστε πιο πολύ, ώστε ο Θεός να μας βγάλει από την τωρινή κατάσταση που είναι κρίσιμη και να γίνει το μοναστήρι μας τόπος όπου θα μπορεί κανείς να βρει την αιώνια σωτηρία του. Γιατί μιλώ έτσι? Θέλω να πω, με πολύ πόνο στην καρδιά μου, ότι μέχρι τώρα, είναι ήδη 31 χρόνια, δεν μπορούσα να μιλώ ελεύθερα, να ενεργώ όπως θέλω. Πάντοτε υπέμεινα το αντίθετο, δίνοντας τη θέση στη θέληση ενός άλλου, στη θεώρηση, στον οραματισμό, στην ιδέα κάποιου άλλου. Τώρα όμως δεν μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου να το κάνει, διότι δεν γνωρίζω πόσο χρόνο ακόμη θα ζήσω ανάμεσά σας και οφείλω να τελειώσω το έργο μου. Μη σκεφτείτε ότι θέλω, πώς να το πω, να στερήσω τη δυνατότητα της δικής σας εξέλιξης. Όχι. Η σωτηρία του καθενός σας κατέχει για μένα την πρώτη θέση. Βρίσκεται πριν από τη δική μου. Και αν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, που είναι τρομερά περίπλοκη, δοκιμαστείτε από έλλειψη εμπιστοσύνης, μην αφήσετε το διάβολο να σας κλονίσει. Έτσι, θα κερδίσουμε τη μάχη της δικής μας σωτηρίας και θα μπορέσουμε να συνεισφέρουμε στη σωτηρία των άλλων προσώπων που έρχονται σε μας. Ίσως μετά από 20 ας πούμε χρόνια θα φτάσετε να καταλάβετε αυτό που προέβλεπε η θεωρία μου. Ο Θεός να σας ευλογεί. Ο Θεός να σας το δώσει αυτό. Ας βαδίζουμε μέσα στο φως της πίστεως ότι αυτό έτσι θα είναι και όχι μέσα στα σκοτάδια της άγνοιας. Σας είπα αυτό που ο Θεός μου έδωσε για σήμερα. Και να είστε βέβαιοι ότι η προσευχή μου θα μένει πάντοτε για τον καθένα από σας και δεν θα παύσει μετά το θάνατό μου. Θα περιμένουμε ως την ερχομένη Δευτέρα και θα πούμε περισσότερα. Αλλά ας μένουμε σε απόλυτη αμοιβαία εμπιστοσύνη.
θυμηθείτε τη λεπτότητα της σκέψεως αυτού του θαυμάσιου ανθρώπου, του ηγουμένου Μισαήλ. Όταν βρισκόμουν πολύ κοντά στο θάνατο μου είπε «Λάβε το μεγάλο σχήμα απόψε, όχι αργότερα, και την επομένη τώρα θα ζήσεις». Έμεινα ακόμη 10 ημέρες σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά αυτός ήταν ήδη σίγουρος. Όταν τον έβλεπες, ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος. Τέτοιος είναι ο πνευματικός νόμος. Αυτός στον οποίο ανήκει η ευθύνη, εισακούεται από τον Κύριο, με έναν τρόπο πιο ακριβή από εκείνους που δεν έχουν την ευθύνη για οτιδήποτε.

Γνώση και αγνωσία του Θεού. Ερημική και κοινοβιακή ζωή. Ο ενικών Θεός. Αποφατισμός και καταφατισμός. Διονύσιος Αρεοπαγίτης. Γρηγόριος Παλαμάς. Ουσία και ενέργεια. Ο Χριστός είναι Θεός. Θα ξεκινήσω να σας μιλώ σήμερα από την εμπειρία της νεότητός μου, τότε που ο Κύριος μου έδωσε αυτό που λέμε μνήμη θανάτου. Αυτή η κατάσταση της μνήμης του Θεού και του αναπόφευκτου του θανάτου μου ενέπνευσαν ένα αίσθημα ματαιότητος για όλα τα υλικά αγαθά της γης. Για μένα, σκοπός της μοναχικής ζωής είναι να με ελευθερώσει από την εξουσία της ύλης που με περιβάλλει, ώστε να ζήσω κατά απερίγραπτο με λόγια τρόπο το Θεό να κατοικεί μέσα μου. Αυτή τη σκέψη είχα όταν ήρθα στην Αγγλία, για μένα πρωτίστως, αλλά και για τους ελάχιστους που με συνόδευαν. Εύκολα πραγματοποιεί κάποιος μια τέτοια ιδέα, ή μάλλον λιγότερο δύσκολα, όταν βρίσκεται στην έρημο, αποκομμένος από όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί όμως να ζήσει μέσα στην έρημο ως το τέλος, διότι δεν μπορεί να αποκοπεί τελείως από την ανθρωπότητα. Κανένας δεν μπορεί να σωθεί μόνος χωρίς τους άλλους. Έτσι, οργανώνουμε εδώ την κοινοβιακή μας ζωή, σύμφωνα με την πείρα χιλιάδων ετών που μας έδωσε ο Θεός. Επί του παρόντος, όσον αφορά την οργάνωση αυτή, διερχόμαστε μία περίοδο δύσκολη που θα διαρκέσει ακόμη χρόνια για όλους μας και θα απαιτεί μεγάλη ένταση στην προσευχή και στην εργασία, ακόμη και τη χειρονακτική. Η στιγμή που θα αποκτήσουμε το αγρόκτημα που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά του δρόμου πλησιάζει. Και όταν ο Θεός μας δώσει αυτό τον τόπο, όπου θα μπορούμε να κατοικήσουμε με έναν τρόπο λιγότερο δύσκολο από ό,τι τώρα, ας μην ξεχνάμε τότε ότι η πρώτη μας μέρημνα θα είναι να ζήσουμε μαζί Του και Αυτός να ζει μέσα μας. Στα όρια της επίγειας ζωής μας, η εν Χριστώ ζωή μας είναι εφικτή εν μέρη, έστω και αν ο Θεός μας είναι άναρχος και ατελεύτητος. Η κατάσταση της ζωής μας πάνω στη γη μοιάζει με την εμβριακή ζωή. Αποτελεί προετοιμασία. Οφείλουμε να γεννηθούμε εκ νέου για να ζήσουμε έξω από αυτό το σώμα που τόσο γρήγορα αποσυντίθεται. Αυτή η γέννηση για την αιωνιότητα είναι συνδεδεμένη με το θάνατό μας. Από μια άλλη όμως πλευρά δεν είναι συνδεδεμένη μαζί του. Γιατί? Διότι η αληθινή οδός πρέπει να αρχίσει από εδώ κάτω και ο Θεός μας δίνει τα μέσα γι' αυτό. Το επαναλαμβάνω πάλι, πως αυτή η έμπνευση να εννοήσουμε το Θεό που ενικεί μέσα μας έχει άπειρο ενδιαφέρον και βοηθά πολύ τους ανθρώπους. Ο Θεός είναι αόρατος. Είναι από τη φύση του ακατάληπτος για μας στην κατάσταση που βρισκόμαστε, γεννημένοι μέσα στο χρόνο, στο χώρο και στο σώμα αυτό που φέρουμε. Δεν μπορούμε να φανταστούμε το άναρχο είναι, αλλά το γεγονός, το αποκεκαλυμμένο από την Αγία Γραφή, ότι είμαστε δημιουργημένοι κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού, δεν μας αφήνει ήσυχους. Θέλουμε να γνωρίσουμε αυτό το Θεό με έναν τρόπο πιο ολοκληρωτικό. Προσκρούμε λοιπόν στη φύση μας που είναι ανίκανη να φτάσει σε αυτή τη γνώση. Όπως λέει ο Χριστός, μόνο αυτός που μας δημιούργησε μπορεί να μας επιτρέψει να τον γνωρίσουμε. Αλλά για να γίνουμε άξιοι αυτής της χάριτος, οφείλουμε να ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού. Σε αυτές αντανακλάται ο αιώνιος Θεός και με αυτές μαθαίνουμε τι είναι η αγιότητα και τι είναι η αμαρτία. Η αμαρτία είναι ο θάνατος, η αγιότητα είναι η αιωνιότητα.

Νομίζω ότι μπορούμε να ζήσουμε το Θεό μόνο με τη χάρη και όχι με τις ανθρώπινες προσπάθειες. Είναι απαραίτητο όμως να καταβάλουμε μεγάλη ψυχική, πνευματική και σωματική προσπάθεια για να διαμείνουμε μέσα στο πνεύμα των εντολών. Αλλιώς χάνουμε τη χάρη. Η δική μας κατάσταση εδώ είναι δύσκολη, διότι ζούμε ανάμεσα σε ανθρώπους που αγνοούν τα πάντα για το Θεό. Παρόλα όμως αυτά πιστεύουν ότι υπάρχει, ότι είναι, αν μου επιτρέπετε να το πω. Υπάρχει ένα στοιχείο, μια πλευρά του Θεού, την οποία δεν μπορούμε να γνωρίσουμε, όποια και αν είναι η προσευχή που του απευθύνουμε. Αυτή η πλευρά παραμένει αιώνιο μυστήριο. Έχοντας ακούσει από την παιδική μας ηλικία ότι ο ίδιος ο Θεός ήρθε στη γη, έχοντας διαβάσει το Ευαγγέλιο ως παιδιά, είναι εύκολο να πιστέψουμε σε Αυτόν. Αλλά ακολουθεί έπειτα το ερώτημα, πώς ο Θεός μπορεί να εμφανίζεται με τη μορφή αυτή? Το γεγονός ότι διαβάζουμε το Ευαγγέλιο αποδεικνύει ότι μπορεί να μιλά κανείς για το Θεό με τρόπο θετικό, καταφατικό και όχι με τρόπο αρνητικό, αποφατικό. Θεός άγνωστος, ακατανόητος, πάντοτε και κρυμμένος. Στην εποχή που ξανάρχισα να ζω το Χριστό, όταν βρισκόμουν στη Γαλλία, συνάντησα στο Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου ανθρώπους που τους ήλκυαν πολύ τα κείμενα του μυστηριώδου συγγραφέα, του Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Όταν διάβασα για πρώτη φορά τα έργα του, έμεινα έκθαμβος από τον τρόπο με τον οποίο εκφραζόταν, από την ένταση να στέκεται κανείς μπροστά σε ένα μυστήριο που οφείλουμε να πιστεύουμε χωρίς να το γνωρίζουμε, διότι πάντοτε μας υπερβαίνει. Το γεγονός ότι δεν μπορούμε να τον γνωρίσουμε υπογραμμίζει την υπερβατικότητα του Θεού. Ευτυχώς που παράλληλα διάβαζα το Ευαγγέλιο, τις πράξεις και τις επιστολές των Αποστόλων. Έτσι, δεν θα μπόθηκα από τα έργα αυτά που αποδίδονται στον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη και διέφυγα από το αδιέξοδο στο οποίο μπορεί να οδηγηθεί κανείς διαβάζοντάς τα. Ίσως να βρίσκεται αρκετά τολμηρό τον τρόπο με τον οποίο εκφράζομαι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι για μένα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είναι εκείνος που μας εξήγησε πώς να στεκόμαστε μπροστά στο Θεό, πώς να τον γνωρίζουμε με έναν καταφατικό τρόπο. Το μυστήριο του Θεού θα μείνει ίσως αιώνια ακατανόητο. Πρόκειται όμως για ένα γεγονός. Ο ίδιος ο Θεός αναζητά επαφή μαζί μας. Και αυτή την επαφή, τη χειροπιαστή, την αισθανόμαστε όταν Αυτός έρχεται σε μας. Προσωπικά προτιμώ αυτή την τακτική. Να μην επικεντρώνουμε τη σκέψη μας στο γεγονός ότι ο Θεός είναι άναρχος. Αυτό δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Μόνο όταν η χάρη της θεότητος έλθει, δοκιμάζουμε αυτό το πολύ δυσάρεστο συνέστημα να μην μπορούμε να καταλάβουμε αυτόν που είναι άναρχος. Θέλουμε λοιπόν να γνωρίσουμε το Θεό μας καθώς εστίν. Όταν προσευχόμαστε σε Αυτόν, θέλουμε να ξέρουμε σε ποιον μιλούμε και να μην απευθυνόμαστε πάντοτε στον άγνωστο Θεό των Αθηναίων. Μην επικεντρώνετε λοιπόν την προσοχή σας στο επίπεδο της Θείας Υπεροχής, που μας υπερβαίνει και που θα παραμένει πάντοτε ένα μυστήριο, αλλά σε αυτό που μπορεί να δοθεί στον άνθρωπο και που μπορεί ο άνθρωπος να λάβει, και ζήστε με αυτόν τον τρόπο.

Τα λέω τώρα όλα αυτά με αφορμή τις επικρίσεις ορισμένων προσώπων στη Ρωσία και στην Ευρώπη σχετικά με τον τίτλο του βιβλίου μου «Οψόμεθα των θεών καθώς εστί». Πραγματικά με λύπησαν οι αντιδράσεις των ανθρώπων αυτών. Εν μέρη γι' αυτό το λόγο αναφέρομαι σε όλα αυτά σήμερα, θέλοντας να μοιραστώ μαζί σας αυτό που μου έδωσε ο Θεός. Έλαβαν τον τίτλο του βιβλίου μου «Οψόμεθα των θεών καθώς εστί» ως πρόφαση για να με κατηγορήσουν, χωρίς καν να το διαβάσουν. Να, ένας άνθρωπος που νομίζει ότι μπορεί να γνωρίζει το Θεό καθώς εστίν. Παραβλέπουν όμως ότι η έκφραση «οψόμεθα των θεών καθώς εστί» υπάρχει στην πρώτη επιστολή του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Βέβαια, κάποιοι προτιμούν το γνώφο της αγνωσίας, που υπερβαίνει σε αξιοπρέπεια την οποιαδήποτε γνώση. Και μιλούν για γνώφο σημαντικότερο από το φως, ακόμη και από το άκτιστο. Εσείς λοιπόν δώστε την προσοχή σας στην πλευρά του θείου είναι που μπορεί να γνωρίσει ο άνθρωπος. Να γνωρίσει με τη χάρη και όχι με την επιστημονική έρευνα. Ο Θεός δεν μπορεί να καταστεί αντικείμενο της επιστήμης. Ο Θεός μας αποκαλύφθηκε στον Αβραάμ, στους άλλους προφήτες κλπ. Η πίστη μας δεν είναι αποτέλεσμα ανθρωπίνων ερευνών, αλλά της αποκαλύψεως που δόθηκε από το Θεό. Ο Χριστός ο ίδιος είπε «Ουδείς επιγεινώσκει τον Υιόν ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσκει ημί ο Υιός, και ο, εάν βούληται ο Υιός αποκαλύψε». Οφείλουμε να θυμόμαστε ότι δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το Θεό καταβάλλοντας διανοητική προσπάθεια. Όχι. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο με τη χάρη και τον γνωρίζουμε καθώς εστί από την πλευρά που είναι μεθεκτή στον άνθρωπο και όχι με μια έννοια αντίθετη από ότι είναι αυτός στο μυστήριό του. Το μυστήριο παραμένει ανεξήγητο και εμείς στεκόμαστε έκθαμβοι μπροστά σε αυτό. Οφείλουμε να φυλάξουμε όλο αυτό που είναι απτό μέσα στο Ευαγγέλιο, στη διδασκαλία των Αποστόλων και στους Αγίους Πατέρες. Δεν πρόκειται για αποφατισμό, για αρνητική θεολογία, αλλά για καταφατισμό, για θετική θεολογία.

0: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημα.

0: ημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
2: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρ οι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σι εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεσίτησά σε μία πόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μία αμάρτωση. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επί κατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μονόταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε πε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγον αληθείας εως πόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκες χεινόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλωσον επιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ενοιχτή του ονόματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξες των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολές σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία περηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου πως αμή εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσία σαλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτωρου μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασης σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσκέδασαν των νόμων σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρις του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και αναθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τη Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάβουσα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπραντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονή, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένα ηκετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς ημάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ασεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνά την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενέσι Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και εσύ εσημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σώων ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανήκα ως τόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστο άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόηση άλλων των πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την εισοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηροι τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων Σου, εν Θαού και έστι πόνο Σου λύπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσέσι και σίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά Σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε τον επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια εν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου Σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία Σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σωραθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων Σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό Σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια Σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίζουμε ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξεση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη. Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη Σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό Σου δεόμεθά Σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτού.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
2: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα Σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα Σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων ιεραρχών, των Αγίων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων ημών, των ενάσκηση λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών αναργύρων, των εναγίες πατέρων ημών, Σπυρίδωνος, επισκόπου τριμηθούντος του θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελέησον.
4: ελέησον.
5: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
4: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
4: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
4: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
4: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
5: Ορθοδόξους αρχιερείς.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
5: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
5: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
5: Τους πνευματικούς παρφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
5: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
6: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Συ, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν τη ζωή ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινηση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και ελέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: αγαπητές, την παρήδες αγαθήτες εκησίες ημών πανήμητη Θεοτόκη, στήριξουν ορθοδόξουν πολιτείαν, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύειν και χορήγει αυτή η σουρανώθην την οίκην. Διότι έτηκε στον Θεό μόνη ευλογημάνη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγαλεος, δόμεθα σε πάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον.
1: Εκειδόμεθα υπέ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Εκειδόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπημον Καλλινίκου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ετελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξεν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον.
1: Δόξα τη Αγία και ομουσίω και ζωπίω και τερέτω τριάδι πάντοτε την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και επιγείς ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθείδες εν ηθλίβοντες με πολύ πανίκου σε μας με. Πολύ λέγω στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτουν μου η δόξα μου και η ψώνη την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριο να και έκραξα και επίκουσό μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνους εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψε Θεέ μου. Ου φοβηθήσουμε που μοιράδω λαού το κύκλος είναι επιθεμένον μη. Ανάστα Κύριε σώσου μου ο Θεός μου, ότι σε επάταξας πάντα τους εχθρέοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και επί το λαόν της ευλογίας σου, εγώ εκοιμήθην και ύπνους εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξε με δε την οργή σου παιδεύσεις μου, ότι τα βέλη σου νεπάγεις άνμη και επιστήραξες επ' εμέ τη χείρα σου. Ουκέ στην ιέσεις εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκέ στην ειρήνη σου στέλνει προσώπου των αμαρτιών. Ότι νομίου πήραν την κεφαλή μου, συμφορτίων βαρία βαρύνθησαν επ' εμέ μου. Προσόλυσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως τέλος όλη την ημέρα να σκυθροπάζουν οι πορευόμενοι. Ότι ψώοι με πρίστηνα εμπαιγμάτων και ουκέ στην ίεση σαν τη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα λιώμενο προς τον αίγμο της καρδίας μου. Κύριε αντίου σου πάση επιθυμία μου και στον αγμός μου που σου καπεκρύβει. Καρδία μεταράχθη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέ στη μετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησί μου ξαναντιμήγγισαν και έστησαν και έγκιστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μελάλη σαματιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και ως άλλο σου κανοίγουν το στόμα αυτόν. Και γινόμενοι ως άνθρωπος σου κακούν και ουκέχουν το στόμα του αυτού λεγμούς. Ότι πισε Κύριε ήλπη σας είσαι ακούσει ο Κύριος Θεός μου. Ότι είπον μη ποτέ επιχαρώσει με εχθροί μου και τους αληφθήν ευώδες με βεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμους και λιγιδών μου ενώπιό μου στη διαπαντός. Ότι να νομίζομαι εγώ να αγγελώ και με ρημνή σου υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δέχτροι μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνται σαν ημίσου τη με αδίκω. Για τα παιδότη μου κακά, διαγαθών είναι διαβαλό μου επί καταδίκω ένα χαθοσύνη. Μην καταλείπει με κύριο Θεό μου μια αποστή απ' μου, πρόσχη στη βοηθειά μου κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό, μου προσεορθρίζω. Εδίψησε η ψυχή μου πω απλώ εισάξουμε γερή μου και αβάτου και ανίδρου. Ούτω στον Αγίο όφθηση του δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το λιό σου περζουά στη χείλη με πενέ σου είσαι. Ούτω ευλογήσουν τη ζωή μου και το ονοματί σου αρωτά χείρο μου. Ω εξτέτο και ποιότητα εμπλιστεί η ψυχή μου και χείλη γαλιά σου ενέσει το στόμα μου. Η μνημονευόν σου επί τη τρομνή μου τη ώρα σε μελέτων είσαι. Ότι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπη των τερίγων σου αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν ενταλάβεται δεξιά σου. Αυτοί δεσμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου σε λεύσοντα στα κατώτατα τη γη. Παραδοθήσουν τη χείρα μου, Θεό, μερίδε ολοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύσε, φραφτίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσον γι' αυτό την εφράγη στο μολύντον άδικα. Εν τη όρτη σε μελέτων εσέ, ότι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπη των τελικού σου αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τελάβεται δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίου πνεύματι, και νυν και αίκη ει του αιώνε των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λαϊσον, Κύριε λαϊσον, Κύριε λαϊσον, δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νύν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μέρασε και έκραξε και η νύχτη εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου κλείνοντος σου εις τη δέησή μου. Ότι επλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το άν διήγησε. Προσελογίστη μετά το καταμενόντον εις λάκων εγεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματοί καθέβονται σεν τάφουν και μνήστε έτη και αυτοί εκ τη χειρό σου απόστησαν. Έθεντο με λάκκα το τάτο νη σκουτινή και νη σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα τους μετρούς μου σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνας τους νοστούς μου απαιμόεθεν το αμεμβέλημα γι' αυτής. Παρδόθεν και ο ξεπορευόμενη φθαλμή μου εισθένησε εν αποπτωχίας. Εκεί έκραξα προς ο Κύριο την ημέρα διαπέτασα προς ο τασχύρον μου. Μη της νεκρής ποιείς θαυμάσια γιατρία να στήσου και εξομολογήσοντες η. Μη διηγήσε τέτοιστην το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαβολία. Μη γνωστήσει το σκότ τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Κι εγώ προς ο Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τη Κύριε αποθεί την ψυχή μου αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκνότητός μου υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' με διέλθαν οι οργές σου εφημερισμοί σου ξεδράξά μου. Εκύκλωσά μου σου είδωλ την ημέρα εμπειρέσχουμε άμμο. Εμάκρυνας επί μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεό της σωτηρίας μέρασε και έκραξα και η νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου κλείνει το σου εις τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μην πειλανθάνω πάση την ταποδόση αυτού. Τον ευηλωτεύοντα πάση της ανομίας των ιών μου πάστας νόσου. Τον λυτρούμενη εκθορά τη ζωή του στεφανούντα εν ελέγχει εκτιρμή. Τον επιβλώντα αγαθή την επιθυμία σου να κινηστήσει το σοϊ του νιώτη σου. Ποιο είναι λίμο είναι σου Κύριο και κρίμα πάση αδικουμένη. Εγνώριστα σου δώσω αυτό το Μωυσή τη ή Ισραήλ τα θελήματα αυτού μου. Εκτίνη μου και λίγη μου ο Κύριο μακρόθυμο και πολύ έλειο. Ου και στέλο οργιστή σε το ουδέ στον αιώνα μην ήμουν. Ου κατά τα σαρμία σημών επίση νημίν ουδέ κατά τη αμαρτία σημών ανταπέδο και νημίν. Ότι κατά το ύψο ουρανό από τη γη σε κρατέω ο Κύριο το έλειο σου αυτό τη φοβωμένο αυτών. Καθώ σου να πέχουν στον ελέπο δεσμό εμάκρυνα φημών τα σανομία σημών. Καθώ η πτήρη πατηριού σου κτήρισε Κύριο φοβωμένο αυτών. Ότι αυτό έχουν το πλάσμα ημών εμνήστε του χούσεσμέν. Άνθρωπο σου συγχώρτη σήμερα αυτό ο άνθρωπο του αγρού του εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και όχι υπάρξει και επιγνώσει τον τόπον αυτόν. Το δέλεσαι του κύριο από το αιώνα και ω το αιώνα από του φοβωμένου αυτών. Και δικαιοσύνη αυτού η ποιήση αιών τη φυλά του διαθήκην αυτού και εμνημένη στον ντρόν αυτού του ποιήση αυτά. Κύριε σου του ουρανό ετοίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογεί τον κύριο πάντα σε άγγελα αυτού δυνατή ισχύ ποιούντο του λόγου αυτού του ακούει τη φωνή του λόγου αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάντα στην άμεση αυτού λειτουργεί αυτού η ποιούντο το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή του όποτε δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή του όποτε δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, άκουσον τι προσευχή μου, ενώ τη δέησή μου αντί αληθεία, άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη είσαι τη κρίση μετά του δούλου σου του δικαιωθεί, στην οποία σου παζών. Ότι κατεδίωξουν εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωση είναι γίνει την ζωή μου. Και κάθεσαι με σκοτεινή σου νεκρού όνου και κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα, εν ημί ταράχθη καρδία μου. Εμείς τη μελών αρχαία να μελέτη σε πάση τη έργη σου ποιήμα στο χειρόν τη εμελέτων. Διαπέτασε προ τα χείρα με ψυχή μου για να δρώσει. Ταχύ άκουσό μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απέμου και ομοιωθήσου με τι καταβαίνωση ει λάκκο. Ακουστόν πίσω μου το πρωί το ελαιό σου την πισή ήλπισαν. Γνώρισα με κύριο δεν παρέωσε μου προ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ εκατέφυγων. Διδάξω με το ποιήν το θέλημά σου τη ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία είναι και το όνοματό σου, κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψει στην ψυχή μου και εν το ελέγχει εξωθεύσει εχθρού μου. Και απολύει πάντω του λίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ή μη. Εισάκουσό μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει τη κρίση μετά το δούλο σου. Εισάκουσό μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει τη κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αίκαι εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα Σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Υπέρ
1: της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας

0: Ευούσιμον έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου
1: δεηθώμενου,
0: υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας, και τον πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου
1: δεηθώμενου,
0: υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης, και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν, επλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εκμαλώτων, και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ρηστήν ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ και εις

0: χάδελε και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς μου. Ραντίσμε εισόπου και καθαριστήσουμε, πλενίσμε και υπερχιόνια λευκανθήσουμε. Ακουτής μεγαλία συν και φροσύνη αγαλιάσου δεστέ ταπεινωμένα. Απόστεψαν το πρόσωπό σου των αμαρτιών και πάστα ανομίες με εξάλειψουν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησουν τις εγκάτες μου. Μία απορρίψιμα από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μία αντανέλυση απ' εμούν. Απόδρες μεγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξόν. Διδάσκον όμως τα σοδού σου και σε βίσε πισε επιστρέψουσι. Ρίση με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μεγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλεις αστησία να δω καλοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα σε τετριμένον. Καρδίαν σε τριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξοδενώσει. Αγάθρον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη σε αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνεπθυσιαστήριόν σου μόσχους.
1: Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, των άναρχων ιών και Θεού θεών λόγων, των φανέντα επί γης μορφήν την καθημάσον αιώρακας ένδοξε, που και τα σχήρας παλάμη και πλευράν εψηλάφισες καθηκέντρε σώσε τους δούλους σου. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, ο γνώστης των κρυπτών και νεφρού σου ετάζων και καρδίας ερευνών, Θεός μου Ιησούς, σε Θωμά απομακάριστε, της αυτού Θεοφανίας υπηρέτη και μάρτυρα και Απόστολων θείων προσήκατο. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, ναμάτων μυστικός ποταμός ανεδείχθης, περικλείζων σύθωμά το πρόσωπο της γης, εκκλησίας τε σύστημα, ρεύμα συν θεογνωσίας και το ροΐζω του Πνεύματος την πολύ Θεόν πλάνη να πείλασας. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, θανάτου και φθοράς καθαιρέτης υπάρχης, αυθαρσίας την πηγήν τεκούσαν των Χριστών Θεοτό και πανήμητε. Τον και της Αθανασίας οραΐσαντα χάριτη και ανθρώπων την φύση παναμόμητε. Απόστολε του Χριστού πρέσβε υπέρ ημών, δεύτερον αψευδή αρισάμενον χερίτ πλούτων θείας χάριτος εκ της πλευράς του Δεσπότου, ύμνης ιερείς πάντες πιστή θωμάν δοξάσουμε γνάσμασιν. Απόστολε του Χριστού πρέσβε υπέρ ημών, άρμα θεοπρεπές ανεδείχθης μυστικός φέρων εποχούμενον το βασιλέα της δόξης, άσομεν Χριστό άσμα γόν θεομακάριστε δίδυμε. Απόστολε του Χριστού πρέσβε υπέρ ημών, σώσου την κρατεά δεξιά σου ο Θεός πάντας του συμνούντας εκ του βυθού της των πνευσμάτων, εν τη ευκλεή μνήμη Χριστέ του Αποστόλου σου σήμερον. Περαγία Θεοτό και σώσουν ημάς, όλων εκ της ίσγας τρόστων συνάνεχων πατρινέτη και σαπήρανδρε, υπερφυός κατά σάρκα μήνας απαρθένους αληθώς διός σε πάντες γεραίρομεν. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, αρετή σκάλη διαπρέπον αυτόπτω και θαύμαση των μηνδών των δισεδέ, φωτί το θείο κατήγο σα πίστη και εφέδρυνα σου τον τυζόφωση. Απόστολε του Χριστού πρέσβε υπέρ ημών, υπό τη έγκλη πυρωθή ευτοργία του πνεύματο, ω βολή θεοφεγγή εξ αποστήλη θεόληπτε και κόσμο με φώτισα στο μάτι θαύμαση. Απόστολε του Χριστού πρέσβε υπέρ ημών, μη μημένου στη συνθέου σοφία στα δόγματα, ω περτάγουσα στραπή διερχομένη Απόστολε, Θωμά κατελάμπρινος κόσμου τα πέρατα, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Απειρώγαμε η Θεόν σαρκοθέντα και ίσασα των παθών της προσβολές κλωμουμένων με στερέωσον, που γαρές την άχρωτα πλήν σου βοήθειαν. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, φύσης ασθενής ενίσχυται και των δαιμόνων καταπεπτώκα συμφάλαγγες, στο σταυρό δε οι Αποστόλων ως δραπέτε φυγαδεύονται. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, όντως βροντών αλλιέασε η Επαγγελία του Χριστού Θωμά έδειξεν, εκβυθού γαρ της ασεβίας δισεβών ψυχάς εζόγρισας. Δόξο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τείχος των Θωμάν προτύχισμα, τι ευκλαεστάτη δαμασκό Χριστε δέδοκας, προμαχούντα και εκ κινδύνων χαλεπών αυτινεριόμεναν, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κόρη βρέφος αποτύκτεται ο δημιουργήσας τους αιώνας βουλήματι, ειν υμνούμενος Θεοτόκων και δικαίως μακαρίζομεν.

0: νυν και αείν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο της Θείας Χάριτας πεπληρωμένος του Χριστού Απόστολος και υπηρέτης αληθής εν μετανοία εκράβγαζε, «Συ μου υπάρχεις Θεώστε και Κύριος». Προς τον Χριστού μαθητήν και μέγαν μισθολέκτην θαμάτων θεηγόρων του Πέτρου εκβόντος, εωράκαμε τον Κύριον έφησεν ούτως, εάν μη είδω εν τες χερσήν αυτούν των τύπων των ύλων, συλλαφίσω δε και την πλευράν, ου μη πιστέψω. Αλοκτήσεις των απάντων και δεσπότης, ως περδούλος ελήλυθε, θέλων πάντα σώσε και λέγον το Θωμά, ψηλάφισον χειρών και πλευράς τους τύπους και μία πίστη. Εγώ γαρημί Κύριος ο Θεός σου, ο δεν μετανία ευόησε, σύ μου υπάρχεις Θεώστε και Κύριος. Συναξάριον, τη έκτη του αυτομηνός μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά, τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ερωτιείδος, τη αυτή ημέρα ο Άγιος Νέος ο Σιωμάρτης Μακάριος, ο εκκίου μεν της Βυθινίας καταγόμενος, εν προύσι δε μαρτυρήσας λιθοβοληθείς πρώτερον, ύστερον ξύφι τελειούτε κατά το έτος 1590. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς.

Επίση κράτο εν βραχίωνια πλούδια σκόρπισεν υπερηφάν διανία καρδία αυτών. Ινδημιότεραν των κέρουβιμ και εν δοξωτέραν να συγκρίτω στον σεραφείμ. Την αδιαφόρο θεολόγων τεκούσαν. Την όντω θεότοκον

0: Αναγγέλει το πρωί το λόγο σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτες όσων ημάς.
1: Και φρονάζουμε, Κύριε, της ποιμασής σου και της έργης οχυρών σου αγαλιάσουμε, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτες όσων ημάς.
0: Ότι ευθύς, Κύριος, ο Θεός ημών και ο καίς την αδικία είναι αυτό, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτες όσων ημάς.
1: Ο Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι,
0: και Άι και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν.
1: Τες πρεσβείες της Θεοτόκου,
0: σώτες όσων.

0: Μέγας Κύριος και Βασιλεύς Μέγας επί πάσαν την γήν, σώσον ημάς η Άθεο, ο εν Αγίης Θαύμαστος ψάλλοντας η Αλληλούια.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι,
0: κι αν ειν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν ο μονογεννήσιος και Λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχων, και καταδεξάμενος διά την ημετέρων σωτηρίαν, σαρκωθήν εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτους εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτου θάνατον πατήσας, Ιησούν της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι,

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίσιμον Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Στην Κυρία.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

Ημείς μορίδια Χριστόν, ημείς δε φρόνημιαν Χριστόν, ημείς ασθενείς, ημείς δε ισχύρι, ημείς ένδοξοι, ημείς δε άτιμοι. Άχρη της άρτη ώρας και πεινόμεν και διψώμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεν,

ου μη πιστεύσω. Και μεθημέρας 8 πάλιν ήσαν έσω οι μαθητέ αυτού και Θωμάς μετά αυτόν. Έρχεται ο Ιησούς των θυρών και κλεισμένων και έστει στο μέσον και είπεν ειρήνη ημίν.

Επισκόπη μου Καλλινίκου και πάση τη σε Χριστό ημών αδελφότητος, του ευσεβού ημών έθνους πάση αρχή και εξουσία εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοπίστωμο στρατού, του κατοικούντων και παρεπιδημούν την πόλη ταύτη των ενωρητών επιτρόπων, συλλομητών και αφαιρωτών του Αγίου Νατού και πάντων ημών, των προσεθόντων, συθία μισθολογία ταύτη, των μακαρίων και εντύμων κτητόρων, ανακαινιστών και αφαιρωτών του Ρίου Νατού του, των υπερ τη πίστεω και πατρίδο νοσαμένων και πεσόντων και πάντων, των υπερπίδινα στάσεω ζωή αιωνίων και κοιμημένων πατέρων και διφωνημών.

0: Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ουρα του όντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενήν, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα μουσουλ το πατρίδιο τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και στρακωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί παντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσεν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

άξιον και δίκαιον σε εμνήν, σε ευλογήν, σε εμνήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, εν παντή τόπο της δεσποτείας σου, σιγάρ Θεός ανέκφραστος, απερενόητος, αόρατος, εκατάλλητος, αιώνος, αυτοσόν, σύ και ομονογενής Υιός και το Πνεύμα στο Άγιον, σύ εκ του μειόντος, εις το εν εμάς παρήγαγες και παραπεσόντας, ανέστησας πάλιν και ο καπές της πάντα ποιών, έως ημάς των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου ευχαριστουμένουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμενση και το μονογενήσιο εκ το Πνεύματι στο Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ανοκίσμεν, το φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμενση και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών, δέξιστε κατεξίωση και της υπαριστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μεριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα με τα αρσιπτερωτά.

Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Ευχαριστούμε εσύ, Βασιλέ, φόρατε, ότι η αμετρή του στη δυνάμε τα πάντα δημιουργή σα και το πλήθη του ελαίου σου ξυκόντων ή στο ένε τα πάντα παραγαγών. Αυτό δε στο ουρανόθεν έπειτε επί του υποκεκλικότα τη αυτών κεφαλά, ουγάρ έκνε και αίματι. Αλλά σε φοβερό Θεό, σίουν δε στο προκείμενα πα ή μη αγαθέν εξομάλισον, κατενικά μια κρύα, τη πλέωση σύμπλευσον, τη ουδοπορού συνόδευσον, του νοσούντα ιεσου ιατρό του ψυχόγητο σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσκλης Κύριε σου Χριστέου Θεός ημών, εξ Αγίου κατεκτηρίου σου και από θρόνδοξ βασιλέ σου και θέης του Αγιά σε εμάς, ο άνω του Πατρίς καθήμενος και ο δημιναουράτος συνών, και καταξία στην κρατιά σου κηρύμητα δουν ημίν του κράτου σώματό σου και του τιμιέματο και δημοπαντή των λαών, ο Θεό, η λάστιμη του ματωλά και λύσσο μου.

0: Ιεζοποιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμε το Κυρίο.
1: Όξεση Κυρίαν, όξεση.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της ηχάρητη.
1: Διαλέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Στην Κυρία.
0: Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐν και εις τους

ευλογούντας, Κύριε, και αγιάζουν τους υπησί επιπιθώτας, σώσουν το λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου, Σύ αυτούς αντιδόξησον θεϊκή Σου δυνάμει και μην καταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί Σε. Η ειρήνη το κόσμο Σου δώρησε, της Εκκλησίας Σου, της ερεύση, της άρχους ενημών, το στρατό και πατή το λαό Σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόρημα τέλειον, αν αθενεστεί, καταβαίνουν τους πατρών σοφότων. Και εσύ τη δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν εν απέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το

0: και έλεος έλθει εθιμάστε αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξη πιστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξα Συ. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες πνευματικού και παναμού με υγεία του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου είναι πουρανίου δυνάμενε σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφίων Αποστών Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Χριστών, των Συγκεντριοφόρων Πατέρων Υπών, των Αγίων Πατρών Σιμών Νικολάου και Επισκόπου Μύρων, της Θεϊκής Ματουργού, των Αγίων Δόξων Μεγαλομάτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, της Οσίας Μητρός Σιμών Θεοδόρας, της Βασιλίσσης, των Αγίων Πατρών Σιμών Ιωάννου και Επισκόπου Κωνσταντινούπολη Χρυσοστόμου, τη Θεία Μυσταγωγήν τελέσαμε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίων Δόξου Αποστόλου Θωμά, ότι μνήμη επιτελούν και πάνω των Αγίων, ελέησε και σώσε εμάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λίμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάδα φυλάξει πάντες μας. Καλή σας ημέρα. Ο Θεός ευλογεί.
1: Επάνθετη έχεις της καλής μετουσίας του ζώπιων μυστικών.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Οκτωβρίου. Μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Ο Αγίος Απόστολος Θωμάς, ο λεγόμενος επίσης Δίδυμος, γεννήθηκε στην Ιουδαία από γονείς πτωχούς, οι οποίοι όμως του μετέδωσαν μεγάλη ευλάβεια για το Μωσαϊκό νόμο. Ήδη από νεαρή ηλικία απέφευγε τα θορυβώδη παίγνια των συνομιλίκων του και αφιερωνόταν στην ανάγνωση και στη μελέτη της γραφής. Η γνώση αυτή του Λόγου του Θεού και η καλή προαίρεσή του του επέτρεψαν να αναγνωρίσει δίχως δισταγμούς ότι ο Χριστός ήταν ο Μεσσίας που είχαν προαναγγείλει οι προφήτες αμέσως μόλις εκείνος του παρουσιάστηκε και τον κάλεσε να τον ακολουθήσει. Άφησε τη βάρκα του και τα δίχτυα και έγινε ένας από τους 12 μαθητές του Κυρίου. Διώχθηκε, κυνηγήθηκε, λιθοβολήθηκε από τους Εβραίους, ακολουθούσε όμως παντού τον Κύριο με ζήλο τόσο ένθερμο, ώστε όταν ο Χριστός πορεύθηκε προς τα Ιεροσόλυμα για να παραδοθεί σε εκείνους που θα τον θανάτωναν, ο Θωμάς είπε στους άλλους μαθητές «Άγομεν και ημείς ή να αποθάνομεν μεταυτού».

όταν ο σωτήρ του κόσμου, νικήσας τον θάνατο ανέστη εκ του τάφου, παρουσιάστηκε στους μαθητές του που ήταν συγκεντρωμένοι στο Ιππερό και κλεισμένων των θυρών για τον φόβο των Ιουδαίων και τους ενέπλησε χαράς δείχνοντάς τους στο σώμα του τα σημεία του πάθους, κατά επιταγή της Θείας Πρόνοιας ο Θωμάς δεν ήταν τότε μαζί τους και όταν οι υπόλοιποι μαθητές του διηγήθηκαν ότι είδαν τον Αναστάντα Κύριο, δεν θέλησε να τους πιστεύσει. Με άφατη μακροθυμία ο Κύριος εμφανίστηκε ξανά μια εβδομάδα αργότερα ενώπιον των μαθητών και κάλεσε το Θωμά να διαπιστώσει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι είχε σωματικώς αναστηθεί, λέγοντάς του να θέσει τον δάκτυλο επί των τύπων των ύλων και να ψηλαφίσει την πλευρά που είχε τρωθεί από τη λόγχη. Επανόρθωσε έτσι την ολιγοπιστία του Θωμά και μας δίδαξε ότι και εμείς επίσης καλούμεθα να θέσουμε τον δάκτυλο όχι σωματικός αλλά πνευματικός στην πλευρά του και να ποτιστούμε από την αναβλίζουσα χάρη. Ο Θωμάς βρισκόταν μαζί με τους άλλους Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής όταν το Πνεύμα το Άγιο κατήλθε επ' αυτόν ως αν γλώσσες πυρός. Επληρώθη τότε θείας δυνάμεως για να κηρύξει στα έθνη τη σωτηρία και το ανετέθη να κηρύξει τον Λόγο του Θεού στις μακρινές περιοχές των Μίδων και των Πάρθων, σημερινό Ιράν, και στην Ινδία. Βρισκόταν τότε στα Ιεροσόλυμα ένας άνθρωπος ονόματι Αμβανής, ο οποίος έψαχνε να βρει αρχιτέκτονα ικανό να κτίσει το ανάκτορο του βασιλιά των Ινδιών, ανάκτορο που έπρεπε να ξεπερνά σε μεγαλοπρέπεια, πλούτο και ομορφιά όλα εκείνα των προκατόχων του. Μαθαίνοντας από τον Κύριο ότι αυτή ήταν η οδός που του είχε επιφυλαχθεί για να ξεκινήσει την αποστολή του, ο Θωμάς παρουσιάστηκε στον Αμβανή ως σκλάβος έμπειρος στην οικοδομική τέχνη. Επιβιβάστηκαν λοιπόν σε ένα πλοίο και έφτασαν στην Ινδία. Ο Θωμάς παρουσιάστηκε ενώπιον του βασιλέα Γουνδιαφόρου και του υποσχέθηκε να του οικοδομήσει όπου εκείνος επιθυμούσε ένα μεγαλειώδες ανάκτορο. Ο βασιλιάς ενθουσιάστηκε από το σχέδιο που του παρουσίασε ο Απόστολος. Έθεσε στη διάθεσή του χρήματα πολλά, χρυσό και ασήμι για τις οικοδομικές εργασίες και έφυγε μετά για μια τριετία στις απομακρυσμένες επαρχίες του βασιλείου του. Μόλις πήρε στα χέρια του όλον αυτό τον θησαυρό, ο Θωμάς έσπευσε να τον μοιράσει κρυφά στους αναρρύθμιτους πτωχούς και πεινασμένους, για τους οποίους ο βασιλιάς και η αυλική του παντελώς αδιαφορούσαν. Τα θαύματα και το κήρυγμα του Ευαγγελίου που συνόδευαν τις ελεημοσύνες του είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός ειδωλολατρών να ασπαστούν την πίστη του Χριστού.

όταν ο βασιλιάς τον ρώτησε πώς προχωρούν οι εργασίες, ο Θωμάς του ζήτησε και άλλα χρήματα για να τελειώσει, όπως είπε, τη στέγη. Πανευτυχής ο βασιλιάς του τα έστειλε χωρίς διόλου να υποψιάζεται ότι ο Απόστολος μοίραζε τα χρήματα στους γύρω του που είχαν ανάγκη. Φοβερή λοιπόν ήταν η οργή του όταν πληροφορήθηκε ότι ο Θωμάς τον είχε εξαπατήσει και ότι τον χρυσό και το ασήμι του το μοίραζε σε ελεημοσύνες. Διέταξε να τον ρίξουν σε έναν λάκκο βαθύ και του επεφύλασε τα πιο φρικτά βασανιστήρια. Το ίδιο όμως κιόλας βράδυ, ο αδελφός του βασιλέα που ήταν πολύ άρρωστος, είδε σε οπτασία έναν άγγελο ο οποίος του έδειξε ένα περίφημο ανάκτορο στην αιώνια βασιλεία των δικαίων. Του είπε ο άγγελος, «Ιδού το ανάκτορο που περιμένει τον αδελφό σου, αυτό που του έκτισε ο Απόστολος Θωμάς». Όταν συνήλθε, διηγήθηκε στον αδελφό του γουνδιαφόρο τα όσα είδε, λέγοντάς του πόσο πιο υπέροχο από όλα τα επίγεια κτίσματα ήταν το ανάκτορο που του είχε κτίσει ο Θωμάς στον ουρανό. Ο βασιλιάς εξεπλάγει, μετενόησε, έδωσε εντολή να βγάλουν τον Απόστολο από τη φυλακή και ζήτησε, όπως και ο αδελφός του, να βαπτιστεί. Ο Άγιος Θωμάς έφυγε κατόπιν και πήγε σε άλλο βασίλειο, όπου βασίλευε ακόμη μεγαλύτερη βία, βαρβαρότης και ασέβεια. Χάρη στη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, κατόρθωσε παρόλα αυτά να ελκύσει στην ευσέβεια τη σύζυγο του βασιλέα Τέρτια, το γιο της Αζάνη και τις δύο κόρες της Μυγδονία και Μαρκία, και αφού τους βάπτισε, τους εδίδαξε πώς να ακολουθήσουν την οδό της τελειώσεως με άσκηση και αγνότητα. Αυτός ο τρόπος ζωής, ξένος και ακατανόητος για τον ανέσχυντο ηγεμόνα, κίνησε την οργή και τη μανία του. Διέταξε να συλλάβουν το Θωμά και έστειλε 5 στρατιώτες να τον πάρουν και να τον οδηγήσουν έξω από την πόλη Μαϊλαπούρ, προάστιο του σημερινού Μαυράς, όπου και τον θανάτωσαν τρυπώντας τον με λόγχες. Κατά αυτόν τον τρόπο ο Άγιος Απόστολος εξεδίμησε προς τον Κύριο για να χαίρεται την παρουσία του αιωνίως. Τιμάται ως ιδρυτής της Εκκλησίας των Ινδιών.

Μνήμη του Οσίου Κενδέα του Θαυματουργού του Εν Κύπρο. Ο Όσιος Κενδέας αποσύρθηκε σε ηλικία 18 ετών σε ένα σπήλαιο στην έρημο του Ιορδάνη για να συνομιλεί μόνο το Θεό. Μια ημέρα ο Ανανίας, ένας ονομαστός ασκητής που ζούσε εκεί κοντά, του έστειλε έναν δαιμονισμένο, τον οποίο ο Κενδέας θεράπευσε. Ο θεραπευτής χειροτονήθηκε αργότερα πρεσβύτερος. Καθώς οι εχθροί της πίστεως τον παρενοχλούσαν πολύ και τον ταλαιπωρούσαν, προσήλθε στην ομάδα των 300 αλαμανών που ετοιμάζονταν τότε να μεταβούν στην Κύπρο. Εκεί εγκαταστάθηκε αρχικά σε ένα κελί κτισμένο πάνω σε έναν βράχο απόκριμνο, στην περιοχή της Πάφου, και άντεξε θαραλέα τους πειρασμούς του διαβόλου. Μια ημέρα ένας άγγελος του έφερε έναν ασκητή, ονόματι Ιωνά, που έμενε εκεί στην περιοχή για να μπορέσουν να συνομιλήσουν για πνευματικά ζητήματα. Με την προσευχή του, ο Όσιος Κενδέας θεράπευε τους αρρώστους που του έφερναν, εξέβαλε τα δαιμόνια και έφερνε βροχή. Δύο εκκλησίες είναι αφιερωμένες στη μνήμη του και αποτελούν σπουδαίους τόπους προσκυνήματος της Κύπρου.

Ο Άγιος Μακάριος καταγόταν από την Κίο της Μικράς Ασίας. Οι γονείς του ήταν χριστιανοί. Τον είχαν βαπτίσει με το όνομα Μανουήλ και ήδη από νεαρή ηλικία τον είχαν στείλει κάλφα σε έναν αράπτη για να μάθει την τέχνη. Όταν ο Άγιος ήταν 18 χρόνων, ο πατέρας του Εκουσίος αρνήθηκε την πίστη του και ανάγκασε δια της βίας και το γιο του να αλλαξοπιστήσει. Ο νεαρός Μανουήλ γρήγορα αντιλήφθηκε πόσο σοβαρό ήταν το αμάρτημά του, έφυγε κρυφά και πήγε στο Άγιον Όρος, όπου εκάρη μοναχός και έζησε 12 χρόνια εν ασκήση και μετανία.

Κατόπιν, αφού πρώτα πήρε την ευλογία του πνευματικού του πατέρα, επέστρεψε στην Προύσα, εκεί όπου αρνήθηκε το Χριστό. Παρουσιάστηκε στην αγορά, φορώντας το μοναχικό σχήμα. Κήρυδε την αλήθεια και προέτρεπε όλους όσοι είχαν μαζευτεί γύρω του να ξαναγυρίσουν στην οδό του Χριστού για να αποφύγουν τις αιώνιες βασάνους. Γρήγορα τον συνέλαβαν και τον υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια. Κατόπιν τον λιθοβόλησαν και τέλος τον αποκεφάλισαν το 1590 μετά Χριστόν.

το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 6 Οκτωβρίου. Σαν σήμερα το 1846 γεννιέται ο George Westinghouse, Αμερικανός εφευρέτης και βιομήχανος, στον οποίο οφείλουμε το εναλλασσόμενο ρεύμα. Στις 6 Οκτωβρίου του 1825 λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή. 3 χρόνια μετά την αποτυχημένη απόπειρα κατάληψης του Μεσολογγίου από τους Κιουταχή και Ομέρ Βριώνη, ο Σουλτάνος επανήλθε με νέο σχέδιο. Ανέθεσε και πάλι στον νικητή της μάχης του Πέτα, Κιουταχή, να καταλάβει την πόλη, συνδυάζοντας αυτή τη φορά την επιχείρηση με την εκστρατεία του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο. Με μία πανίσχυρη στρατιά 20.000 ανδρών, ο Κιουταχής ξεκίνησε από τα Τρίκαλα στα τέλη Φεβρουαρίου του 1825 και στις 15 Απριλίου του 1825 έφτασε πρώτου Μεσολογγίου. Σαν σήμερα το 1907, τα ανταρκτικά σώματα των οπλαρχηγών Παπαβιέρου και Κατσίγαρη προσβάλλουν το χωριό Παπαδιά Μωριχόβου και επιφέρουν σοβαρές απώλειες στους εκεί καταβλισμένους κομιτατζίδες. Στις 6 Οκτωβρίου του 1912, ο ελληνικός στρατός, μετά από αγώνα με τις προωθημένες τουρκικές δυνάμεις, απελευθερώνει την Ελασσόνα και τη Δεσκάτη. Στην Ήπειρο διέρχεται τον Άραχθο και καταλαμβάνει την τοποθεσία Γκριμπόβου.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο έκτο συνέχεια, πολλαπλασιασμός των 5 άρτων και των 2 ηχθείων. Και συναθρίζονται από την περιοδία οι Απόστολοι πλησίων του Ιησού και ανέφεραν εις Αυτόν όλα, δηλαδή και όσα έργα και θαύματα έκαμαν και όσα εδίδαξαν. Και είπεν εις αυτούς, έθετε ιδιαιτέρως μόνοι σας εσείς εις έρημον και ήσυχο τόπο και ξεκουραστείτε εκεί οντίγον. Τους συνέστησε δε τούτο, διότι ήσαν πολλοί αυτοί που ήρχοντο και έφευγαν και δεν ευκαίρουν ο Ιησούς και οι μαθητέ του ούτε να φάγουν. Και έφυγαν με το πλοίο εις έρημον τόπον μόνοι αυτοί, χωρίς να είπουν τίποτε εις τα πλήθη του λαού. Και όταν ανεχώρουν, τους είδαν και τους ανεγνώρισαν πολλοί και έτρεξαν μαζί εκεί από όλα στα στριγύρω πόλης και αφού πεζίδι έτρεξαν το γύρο της λίμνης και διέβησαν τον Ιορδάνη, κατέφθασαν τους μαθητάς και συνηθρίστησαν πλησίον του Ιησού. Και όταν ευγήκε ο Ιησούς από το μοναχικό μέρος που ήτο, είδε πολύ λαό και του συνεπάθησε πολύ, διότι ήσαν εγκαταλελειμμένοι και χωρίς πνευματική καθοδήγηση, σαν πρόβατα που δεν έχουν ποιμένα, και ήρχισε να τους διδάσκει δια πολλών. Και αφού επέρασε πλέον ώρα πολύ, τον επλησίασαν οι μαθητές και του είπαν ότι ο τόπος είναι έρημος και η ώρα είναι πλέον περασμένη. Διάλυσέ τους, δια να υπάγουν εις τας αγροτικάς κατοικίας και τα χωριά που είναι τριγύρω και να αγοράσουν ψωμιά δια να φάγουν, διότι δεν έχουν τι να φάγουν. Εκείνος δε απεκρίθηκε, είπε, δώσατε τους σεις να φάγουν. Και αυτοί του είπαν, να υπάγουμεν εμείς και να αγοράσουμε ψωμιά αξίας 200 χρυσών δραχμών και να τους δώσουμε να φάγουν. Πού να έβρωμεν το τόσο χρήμα? Αυτός δε τους είπε, πόσα ψωμιά έχετε, πηγαίνετε να είδετε. Και αφού είδαν τι είχαν, είπων, έχουμεν 5 ψωμιά και 2 ψάρια. και τους διέταξε να τους καθίσουν όλους επάνω στο χλωρό χορτάρι παρέας παρέας. Και εξαπλώθησαν ομάδες κανονικέ, οι οποίοι επάνω στην πρασινάδα ομοίαζαν προσφυτευμένα τετράγωνα κήπων και ήσαν ομάδες από 100 και από 50 ανθρώπους η καθεμία. Και αφού επήρε τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια, εσήκωσε τα μάτια του εις τον ουρανό και ευχαρίστησε και επεκαλέστη τον Θεό και τεμάχησε τα ψωμιά και έδινε στους μαθητάς του για να βάλουν εμπρός τον και τα 2 ψάρια τα εμοίρασε εις όλους. Και έφαγαν όλοι και χόρτασαν και εσήκωσαν κομμάτια που επερίσευσαν 12 κουφίνια γεμάτα και από τα ψάρια εμάζευσαν περισσεύματα. Και αυτοί που έφαγαν τους άρτους ήσαν 5.000 άνδρες. Ο Ιησούς περιπατεί επί της θαλάσσης. Και αμέσως ο Ιησούς, δια να μην παρασυρθούν οι μαθηταί από τον ενθουσιασμό του λαού που ήθελε να τον ακηρύξει βασιλέα, του συνάγκασε να έβουν εις το πλοίο και να περάσουν πρωτύτερα από αυτόν εις το απέναντι μέρος της λίμνης εις τη Βιθσαϊδάν, έως ότου αυτός διαλύσει τα πλήθη του λαού. Και αφού τους αποχαιρέτησε, ανεχώρησε εις το όρος να προσευχηθεί. Και όταν ευράδιασε καλά, το πλοίο ήτο εις το μέσο της λίμνης και αυτός ήτο μοναχός επί της ξηράς. Και τους είδε να βασανίζονται με τα κύματα καθώς επροχώρουν. Εβασανίζονται δε, διότι ο άνεμος ήτο εναντίος. Κατά δε το τελευταίο τρίωρο της νυχτός, ότε παρελάμβανε τη στρατιωτική φρουρά το τέταρτο τμήμα των σκοπών, έρχεται προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επάνω εις την θάλασσα σαν να ήτου αυτή ξηρά και δεν ήθελε να τους προσπεράσει. Αυτοί δε, όταν τον είδαν να περιπατεί επάνω εις την θάλασσα,

ανάπτυξη, ώστε δεν είναι δύνατο να εκφράσουν ότι αισθάνοντο. Και θαύμασαν, μόλον ότι προλίγου είχε κάμει ο Ιησούς και το άλλο καταπληκτικό θαύμα. Θαυμάζουν όμως τώρα πάρα πολύ, διότι δεν κατάλαβαν τι είχε γίνει με τα ψωμιά και δεν είχαν εκτιμήσει κατά βάθος το θαύμα εκείνο. Έπρεπε βέβαια να το είχαν καταλάβει, αλλά η διάνοια των ήταν παχυλή και βραδικίνητος, επειδή δεν είχαν λάβει ακόμη το φωτισμό του πνεύματος. Πολλή ομαδική θεραπεία. Και αφού επέρασαν διαμέσου της λίμνης, ήθονι στην χώρα Γενισαρέτ και αγκυροβόλησαν εκεί. Και όταν αυτοί βγήκαν από το πλοίο, αμέσως οι κάτοικοι της χώρας εκείνης τον ανεγνώρισαν και έτρεξαν γύρω εις όλη εκείνη την περιφέρεια, διαδίδοντες την είδηση ότι ήλθε, και άρχισαν να περιφέρουν επάνω στα κρεβάτια τους αρρώστους από το εν μέρος εις το άλλο, όπου οίκουαν ότι ήτο εκεί ο Ιησούς. Και οπουδήποτε κι ανέβαιναν εις χωρία ή εις πόλεις ή εις εξοχικούς συνοικισμούς, ετοποθέτουν εις τας αγοράς τους ασθενείς και τον παρεκάλουν να εγγύσουν έστω και την άκρα του εξωτερικού του ενδύματος. Και όσοι τον ίγγιζον, εσώζοντο από την ασθένειά του.

Ακούτε την εκπομπή «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία», όπου η κυρία Θεοδώρα Λουκά θα σας διαβάζει αποσπάσματα από το ομώνυμο βιβλίο του πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Συνεχίζουμε και σήμερα με τη γενική εισαγωγή στη Θεία Λειτουργία. Κάποιος γιατρός, όταν ήταν μικρός, όπως όλα τα παιδάκια που γελάνε και μετακινούνται άσκοπα μέσα στο ναό, χωρίς να το καταλαβαίνουν, έτσι και αυτός, μαζί με ένα ξαδερφάκι του, γελούσε και πείραζε τα άλλα παιδάκια. Πότε έτρεχε από εδώ και πότε έτρεχε από εκεί. Τελείωσε η εκκλησία, πήραν το αντίδωρο, ο κόσμος έφυγε. Αλλά αυτά τα δυο παιδάκια, ο γιατρός με τον ξάδερφό του, άρχισαν πάλι να τακτούν μέσα στο ναό. Τότε λοιπόν ακούγεται μία αυστηρή αλλά γλυκιά γυναικεία φωνή να τους λέγει «Στον οίκο του ιού μου δεν παίζουν, δεν τρέχουν από εδώ και από εκεί, προσεύχονται, κοινωνούν, μεταλαμβάνουν το σώμα και το αίμα του, το αίμα του ιού μου». Και φραπ τα αρπάζει από το σβέρκο και εν ρηπεί οφθαλμού βρέθηκαν και τα δυο παιδάκια έξω, στο προάβλιο του ναού. Και λέγει ο γιατρός, «Σε μένα να έρθουν να πούν αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός. Σε μένα μίλησε ο Θεός διαμέσου της υπεραγίας Θεοτόκου». Έτσι, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα γεγονότα τα βιώνουμε και δεν μπορούμε να τα περιγράψουμε. Μπαίνοντας όμως στο χώρο της Θείας Λειτουργίας, πρέπει να τολμήσουμε και περιγραφές να κάνουμε

και σε αναλύσεις να προβούμε. Τα θέματα της Θείας Λειτουργίας είναι από τα πιο δύσκολα και στα θεωρούμε πολύ γνωστά. Όταν βλέπουμε πως ιερεύς περνάμε το Ευαγγέλιο έχοντας μπροστά τα εξαπτέρυγα και τη λαμπάδα, δεν ξέρουμε ότι αυτό λέγεται μικρά είσοδος. Γνωστό μας είναι. Είναι ανάγκη να μας το πει κανείς. Αυτό που μας φαίνεται εύκολο ως περιγραφή, στη Θεία Λειτουργία είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κατανοήσουμε, αλλά και να το διδάξουμε ως γεγονός, διότι υπάρχει ένα γεγονός σε αυτή την κίνηση του ιερέως. Μέσα στον Ιερό Ναό, ό,τι λέγεται, ό,τι ψάλετε, ό,τι ακούγεται, ό,τι βλέπετε με τα μάτια, ό,τι οσφραίνεται η μύτη, ό,τι φωτίζεται, δεν είναι απλοί τύποι και σύμβολα, δεν είναι απλές λέξεις και ήχοι, δεν είναι απλές φλογίτσες που φωτίζουν τα κεριά και τα καντήλια. Τα πάντα είναι θέματα ουσίας. Εκφράζουν συγκλονιστικά γεγονότα που το βάθος τους δεν μπορούμε να το συλλάβουμε, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, δεν μπορούμε ούτε πνευματικά ούτε σωματικά να το αγγίξουμε. Ερμηνεύοντας λοιπόν τη Θεία Λειτουργία και αναφερόμενοι στον Ιερό Ναό και στα τελούμενα εν αυτό, δεν θα κάνουμε θεολογικές πραγματείες ούτε ιστορικές αναλύσεις. Θα προσπαθήσουμε ταπεινά να διδάξουμε και να διδαχτούμε. Το κεντρικό γεγονός στη Θεία Λειτουργία είναι ένα, το θαύμα. Το θαύμα της μεταβολής των τιμίων δώρων. Αλλά ειδικά αυτό το θαύμα ως γεγονός εκφράζεται μόνο με τη σιωπή. Όσοι συμμετέχουμε αξίως στο κοινό ποτήριο του Θείου Σώματος και Αίματος, έχουμε και μεταξύ μας κοινωνία και ένωση εν πίστη. Αυτή τη μεταξύ μας κοινωνία και ένωση εν πίστη την καταλαβαίνουμε? Και αν ναι, πόσο την καταλαβαίνουμε? Και από ό,τι νιώσαμε και ζήσαμε, τι μπορούμε να περιγράψουμε, τι μπορούμε να εκφράσουμε? Ό,τι θα τολμήσουμε και όσο μας αξιώσει ο Θεός να πούμε, γιατί είναι τόλμη να μιλά κανείς για τα Θεία πράγματα, θα στηρίζεται στους πατέρες της Εκκλησίας με βάση την Αγία Γραφή. Έτσι θα έχουμε ζωντανή τη συνέχεια της Ιεράς Παραδόσεως, γιατί η Θεία Λειτουργία πραγματικά εκφράζει την παράδοση της Εκκλησίας. Την παράδοση που δεν είναι εύκολο να την ορίσει κανείς και να την περιγράψει, τη βλέπουμε ως μια αισθητή πραγματικότητα στη Θεία Λειτουργία. Όχι βέβαια στην πολυτέλεια των αμφίων ή στη βυζαντινή μεγαλοπρέπεια, αλλά σε αυτά που τελούνται, λέγονται και ψάλλονται και στο ακίμητο πνεύμα της κοινωνίας και ενότητας μεταξύ των πιστών ως μελών του σώματος της Εκκλησίας του Χριστού. Κανένας λόγος στη Θεία Λειτουργία δεν λέγεται χωρίς σκοπό, δεν πέφτει στο κενό. Καμιά κίνηση, κανένα άγγιγμα, καμιά ευλογία δεν περνάει απαρατήρητη, αλλά όλα είναι ένας μυστικός, πνευματικός διάλογος ήχων, κινήσεων και φωτός που μπαίνει βαθιά, πολύ βαθιά, στην καρδιά του πιστού, του εκκλησιαζόμενου χριστιανού. Παράδειγμα, η ύψωση του Ευαγγελίου, το ευλογημένη η Βασιλεία, το Σοφία Ορθή, το Ειρήνη Πάση του Ιερέως, οι κλήσεις της κεφαλής, τα σκεφαλά Σιμών το Κυρίο, το Θυμίαμα,
το σημείο του σταυρού, το αμήν, μεγάλη αυτή η βροντί, η μικρή και η μεγάλη είσοδος, τα ιερά σκεύη και τα ιερά καλύματα, το ιερό τέμπλο, ο θρόνος, οι ιερές ταπεινές ψαλμωδίες, το ηλαρό φως από τα κεράκια και τις κανδύλες. Όλα αυτά με το δικό τους μυστικό τρόπο ομιλούν, διδάσκουν και επιμένουν τις καρδιές των χριστιανών και του λειτουργού ιερέως. Όσα λοιπόν γίνονται, λέγονται και ακούγονται στη Θεία Λειτουργία, πρέπει να βοηθούν την καρδιά μας να είναι στραμμένη, δοσμένη, σκλαβωμένη στο πραγματικό και αληθινό αυτό γεγονός, στη μεταβολή των τιμίων δώρων και όχι στο πρόσωπο του ιερέως. Στα τίμια δώρα δεν έχουμε κρυμμένο το Χριστό, δεν υποκρύπτεται, δεν ευρίσκεται απλά μέσα, ούτε είναι απλά σύμβολα ο άρτος και ο ίνος αυτού του σώματος και του αίματος του Χριστού, όπως ισχυρίζονται οι Προτεστάντες. Και πολύ περισσότερο δεν έχουμε απλή μυστική ένωση της ψυχής του κάθε πιστού μετά του Ιησού Χριστού. Όχι, θα μπορούσα να φωνάξω χίλιες φορές. Όχι. Στην πραγματική και αληθινή μεταβολή βρίσκεται ο Χριστός και μόνο ο Χριστός. Γι' αυτό λέμε «εστίωμεν και πείνομεν». Κι έτσι γινόμεθα σύσσωμοι και σύνεμοι και χριστοφόροι. Και αποτελούμε με τον Ιησού Χριστό που λαμβάνουμε μέσα μας ένα σώμα και ένα αίμα. Έχουμε τον Θεάνθρωπο Κύριο Ιησού Χριστό κατοικούντα και μένοντα σύν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, όπως μας βεβαιώνει ο Μέγας Βασίλειος σε μια λειτουργική του ευχή. Βέβαια, τα μάτια μας βλέπουν άρτο και ίνο και η γλώσσα μας έχει γεύση ψωμιού και κρασιού. Αλλά δεν είναι έτσι. Και θα τολμήσω να πω, πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι δεν εμάσισαν, δεν έφαγαν, δεν κατάπιαν ψωμί και κρασί, αλλά σώμα και αίμα, σάρκα και αίμα Χριστού για να ακολουθήσει απέραντη εφροσύνη της ψυχής τους και γενικά ψυχοσωματική αλλίωσης δια Πνεύματος Αγίου. Από τη στιγμή που κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα και ιερουργείται το πανάχραντο μυστήριο, δεν έχουμε πλέον μπροστά μας ότι βλέπουν τα μάτια μας ή ότι αισθάνεται η γλώσσα μας, αλλά έχουμε αυτό που πιστεύουμε, αυτό που προσκυνούμε, αυτό που λατρεύουμε. Έχουμε αυτό το θεωμένο σώμα και αίμα του Χριστού, το αληθινό, το πραγματικό.

ζούσε σε ένα μοναστήρι της Ρουμανίας ένας και χαριτωμένος ιερεύς, ο πατήρ Μινάς, ο μετέπειτα Όσιος Μινάς. Αυτός, μετά τη Θεία Λειτουργία, για να ξεκουραστεί, έβγαινε στο δάσος, διότι το μοναστήρι ήταν μέσα σε δάση και εκεί έψελνε και δοξολογούσε το Θεό με αναστάσιμα τροπάρια και με πολλά άλλα. Τότε μαζεύονταν τα πουλιά του δάσους γύρω του, στο κεφαλάκι του, στους ώμους του, στα χέρια του. Αυτός δε τρυφερά τα χάιδευε. Τις περισσότερες φορές, όταν ο πατήρ Μινάς έψελνε, τα πουλιά βουβαίνονταν και τον άκουγαν. Επειδή οι λειτουργίες άρχιζαν νύχτα και τελείωναν με το χάραμα, ώσπου να κάνει κατάλυση και να ξεντηθεί, ξημέρωνε. Έβγαινε ο ήλιος και έτσι έβγαινε έξω πρωί-πρωί μέσα στο δάσος και χαιρόταν τη φύση και την παρουσία των πουλιών. Και εκεί όλοι μαζί ενούσαν και δοξολογούσαν το Θεό. Παρατηρήθηκε λοιπόν στα τελευταία χρόνια της ζωής του ότι όταν είχαν πανηγυρική Θεία Λειτουργία και αργούσε να τελειώσει και μάλιστα αργούσε πολύ μετά την ανατολή του ηλίου, τα πουλιά μαζεύονταν πάνω στην εκκλησία. Την ώρα της μεταβολής των τιμίων δώρων που ο ιερεύς έλεγε τα σα εκ των σών, τότε όλα τα πουλιά πάνω στην εκκλησία βουβαίνονταν και στο εξαιρέτος της Παναγίας Αχράντου, στα ρουμανικά βέβαια, και ενώ η χοροδία έψαλε το άξιο νηστή, τότε πάλι τα πουλιά άρχιζαν να κελαϊδούν. Παρόμοιο γεγονός αφηγήθηκε κάποιος πιστός, το οποίο συνέβη στο ναό της Παναγίας της Εκατονταπηλιανής στην Πάρο κατά τη Θεία Λειτουργία της Παραμονής των Θεοφανίων του 1998. Δεκάδες σπουργίτια και άλλα πουλιά, φτερουγίζοντας μέσα και έξω από το ναό, από τα ανοιχτά παράθυρα του τρούλου, κελαϊδούσαν και τιτίβιζαν ζωηρά. Την ώρα όμως του καθαγιασμού των τιμίων δώρων βουβάθηκαν και ακινητοποιήθηκαν όλα για να ξαναρχίσουν μετά το εξαιρέτος της Παναγίας Αχράντου. Την πραγματικότητα αυτής της μεταβολής του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού μαρτυρούν και τα ίδια τα λόγια του Κυρίου στο μυστικό δείπνο το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης. «Τούτο εστί το σώμα μου, τούτο εστί το αίμα μου. Θεία λοιπόν είναι η σύσταση του μυστηρίου», το συνέστησε ο ίδιος ο Χριστός. Τα αισθητά σημεία του θειοτάτου αυτού μυστηρίου είναι ο ένζυμος άρτος, ο ίνος και η ευχή «κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα». Στη Θεία Ευχαριστία δεν μεταδίδεται απλά και μόνον η χάρη του Χριστού, όπως συμβαίνει στα άλλα μυστήρια, αλλά μεταδίδεται ο ίδιος ο Χριστός, ο ίδιος ο Κύριος. Δια της Θείας Κοινωνίας του σώματος και του αίματος, ο αξίος κοινωνών, πιστός χριστιανός, συσσωματώνεται με το Χριστό, καθίσταται αληθινά σύσσωμος και σύνεμος αυτό. Η ένταξη στο σώμα της Εκκλησίας αρχίζει με το βάπτισμα ενσωμάτωσης και ολοκληρώνεται με τη Θεία Ευχαριστία συσσωμάτωσης. Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρη η ύπαρξή μας δέχεται μυστικά αυτή την ίδια τη ζωή, τον Κύριο και Λυτρωτή, και συσσωματώνεται με Αυτόν.
Όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να τα περάσουμε κατά δύναμη στο χαρτί και από το χαρτί στις καρδιές μας. Από εκεί και ύστερα ένα πράγμα μένει, να τα κάνουμε πράξη, να κάνουμε δουλειά, δουλειά πνευματική, να θεωθούμε. Επάνω στον Άγιο Δίσκο τοποθετείται ο αμνός του Θεού, ο αίρον, την αμαρτίαν του κόσμου. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός στο κέντρο. Η Υπεραγία Θεοτόκος τοποθετείται αριστερά του αμνού, όπως βλέπουμε τον Άγιο Δίσκο. Οι μερίδες των 9 ταγμάτων των Αγίων τοποθετούνται δεξιά του αμνού, όπως βλέπουμε τον Άγιο Δίσκο. Εν συνεχεία, μπροστά από τον αμνό, πρώτα η μερίδα του Επισκόπου της τοπικής εκκλησίας και ακολουθούν οι μερίδες των μνημονευωμένων, ζώντων και κεκοιμημένων. Κάτι σχετικό μαρτυρεί η παρακάτω πολύ διδακτική ιστορία. Σε ένα μοναστήρι ζούσε ένας ευλαβέστατος ιερεύς. Το γεγονός αυτό το διηγήθηκε ο μακαριστός γέροντας Γαβριήλ, ο οποίος για πολλά χρόνια ήταν και ηγούμενος της Ιεράς Μονής Διονυσίου στο Άγιον Όρος. Ο λιγογράμματος ήταν ο ιερεύς, αλλά κληρικός, δυνατής πίστεως, μεγάλης αρετής και πολλών πνευματικών αγώνων. Παρέμενε στην προσκομιδή όρθιος για πολλές ώρες, παρόλο που είχαν ανοίξει οι φλέβες των ποδιών του και έτρεχαν. Πολλές φορές φαίνονταν τα αίματα που έτρεχαν κάτω στο έδαφος από την ορθοστασία για τη μνημόνευση των πολλών ονομάτων. Μέχρι τελευταία στιγμής άνθρωπος θυσίας και μάλιστα εκοιμήθη αμέσως μετά από Θεία Λειτουργία. Όπως ήταν ο λιγογράμματος, από κάποια παρανόηση τρόπον τεινά, δεν τοποθετούσε κανονικά τις μερίδες στον Άγιο Δίσκο. Όταν ο ιερέας τοποθετεί τη μερίδα της Υπεραγίας Θεατόκου πάνω στον Άγιο Δίσκο, λέει «Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου». Ο γέροντας ιερεύς νόμιζε ότι αφού λέγει «εκ δεξιών σου», πρέπει να τοποθετείτε η μερίδα της Παναγίας δεξιά του αμνού, όπως κοίταζε τον Άγιο Δίσκο, δηλαδή τοποθετούσε ανάποδα τις μερίδες. Κάποτε επισκέφτηκε την Ιερά Μονή ένας αρχιερεύς για να χειροτονήσει έναν διάκονο. Στους ένους μπαίνει ο αρχιερεύς στο ιερό βήμα, ντύνεται και εν συνεχεία πηγαίνει στην προσκομιδή, η οποία έχει ήδη ετοιμαστεί μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Και από εκεί και ύστερα συνεχίζει ο αρχιερεύς πρώτος της μνημονεύσης, αυτός και μόνο αυτός. Πρόσεξε λοιπόν ο αρχιερεύς εκείνος ότι τις μερίδες τις είχε τοποθετήσει ανάποδα ο ιερεύς. «Δεν τις έβαλες καλά, πάτερ μου, τις μερίδες», του είπε. «Για έλα εδώ, πάτερ, η Παναγία μπαίνει από εδώ και τα τάγματα μπαίνουν από εκεί. Δεν σου το είπε κανένας, δεν σε είδε κανένας πως κάνεις την προσκομιδή». «Ναι, σεβασμιότατε», απάντησε ο γέροντας ιερεύς, «κάθε μέρα που λειτουργώ, διότι δεν υπήρξε ημέρα που να μην λειτουργήσει, με βλέπει ο άγγελος διάκονός μου, αλλά δεν μου είπε τίποτα. Συγγνώμη που σαν αγράμματος που είμαι έκανα τέτοιο λάθος. Θα προσέχω από τώρα και στο εξής». Ποιος είπες ότι σε υπηρετεί εδώ», ρώτησε ο επίσκοπος. «Δεν σε υπηρετεί μοναχός». «Όχι», είπε ο ιερεύς. «Άγγελος Κυρίου». Βουβάθηκε ο επίσκοπος. Τι να πει, έμεινε κατάπληκτος και βέβαια κατάλαβε ότι μπροστά του
είχε έναν αγιασμένο κληρικό. Το μεσημέρι, μετά την τράπεζα, ο επίσκοπος αποχαιρέτησε τον ηγούμενο και τους υπολείπους μοναχούς και αναχώρησε. Την άλλη μέρα, νύχτα ακόμη, όταν πήγε, όπως πάντα, ο γέροντας ιερεύς στο Άγιο Βήμα για να κάνει την προσκομιδή, κατέβηκε και ο Άγγελος Κυρίου. Ενώ προσκομούσε, παρατήρησε ο Άγγελος πως ο ιερέας έβαλε σωστά τις μερίδες. «Ωραία, Πάτερ», του είπε, «τώρα τα έβαλες σωστά». «Ναι, εσύ ήξερες το λάθος μου που έκανα τόσα χρόνια. Και γιατί δεν μου το έλεγες, γιατί δεν με διόρθωσες», ρώτησε. «Το έβλεπα, αλλά εγώ δεν έχω τέτοιο δικαίωμα. Δεν είμαι άξιος να διορθώνω ιερέα. Εγώ», συνέχισε ο Άγγελος, «έχω εντολή από το Θεό να διακονώ και να υπηρετώ τον ιερέα. Μόνο ο επίσκοπος έχει τέτοιο δικαίωμα. Και εμείς παίρνουμε τους ιερείς στο στόμα μας και από το πρωί μέχρι το βράδυ τους κατακρίνουμε, τους κατηγορούμε, τους κουτσομπολεύουμε και για 1000 άλλα πράγματα ασχολούμεθα με αυτούς. Προσοχή λοιπόν πως θα ομιλούμε από τώρα και στο εξής για τον οποιοδήποτε κληρικό». Αγαπητοί ακροατές, εδώ η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Θα συνεχίσουμε με το μεγαλείο της Θείας Λειτουργίας στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε, να είστε καλά και να έχετε την ευλογία του Θεού.

0: φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς ανταμώνουμε. Είμαστε εδώ, σας θέλουμε στη συντροφιά μας. Μείνετε λοιπόν κοντά μας σε αυτήν την ώρα που ακολουθεί και σήμερα θα κάνουμε αρχικά ένα ταξίδι μέχρι την Αγία Γη. Να ακούσουμε μια όμορφη ολοζώντανη μαρτυρία από τον Δημήτριο Λυκούδη, που ήταν σχολάρχης στην Πατριαρχική Σχολή της Αγίας Ιών το 2015. Μας μιλάει για τον Άγιο Φιλούμενο, το σκήνομα του οποίου φυλασσόταν μέχρι το 2008 στο υπόγειο παρεκκλήσιο της σχολής που είναι αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα. Ας ακούσουμε λοιπόν και ας ξεκινήσουμε έτσι το ταξίδι μας με όσα είχε πει ο Δημήτρης Λυκούδης για τον Άγιο Φιλούμενο που θυμιάτιζε τους μαθητές της σχολής της Ιών.
1: Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Όταν το καλοκαίρι στα 2015 ανέλαβα στο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων τη διεύθυνση εκεί της σχολής της Αγίας Ιών, τη σχολαρχία, γνώρισα από κοντά ανθρώπους και έγινα μύστης εμπειριών άλλων ολοζώντανων αγιοφανιών σε αυτούς του Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου. Ο Άγιος Ιερομάρτης Φιλούμενος, ολοζώντανος αυτός Άγιος που κατεκρεουργήθη από τους Εβραίους και τους Άραβες εκεί στην περιοχή, κυρίως από τους Εβραίους ως μεταπεδείχθη, είναι τόσο ζωντανός που επειδή επέρασε από το σχολείο και επειδή το κημητήριο του Πατριαρχείου είναι μεσοτυχία με μία από τις τάξεις των σχολείων, του σχολείου, και όταν έγινε εκταφή έβαλαν το άφθαρτο σκήνομα του Αγίου εντός του σχολείου που υπάρχει ένα μεγάλο παρεκκλήσι μέσα στο Ιερό Βήμα και μετά για λόγους όχι μόνο ποιμαντικούς αλλά και άλλους επήγε το ιερό σκήνομα μετά από χρόνια.
0: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς ανταμώνουμε εδώ. Σας θέλουμε κοντά μας για την ώρα που ακολουθεί. Είμαστε εδώ. Σήμερα έχουμε προετοιμάσει ένα ευλαβικό αφιέρωμα στη μνήμη του Οσίου Γέροντος Ανθίμου Αγιανανίτου 1913-1996. Ο μακαριστός Όσιος Γέροντας κοιμήθηκε εκεί στην καλύβη του στο Άγιο Όρος στις 15-28 Ιουνίου του 1996 και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε πολλά στοιχεία για την ουσιακή ζωή.

0: Μέσα σε ένα κόσμο ο οποίος διέρχεται κρίση πνευματικών αξιών, ένα κόσμο ξεχασμένο στο τέλμα της ηθικής ασυδοσίας και της ψυχικής ανισορροπίας, ο σύγχρονος άνθρωπος αναζητεί να βρει καταφύγιο στην Εκκλησία και ιδιαίτερα στους φύλακες της πίστης, τους μοναχούς. Ένα τέτοιο είδους πνευματικό καταφύγιο έγινε για δεκαετίες μέσα στο περιβόλι της Παναγίας ο ενάρετος άνθιμος αγενανίτης, ο πνευματικός. Ο ίδιος έγινε σκεύος εκλογής της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος και καταξιώθηκε στις συνειδήσεις των πιστών ως χαρισματικός πνευματικός πατέρας και αγωνιστής μοναχός. Με την μεγάλη του υπομονή και την καθαρότητα της προσευχής του ενστερνίστηκε το πνευματικό διακόνημα να παρηγορεί τους πονεμένους, να γίνεται μέτοχος της χαράς και της λύπης του πλησίον.
1: Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Η ζωή του γέροντος Ανθίμου είναι ζωή οσιακή. Ο γέροντας Άνθιμος ο πνευματικός, με πολλή αγάπη και πόνο ψυχής, στράφηκε στον πλησίον που είχε ανάγκη. Μέσα από αυτή του την προσφορά καθαγιάστηκε, γιατί η προσφορά του ήταν ανιδιοτελής και αποσκοπούσε μόνο στη σωτηρία του πλησίον. Διακονητής αγάπης, ξεχύλιζε το ίνετο από αγάπη. Όσιος γέροντας γεννήθηκε στις 5 Νοεμβρίου του 1913 στο χωριό Καλιάνη της Κορίνθου από ευσεβείς ορθόδοξους χριστιανούς, το Χαράλαμπο και τη Βασιλική. Η μητέρα του όμως κοιμήθηκε όταν ο γέροντας ήταν μόλις 7 χρονών. Κατά θεία πρόνοια γνωρίστηκε με τον αγιορείτη ιερομόναχο πατέρα Ιερώνυμο της Ιεράς Μονής του Αγίου Παύλου, καθώς επίσης με τον γέροντα Μιχαήλ τον Αόματο, ο οποίος είχε αδελφό στη σκήτη της Θεοπρομήτωρος Άνης στο Άγιον Όρος. Και από τους δύο παραπάνω εναρέτους μοναχούς, ο νεαρός Κωνσταντίνος άδραξε κάθε γνώση περί Θεού. Από αυτούς αγάπησε το Άγιον Όρος και ενστερνίστηκε την αγάπη των πατέρων του για τη Θεία Γνώση. Τον γοήτευε το γεγονός ότι ο Άθωνας είχε μεγάλες και εμπεριστατωμένες βιβλιοθήκες. Έτσι, 17 ετών φτάνει στην Αγία Άννα του Αγίου Όρους. Εκεί, ανάμεσα στους πατέρες της εποχής εκείνης, και ενώ είχε ξεκινήσει για να ασχοληθεί με τη μελέτη των πλούσιων αγιορείτικων βιβλιοθηκών, ήρθε το κάλεσμά του για τη μοναχική ζωή. Η ψυχή του γλυκενόταν από τις κατανυκτικές ακολουθίες, την προσευχή και τον ησυχαστικό βίο, όπως αυτόν που ζούσε στην καλύβη των εισοδίων. Ο γέροντας Άνθιμος, όπως κάθε μοναχός, έχει να αφηγηθεί την προσωπική του εμπειρία απέναντι στην ευλογημένη παρέμβαση του Θεού όσον αφορά στην κλίση του, στην άσκηση, στην προσευχή.

Ο γέροντας έζησε μια ζωή πραγματικά ασκητική. Παρά τον πνευματικό πόλεμο που ξεσήκωσε εναντίον του ο πειρασμός για να αποτρέψει την προσέλευσή του στο μοναχισμό, δεν κατάφερε τίποτα. Έτσι, το 1930, σε ηλικία 18 ετών, ο Κωνσταντίνος εκάρη μοναχός ανήμερα της ημέρας των εισοδίων της Θεοτόκου στις 21 Νοεμβρίου και έλαβε το όνομα Άνθιμος. Η ψυχή του νεαρού μοναχού διψούσε για την σε βάθος γνώση των ουρανίων πραγμάτων. Από εκείνη τη στιγμή, ο Κωνσταντίνος πέθανε για τον κόσμο και τα του κόσμου.

0: απόκοψε το ίδιον θέλημα. Ακολούθησε με πίστη τους κανόνες της μοναχικής ζωής. Ασκήθηκε στην προσευχή, στην νηστεία, στην αγρυπνία. Και παρά το σχετικά νεαρό της ηλικίας του, σύντομα ξεχώρισε για την αρετή και τη σοφροσύνη του.
1: Ακούμε τον ιερομόναχο Γαβριήλ, γέροντα της αδελφότητας των Καρτσονέων.
2: Διάβαζε στην εκκλησία συνέχεια τα πνευματικά της ακολουθίας τον Εσπερινό και τη νύχτα έκανε πολλές φορές αγρυπνίες. Και αγωνιζόταν με μετάνοιες πολλές, δηλαδή παρόλο ήταν 75 χρονών, έκανε τον κανόνα της με τις μετάνοιες. Περίπου 200 μετάνοιες, 300 πολλές φορές μετάνοιες. Και την εγκράτεια, την νηστεία. Είχε πολύ λιτότητα, ας πούμε. Πολύ... Δεν τον επηρεάζαν να φάει φαγητό καλό ή αυτό. Πολύ έτσι λιτά φαγητά. Έτσι αλάδιαστα, πολλές ότις φορές έτρωγε αλάδιαστα και πολύ, πολύ σπάνια, ας πούμε, έτρωγε λάδι και κάπου έτσι όταν είσαι κανένα πανίγρα έτρωγε λίγο ψαράκι και αυτά κλπ.

0: Ακούμε τον ιερομόναχο Γαβρίλ Νεοσκητιώτη.
1: Ήταν ένας άνθρωπος και αυτό που μας λέει το Ευαγγέλιο και οι πατέρες της Εκκλησίας, ότι εν τούτο γνώσονται πάντα ότι εμείς μαθητές εστί, αν αγάπη έχετε να λύνεις. Είχε τόση αγάπη ο γέροντας που πολλές φορές τιμωρούσε τον εαυτό του και θεράπευε τους άλλους. Ήταν επιοικής, αυτό είναι το γνώρισμα του πνευματικού ανθρώπου, επιοικής στους άλλους, επιοικέστατος και πολύ σκληρός στον εαυτό του. Πάρα πολύ σκληρός. Δηλαδή, πολλές φορές θυμάμαι εγώ, ας πούμε, το διάστημα που ήμουν εκεί στην Συνοδεία. Εμάς μπορεί, ας πούμε, να μας οικονομούσε να φάμε κάτι, ο ίδιος έτρωγε σαν ένα πουλί. Δηλαδή, ας πούμε, έτρωγε το πιάτο, το χώριζε και έτρωγε ένα μικρό μέρος του φαγητού. Το υπόλοιπο το άφηνε. Και πάντοτε ήταν έτσι λιτοδιέτος. Ποτέ δεν επηρεαζόταν, ας πούμε, να φάει κάτι περισσότερο. Ήταν πολύ έτσι εγκρατής άνθρωπος.

0: καθαρότητα του βίου του και η σύνεση που τον διέκριναν οδήγησαν τους πατέρες να τον χειροτονήσουν διάκονο τον Απρίλιο του 1933 και πρεσβύτερο τον Αύγουστο του 1936, αποτενεφησυχάζοντας το Άγιον Όρος Μητροπολίτη Άγιο Μιλητού Πόλεως Ιερόθεο. Και οι δύο χειροτονίες του Γέροντος Ανθίμου συνοδεύτηκαν από θεόσταλτες οπτασίες. Είδε, όπως διηγήθηκε στο γέροντά του, το Κυριακό της Αγίας Άνης να είναι χωρίς στέγη και τη γη να ενώνεται με τον ουρανό, όπως συνέβη στην περίπτωση του Αποστόλου Παύλου και πολλών άλλων Αγίων. Ενώ η στρατευόμενη και θριαμβεύουσα εκκλησία συναγάλλονταν για τη χειροτονία του. Στη δεύτερη χειροτονία του είδε όλους τους συμμετέχοντες ιερείς να είναι λουσμένοι σε υπερκόσμιο φως εκτός από έναν. Αυτός μετά από κάποιο διάστημα αποσχηματίστηκε. Όπως αναφέρει ο τότε Μητροπολίτης Δημητριάδος Χριστόδουλος και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο Γέροντας Άνθιμος ήταν μία από τις σπάνιες φυσιογνωμίες που ανέδειξε στον αιώνα μας το περιβόλι της Παναγίας, το Άγιον Όρος. Με τη βιβλική του φυσιογνωμία εντυπωσίαζε. Ήταν όλος αγάπη, όλος στοργή, όλος θέρμη για κάθε έναν που έφτανε μέχρι το απόμερο ενδιέτημά του. Είχε επάνω του κάτι το θεϊκό. Εξελίχθηκε σε έμπειρο οδηγό ψυχών. Συνεδίαζε κατά αριστοτεχνικό τρόπο την πατρικότητα με τη στοργή, τη φιλικότητα με την απόσταση, την παραδοσιακότητα με το ρεαλισμό, την ασκητικότητα με τη διάκριση. Ήταν ένας σοφός γέρον.
1: Ακούμε τη φωνή του μακαριστού γέροντος Ανθίμου Αγιανανίτου.
2: Οι βασικές αρχές του μοναχισμού άρχονται από την Παλαιά Διαθήκη που λέγει ο Θεός «Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι». Ησυχάσετε να συγκεντρωθείτε στον εαυτό σας, να καταλάβετε ότι εγώ είμαι ο Θεός σας. Αλλά συνάμα λέγει «Φυγή κόσμου οικείωσης μετά το Θεό», μετά του Θεού, με εννοήσατε, που φεύγουμε τον κόσμο, πλησιάζουμε στο Θεό, όπως λέγει εκεί, σχολάσετε και γνώτε εγώ είμαι, εδώ φυγή κόσμου οικείωσης μετά του Θεού. Όποιος πάει με το Θεό, καθώς ο Θεός είναι προνοητής του σύμπαντος κόσμου, έτσι και αυτός που είναι τρόπον την άμιμη της, προνοεί και βοηθεί όσο κατά την ασθενή δύναμή του ως κτίσμα τους συνανθρώπους του.

0: Ακούμε τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Κικώτη.
1: Με το που με αντίκρισε, χωρίς να του έχω πει τίποτα εγώ και ακόμα ήμουνα κοσμικός, ούτε δόκιμος δεν ήμουνα, μου είπε «Καλώς τον Πάτερ». Εγώ είπα «Γέροντα, δεν είμαι Πάτερ». Λέει «Θα γίνεις και να το περιμένεις αυτό το πράγμα και να ετοιμάζεσαι». Τέλος πάντων προχωρήσαμε, μπήκαμε στην εκκλησία. Ο γέροντας έψαλε το απολυτίκιο των εισοδίων της Θεοτόκου. Βγήκαμε μετά και καθίσαμε στην απλοταριά του κελιού και εκεί είπαμε διάφορα. Η πρώτη κουβέντα που είπε ο γέροντας, η οποία με σεγίνευσε, ήταν η εξής. «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων, το συνδέον ημάς δια του συνδέσμου της αγάπης». Και το ανέπτυξε αυτό ο γέροντας, κρατώντας με από το χέρι και λέγοντάς μου πολλές φορές, «Παιδί μου, ο Χριστός μας είναι όλος αγάπη. Εμείς πρέπει να δείχνουμε αγάπη, πρέπει να συμπεριφερόμαστε με αγάπη. Πρέπει τους πάντες να τους δεχόμεθα με αγάπη».

0: Είναι αλήθεια πως ο γέροντας Άνθιμος εκφράζει την εικόνα ενός αληθινά, παραδοσιακού, ορθόδοξου μοναχού. Άνθρωπος προσευχής, αγάπησε και βίωσε τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, η οποία ήταν το πνευματικό στήριγμά του. Ως λειτουργός, διακονούσε με πηγαία κατάνοιξη και πραγματικό φόβον Θεού. Δεν ενδιαφερόταν για τον εαυτό του. Απεναντίας, αγαπώντας τον πλησίον, αγαπούσε τους πάντες. Είναι αυτή η αγάπη που τον ένωσε με το Θεό και είναι αυτή η αγάπη που τον ενώνει μαζί μας. Είναι αυτή η αγάπη που τον αγίασε και μέσα από αυτή την αγάπη έφτασε να κατοικεί στην ουράνια βασιλεία.
1: Ακούμε τον αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Παρχαρίδη, ηγούμενο της σειράς Μονής Παραμυθίας Ρόδου.
2: Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να είπω τώρα πόσο τον αγαπούσα. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ το τι αισθάνεται ο εσωτερικός μου κόσμος για τον γέροντα Άνθιμο, διότι ό,τι έχουμε εδώ πέρα αυτό οφείλεται εις αυτόν, μας αγάπησε πάρα πολύ, αλλά και εμείς όμως εδώ, ειδικά εγώ, τον αγάπησα από καρδίας, τον αγάπησα και τον ευγνωμονώ, τον ευχαριστώ για τις τόσες ευεργεσίες που μας έχει δώσει.
1: Ακούμε τον μοναχό Ιωνάγα Ιταζή.
3: Θυμάμαι ότι ο γέροντας Άνθιμος ήταν ένας γέροντας της αγάπης, της υπομονής, της προσευχής. Θυμούμαι λέει ότι έβγαινε ώρες εδώ στο μπαλκόνι του κεντρού του και σήκωνε τα χέρια ψηλά. Και όταν δε έλεγε «Χριστέ μου», αρχινούσε και έκλαιγε ο γέροντας για να βοηθήσει τον κόσμο μέσα της προσευχής του. Με αυτόν τον τρόπο έτσι και αυτός ταπεινωνόταν δια της αμαρτίας του, αλλά και το έκανε για να εισακούσει ο Θεός την προσευχή του, γιατί λέει αν δεν κλάψουμε, το μωρό άμα δεν κλάψει δεν θα πάει, αν δεν κλάψουμε κι εμείς, δεν θα μας ακούσει ο Θεός. Το έκανε για να τον ακούσει ο Θεός και να μπορέσει να βοηθήσει τον άνθρωπο που είχε ανάγκη.

τη μεγάλη του αυτή αγάπη για να προσεγγίσει τη σοφία του Θεού, την άδραξε όταν είχε φτάσει μόλις στο Άγιον Όρος και με την ευχή του γεροντός του πήγε για ένα χρονικό διάστημα στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου προκειμένου να εντρυφήσει στην Αγία Γραφή, στους πατέρες και στους ιερούς κανόνες. Με αποτέλεσμα, πολύ σύντομα να γίνει κάτοχος του περιεχομένου όσων διάβαζε, σε βαθμό που θυμόταν μεγάλα αποσπάσματα και μπορούσε να επαναλάβει από στήθους αγιογραφικά και πατερικά κείμενα, φιλοσοφικά δοκίμια και διδαχές πνευματικών εμπειριών. Κατόπιν έστρεψε τη φιλομάθειά του και προς τις θύραθεν, τις κοσμικές και επιστημονικές γνώσεις. Ό,τι διάβαζε το απομνημόνευε με θαυμαστή άνεση και σύντομα έγινε κάτοχος γνώσεων που είχαν σχέση με την ιστορία, τη φιλοσοφία, την ιατρική, την επιστήμη του διαστήματος, τα μαθηματικά. Στον τομέα αυτό της θύραθεν παιδείας θύμιζε τους πανεπιστήμονες μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας που με την απίθμενη γνώση τους ήταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τους αιρετικούς και πολέμιους της πίστεως.

0: πάρα πολλούς, ήδη από το 1954-55. Οσίους, για τους οποίους έχουν γραφτεί βιβλία, και όχι ένα. Λοιπόν, ακόμα είμαι εντυπωσιασμένος από το ότι τις θεολογικές συζητήσεις που έκανα με τον μακαριστό πατέρα Άνθιμο δεν τις έκαμα με άλλον και αλλού.
1: Ακούμε τον Ιερό Μόναχο Γαβριήλ, γέροντα της αδελφότητας των Καρτσονέων.
2: Πάντως ήταν ένα φαινόμενο για την εποχή μας αυτό του γέροντα Άνθιμου, του Δημοτικού. Είναι κάτι, ένα φαινόμενο το οποίο, ας πούμε, παρουσιάζεται για κάθε 50 χρόνια, ας πούμε, κάθε και 100 χρόνια μια τέτοια, ας πούμε, διάνοια και φιλία, ας πούμε, πνευματικές εμπειρίες που είχε.

0: Ως άνθρωπος, ο γέροντας Άνθιμος ένιωσε μεγάλη λύπη όταν τον Αύγουστο του 1959 αποχωρίστηκε από τον σεβαστό του γέροντα Γαβριήλ. Άσπρισε σε μία μέρα, όπως έλεγε αργότερα στους πατέρες της συνοδείας του. Ο Θεός παραχώρησε να δει την ψυχή του κεκοιμημένου γέροντός του να βγαίνει από το σώμα σαν μία μορφή μέσα σε νέφος, όπως περιγράφεται σε διάφορα πατερικά κείμενα σε ανάλογες περιπτώσεις.
1: Ακούμε τον αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Παρχαρίδη, ηγούμενο της σειράς Μονής Παραμυθίας Ρόδου.
2: Στην κίνηση του γέροντός του αξιώθηκε να δει ότι η ψυχή του γέροντος ανέβαινε πάνω στους ουρανούς. Αυτά δεν είναι τυχαία πράγματα. Ο γέροντας ήταν πολύ σοβαρός, πολύ σωστός, ως εκ τούτου ποτέ του δεν έλεγε μερικά θαυμαστά πράγματα τα οποία είδεν, τα οποία έζησεν, αλλά για λόγους ταπεινοφροσύνης δεν τα έλεγε σε κανέναν.

Κατά τον μακαριστό γέροντα Κυπριανό Μικραγιανανίτη, ο γέροντας Γαβριήλ Λαμπής, ο οποίος ήταν γέροντας του γέροντος Ανθίμου, ήταν διακριτικός και επιικής τους άλλους πατέρες και αυστηρότερος, τουλάχιστον φαινομενικά, στον υποτακτικό του γέροντα Άνθιμο. Κάποτε που ο τότε υποτακτικός Άνθιμος μίλησε χωρίς ευλογία, ο γέροντας του Γαβριήλ, για λόγους παιδαγωγικούς, του είπε να αναχωρήσει την επομένη. Τη νύχτα ο νεαρός Άνθιμος έκανε ολονύχτια προσευχή στην υπέρμαχο στρατηγό την Παναγία μας να φωτίσει το γέροντά του. Πόση αναστεναγμή, πόσα δάκρυα, πόσες μετάνοιες, ο Θεός γνωρίζει. Ένιωθε πως ο γέροντάς του τον αγαπούσε αληθινά και λυπόταν έως θανάτου που τον στεναχώρεσε. Την επόμενη ημέρα η βαθιά ταπείνωση του γέροντος Ανθίμου έκαμψε το γέροντα Γαβριήλ και τον κράτησε κοντά του. Εξαιτίας τέτοιου είδους εμπειριών, ο γέροντας Άνθιμος απέκτησε τέλεια υπακοή και έκτισε με το γέροντά του μία πνευματική σχέση όπως αυτή μεταξύ των Αγίων.

Ζώντας το αγιώνυμο όρος, ο γέροντας Άνθυμος, αφού ανέβηκε την κλίμακα των αρετών, με την άσκηση, με την προσευχή και με την τέλεια υπακοή, ήταν έτοιμος να πολεμήσει. Συγκέντρωσε το νου του στην καρδιά, ξεδιψώντας από το πνευματικό πηγάδι

0: της λειτουργικής άσκησης και των πατερικών εντρυφημάτων. Κύριο έργο του ήταν ο προσωπικός αγώνας προς τη θέωση. Αγώνας για την αποκοπή όλων των παθών και την απόκτηση των αρετών. Σωματική εργασία για την εξασφάλιση των στοιχειωδώς απαραίτητων για τη συντήρησή του. Νύψη ψυχής και αγώνας για τη σωτηρία του με τη χάρη του Θεού.
1: Ακούμε τον ιερομόναχο Γαβριήλ, γέροντα της αδελφότητας των Καρτσονέων.
2: Απόλυτη εμπιστοσύνη στο Ιερομόναχο. Ήξερα, ας πούμε, ότι αυτά που έλεγε ήταν θεόπνευστα. Ήταν φωτισμένα από το Άγιο Πνεύμα. Τον φώτισε το Άγιο Πνεύμα και από την εμπειρία, την εμπειρία που είχε στη ζωή του ως πνευματικός. Σε έλεγε τα πιο απίθανα πνευματικά πράγματα, λόγια που μπορεί να πει ένας πνευματικός.
1: Ακούμε τον αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Παρχαρίδη, ηγούμενο της σειράς Μονής Παραμυθίας Ρόδου.
3: Ο γέροντας ήταν μεγάλος πνευματικός. Ο γέροντας εξομολογούσε επισκόπους. Ο γέροντας εξομολογούσε καθηγητάς πανεπιστημίου. Ο γέροντας εξομολογούσε πάσης ηλικίας και πάσης τάξεως ανθρώπους. Ειδικά τους μοναχούς, ειδικά τους κληρικούς, τους βοηθούσε αφάνταστα. Δεν μπορούσε κανένας να φύγει από κοντά του. Όταν γύριζε κανένας, αισθάνεται τον εαυτό του να μην πατάει στη γη από την ωφέλεια που έπαιρνε με το μυστήριο αυτό.
0: Προσευχόμενος αδιαλείπτος, εκτελούσε και το εργόχειρό του, που ήταν αυτό της αγιογραφίας. Φιλοτεχνούσε εικόνες του Κυρίου, της Υπεραγίας Θεοτόκου και των Αγίων. Δεν υστερούσε όμως και στα διάφορα διακονήματα της καλύβης, όπως κουζίνα, τράπεζα και κήπο, τα οποία έκανε πάντοτε με προθυμία και ταπείνωση, ενώ δεν έπαβε να προσεύχεται νοερά.
1: Ακούμε τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Κικώτη.
4: Ποτέ δεν κατέκρινε κανένα ο γέροντας, πάντοτε μιλούσε με πολύ καλοσύνη για τους πάντες. Και όταν κάποιοι σε μια συναναστροφή που είχαμε πήγαν να τον ρωτήσουν για κάποιους κληρικούς, ιδιαιτέρως μοναχούς και πνευματικούς του Άγιον Όρος, αυτός μιλούσε με τέτοιο δέος και με τέτοια συμπάθεια που εγώ έφυγα από κοντά του με τέτοια εσωτερική χαρά και με τέτοια αγαλίαση και εφροσύνη πνευματική που νόμιζα κατεβαίνοντας από το κελί τους προς τον Αρσανά ότι πετούσα, γιατί τα λόγια του γέροντα ήταν μέσα από τη ψυχή του. Ήτανε αυτά που ζούσε ο γέροντας και αυτά έλεγε.

0: Ο πατήρ Βαρλαάμ, ιερομόναχος της καλύβης του Αγίου Γεωργίου της Νέας Κήτης, έβλεπε θαυμαστά σημεία όταν ο πατήρ Άνθιμος λειτουργούσε. Μία φορά, την ώρα της μετουσιώσεως των τιμίων δώρων, είδε το γέροντα τυλιγμένο στις φλόγες και ασυναίσθητα πήρε κουβέρτες και πετσέτες να τον τυλίξει. Όταν κατάλαβε ότι δεν ήταν αληθινή φωτιά, έκανε πίσω και σταυροκοπήθηκε. Ιδιαίτερη εφροσύνη ένιωθε όταν τελούσε την ανέμακτη θυσία ως λειτουργός του υψίστου. Ενώ και τις φορές που συλλειτουργούσε ήταν τέτοια η συμμετοχή του που οι άλλοι τον έβλεπαν να είναι λουσμένος με υπερκόσμιο φως. Όπως όλοι οι αγιορείτες μοναχοί, Όσιος γέροντας έτρεφε ιδιαίτερο σεβασμό και τιμή προς το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Εφρενόταν πνευματικά κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας και της Θείας Λειτουργίας προς τιμήν της Παναγίας στην εορτή των Ισοδίων, εορτή που πανηγυρίζει η καλύβη του. Όταν τον ρωτούσαν γιατί η τόση αγάπη και η απέραντη ευλάβειά του προς την Υπεραγία Θεοτόκο, εξηγούσε με θέρμη λέγοντας ότι αυτήν επέλεξε ο Θεός για να γίνει το ιερό σκεύος της ενανθρώπισης του Λόγου και της αναγέννησης του πεσόντος ανθρώπου. Αυτή είναι που μας προστατεύει, που μεσιτεύει στον Υιό και Θεό της για μας, που προλαμβάνει, που στηρίζει, που θεραπεύει, που παρηγορεί, που αποτελεί λιμάνι καταφυγής και είναι των Ιαμάτων θησαυρός, αδαπάνητος.
1: Ακούμε τον ιερομόναχο Φίλιππο Μικραγιαννανίτη.
2: Έχω να πω για τον Άγιο Πνευματικό, τον Παπά Άνθιμο, με τον οποίο ζήσαμε πολλά χρόνια μαζί και στο Κυριακό μας στις Αγρυπνίες, αλλά ιδιαίτερα στις συνάξεις που κάναμε επί πολλά χρόνια που είμαι ο γραμματέας. Αυτό που εθαύμασα στον άνθρωπο αυτό και συνεχώς το τονίζω ήταν ότι επί τόσα χρόνια παρέμενε απλανής. Μέσα σε μια εποχή που και στην εποχή του και στη συνέχεια που άνθρωποι λένε πολλά οράματα, πολλές φαντασίες, προσπαθούν να διδάξουν τον λαό του Θεού με οράματα και φαντασίες και με διάφορα ενύπνια, εκείνος επέμενε στην διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, επέμενε και με τη ζωή του αλλά και με το λόγο του σε ένα αληθινό, αγιορητικό, ορθόδοξο ήθος, και το οποίο ήταν αξιοθαύμαστο. Και επίσης αυτό που εθαύμασα στον άνθρωπο αυτό επί τόσα χρόνια, δεν τον είδα ποτέ στο Κυριακό της Κήτης μας να κάθεται στο στασίδι. Μέχρι την τελευταία αγρυπνία που κάναμε στο Κυριακό, νομίζω, των Αγίων Αγιανανιτών Πατέρων, και σε μεγάλη ηλικία ήταν πάντα όρθιος. Και αυτό δείχνει τον ορθόδοξο τρόπο ζωής ενός κληρικού, ενός μοναχού, που είναι η ορθόδοξος άσκησης. Διότι συνέχιζε την παράδοση του Αγίου Ισαάκ του Σύρου, ότι προσευχή ανάλγητος βδέλυγμα τον Θεό. Προσευχή που γίνεται χωρίς σκόπο, με ανάπαυση, είναι βδέλυγμα εις τον Θεόν. Δεν είναι ορθόδοξο άσκησης, είναι προτεσταντική, είναι ξένη προς το ορθόδοξο ήθος και διδασκαλία της Εκκλησίας μας.

0: Ακούμε τον καθηγητή Στυλιανό Παπαδόπουλο.
1: Κάτι για το οποίο διακρινόταν ιδιαίτερα και δεν ξέρω πόσο έχει υπογραμμιστεί. Άργησα να το καταλάβω, αλλά με βοήθησε να το καταλάβω. Ο μακαριστός πατήρ Άνθιμος, βεβαίως πνευματικός, βεβαίως οσιακού βίου, χαριτωμένος άνθρωπος, με χαρίσματα, είχε ένα μεγαλείο το οποίο το έχει μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία. Μόνο ο σπουδαίος, ο συνειδητός, ο προηγμένος Ορθόδοξος το έχει. Τι? Ρεαλισμό. Στην πνευματική ζωή. Κάποια στιγμή μου λέει, ξέρετε ότι αυτά είναι έτσι, όπως τα λέμε. Αλλά μην παραξενευτείτε ότι κάπου εδώ δύο πολύ σπουδαίοι νηστευτές, ασκητές, χαμεκητία και άλλες ασκήσεις να κάνουν και κάποια στιγμή να τους δεις να μαλώνουν και πολλοί να μαλώνουν για ένα αυλακάκι νερό. Αυτό κυριολεκτικά με απελευθέρωσε και κατάλαβα τι σημαίνει αγιότητα, τι σημαίνει οσιακή πραγματικότητα κατάσταση στην Εκκλησία μας. Γιατί και βουδισμό έχω διαβάσει και Ινδουισμό έχω διαβάσει και εκεί ουδέποτε μπορεί να εκπέσει έστω και λίγο κάποιος ασκητής, κάποιος ο οποίος έχει φτάσει σε ένα επίπεδο. Ο ρεαλισμός όμως της Ορθόδοξης Εκκλησίας το κατανοεί, διότι αυτή είναι η πραγματικότητα.

0: Ο γέροντας, όπως εκμυστηρεύθηκε κατά καιρούς σε πνευματικούς ανθρώπους, είχε δει πολλές φορές την Παναγία αλλά και πολλούς Αγίους να συλλειτουργούν μαζί του.
1: Ακούμε τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Κικώτη.
2: Μιλούσε με πολύ αγάπη για την Παναγία μας. Μου είπε πάρα πολλά παραδείγματα με θαυματουργίες της Παναγίας μας και της Αγίας Άνης που είχαν συμβεί επί των ημερών του και στο Άγιον Όρος αλλά και ιδιαίτερο στη σκήτη της Αγίας Άνης. Και μου είπε το εξής, ότι εάν παιδί μου λες τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας καθημερινά, έχεις τον Παράδεισο στην τσέπη σου. Τόση αγάπη είχε ο γέροντας για την Παναγία μας. Και αυτά μου τα έλεγε όχι γιατί ήθελε να μου κάνει μάθημα, αλλά επειδή αυτός ήταν μέτοχος της χάριτος όλης αυτής την οποία προσπαθούσε να μου μεταλαμπαδεύσει.
1: Ακούμε τον αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Παρχαρίδη, ηγούμενο της σειράς Μονής Παραμυθίας Ρόδου.
3: Κάποτε που έκανε αγιασμό, είχε και το λείψανον του Αγίου Χαραλάμπου, στο οποίο βρίσκεται στο κελίον των Ισοδίων. Επήρε το Άγιο Λείψανο και εκεί που λέει ο ιερεύς «Σώσον Κύριε τον λαό σου», με το λείψανο ευλόγησε και ό του παραδόξου θαύματος αμέσως αισθάνθηκε τη χάρη του Αγίου Πνεύμα. Το νερό εδώ στη Ροδολέμη εκόχλασε και παρουσιάστηκε ο Άγιος Χαράλαμπος μπροστά του και τον ευλόγησε. Ήτανε ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα της ζωής του αυτό, όπως μου είπε, τόσο πολύ δηλαδή συγκινήθηκε, τόσο πολύ έπαιξε ρόλο στη ζωή του που τον έκανε να δυναμώσει η πίστη του και να είναι πάντοτε έτσι αυτός που θα έπρεπε να είναι.

Όταν κάποια στιγμή αμφιταλαντεύθηκε ποιο ημερολόγιο είναι το σωστό, άκουσε τη φωνή του Κυρίου από τον εσταυρωμένο στο ιερό της καλύβης του και του είπε «Άνθιμε, πείμανε τα πρόβατά μου, μην ασχολείσαι».

0: έχοντας αποκτήσει τις αρετές της υπακοής, της ταπείνωσης, της διάκρισης, της αγάπης και της πλήρους αφοσίωσης στο Θεό, αξιώθηκε να λάβει το διορατικό και προορατικό χάρισμα. Παρότι όμως είχε αυτά τα χαρίσματα, δηλαδή την ικανότητα να προβλέπει την έκβαση των πραγμάτων, να αντιλαμβάνεται από το παρόν τι θα συμβεί στο μέλλον, με επιμέλεια έκρυβε αυτό το χάρισμα. Η αγάπη του όμως για το πονεμένο πλάσμα του Θεού πολλές φορές τον πρόδιδε.
1: Ακούμε τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Κικώτη.
2: Είχε και το χάρισμα το προορατικό και το διορατικό. Πολλές φορές σε μένα προσωπικά είχε αποκαλύψει καταστάσεις οι οποίες είχαν συμβεί ή και θα συνέβαιναν στη ζωή μου. Αυτό το πράγμα πολύ με συντάρασε με τον γέροντα. Και πάντοτε όταν πήγαινα, με δέος τον αντίκριζα, γιατί σαν να έβλεπα μπροστά μου τον προφήτη Μωυσή. Δηλαδή, δεν πήγαινα για να ακούσω κάτι προφητικό από τον γέροντα. Πήγαινα πρώτα να λάβω την ευχή του και μετά τις συμβουλές του, οι οποίες όντως ήταν πνευματέμφορες και λόγια τα οποία ακουμπούσαν την καρδιά μου και την ψυχή μου και σημάδευαν την ζωή μου. Και πάντοτε κρατούσα τους λόγους του γέροντα σαν οδοδείχτης στη ζωή μου.
1: Ακούμε τον μοναχό Ιωνά Γαϊταζή.
3: Άκουγα γέροντα άνθρωπος. Όταν ήρθα και τον βρήκα, λέει την ευχή σας γέροντα, μου λέει, πέρασε παιδί μου Ιωνά μέσα, μου λέει, να εξομολογηθεί, να τα πούμε. Λέω, ξέρετε γέροντα, θα ξέρετε πώς με λένε, γιατί με φωνάζετε Ιωνά. Και μου είπε με μια απλότητα ότι μη σκαλίζεις, μου λέει, τα σκάλιστα, όταν έρθει η ώρα τα μάθει. Όταν έγινα μοναχός μετά από χρόνια, τότε κατάλαβα το τι σήμαινε το όνομα Ιωνάς, γιατί μου είχαν βάλει μια γυάλα, το ένα όνομα ήταν Προκόπιος, Γεώργιος και Ιωνάς, και μου λέει ο γέροντας, έχεις κανέναν Άγιο να τον ευλογήσει, λέει τον Άγιο Γεώργιο. Και όταν τράβηξα το χαρτάκι, αντί για Γεώργιος μου ήρθε το όνομα Ιωνάς και κατάλαβα ότι προείδε ο γέροντας, προέβλεψε το όνομα.

0: Ακούμε τον ιερό μοναχό Φίλιππο Μικραγιαννίτη.
1: Θυμάμαι όταν οι γεροντάδες μου, οι θωμάδες, με πρότειναν στην Ιερά Σύναξη να γίνω διάκονος και ιερεύς, έπρεπε οπωσδήποτε να βάλω μετάνοια στη σκήτη της Αγίας Άνης και στη Μεγίστη Λαύρα. Στη σκήτη της Αγίας Άνης, λοιπόν, ο πρωτόγερος της σκήτης μας, ο Παπάνθυμος, την ώρα εκείνη μου είπε ότι όπως οι άγγελοι πήραν τον άνθρακα που συμβόλιζε τον Χριστό, που είδε το όραμα ο Ισαΐας, κατά όμοιον τρόπον ο ιερεύς είναι εκείνος ο οποίος παίρνει στα χέρια του το σώμα και το αίμα του Χριστού και πρέπει να έχει επίγνωση του τι κάνει εκείνη τη στιγμή. Και μου είπε επίσης ότι να θυμάσαι, παιδί μου, λέει, ότι η λειτουργία σου θα είναι όπως η πρώτη λειτουργία που κάνεις κάθε μέρα, ότι η συγχρόνωση είναι και η τελευταία σου λειτουργία. Να έχεις την επίγνωση του γεγονότος, του φρικτού αυτού γεγονότος. Ήταν λειτουργιολόγος, αλλά όχι μόνο στη θεωρία, αλλά και στην πράξη. Ήταν ο πρωτόπαπας της σκήτης μας επί πολλά χρόνια και μπορώ να πω ότι από αυτόν διδαχθήκαμε να έχουμε κάποια συνέστηση, κάποια επίγνωση και να συγκλονιζόμαστε την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Ήταν διδαχή την οποία πήραμε από τον Παπάνθυμο έργο και λόγο επί τόσα χρόνια.
2: Ο γέροντας αναγνωρίστηκε από τους άλλους αγιορείτες πατέρες ως θεοφόρος και σοφός. Είναι χαρακτηριστική η μαρτυρία του γέροντος Εμιλιανού, καθηγουμένου τότε της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, ο οποίος ήταν γνώστης της εν λόγω προσφοράς του γέροντος. Ως πνευματικός του έγραφε:
3: «Ινώσατε μετά του Κυρίου δυσαρρυθμίτους ψυχάς, ανεπαύσατε πλήθος τεταραγμένων συνειδήσεων και ειδού ότι εισέ τη γύρη τιμή ο κομών, συνεχίζεται χάρη τη Θεού την ευλογημένη διακονία σας».
0: Ακούμε τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Κικώτη.
4: Ο γέροντας είχε το χάρισμα της αοργησίας και εγώ το έζησα. Όταν γινόντουσαν κάποιες στραβολιές, ας πούμε, στο κελί ή κάποιες ταλαιπωρίες ή οτιδήποτε, ο γέροντας ήταν πάντοτε ήρεμος και ήσυχος. Και αν πήγαινες εσύ θορυβημένος να του εξομολογηθείς ή να του πεις ένα λογισμό σου, ο οποίος σε τάραζε, αυτός είχε το χάρισμα της αοργησίας. Δηλαδή, με ένα λόγο του που σου έλεγε ή με την στάση του ή με την εν γέννη συμπεριφορά του, σε έκανε να ηρεμείς και να νιώθεις τέτοια αναγαλίαση ψυχική που έφευγες από κοντά του γέροντος και ένιωθες όλη αυτή την αγαλίαση να βρίσκεται μέσα σου και να χαίρεσαι και να συνεφραίνεσαι με αυτούς τους λόγους του γέροντος.

0: Ο ασκητισμός του ήταν ακραίος πράγματι. Δεν ξεκουραζόταν σχεδόν καθόλου. Και όταν αυτό συνέβαινε, δεν ξάπλωνε τελείως, αλλά σε στάση σχεδόν καθιστή στο κρεβάτι του. Παρά τα αυτά, πίστευε ότι δεν κάνει όσα έπρεπε και έλεγε «Τι ανταποδώσομεν το Κυρίο, περί πάντων ανταπέδωκεν ημίν».
1: Ακούμε τη φωνή του μακαριστού γέροντος Ανθίμου Αγιανανίτου.
2: Σήμερα έχουμε φτάσει σε χειρότερη κατάσταση από τη ειδωλολατρία. Ας ζήσουμε 100-150 χρόνια παραπάνω, μετά τέλος δεν έχει. Γι' αυτό να κοιτάξουμε το αιώνιο. Η χάρη της Αγίας Άνης που έχει τόση πολύ παρησία να δώσει ό,τι αγαθόν είναι σε όλη την Ορθόδοξη Χριστιανική Ελλάδα, αυτούς τους Ορθοδόξους Έλληνας που ελάβανε την πίστη από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Ομοίως και οι τιμιότητες που ήρθατε εδώ στον έρημον αυτόν τόπο να εορτάσουμε την κοίμηση της Αγίας Άνης, θα λάβετε μεγάλο μισθό και αγιασμό και θα επιστρέψετε να το μεταδώσετε στα οικογένειά σας και όλους. Η χάρη της Αγίας Άνης θα πάρουμε.
3: Αμήν.

Όπως συνέβη και με πολλούς Αγίους, ασκητές και χαρισματικούς γέροντες, ο γέροντας Άνθιμος, λίγο καιρό προτού αφήσει τον παρόντα κόσμο, προαισθάνθηκε ότι εγγίζει το τέλος και άρχισε τις προετοιμασίες του, ενώ προειδέασε και τη συνοδεία του, καθώς και μερικά από τα πνευματικά του παιδιά. Στον υποτακτικό του πατέρα Χερουβήμ Αποστόλου είχε πει ότι πρόκειται να ασθενήσει για λίγο και αφού δεχθεί τις περιποιήσεις του θα αναχωρήσει για τον ουρανό. Και πράγματι, όταν έφτασε ο καιρός να φύγει από αυτόν τον κόσμο, αφού είχε αγωνιστεί τον ωραίο αγώνα, αφού έτρεξε το δρόμο ως το τέλος και αφού φύλαξε την πίστη, τι άλλο τον περίμενε? Το στεφάνι της δικαιοσύνης, που με αυτό θα τον αντάμιβε ο Κύριος, ο δίκαιος κριτής. Την 26η Ιουνίου του 1996 βγήκε στην αυλή της Καλύβης και προσπάθησε να δέσει κάποιο κλονάρι της κλιματαριάς ώστε να το βοηθήσει στην αναρρίχησή του. Η κλιματαριά είναι φυτεμένη στον κήπο σε ύψος χαμηλότερο από την αυλή της Καλύβης κατά 2,5 μέτρα. Στην προσπάθειά του αυτή, ο Γερονάνθιμος, εξασθενημένος όπως ήταν και μάλιστα 83 ετών, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στον κήπο παθαίνοντας πολλαπλά κατάγματα. Έτρεξαν οι πατέρες της Καλύβης του και τον μετέφεραν προσεκτικά στο κελί του. Ζήτησε και κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων «Εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων», εφοδιαζόμενος με το φάρμακον της αθανασίας. Η κατάστασή του όμως ήταν τόσο σοβαρή που κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί με ελικόπτερο στη Θεσσαλονίκη. Εισήχθη επιγόντως στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, δεν αποφεύχθηκε το επίγειο τέλος.

0: Την 15η, 28 Ιουνίου με το νέο ημερολόγιο του 1996, ο γέρον άνθιμος ο Αγιανανίτης, ο πνευματικός, ο σοφός και θεοφόρος, μετέστη εκ των πρόσκαιρων στα αιώνια από ανακοπή καρδιάς, επισφραγίζοντας μια ζωή αγιασμένη που σκόρπιζε γύρω της ευωδίαν Χριστού. Όσοι ως γέροντας άνθιμος αναχώρησε από αυτή τη ζωή για να πάρει τη θεϊκή του ανταμοιβή, πέρασε στην άλλη, πέρασε από αυτή τη φθαρτή ζωή στην ύψιστη, για να συμμετάσχει με τους αγγέλους στον ουρανό, προσφέροντας ασταμάτητα ένο και δοξολογία στο Θεό. Η είδηση της κινήσεώς του διαδόθηκε αμέσως στο Άγιον Όρος και εκτός αυτού, προκαλώντας σε όλους μεγάλη λύπη. Ο κόσμος έγινε φτωχότερος, αφού μια τόσο φωτισμένη μορφή έφυγε εκ των ενθάδε. Και η λύπη οδήγησε σε προσέλευση πλήθους κόσμου, που έσπευσε από όλα τα σημεία του Άθωνος και της Ελλάδος να συνοδεύσει στην τελευταία του κατοικία τον γέροντα. Τελετουργικά οι μοναχοί προετοίμασαν το σώμα σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση. Έπειτα τον τοποθέτησαν στο λιτό κοινό νεκροκρέβατο της Κήτης και άρχισαν τις επιμνημόσυνες δεήσεις, καθώς όλοι ένιωθαν την πνευματική ορφάνια που άφηνε πίσω του. Κατά την κοίμησή του παρατηρήθηκε επίσης το γεγονός πως το λείψανό του παρέμενε εύκαμπτο και ζεστό μέχρι την ταφή. Από εκείνη την ώρα ο Εφημέριος διάβασε τα τέσσερα Ευαγγέλια δίπλα στον κεκοιμημένο, αρχίζοντας έναν κύκλο, ο οποίος θα τελείωνε με την εξόδιο ακολουθία. Όταν τελείωσε η εξόδιος ακολουθία, οι ιερείς σήκωσαν το νεκροκρέβατο με πομπή από τον Κυριακό Ναό προς το κημητήριο της Κήτης. Συνόδευε πλήθος κόσμου, κληρικοί, επίσημοι, ηγούμενοι, μοναχοί και λαϊκοί. Ακολουθώντας τη μοναχική τάξη, όλα τελέστηκαν με τρόπο απλό, όπως άρμοζε στον ίδιο, που υπήρξε σε όλη του τη ζωή λιτός, απέριτος και ολιγαρχής. Από τον εκφωνηθέντα κατά το μνημόσυνο λόγο του Αρχιμανδρίτου Χερουβήμ Αποστόλου, που ήταν υποτακτικός και πνευματικό τέκνο του γέροντος Ανθίμου, παραθέτουμε τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε για το γέροντά του. «Μετέστη, ο καλός προς Θεόν εμπορευόμενος, ο ταπεινός, ο σοφός, ο φυλακόλουθος, ο εισέπακρον διακριτικός, ο ανιδιοτελής, ο απλανής διδάσκαλος, ο δυνατός εις την πίστην και ανδρίωση στο φρόνημα, ο ακατάκριτος, ο τέλειος μοναχός και υποτακτικός, ο άριστος λειτουργός του υψίστου, ο εμπειρότατος πνευματικός, το άνθος της Αγίας Άνης, το καύχημα του Αγίου Όρους, η αγιορείτικη μορφή της Ορθοδοξίας, ο ενάρετος και άγιος άνθρωπος». 3 χρόνια μετά την κοίμηση του γέροντος Ανθίμου, τον Ιούνιο του 1999, έγινε η εκταφή και η ανακομιδή των λειψάνων του, που αποτέθηκαν στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου της Καλύβης του. Τα θαύματα όμως και οι μαρτυρίες για την αγιότητα του γέροντα άρχισαν να διαδίδονται όσο ακόμα ζούσε και αμέσως μετά την κοίμηση και την ανακομιδή του. Υπάρχουν συγκεντρωμένες και αρκετές από αυτές δημοσιευμένες, επώνυμες και ενυπόγραφες μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν πολλά από τα χαρίσματα του γέροντος Ανθίμου και κάνουν λόγο για θαυμαστές προρήσεις συμβάντων που έλαβαν κατόπιν χώρα, για κατάπαυση θαλασσοταραχής μετά από θερμή προσευχή του, για απόκτηση τέκνων από ανδρόγυνα που είχαν σχετικά προβλήματα, για υπακοή στο λόγο του εκ μέρους άγριων ζώων και ερπετών, για κατατρόπωση δαιμόνων, για θεραπεία καρκινοπαθούς, για αλλαγή τρόπου ζωής εκ μέρους παραστρατημένων. Αλλά και με την ανακομιδή του ο Όσιος Γέροντας συνέχισε να προστρέχει βοηθός και να θαυματουργεί. Στον κύριο Γεώργιο Φαρμάκη από την Κόρινθο, κάτοικο Αθηνών, του παρουσιάστηκε και του είπε ότι είναι πολύ πλούσιος στον ουρανό. Ο ιερέας πατέρας Γεώργιος Χάρλας από το Ήλιον Αττικής καταμαρτυρεί πως ο γέροντας θεράπευσε θαυματουργικά μία δαιμονιζόμενη, ενώ δύο άλλες ομοιοπαθείς σταυρώθηκαν κι αυτές με το λείψανο του γέροντα και θεραπεύτηκαν. Ας επικαλεστούμε λοιπόν τις Άγιες ευχές του και ας δοξάσουμε τον πανικτήρμονα Θεό που μας χάρισε άλλο ένα σκεύος της εκλογής του. Αμήν.
1: Ένα ευλαβικό αφιέρωμα στον Όσιο Γέροντα Άνθιμο τον Αγιανανίτη κάναμε, φίλες και φίλοι ακροατές, πορεία προς τη θέωση. Μάθαμε για την ουσιακή ζωή του από υλικό που έχει εκδώσει το ησυχαστήριο της μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Μίλεση της Αττικής. Ας έχουμε όλες και όλοι την ευχή του.
2: Ώρα Ελλάδος 11.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: «34 μελετήματα του Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου», διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου.

με την χάρη του Αγίου Πνεύματος, ο καθένας μας κερδίζει την σωτηρία της ψυχής του. Χρειάζεται όμως να συνεισφέρει και τους δικούς του κόπους. Όπως λέει και ο Ψαλμωδός, «Αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει το σπίτι ή δεν φυλάξει την πόλη, μάταια αγρυπνούν οι φύλακες και μάταια κοπιάζουν οι οικοδόμοι». Ποιο είναι το θέλημα του Θεού στο οποίο καλεί ο Απόστολος τον καθένα να φτάσει? Η τέλεια κάθαρση από την αμαρτία, η ελευθερία από τα πάθη της ατιμίας και η απόκτηση της αρετής. Δηλαδή, ο καθαρισμός και ο αγιασμός της καρδιάς που γίνεται με την μετοχή του Αγίου Πνεύματος που το νιώθουμε μέσα μας. «Μακάρι όσοι έχουν καθαρεί την καρδιά τους, γιατί αυτοί θα δουν τον Θεό», είπε ο Κύριος. Και ο Δαβίδ λέει, «Ποιος είναι άξιος να ανεβεί στο όρος του Κυρίου και να σταθεί στον Άγιο τόπο του?» Και απαντά, «Αυτός που έχει αθώα χέρια και καθαρή καρδιά». Το Άγιο Πνεύμα, γνωρίζοντας ότι τα κρυφά πάθη μας είναι βαθιά ριζωμένα στην ψυχή και δύσκολα φεύγουν, μας παρακινεί μαζί με την αντίστασή μας προς αυτά να προσευχόμαστε θερμά προς τον Κύριο, λέγοντας «Εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με». Και ο Μωυσής, θέλοντας με παραδείγματα να μας δείξει ότι η ψυχή δεν πρέπει να ακολουθεί πότε το καλό και πότε το κακό, αλλά μόνο το καλό, λέει «Στο αλώνι σου δεν θα ζέψεις βόδι με γαϊδούρι να αλωνίσεις τα σπαρτά σου». Δηλαδή, στο αλώνι της καρδιάς μας να μην αλωνίζουν μαζί αρετή και κακία, καθαρή και ακάθαρτη λογισμή, αλλά μόνον η αρετή. «Δεν θα καλλιεργήσεις το χωράφι σου μαζί δύο είδη καρπών και δεν θα διασταυρώσεις ζώα διαφορετικού γένους». Με άλλα λόγια, να μην μετέχει η ψυχή σε δύο πνεύματα, στο πνεύμα του Θεού και στο πνεύμα του κόσμου, αλλά μόνο στο πνεύμα του Θεού. Και να καρποφορεί μόνο τους καρπούς του πνεύματος, αγάπη, χαρά, ειρήνη κτλ. Και ο Ψαλμωδός, «Συμμορφωνόμουνα σε όλες τις εντολές σου και μίσησα κάθε δρόμο αδικίας». Η ψυχή που θέλει να μείνει παρθένος και να ενωθεί με τον Θεό δεν πρέπει να απομακρύνεται μόνον από φανερά αμαρτήματα όπως η πορνεία, ο φόνος, η κλοπή, η γαστριμαργία, η κατάκριση, το ψεύδος, η φιλαργυρία, η πλεονεξία και τα όμοια, αλλά πολύ περισσότερο από τα αφανή και κρύφια. Δηλαδή από την επιθυμία, την καινοδοξία, την ανθρωπαρέσκεια, την υποκρισία, την φιλαρχία, την δολιότητα, την κακοήθεια, το μίσος, την απιστία, τον φθόνο, την φιλαυτία, την υπερηφάνεια και τα όμοια. Κατά την Γραφή, τα εσωτερικά αυτά αμαρτήματα είναι ίσα με τα εξωτερικά, γιατί λέει «Ο Κύριος διασκόρπισε ως τα ανθρωπαρέσκον και ο Κύριος αποστρέφεται τον αιμοχαρή και δόλιο άνθρωπο», δείχνοντας με αυτό ότι την δολιότητα ο Κύριος την αποστρέφεται ίσα με τον φόνο. Επίσης λέει «Για ανθρώπους που μιλούν ειρηνικά στους άλλους, μέσα τους όμως σχεδιάζουν κακά». Και πάλι, «Μέσα στην καρδιά σας συλλογίζεστε πώς να διαπράξετε ανομίες στην ζωή. Και αλίμονό σας, όταν όλοι οι άνθρωποι σας επενούν, όταν δηλαδή επιδιώκετε να ακούτε καλά για τον εαυτό σας από τους ανθρώπους και κρέμεστε από την γνώμη και τους επένους τους. Επειδή πώς είναι δυνατό να διαφύγετε την προσοχή των ανθρώπων για πάντα όταν κάνετε το καλό?» Άλλωστε και ο ίδιος ο Κύριος λέει «Έτσι να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους» και προσθέτει «Να επιδιώκετε να πράτετε το καλό για την δόξα του Θεού και όχι την δική σας, ούτε να επιθυμείτε ανθρωπίνους επένους. Γιατί πώς μπορείτε να έχετε πίστη αφού επιζητείτε ο ένας τον έπαινο του άλλου και όχι την δόξα του Θεού». Και ο Απόστολος μας παραγγέλει «Είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε οτιδήποτε κάνετε, όλα να τα κάνετε για την δόξα του Θεού». Και ο θεολόγος Ιωάννης κατατάσσει το μίσος μαζί με τον φόνο, λέγοντας «Αυτός που μισεί τον αδελφό του είναι ανθρωποκτόνος».

Η αγάπη όλα τα δέχεται, όλα τα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, λέει ο Απόστολος. Η τέλεια αγάπη δεν υπόκειται ούτε σε πτώση, ούτε σε πάθος, αλλά είναι τέτοια ώστε και οι γλώσσες των αγγέλων και η προφητεία και όλη η γνώση και τα χαρίσματα των ιαμάτων είναι μηδέν όταν συγκριθούν με εκείνη. Έτσι πρέπει και οι προϊστώτες, όχι από θυμό και υψηλοφροσύνη, ούτε για εκδίκηση, να τιμωρούν τους αδελφούς εκείνους που έχουν ανάγκη παιδεύσεως, αλλά με σπλάχνα ηχτυρμών και με σκοπό την πνευματική τους ωφέλεια και διόρθωσή τους. Περισσότερο από κάθε άλλο να επιδιώκουμε τον φόβο του Θεού και την ιερή αγάπη, η οποία έρχεται μέσα μας με την χάρη και την δωρεά του Χριστού μας. Από αυτήν εύκολα φτάνουμε στην προς τον πλησίον αγάπη. Όταν ο άνθρωπος είναι γυμνός από την αγάπη και τον φόβο του Θεού, τότε κυνηγάει την δόξα και τον έπαινο των ανθρώπων. Αλλά τότε λέει ο Κύριος, «Πώς μπορείτε να πιστεύετε εσείς που δέχεστε δόξα ο ένας από τον άλλον και δεν ζητάτε την δόξα από τον Θεόν μόνο?» Πρέπει διαρκώς ο νους μας, χωρίς περισπασμό, να χρονίζει στην αγάπη και μνήμη του Θεού με την ευχή. Από αυτά γεννιούνται η προς το πλησίον αγάπη, η απλότητα, η πραότητα, η ταπείνωση, η ακεραιότητα, η αγαθότητα και η προσευχή. Ο διάβολος αγωνίζεται να απομακρύνει το νου μας από τη μνήμη του Θεού, τον φόβο και την αγάπη Του, με λογής-λογής γήινα δολώματα. Ο Πατριάρχης Αβραάμ, όταν συνάντησε τον ιερέα του Θεού Μελχισεδέκ, του έδωσε τα καλύτερα των υπαρχόντων του και πήρε την ευλογία του. Έτσι και εμείς τους καλύτερους λογισμούς μας να τους αφιερώνουμε στη μνήμη του Θεού και την αγάπη Του, οπότε ακόπως και με χαρά θα εκτελούμε τις εντολές του Κυρίου. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι αρετές είναι δεμένες μεταξύ τους αποτελώντας μια ιερή αλυσίδα. Έτσι η προσευχή ξεκινάει από την αγάπη, η αγάπη από την χαρά. Η χαρά από την πραότητα, η πραότητα από την ταπεινοφροσύνη, η ταπεινοφροσύνη από την διακονία, η διακονία από την ελπίδα, η ελπίδα από την πίστη, η πίστη από την υπακοή, η υπακοή από την απλότητα. Επίσης και οι κακίες είναι η αλυσίδα μεταξύ τους. Το μίσος από τον θυμό, ο θυμός από την υπερηφάνεια, η υπερηφάνεια από την καινοδοξία, η καινοδοξία από την απιστία, η απιστία από την σκληροκαρδία, η σκληροκαρδία από την αμέλεια, η αμέλεια από την χάβνωση, η χάβνωση από την ολιγορία, η ολιγορία από την ακηδεία, η ακηδεία από την ανυπομονησία και τέλος η ανυπομονησία από την φιλιδονία. Οτιδήποτε καλό κάνει ο άνθρωπος, ο πονηρός θέλει να το λερώνει με τα δικά του σπέρματα, δηλαδή με την καινοδοξία, την ίση, τον γογγισμό, ούτως ώστε το καλό να μην γίνεται προς δόξαν Θεού ή με προθυμία. Ο Άβελ, για παράδειγμα, πρόσφερε στον Θεό θυσία από τα λιπαρά μέρη και από τα πρωτότοκα πρόβατα. Επίσης και ο Κάιν πρόσφερε δώρα από τους καρπούς της γης, αλλά όχι από τα πρώτα. Γι' αυτό και ο Θεός δέχθηκε την θυσία του Άβελ και δεν δέχθηκε τα δώρα του Κάιν. Από αυτό μαθαίνουμε ότι ένα καλό, αν το κάνουμε με αμέλεια ή καταφρονητικά ή για κάτι άλλο και όχι για τον Θεό, δεν γίνεται ευπρόσδεκτο από τον Θεό. Κορονίδα και ξεκίνημα για την απόκτηση κάθε αρετής είναι η επίμονη προσευχή. Τότε ο Θεός μας δίνει την βοήθειά Του. Κατά την προσευχή στους αξίους γίνεται μετάδοση της μυστικής ενέργειας του Θεού που ακούει στο όνομα Εφροσύνη. «Έδωσες», λέει ο ψαλμωδός, «Εφροσύνη στην καρδιά μου». Και ο ίδιος ο Κύριος λέει, «Η Βασιλεία των ουρανών βρίσκεται μέσα σας». Το να βρίσκεται μέσα μας η Βασιλεία τι άλλο σημαίνει παρά ότι η ουράνια εφροσύνη του Αγίου Πνεύματος φανερώνεται με ενέργεια στις άξιες ψυχές. Γιατί οι άξιες ψυχές με την ενεργό κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, από εδώ ήδη δέχονται τον αραβόνα και προγεύονται της χαράς και της πνευματικής εφροσύνης που απολαμβάνουν οι Άγιοι στην Βασιλεία των Ουρανών. Κάτι αντίστοιχο εννοεί και ο Θείος Απόστολος που λέει «Ο Θεός μας παρηγορεί στις θλίψεις μας
για να μπορούμε κι εμείς να παρηγορούμε όσους περνούν κάθε είδους θλίψης με την παρηγορία που παίρνουμε οι ίδιοι από τον Θεό. Αλλά και το ρητό. Η καρδιά μου και η σάρκα μου αναγάλιασαν στην παρουσία του ζώντος Θεού και τα όμοια υπενήσονται την ενεργό εφροσύνη και παρηγορία του Αγίου Πνεύματος. Όσο μεγαλύτερο από τα άλλα είναι το έργο της προσευχής, τόσο περισσότερο το πολεμάει ο Σατανάς. Γι' αυτό ο προσευχόμενος χρειάζεται πολύ νύψη και να παρουσιάζει κάθε μέρα περισσότερους καρπούς αγάπης και ταπεινοφροσύνης και απλότητας και αγαθότητας, καθώς θα παραμένει καρτερικά στην προσευχή. Οι καρποί αυτοί θα κάνουν φανερή την προκοπή του στα θεία και θα παρακινούν τους άλλους τον ίδιο ζήλο. Ο Θείος Απόστολος διδάσκει να προσευχόμαστε αδιαλείπτως και να επιμένουμε στην προσευχή. Ο Κύριος επίσης με εκείνο που είπε «Πόσο περισσότερο ο Θεός θα αποδώσει το δίκαιο σε εκείνους που τον παρακαλούν νύχτα μέρα» και με το «αγρυπνείτε και προσεύχεστε». Πρέπει λοιπόν πάντοτε να προσευχόμαστε και να μην ραθυμούμε. Πρέπει να ξέρουμε όμως ότι ο πονηρός φέρνει πολλά εμπόδια στην επίμονη προσευχή, δηλαδή ύπνο, ακιδεία, βάρος του σώματος, εκτροπή των λογισμών, ακαταστασία του νου, ατονία κτλ. Έπειτα θλίψεις και εξεγέρσεις των πονηρών πνευμάτων που πολεμούν σφοδρά εναντίον μας και εμποδίζουν να πλησιάσει τον Θεό η θεοφιλής ψυχή που τον ζητάει ακατάπαυστα. Πολύ λίγο μπορεί να μας ωφελήσει η προσευχή που δεν στολίζεται με την ταπεινοφροσύνη, την αγάπη, την απλότητα και την αγαθότητα. Το ίδιο ισχύει και για κάθε εργασία και κόπο που κάνουμε για χάρη της αρετής. Αν δεν δούμε ότι έχουμε μέσα μας τους καρπούς της αγάπης, της ειρήνης, της χαράς, της απλότητας, της ταπεινοφροσύνης, της πραότητας, της απουσίας προσποιήσεως, της ορθής πίστεως, της μακροθυμίας, της ευπροσιγορίας, δεν ωφεληθήκαμε διόλου από τους κόπους που κάνουμε για κάθε αρετή. Ώστε αυτοί που δεν βλέπουν μέσα τους αυτούς τους καρπούς, δεν διαφέρουν διόλου από τις πέντε μωρές παρθένες, οι οποίες, επειδή δεν είχαν από αυτόν τον κόσμο μέσα στις καρδιές τους το πνευματικό λάδι, δηλαδή την χάρη του Αγίου Πνεύματος, ονομάστηκαν μωρές και αποκλείστηκαν με αξιοθρήνητο τρόπο από τον βασιλικό νυμφώνα, χωρίς να ωφεληθούν καθόλου από τον κόπο της παρθενίας. Όπως όταν καλλιεργούμε το αμπέλι, όλη η επιμέλεια και ο κόπος γίνεται για να πάρουμε στα φύλλα. Έτσι, αν με την ενέργεια του Πνεύματος δεν δούμε μέσα μας καρπούς αγάπης, ειρήνης, χαράς κτλ., τότε αποδεικνύεται περιττός ο κόπος της παρθενίας, της προσευχής, της ψαλμωδίας, της νηστείας και της αγρυπνίας. Αν τώρα κάποιος από έλλειψη γνώσεως την εργασία και τον κόπο του τα νομίζει καρπούς του Πνεύματος, ας ξέρει ότι εξαπατάει και παραπλανάει τον εαυτό του και έτσι τον στερεί από τους μεγάλους πράγματι καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Ο παραδομένος στην αμαρτία θεωρεί φυσικά τα παραφύση πάθη, δηλαδή την ασέλγεια, την πορνεία, την πλεονεξία, το μίσος, την δολιότητα, και τα κάνει με απόλαυση και ειδονή. Ομοίως και ο αληθινός χριστιανός πραγματοποιεί σαν φυσικές όλες τις αρετές, δηλαδή την αγάπη, την ειρήνη, την υπομονή, την πίστη, την ταπείνωση, με μεγάλη απόλαυση και ειδονή, άκοπα και εύκολα. Και δεν μάχεται πλέον εναντίον των παθών της κακίας, γιατί λυτρώθηκε τελείως και δέχθηκε στην καρδιά το Άγιον Πνεύμα και την ειρήνη και αγαλίαση του Χριστού μας, με τον οποίον έγινε ένα πνεύμα. Όσοι δεν μπορούν να επιδοθούν στο έργο της προσευχής, αυτοί ας αναλαμβάνουν διάφορα διακονήματα της μονής με ευλάβεια και χαρά. Οπότε το έργο τους θα γίνεται ευπρόσδεκτο από τον Θεό και δεν θα χάσουν τον μισθό τους. Ο ίδιος ο Κύριος είπε «Όποιος δώσει σε κάποιον ένα ποτήρι κρύο νερό, μόνον επειδή είναι μαθητής μου, σας βεβαιώνω ότι δεν θα χάσει το μισθό του. Και πάλι, εφόσον το κάνετε σε έναν από αυτούς, σε μένα το κάνετε. Μόνον ό,τι γίνεται να γίνεται γιατί το θέλει ο Θεός και όχι για ανθρώπινη δόξα, και κατηγορώντας εκείνους που κάνουν το καλό επιδεικτικά, κατέληξε.
σας βεβαιώνω ότι δεν θα πάρουν άλλη ανταμοιβή. Η απλότητα πριν απ' όλα και η αγάπη του ενός προς τον άλλον, η χαρά και η ταπείνωση να είναι σαν θεμέλιο στην αδελφότητα, για να μην υπερηφανευόμαστε και γογγίζουμε ο ένας κατά του άλλου. Ο προσευχόμενος αδιαλείπτος να μην υπερηφανεύεται και ο διακονών να μην γογγίζει κατά του σχολάζοντος την προσευχή. Τότε γίνεται το θέλημα του Θεού πάνω στην γη όπως στον ουρανό, όταν, όπως είπαμε, δεν υπερηφανευόμαστε ο ένας κατά του άλλου και όταν χωρίς ζηλοτυπία, με απλότητα, αγάπη, ειρήνη και χαρά είμαστε ενωμένοι μεταξύ μας και θεωρούμε την προκοπή του πλησίον σαν δική μας και τις ελλείψεις του σαν δική μας ζημία.

Εκείνος που στην προσευχή είναι οκνηρός και στη διακονία των αδελφών νοθρός και αμελής, ονομάζεται από τον Απόστολο αργός και κρίνεται ανάξιος, και γι' αυτό το ψωμί του. Ο αργός είπε ούτε να τρώει, και αλλού τους αργούς τους μισεί και ο Θεός, και ο αργός ούτε πιστός μπορεί να είναι. Πρέπει λοιπόν ο καθένας μας να μην μένει αργός για να μην βρεθεί άκαρπος σαν τη σική και στερηθεί τελείως των αιωνίων αγαθών. Σε εκείνους που λένε ότι είναι αδύνατο να φτάσουμε την τελειότητα και να απαλλαγούμε ολότελα από τα πάθη μας, τους λέμε ότι μιλάνε αντίθετα προς την Αγία Γραφή. Έτσι ο Κύριος λέει να γίνετε τέλειοι όπως ο ουράνιος πατέρας σας είναι τέλειος. Ίδιο νόημα έχουν και τα λόγια του Αποστόλου. Για να παρουσιάσουμε το κάθε άνθρωπο τέλειο σύμφωνο με το πρότυπο του Χριστού. Έτσι δεν μας κυριεύει η υπερηφάνεια, διότι τρέχουμε προς το τέρμα της τελειότητας, συνεχίζοντας σε όλη μας την ζωή αδιάκοπο και εντατικό αγώνα. Εκείνους που νομίζουν αδύνατη αυτή την τελειότητα, που συντελείται με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και που είναι η κενή κτήση της καθαρής καρδιάς, ο Απόστολος τους παρομοιάζει με εκείνους τους Εβραίους που δεν αξιώθηκαν να μπουν στην γη της Επαγγελίας λόγω της απιστίας τους και γι' αυτό άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο. Η απαλλαγή μας από τα πάθη είναι η αληθινή γη της Επαγγελίας. Γι' αυτό και ο Απόστολος μας συνιστά. Προσέχετε αδελφοί μου, μήπως κανείς από σας έχει πονηρή καρδιά, γεμάτη απιστία και απομακρυνθεί από τον αληθινό Θεό. Με τη λέξη απομακρυνθεί δεν εννοεί την άρνηση του Θεού, αλλά την απιστία στις υποσχέσεις Του. Με αυτή την απιστία κυριεύτηκαν οι Εβραίοι και δεν μπήκαν στην γη της Επαγγελίας. Ας φροντίσουμε λοιπόν να μπούμε σε εκείνη την ανάπαυση και ποια είναι η αληθινή ανάπαυση των χριστιανών παρά η απολύτρωση από τα αμαρτωλά πάθη και η ενεργώς κατοίκηση του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καθαρή καρδιά μας. Ο Απόστολος λέει «Πόσο περισσότερο το αίμα του Ιησού θα καθαρίσει την συνείδησή μας από τα έργα που οδηγούν στον θάνατο». Το έργο της προσευχής, όταν γίνεται όπως πρέπει, είναι ανώτερο από κάθε αρετή και εντολή. Μαρτυρεί γι' αυτό ο ίδιος ο Κύριος. «Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και αγωνιάς για τόσα πολλά, ενώ ένα μόνο χρειάζεται, η συνομιλία με τον Θεό». Η Μαρία έκανε την καλή εκλογή που δεν θα της αφαιρεθεί ποτέ. Αυτό το είπε για να προτάξει το μεγαλύτερο από το μικρότερο. Το ίδιο και οι Απόστολοι, ενώ στην αρχή υπηρετούσαν στα τραπέζια των πιστών, κατόπιν προέκριναν να αφιερωθούν στην προσευχή και το κήρυγμα του Θείου Λόγου. Εκείνους που πειθαρχούν στον Λόγο του Θεού, τους συνοδεύουν τα εξής σημάδια. Στεναγμή, σκυθροπότητα, ησυχία, προσευχή, σιωπή, επιμονή, αγρυπνία, νηστεία, εγκράτεια, πραότητα, μακροθυμία, αδιάλειπτη προσευχή, μελέτη των Θείων Γραφών, πίστη, ταπείνωση, φιλαδελφία, υποταγή, κόπος, κακοπάθεια, αγάπη, καλοσύνη, κοσμιότητα, φως, που είναι ο Κύριος. Εκείνων που δεν παράγουν καρπό ζωή σημάδια είναι αφροντισιά, μετεωρισμός, περίεργο βλέμμα, απροσεξία, γογγισμός, κουφότητα, πολυφαγία, οργή, θυμός, καταλαλιά, έπαρση, ακερολογία, απιστία, ακαταστασία, λυσμοσύνη, ταραχή, εσκροκέρδεια, φιλαργυρία, άκερο γέλιο, επιδίωξη δόξας και σκότος, που είναι ο Σατανάς. Κατά θεία οικονομία, δεν παραπέμφθηκε ευθύς ο πονηρός την γέννα που μόνος του διάλεξε, αλλά αφέθηκε για δοκιμασία και έλεγχο του ανθρώπου και του αυτεξουσίου του. Και αυτό για να κάνει χωρίς να το θέλει πιο άξιους με την υπομονή τους τους Αγίους και να γίνει για αυτούς αίτιος μεγαλύτερης δόξας, τον εαυτό του δε να κάνει αξιότερο της κολάσεως. Αφού εξαπάτησε ο διάβολος τον Αδάμ και κυριάρχησε πάνω του, του αφαίρεσε την εξουσία και ονομάστηκε ο ίδιος άρχοντας του κόσμου τούτου. Άρχοντας όμως του κόσμου τούτου και Κύριος των ορατών αρχικά ήταν ο άνθρωπος, ορισμένος από τον Κύριο. Γιατί ούτε η φωτιά τον έκαιγε, ούτε το νερό τον έπνιγε, ούτε τα θηρία τον έτρωγαν, ούτε και το φίδι τον εφόβιζε. Αφού όμως υποχώρησε στην απάτη του διαβόλου, παρέδωσε σε αυτόν την αρχή που είχε.
Από αυτήν την αιτία μάγοι και αγύρτες με διαβολική ενέργεια και κατά παραχώρηση του Θεού γίνονται θαυματοποιοί, δηλαδή εξουσιάζουν φαρμακερά φίδια και αψηφούν το νερό και την φωτιά, όπως οι σύντροφοι του Ιαννή και οι Αμβροί που αντιτάχθηκαν στον Μωυσή και όπως ο μάγος Σίμων που αντιτάχθηκε στον Απόστολο Πέτρο. Νομίζω ότι όταν ο διάβολος είδε την προπτωτική δόξα του Αδάμ να λάμπει εξίσου στο πρόσωπο του Μωυσή, θα πληγώθηκε πολύ, βλέποντας σε αυτό την απόδειξη για την κατάργηση της βασιλείας του. Ο θάνατος βασίλεψε από τον Αδάμ μέχρι τον Μωυσή, ακόμη και σε αυτούς που δεν αμάρτησαν, γράφει ο Απόστολος, γιατί μου φαίνεται ότι το λαμπρό πρόσωπο του Μωυσή ήταν τύπος και υπόδειγμα του πρώτου ανθρώπου που έπλασε ο Θεός. Αυτή λοιπόν τη λαμπρότητα την φορούν από τώρα οι αληθινοί χριστιανοί. Οπότε καταργείται μέσα τους ο θάνατος, δηλαδή τα πάθη της ατιμίας, επειδή καθίστανται

παράβαση, τα νοήματά του έγιναν γήινα και χαμηλά. Γι' αυτό και του κλείστηκε ο παράδεισος. Είναι κάτι που συμβαίνει σε κάθε ψυχή. Τι? Γύρω από την καρδιά απλώνεται το κάλυμα του σκότους, το κοσμικό πνεύμα που δεν αφήνει ούτε το νου να πλησιάσει τον Θεό, ούτε την ψυχή να προσευχηθεί ή να πιστέψει ή να αγαπήσει τον Κύριο όπως πρέπει. Έτσι η πείρα μας δίδαξε ότι όπου υπάρχει επίμονη προσευχή, εκεί υπάρχει και ορμητική επίθεση των οργάνων του σκότους. Ραβδί παιδαγωγικό είναι ο άρχοντας του κόσμου τούτου σε εκείνους που είναι πνευματικά νήπια. Σε αυτούς προξενεί μεγάλη δόξα και περισσότερη τιμή με τις θλίψεις και τους πειρασμούς. Από αυτά δηλαδή αποκτούν αυτοί και την τελειότητα. Στον εαυτό του όμως ετοιμάζει περισσότερη και σκληρότερη κόλαση. Μέσω του διαβόλου οικονομείται ένα πολύ μεγάλο θείο σχέδιο και όπως είπε κάποιος, το κακό συνεργεί στο αγαθό με όχι βέβαια καλή προαίρεση. Σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό όλα συνεργούν στο αγαθό, λέει και ο Απόστολος. Επειδή και ο διάβολος είναι δούλος και κτίσμα του Θεού, δεν πειράζει κατά την κρίση του, ούτε επιφέρει θλίψεις όσο θέλει, αλλά όσο το επιτρέψει ο Θεός να παραχωρήσει. Γιατί ο Κύριος γνωρίζει τις δυνάμεις του καθένα μας και ανάλογα παραχωρεί την δοκιμασία. Τούτο μας βεβαιώνει και ο Απόστολος λέγοντας «Ο Θεός κρατάει τις υποσχέσεις Του και δεν θα αφήσει να δοκιμάσετε πειρασμό που να ξεπερνάει τις δυνάμεις σας, αλλά όταν έρθει ο πειρασμός θα δώσει μαζί και την διέξοδο ώστε να μπορέσετε να τον υπομείνετε».

εκείνος που ζητάει και χτυπάει την θύρα και ζητάει μέχρι τέλους, σύμφωνα με τον λόγο του Κυρίου, επιτυγχάνει τα αιτήματά του. Γιατί είναι αψευδής εκείνος που είπε «Κάθε τι που θα μου ζητήσετε στην προσευχή με πίστη θα το λάβετε». Αν ακόμη και ένα ποτήρι νερό κρύο που δίνουμε δεν μένει χωρίς μισθό, πόσο περισσότερο δε θα δώσει ο Θεός ό,τι υποσχέθηκε σε εκείνους που είναι προσιλωμένοι σε Αυτόν μέρα και νύχτα και Τον παρακαλούν, σε εκείνους που λένε ότι έρχεται μέρα που και μίσος έχω κατά του αδελφού μου, χωρίς να το θέλω. Πρέπει να υποθούν τα εξής. Όλος ο αγώνας και η επιμέλεια του ανθρώπου ας είναι να αντιστέκεται στον πονηρό και στους πονηρούς λογισμούς. Και όπως το σίδερο καθαρίζεται όταν πυρώνεται και σφυροκοπείται, έτσι και η ψυχή καθαρίζεται από κάθε πάθος και κάθε αμαρτία όταν πυρώνεται και χτυπιέται από το αγαθό πνεύμα με τα άχραντα μυστήρια. Όπως το σιτάρι που είναι σπαρμένο στο ίδιο χωράφι δίνει διαφορετικού μεγέθους στάχια. Μαζεύεται όμως και αποθηκεύεται στην ίδια αποθήκη. Έτσι και στην Ανάσταση των νεκρών θα υπάρχει διαφορά στην δόξα εκείνων που θα αναστηθούν ανάλογα με την μέθεξη του Αγίου Πνεύματος που θα έχει κατοικήσει σε αυτούς από τούτη την ζωή. Αυτό φανερώνει και το αστέρι από αστέρι διαφέρει στη λάμψη που γράφει ο Απόστολος. Τούτο μόνο να φροντίζει ο καθένας μας, αφού γεννηθεί από το Άγιο Πνεύμα, να ξεπληθεί από την αμαρτία που βρίσκεται μέσα του και εν συνεχεία να προχωρεί προς την τελειότητα με συνεργό πάντοτε την χάρη του Κυρίου. Ο Κύριος δεν δίνει το Άγιο Πνεύμα και την χάρη του για να περιπέσει κανείς σε αμαρτίες. Οι άνθρωποι μόνοι τους γίνονται αίτη των κακών στους εαυτούς τους, γιατί δεν ακολουθούν την χάρη και κυριεύονται από τον Σατανά. Εξάλλου, αν δεν δώσει ο άνθρωπος αφορμή στον Σατανά, δεν μπορεί αυτός να κυριαρχήσει πάνω του με την βία. Γι' αυτό τον λόγο, κανείς δεν είναι με βεβαιότητα του Χριστού ή του Σατανά, αλλά αν παραμείνει με την χάρη ως το τέλος, πηγαίνει με το μέρος του Χριστού. Διαφορετικά, πηγαίνει με τον Σατανά. Γιατί αν είτε ο Κύριος είτε ο Σατανάς έπαιρναν μαζί τους τον άνθρωπο με την βία, αυτός δεν θα ήταν αίτιος ούτε στην κόλαση να ρηχτεί, ούτε τον παράδεισο να κερδίσει. Όπως κάποιος που θέλει να βεβαιωθεί για την σοφροσύνη της γυναίκας του, πηγαίνει σε αυτή νύχτα σαν ξένος και αν δει ότι τον διώχνει χαίρεται που είναι απλησίαστη και την επιδοκιμάζει. Έτσι πρέπει και εμείς να είμαστε επιφυλακτικοί κατά τις επισκέψεις των αερών δυνάμεων. Γιατί όπως λέει ο Απόστολος, γνωρίζει ο Σατανάς να μετασχηματίζεται σε φωτεινό άγγελο για να εξαπατήσει. Αλλά κι αν παρουσιαστεί με λαμπρή εμφάνιση, δεν μπορεί να δώσει

σε αγαθή ενέργεια, αλλά ταραχή, και από αυτό φανερώνεται το ψεύτικο προσωπείο του. Ούτε δηλαδή αγάπη στον Θεό ή στον πλησίον, ούτε πραότητα, ούτε ταπείνωση, ούτε χαρά, ούτε ειρήνη, ούτε καθαρότητα λογισμών, ούτε μίσος του κόσμου, ούτε ανάπαυση πνευματική, ούτε επιθυμία των ουρανίων, ούτε και να καταστήλει τις ειδονές και τα πάθη. Όλα αυτά είναι φανερά ενεργήματα της Θείας Χάριτος. Αντίθετα, η έπαρση και η ψιλοφροσύνη είναι τα χαρίσματα του Σατανά. Από την ενέργεια, λοιπόν, θα καταλάβεις αν το φως που έλαμψε στην ψυχή σου είναι από τον Θεό ή από τον Σατανά. Έτσι, και η ψυχή μπορεί να διακρίνει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και τα φαντάσματα του Σατανά, αν έχει δυνατή διάκριση. Εκείνος που θέλει να μπει από την στενή πύλη στο σπίτι του ισχυρού διαβόλου και να αρπάξει τα σκεύη του, δεν πρέπει να επιθυμεί την μαλθακότητα, αλλά να θυμάται πάντοτε εκείνον που είπε ότι σάρκα και αίμα δεν θα κληρονομήσουν την Βασιλεία του Θεού. Πώς πρέπει να ενδυναμωθούμε από το Πνεύμα? Ο Απόστολος λέει ότι η σοφία του Θεού θεωρείται μωρή από τους ανθρώπους. Επίσης και ο προφήτης λέει «Είδα τον Υιό του ανθρώπου και η μορφή του ήταν χωρίς καμιά τιμή, καταφρονεμένη όσο κανενός άλλου ανθρώπου». Πρέπει λοιπόν εκείνος που θέλει να γίνει Υιός του Θεού να υποστεί πρώτα την ίδια ταπείνωση, να θεωρηθεί μωρός και άτιμος, να μην αποστρέφει το πρόσωπό του από φτισήματα, να μην κυνηγάει ούτε δόξα, ούτε ομορφιά ή κάτι παρόμοιο αυτού του κόσμου, να μην έχει πού να γύρει το κεφάλι του, να ονειδίζεται και να εξουθενώνεται, να τον έχουν όλοι στην περιφρόνηση και τον παραγωνισμό, να αντιμετωπίζει κρυφό και φανερό πόλεμο. Και τότε ο ίδιος ο Υιός του Θεού, εκείνος που είπε «Θα κατοικήσω μέσα σας και θα βαδίσω μαζί σας», θα φανερωθεί στην καρδιά του και θα του δώσει δύναμη και ισχύ, ώστε να δέσει τον ισχυρό και να αρπάξει τα σκεύη του και να πατήσει πάνω στην ασπίδα και στον βασιλίσκο και πάνω σε σκορπιούς και φίδια.

δεν είναι μικρός ο αγώνας που χρειάζεται για να συντρίψουμε τον θάνατο. Λέει βέβαια ο Κύριος, η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα σας. Βρίσκεται όμως και ο θάνατος μέσα μας που μας πολεμάει και μας εχμαλωτίζει. Αν νικήσουμε σε αυτόν τον πόλεμο, θα φύγει κάθε πόνος, λύπη και στεναγμός και η έρημος καρδιά θα γεμίσει πηγές υδάτων. Ο προφήτης μας πληροφορεί. Εγώ θα δώσω νερό σε εκείνους που βαδίζουν στην κατάξερη έρημο και διψούνε. Και ο ίδιος ο Κύριος μας λέει, «Όποιος πίνει από το νερό που εγώ θα του δώσω, δεν θα διψάσει στον αιώνα». Η ψυχή που κυριεύεται από την ακιδεία κατέχεται και από την απιστία. Γι' αυτό αναβάλει από μέρα σε μέρα και δεν δέχεται τον Λόγο του Θεού. Πολλές φορές μάλιστα δίνει φτερά στον εαυτό της με όνειρα γιατί την έχει κυριεύσει η ίηση η οποία είναι αναπηρία ψυχής που δεν μπορεί να δει τις αδυναμίες της. Όπως το νεογέννητο βρέφος είναι η εικόνα του τέλειου άνδρα, έτσι ακριβώς και η ψυχή είναι η εικόνα του Θεού που την έπλασε. Όπως λοιπόν το παιδί όσο μεγαλώνει τόσο γνωρίζει τον πατέρα του και την πατρική περιουσία που μέλει να κληρονομήσει, έτσι και η ψυχή πριν από την παρακοή προοδεύοντας θα έφτανε στα μέτρα της τελειότητος του Χριστού μας. Αφού όμως παρήκουσε, απεμακρύνθη από τον Θεό και σκοτίστηκε και πλανήθηκε μακριά από τον Θεό. Ο Θεός όμως δεν έπαυσε να την καλεί κοντά του άλλοτε με τους προφήτες και άλλοτε με τον ερχομό του στη γη. Χάριν τη σωτηρία του ανθρώπου υπομένει ονειδισμούς, ύβρις, ραπίσματα και τέλος σταυρικό θάνατο, για να μας υποδείξει ποια διάθεση να έχουμε σε εκείνους που μας ονειδίζουν και εξευτελίζουν ή επιδιώκουν και τον θάνατό μας ακόμη. Να γίνουμε δηλαδή σαν κουφοί και άλαλοι, παρακαλώντας τον Κύριο να μας καθαρίσει από τα κρυμμένα πάθη μας, οπότε θα γίνουμε άμεμπτοι. Τότε θα βρούμε εκείνον και θα βρούμε την αιώνια ανάπαυση μαζί με τον Χριστό μας. Αν θέλεις να αποκτήσεις, άνθρωπε, την δόξα που είχες στην αρχή και που χάθηκε, κάνε το εξής. Όπως παραμέλησες τις εντολές του Θεού και υπέκυψες τις συμβουλές του Σατανά, έτσι τώρα να επιστρέψεις στον Κύριο, οπότε με πολύ κόπο και υδρότα θα πάρεις πίσω τον πλούτο σου. Όποιος λοιπόν νοιάζεται για την ψυχή του, πρέπει να βιάζει τον εαυτό του να διατηρήσει το ναό του Θεού άσπυλο. Τότε έρχεται εκείνος που υποσχέθηκε ότι θα κατοικήσει μέσα μας και θα περπατήσει μαζί μας. Οπότε η ψυχή μας καταξιώνεται να γίνει ναός του Θεού.

34 μελετήματα του Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου. Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Αν τέτοιου είδους πνευματικά αναγνώσματα σε ωφελούν, μπορείς να βρεις περισσότερα στο κανάλι Μικρός Αναγνώστης.

Διηγείται για τον Όσιο Ευμένιο ο στρατής Παλιάκης. Την πρώτη μέρα της στρατιωτικής μου θητείας γνώρισε ένα παιδί που με αυτόν είμαστε ακόμη φίλοι. Το λένε Στέφανο Ρωμαίο. Ήταν και αυτός νεοσύλλεκτος. Μου λέει: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη μέσα. Πέμπτη παίρνουμε την πρώτη 24ωρη. Θέλεις να πας στη μάνα σου ή να σε πάω εγώ σε ένα γέροντα? Τη μάνα μου θα τη δω, βρε παιδί μου. Πάμε στο γέροντα. Από την Κόρινθο πήγαμε στο Λιμωδόν, στον Κορυδαλό. Μπαίνουμε μέσα στο Λιμωδόν. Εκεί ο Στέφανος βρήκε τον γέροντα Ευμένιο που τον ήξερε. Ο Στέφανος με σύστησε. Από δε ένας φίλος μου, στρατής. Ο γέροντας είπε: Αχ, παιδί μου, στρατή. Εγώ με το που είδα τον γέροντα λέω: Μιλάω με έναν Άγιο. Αμέσως μου μπήκε ότι αυτός είναι Άγιος άνθρωπος. Έβγαζε κάτι από το πρόσωπό του χωρίς να πει τίποτε. Ο πατήρ Ευμένιος έλεγε μόνο: Παιδί μου, ο Χριστός είναι μαζί σας. Αυτό μόνο. Δεν έβγαλε ποτέ μια ολόκληρη πρόταση. Και έλεγες όμως: Αυτός είναι Άγιος. Πώς γίνεται αυτό? Την άλλη εβδομάδα πάω μόνος μου χωρίς το φίλο μου τον Στέφανο και μόλις με βλέπει: Στρατή, ήρθες παιδί μου. Θα μείνω εδώ. Αν δεν με διώξουν, θα μείνω εδώ. Κάτσε εδώ. Μου βγάζει να φάω. Από την άλλη εβδομάδα γνώρισα όλο το Λιμωδόν όλους. Να τους αγκαλιάζω, να τους φυλάω. Είχα αυτή την τρέλα. Πήγαιναν μεταξύ μας τώρα κάποιοι και φοβόντουσαν. Ήταν από αδελφότητες. Κολούσε ακόμη η λέπρα, αλλά είχαν βγει τα φάρμακα. Και έγινε φίλος μου Όσιος Ευμένιος. Ο Όσιος Νικηφόρος είχε φύγει, δεν τον πρόλαβα, αλλά είδα τα λείψανά του. Όταν τον γνώρισα, δεν ήμουν παντρεμένος. Αργότερα πήγα στην επιστράτευση του 1974 στην Καβάλα. Εκεί γνώρισα τη Δέσποινα. Εγώ άκου να δεις τη λόξα είχα τότε. Τη ρώτησα: Θέλεις να κάνεις πολλά παιδιά? Έμεινα μια εβδομάδα ακόμη και μετά έφυγα. Της είπα: Αν θέλει η Παναγία, θα πάμε καλά και θα τα φέρει έτσι που θα βρεθούμε. Πέρασαν τρεις μέρες και βγήκαν τα αποτελέσματα και η Δέσποινα μπήκε στο Πάντιο στην Αθήνα. Την αρπάζω με το που ήρθε και την πάω στον πατέρα Ευμένιο. Του λέω: Γέροντα, πώς τη βλέπεις? Καλή είναι, καλή, είπε απλά την πρώτη φορά. Η πρώτη πληροφορία που πήρε ήταν αυτή. Πάμε μετά στην Αργυρό και στον Αριστείδη. Στην αρχή είπε η Αργυρό να προσέχω. Αλλά από την άλλη φορά ενέδωσαν και αυτοί, γιατί είδαν ότι ο πατήρ Ευμένιος ήταν θετικός. Και έτσι προχώρησαν όλα καλά. Ο πατήρ Ευμένιος, όταν πήγαινε κάποιος άρρωστος, τον σταύρωνε με τη βεβαιότητα ότι θα γίνει καλά, και γινόταν καλά. Για την αγιοκατάταξη δεν δόθηκαν πολλά αναλυτικά, αλλά έγινε αμέσως κατανοητό και από το Πατριαρχείο ότι αυτός είναι Άγιος άνθρωπος. Ο πατήρ Ευμένιος δεν ήταν διανοούμενος. Έρχονταν ιερείς και του έλεγαν: Πάτερ, θα μας πείτε κάτι? Και αυτός απαντούσε: Εγώ, παιδιά μου, να σας πω μόνο να αγαπήσετε τον Χριστό μας. Θα σου πω ένα παράδειγμα τώρα. Μια φορά στα Μέγαρα που είχαμε πάει και είμαστε σε ένα σπίτι, μια γυναίκα του είπε: Γέροντα, εγώ δεν μπορώ να σας κάνω πνευματικό, γιατί είστε πολύ αυστηρός. Α, παιδί μου, εγώ είμαι αυστηρός. Εγώ, γέροντα, τώρα εγκυμονώ. Και να κάνω αλάδωτο? Ποιος είπε ότι θα κάνεις αλάδωτο? Και συνεχίζει ο Όσιος Ευμένιος: Έχεις μακαρόνια? Έχω. Βάλε νερό να τα βράσεις. Σε λίγα λεπτά τα βγάζει. Έχεις καρύδια? Τρίψτα. Ρίχνει ο πατήρ Ευμένιος τα καρύδια στα μακαρόνια, κοίτα να κατέβει και τα προσφέρει στη γυναίκα. Έλα, καλή μου, είναι αλάδωτο αυτό. Ο Όσιος Ευμένιος έλεγε να μην λέμε κακό για κανέναν. Μια φορά τα είχαμε πάρει με τον Αρχιεπίσκοπο, τον Μακαριστό Αθηνών Σεραφείμ, και ο πατήρ Ευμένιος με παρακάλεσε: Μη λες, παιδί μου, όχι, όχι. Είναι Άγιος, είναι Άγιος. Ρε παππούλη, τι Άγιος είναι? Είναι Άγιος, παιδί μου. Λέγεται πως όταν κατακρίνεις κάποιον μπορεί να πέσει στο ίδιο αμάρτημα. Είναι σίγουρο αυτό. Είναι πνευματικός νόμος. Αργότερα αυτό που έλεγε ο Όσιος Ευμένιος το κατάλαβα. Έγινε ένα επεισόδιο. Ήταν κάποιος στον Αρχιεπίσκοπο και του λέει: Έχω κάτω έναν Άγιο άνθρωπο στο αυτοκίνητο, θέλετε να τον δείτε? Πώς δεν θέλω να τον δω? Να τον δω και να πάρω την ευχή του. Είχε ταπείνωση ο Αρχιεπίσκοπος. Πάει ο φίλος μου στον Άγιο Πορφύριο που ήταν στο αυτοκίνητο και ο Άγιος του είπε: Πες του να κατέβει κάτω, γιατί εγώ αν βγω από το αυτοκίνητο με το κρύο που κάνει θα πεθάνω. Πάει και του το λέει. Και ο Αρχιεπίσκοπος κατεβαίνει και συναντάει τον Άγιο Πορφύριο. Ο Άγιος του είπε: Έχω εντολή να σου πω να μην δεχθείς τον Πάπα. Ο Αρχιεπίσκοπος λέει: Δεν θέλω να τον δω καθόλου. Αυτό, του είπε ο Άγιος Πορφύριος, θα σε εξαγιάσει. Μια φορά που φύγαμε από το Λιμωδόν μαζί με τον Άγιο, του λέω: Έχει στο Κάραβελ μια ομιλία με τον πατέρα Βασίλειο Γοντικά και θέλετε να πάμε? Ναι, παιδί μου, να πάμε. Πάμε στο Κάραβελ. Ήταν και ο Δεσπότης, ο Μόρφου,
τότε ήταν ακόμη λαϊκός, λεγόταν Όμηρος, και μου λέει ο πατήρ Ευμένιος: «Είχα χθες το βράδυ δύο ξένους και άργησα. Ύστερα από το πρωί έκανα τη λειτουργία. Εδώ που είμαστε, μπορώ να κοιμηθώ δύο λεπτά μόνο». Του βάζω ένα σκαμπό και πλώνει τα πόδια του. Ο κόσμος από τη ρεσεψιόν προχωράει προς την αίθουσα. Βάζει τα ποδαράκια του Άγιος ο άνθρωπος και ντράπηκα μόλις είδα τις κάλτσες του. Όχι τρύπιες, μακάρι να ήταν τρύπιες. Ήταν μισές οι κάλτσες. Εγώ ντρεπόμουν τον κόσμο που περνούσε. Η υπερηφάνεια μου βλέπεις. Αυτός δεν ντρεπόταν καθόλου. Το μεγαλείο του. Εγώ του σκέπαζα τα πόδια. Όταν τον πήραν είδηση, μου είπαν οι υπεύθυνοι ότι έχουν κρατήσει δύο καρέκλες στο κέντρο για να καθίσει ο Άγιος κι εγώ. Στην κεντρική αίθουσα, εντωμεταξύ, ανεβαίνει ο πατήρ Βασίλειος Γοντικάκης στην έδρα. Ο Όσιος Ευμένιος βάζει τα παπούτσια του και πάμε μέσα στην αίθουσα, στο κέντρο. Αρχίζει ο πατήρ Βασίλειος και λέει εκείνα τα ωραία που λέει. Εγώ καθόμουν και τον κοίταζα. Μιλάει ο Γοντικάκης και ακούω που λες τον Άγιο να προσεύχεται. «Χριστέ μου, αγάπη μου», έλεγε. Όση ώρα μιλούσε ο πατήρ Βασίλειος, ο Όσιος Ευμένιος δεν άκουγε, αλλά προσευχόταν να τον φωτίζει ο Θεός να μιλάει σωστά. Ο Όσιος Ευμένιος δεν κρατούσε τίποτε για τον εαυτό του. Όταν του έδινε κάποιος κάτι, αμέσως το έδινε. Όλα όσα του δίνανε, τα έβγαζε έξω σε ένα τραπέζι και τα έδινε όλα. Ο κόσμος που ερχόταν στο λιμωδόν ήταν πολλής. Όλοι έρχονταν για να βοηθήσουν. Ήταν γενναιόδοροι κι αυτοί. Πώς να περιγράψει κανείς με λόγια όλα αυτά που ζήσαμε στο λιμωδόν κοντά στον Όσιο Ευμένιο. Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 18. Οι ουρανοί διηγήσονται δόξαν Θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα, και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώσιν. Ουκ εισί λαλιέ, ουδε λόγοι, ον ουχή ακούονται εφωνέ αυτών. Εισπάσαν την γην εξήλθε ο φθόγκος αυτών, και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού, και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκπαστού αυτού, αγκαλιάσεται ως γίγας δραμήν οδόν αυτού. Απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού, και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού, κι ούκα στην ως αποκριβέσεται της θέρμης αυτού. Ο νόμος του Κυρίου άμωμος επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή σοφίζουσα νήπια. Κυρίου ευθέα εφραίνοντα καρδίαν, η εντολή Κυρίου τηλαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος Κυρίου αγνός διαμένων εις αιώνα αιώνος. Τα κρίματα Κυρίου αληθινά, δε δικαιωμένα επί το αυτό, επιθυμητά υπέρ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν, και γλυκύτερα υπέρ μέλη και κυρίων, και γάρο δούλο σου φυλάσει αυτά. Εν το φυλάσιν αυτά ανταπόδοσης πολύ, παραπτώματα της συνήση εκ των κρυφίων μου καθάρισον με, και από αλωτρίων φύσε του δούλου σου, εάν μη κατακυριεύσωση, τότε άμωμος έσομαι και καθαριστήσομαι από αμαρτίας μεγάλης, και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου διαπαντός, Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου.

0: Ψαλμός 18. Εις το τέλος. Ψαλμός του Δαβίδ. Οι ουρανοί, με την αρμονία και το κάλλος τους, διηγούνται σε κάθε άνθρωπο την δόξα και την σοφία του Θεού. Ο ουρανός, που σαν στέρεος θόλος περιβάλλει την γη, διακηρύττει ότι είναι έργο του παντοδύναμου και πάνσοφου δημιουργού. Κάθε ημέρα βροντοφωνεί στην επόμενη ημέρα και κάθε νύχτα αναγγέλει στην άλλη νύχτα την γνώση για την ύπαρξη του απειροτέλειου δημιουργού. Οι λόγοι τους οποίους διαλαλούν οι ουρανοί δεν είναι σιωπηλοί λόγοι από εκείνους των οποίων οι φωνές δεν ακούονται παντού. Τουν αντίον, σε ολόκληρη τη γη εξήλθε και ακούγεται η φωνή τους. Έφτασαν και στα πέρατα της οικουμένης οι λόγοι τους. Ο Θεός, το φως του απρόσιτον, έκαμε τον ήλιο ιδιαίτερο ενδιέτημά του. Τον διατάσσει να ανατέλει λαμπρός σαν νυμφίος, που εξέρχεται λαμπροστολισμένος από τον ηφικό του θάλαμο. Σαν γίγαντας και ακούραστος δρομέας, με αγαλίαση και χωρίς ποτέ να αποκάμει διαμέσου των αιώνων, διατρέχει κάθε μέρα τον από ανατολών έως δυσμών δρόμο του. Από το ένα άκρο του ουρανού γίνεται η έξοδός του και στο άλλο άκρο του ουρανού τελειώνει η πορεία του. Και δεν υπάρχει κανείς ο οποίος θα μπορέσει να διαφύγει την θερμότητά του. Παραπάνω όμως από τα μεγαλεία που διηγούνται οι ουρανοί, υπάρχει ο νόμος του Κυρίου, ο άμεμπτος, ο οποίος επιστρέφει πλανόμενες ψυχές στον δρόμο της σωτηρίας, στον δρόμο του Θεού. Οι εντολές του Κυρίου που υπάρχουν μέσα σε Αυτόν είναι αληθινές και πιστές, γεμάτη σοφία, ικανές να αναδείξουν σοφά και αυτά ακόμα τα νήπια. Οι εντολές του Κυρίου είναι αληθινές και τέλειες, εφραίνουν την καρδιά εκείνου που τη στηρεί, σκορπίζουν μέχρι των πλέον μακρινών περάτων άπλετο το φως και φωτίζουν τους οφθαλμούς των ανθρώπων. Το ιερόν δέος που διεγείρει στις καρδίες των ανθρώπων ο νόμος του Κυρίου και ο ευλαβής φόβος είναι αγνός, ανώθευτος από την πλάνη. Έχει αιώνια ισχύ και κύρος. Οι κρίσεις και οι αποφάσεις του Κυρίου που περιέχονται σε Αυτόν είναι αληθινές και επιμαρτυρούνται ως δίκες διαμέσου των αιώνων. Τα λόγια του Κυρίου για τους καλοπροαίρετους ανθρώπους είναι επιθυμητά περισσότερο από τον χρυσό και από πλήθος πολυτίμων λίθων. Είναι γλυκύτερα από το μέλι και από την κυρίθρα. Εγώ δοκίμασα την γλυκύτητά τους, διότι ο δούλος σου, Κύριε, θα φυλάξει αυτά τα κρίματά σου. Όποιος τα φυλάσει θα έχει μεγάλη ανταπόδοση και αμοιβή. Αδύνατον όμως είναι να τηρήσει κανείς ολόκληρο τον νόμο. Ποιος μπορεί να γνωρίσει τα παραπτώματα στα οποία και χωρίς να το θέλουμε υποπίπτουμε? Από τα απόκρυφα αυτά παραπτώματα που εγώ ίσως δεν τα γνωρίζω και ούτε θέλω ποτέ να έλθουν σε δημοσιότητα, Κύριε, καθάρισόν με. Και από ξένα προς τον νόμο σου αισθήματα και έργα, προφύλαξε εμένα των δούλων σου. Εάν αυτά δεν με κυριεύσουν, τότε εγώ θα είμαι άμεμπτος και έτσι θα διατηρηθώ καθαρός από μεγάλες πτώσεις. Τότε θα είναι ευχάριστη και σε σένα και ευπρόσδεκτη η λόγη της προσευχής μου και η ευλαβή σκέψης και η ιερή πόθη της καρδιάς μου θα είναι σαν θυσία ευπρόσδεκτη και παντοτινή ενώπιόν σου. Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Φίλοι μας, καλώς μας ήρθατε. Σήμερα θα έχουμε κοντά μας τον πολύ καλό συγγραφέα, εκπαιδευτικό, μουσικό. Είναι μια καλλιτεχνική φύση, τον Στέφανο Γανωτή. Τον έχουμε εδώ ξανακαλέσει, έχει πάντα ανταποκριθεί. Σήμερα θα μας μιλήσει για το πολύ καλό βιβλίο του «Τον κόσμο όλων αγαπάς». Σε εικονογράφηση Φανής Παρθενίου, μουσική Ηλία Αργυρόπουλου. Και το βιβλίο αυτό από τις εκδόσεις Ταμούλη έχει QR με ηχητικό βιβλίο. Πάρα πολλά ενδιαφέροντα έχουμε σήμερα να πούμε. Κοντά μας έχουμε κύριο Στέφανο Γανωτή. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Χαιρόμαστε πολύ που είστε κοντά μας σήμερα και σήμερα, όπως και σε άλλες εκπομπές. Πάντοτε, να πω και έτσι, το παρασκήνιο, πάντοτε έρχεται ο Στέφανος τρέχοντας από το σχολείο, κουρασμένος πάντοτε όμως, χαρούμενος με όσα συμβαίνουν σε ένα σχολείο και προβληματισμένος ενίοτε. Και όλος αυτός ο προβληματισμός, φίλοι μας, και όλη αυτή η χαρά που παίρνει από τα παιδιά ένας καλός εκπαιδευτικός, φαίνεται και σε όσα κάνει στη συνέχεια. Και αυτό φαίνεται στο όμορφο βιβλίο του «Τον κόσμο όλων αγαπάς». Να πούμε ότι ο Στέφανος ο Γανωτής το αφιερώνει, εκτός από τη μικρή αγαπημένη του φίλη, στη μαμά του. Γράφει ο ίδιος: «Και στη μαμά μου, που όταν ήμασταν μικρά παιδιά, μόλις έβρισκε λίγο χρόνο να καθίσει κοντά μας, μας νανούριζε με τη γλυκιά φωνή της, τραγουδώντας μας τα πιο υπέροχα τραγούδια και ποίηματα που έχουν μείνει μέσα μας ανεξίτηλα στον χρόνο». Στέφανε, τι ακούσαμε?
1: Ακούσαμε το πρώτο τραγούδι από μια σειρά τραγουδιών που εμπεριέχονται στο QR code, το οποίο είναι ενσωματωμένο στο συγκεκριμένο βιβλίο. Είναι το τραγουδάκι «Καλημέρα», με το οποίο ξεκινάει το βιβλίο μας. Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και προφανώς και στους γονείς και στους παππούδες τους και σε όσους ανθρώπους ασχολούνται με παιδιά προσχολικής ηλικίας.
0: Όλα ξεκινάνε από τότε ή πιο πριν ακόμα?
1: Ξεκινάνε από την ώρα που γίνεται η σύλληψη ενός παιδιού, και μάλλον ξεκινάνε και πολύ πριν από τη σύλληψη, από τη στιγμή που δύο άνθρωποι αποφασίζουν να ενώσουν τη ζωή τους, και αυτή η αγάπη του ενός για τον άλλον κάποια στιγμή πραγματώνεται στην γέννηση ενός παιδιού, το οποίο παιδί, ακόμα και πριν βγει από τη μήτρα της μανούλας του, έχει μέσα του εικόνες, ήχους, μυρωδιές που θα το συνοδεύουν σε όλη τη ζωή.
0: Έτσι. Και αυτό το βιβλίο γράφτηκε για αυτά τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, και θα θέλαμε να πούμε πώς ήρθε η ιδέα, δηλαδή ποια ήταν η έμπνευση να γραφτεί κάτι τέτοιο.
1: Ωραία. Πάντα η έμπνευση για μένα, σε κάθε μου βιβλίο, δεν είναι κάτι αόριστο, είναι κάτι συγκεκριμένο και προσωποποιημένο, προσωπικό μάλλον. Εγώ έχω 4 παιδιά. Έχω όμως και πολλά παιδιά στο σχολείο, έχω και πολλά ανήψια, και έχω και τα παιδιά των φίλων μου και των αγαπημένων μου ανθρώπων, με τα οποία κάθε συζήτηση, κάθε επαφή, κάθε στιγμή που βρισκόμαστε είναι και μία έμπνευση. Στο συγκεκριμένο βιβλίο έχω γράψει ποιηματάκια για μια μικρή αγαπημένη μου φίλη, η οποία τώρα πια είναι μεγάλη, κοντεύει λυγιόπαιδο. Οι προβληματισμοί της όλοι, αλλά και τα ενδιαφέροντά της, οι προβληματισμοί της μαμάς, του μπαμπά της, για το τρόπο με τον οποίο μεγαλώνει το παιδί, και τα αντίστοιχα δικά μου, με έκαναν να γράψω αυτό το βιβλίο και να το χαρίσω και στην ίδια προφανώς, αλλά και σε όλα τα παιδιά αυτής της ηλικίας και στους γονείς που έχουν παιδιά σε αυτή την ηλικία. Και από ό,τι θα δούμε μάλλον μαζί με τους ακροατές και θα ακούσουμε, Προσπάθησα να βάλω μέσα όλη μου την αγάπη, αλλά και μια τρυφεράδα που με στεναχώρια το λέω, βλέπω σιγά σιγά να χάνεται στη σχέση μας με τα παιδιά.
0: Δηλαδή ανάμεσα στα παιδιά και στους γονείς.
1: Ανάμεσα στα παιδιά και τους γονείς φυσικά, αλλά ανάμεσα και στα παιδιά μεταξύ τους. Ανάμεσα στα παιδιά και στη σχέση τους με τη φύση, με τα ζώα, με τα φυτά, με τα λουλούδια, με οποιοδήποτε έμβιο οργανισμό που είναι κομμάτι της δικής μας ζωής.
0: Ακριβώς. Και τώρα θυμάμαι μια ιστορία που λέγεται ότι την είπε ο Άγιος Σιλουανός, με ένα φιλαράκι που κόπηκε βία, ας πούμε, και ότι δεν υπήρχε λόγος να γίνει αυτό. Όχι μόνο δεν υπήρχε λόγος, αλλά δεν ήταν και σωστό να γίνει αυτό. Ήταν μια μορφή κακοποίησης. Και κάτι θα έλεγες εσύ για μια παρόμοια ιστορία με ένα γατάκι?
1: Και εγώ σας έχω ξαναπεί σε μια προηγούμενη εκπομπή μια ιστορία με τον Άγιο Παΐσιο, ο οποίος σε μια συνάντηση που είχαμε όταν ήμουν 18 χρονών, μια παρέα 5-6 παιδιά στην ίδια ηλικία με μένα, καθόμασταν και τον βλέπαμε να χαϊδεύει ένα γατί, ένα μικρό γατάκι γεμάτο ψήλους, την ώρα που μια παρέα θεολόγοι καθόταν μαζί του και συζητούσαν περί Θεού, και ο καθένας έλεγε τις δικές του θεωρίες και ο γέροντας καθόταν χαμογελαστός, χάιδευε το γατάκι και δεν έλεγε τίποτα. Κάποια στιγμή του λένε: «Τι είναι Θεός, γέροντα?» Και ο Άγιος Παΐσιος τους λέει: «Σταθείτε, να σας τον φέρω να τον δείτε». Και μένουμε όλοι με το στόμα ανοιχτό. Ο γέροντας δίνει το γατάκι στον διπλανό του. Σας είπα ότι το γατάκι ήταν γεμάτο ψήλους, τους οποίους ο γέροντας έβγαζε έναν-έναν χωρίς να τον σκοτώνει και τον άφηνε κάτω στο έδαφος. Και το γατάκι τον κοιτούσε με λατρεία. Δίνει λοιπόν αυτό το συγκεκριμένο γατί στο διπλανό του και φεύγει. Πήγαινε στο κελάκι του μέσα να μας φέρει να δούμε το Θεό, έτσι μας είπε. Όλοι λοιπόν περιμέναμε με το στόμα ανοιχτό και με γουρλωμένα μάτια. Ο καθένας από αυτούς τους σπουδαίους θεολόγους έδινε το γατάκι στον διπλανό του και άλλο στον διπλανό του και αυτό στον διπλανό του, μέχρι που ο τελευταίος το πετάει γιατί ήταν γεμάτο ψήλους. Το γατάκι πλησίαζε, μια-δυο κλωτσιές έφαγε και έφυγε. Βγαίνει λοιπόν ο γέροντας έξω, μας κοιτάζει, τον κοιτάζουμε κι εμείς, κάτι κρατούσε στα χέρια του και περιμένουμε να δούμε το Θεό που θα μας έδειχνε. Και όταν στην απορία μας αυτή απάντησε «Πού είναι το γατί?» στον πρώτο στον οποίο το είχε δώσει, και αυτός του λέει «Εγώ το έδωσα στον άλλον και ο άλλος στον άλλον», ο γέροντας θύμωσε και έσκυψε κάτω σαν να θέλει να πάρει μια πέτρα για να μας διώξει. Και πραγματικά θύμωσε και ήταν πολύ έντονη η συμπεριφορά του, σε τέτοιο βαθμό που οι θεολόγοι τρομάξαν και άρχισαν να φεύγουν. Θεολόγους τους λέγαμε εμείς, δεν ξέρω τι δουλειά κάνουν οι άνθρωποι. Και όταν φύγανε όλοι, τρέχοντας πραγματικά, γιατί όντως έπιασε μια πέτρα από κάτω, δεν ξέραμε τι θα την έκανε, γύρισε και μας κοίταξε εμάς και μας μάλωσε. Μας λέει: «Τι γελάτε, μωρέ?» Και η δικιά μας η απάντηση ήταν: «Με αυτούς που φύγανε». Και ο γέροντας συνέχισε λέγοντας ότι εάν δεν μπορείς ένα πλάσμα του Θεού να κρατήσεις στα χέρια σου, τι τον θέλεις να τον δεις ολόκληρος? Φωτιά είναι, βρε, και θα σε κάψει. Οπότε η σχέση του Αγίου Πορφυρίου, του Γέροντα Πορφυρίου, με τη φύση, όπως και πολλών άλλων γερόντων, θυμάμαι και τον πατέρα Πορφύριο, τη σχέση που είχε με τα ζώα, με τα πουλιά, με τη φύση κτλ. Ήταν μια σχέση αγαπητική, μια σχέση προσωπική. Δεν υπάρχει το περιβάλλον στην Ορθοδοξία. Υπάρχει, ναι, το συγκεκριμένο δέντρο, το συγκεκριμένο ποτάμι, η συγκεκριμένη λίμνη, η συγκεκριμένη θάλασσα, το συγκεκριμένο πουλάκι, όπως και η σχέση μας με το Θεό, δεν είναι το υπέρτατον ο Θεός. Ο Θεός είναι, έχει πρόσωπο, έχει σαρκωθεί και είναι ο Χριστός, και το βλέπουμε τον Χριστό, τον πιάνουμε, τον ακουμπάμε, τον τρώμε, τον πίνουμε. Έτσι και η φύση, τα πλάσματα όλα της φύσης είναι εικόνες αυτού του παραδείσου, που αν δεν το καταλάβουμε δεν μπορούμε να ζήσουμε στον παράδεισο.
0: Ακριβώς. Και αυτό το βιβλίο που κρατάμε στα χέρια μας έχει και ζώα και πουλιά και φυτά και πολύ αγάπη πάνω σε αυτά.
1: Ωραία, όπως βλέπετε το βιβλίο ξεκινάει με αυτό το μικρό ποιματάκι. Ένα κοριτσάκι κάθεται στον κήπο του, βλέπετε και τις εικόνες, μακάρι να μπορούσαμε να τις δούμε και στα ραδιόφωνα, αλλά ας τις περιγράψουμε. Ένα κοριτσάκι κάθεται στη ρίζα ενός δέντρου, γύρω της λουλούδια, μανιτάρια, μια πεταλούδα, δυο πεταλούδες, και το ποιματάκι λέει: μέσα στον κήπο στέκεις μόνη και κοιτάς δυο πεταλούδες που χορεύουν στον αέρα, με τα πολύχρωμά τους τα φτερά πετάνε και σου λένε καλημέρα.
0: Και αυτό μπορεί να το τραγουδήσουν τα παιδιά, ακούγοντας και την όμορφη μουσική που έχει φτιάξει
1: ο Ηλίας ο Αργυρόπουλος.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ηλίας ο Αργυρόπουλος πήρε τα ποίηματα που έγραψα, συνδύασε στο μυαλό του το στίχο μαζί με την υπέροχη εικονογράφηση της Φανής της Παρθενείου, η οποία Φανή έχει ζωγραφίσει και τα περισσότερα βιβλία μου, και έφτιαξε μια αντίστοιχα τρυφερή μουσική, αξιοποιώντας και το δυναμικό των μουσικών που είναι εξαιρετική μουσική όλοι τους, αλλά και την παιδική χοροδία. Τη μουσική έχει γράψει ο Ηλίας ο Αργυρόπουλος, φίλος μουσικός, πιανίστας, ακορντεονίστας, δάσκαλος μουσικής, ο οποίος πήρε τους στίχους από τα ποιηματάκια μου, πήρε και την εξαιρετική εικονογράφηση της Φανής της Παρθενείου, η οποία έχει εικονογραφήσει και τα υπόλοιπα μου τα βιβλία, και αξιοποίησε το μουσικό δυναμικό με τους αντίστοιχα πολύ καλούς μου φίλους, τον Γιάννη τον Ζαχαρέλη στην κιθάρα, τη Λιτό τη Φλωράκη στο βιολί, το γιο μου τον Νικηφόρο τον Γανωτή στο κλαρινέτο, τα νύψια μου τον Νικόλα και την Ειρήνη τη Γανωτή στο φλάουτο, και στα κρουστά τον Οδυσσέα τον Στεφανή, και έφτιαξε αυτές τις μουσικές, κάποιες από τις οποίες θα ακούσουμε και στη σημερινή εκπομπή.
0: Και είναι πολύ όμορφες μουσικές και συνοδεύουν θαυμάσια και τους στίχους, τα στιχάκια αυτά. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο.
1: Βεβαίως.
2: Μια πασχαλίτσα στην αυλή.

0: Στη μικρή μας την αυλή ήρθε μία πασχαλίτσα. Με μια κόκκινη στολή και φτεράκια μια σταλίτσα. Της αρέσει να πετά, σε όλα τα λουλούδια πάει. Το όνομά του στα ρωτά, όλα εκεί που τριγυρνάει. Πάει στα τριαντάφυλλα και στα όμορφα τα κρίνα. Πάει στα γαρίφαλα που μοσχοβολούν κι εκείνα. Πάει και στη μικρή της φιλανάδα την καλή, που την αγαπάει πολύ πολύ πολύ.
1: Τι ακούσαμε, Στέφανε?
2: Ακούσαμε ένα ποιηματάκι, απαγγελία ποιήματος. Εκτός από τα τραγούδια υπάρχουν και 2-3 ποιηματάκια τα οποία είναι απαγγελία, όμορφη απαγγελία από τα παιδιά της νεανικής χοροδίας του Οδείου Αθηνά με μαέστρο τη Δήμητρα Χανού. Η Δήμητρα Χανού είναι η γυναίκα του Ηλία του Αργυρόπουλου. Η απαγγελία είναι κάτι πολύ δύσκολο. Τα παιδιά στο σχολείο από την πιο μικρή ηλικία μαθαίνουν να κάνουν ανάγνωση, αλλά η ανάγνωση δεν είναι κάτι τόσο απλό. Η ανάγνωση, και μάλιστα η ανάγνωση της ποίησης που λέγεται απαγγελία, είναι κάτι δύσκολο που εμπεριέχει μέσα και την τέχνη τη θεατρική. Για να μπορέσει ένα παιδάκι να καταλάβει πιο όμορφα τις εικόνες, χρειάζεται να μάθει να κάνει απαγγελία. Στο βιβλίο αυτό η μουσική ως χαλή μπαίνει κάτω από 2-3 ποιηματάκια και από μόνο το αυτό προκαλεί μία άλλη αίσθηση, μία αίσθηση εφορίας, μία αίσθηση ρομαντική, μία αίσθηση αυτής της τρυφεράδας που συνήθως λείπει ακόμα και στα παιδικά βιβλία. Και όπως πρέπει να το ξαναπούμε, η μουσική είναι όλη με φυσικά μουσικά όργανα. Δεν υπάρχουν μουσικά όργανα ηλεκτρονικά μέσα σε αυτό το βιβλίο, όπως και στα άλλα μου τα βιβλία.
1: Έτσι.
2: Η κιθάρα είναι κιθάρα, το βιολί είναι βιολί, το φλάουτο είναι φλάουτο. Δεν είναι δηλαδή κάποιο ηλεκτρονικό μέσο το οποίο έχει αντικαταστήσει και να φαίνεται ότι είναι φλάουτο. Αυτό δίνει μια άλλη ζεστασιά.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Το έχουμε χάσει τελευταία, δυστυχώς. Γιατί έχουμε πολύ ηλεκτρονικά, πολλά ηλεκτρονικά όργανα και χάνει η μουσική, χάνει το αποτέλεσμα. Και έτσι το παιδί που θα πάρει να διαβάσει αυτό το βιβλίο και θα διαβάσει, ή αν δεν γνωρίζει να διαβάσει, θα το διαβάζει η μαμά του. Είναι μια καλή ευκαιρία να συνδεθούν γονείς και παιδιά με αυτόν τον τρόπο, διαβάζοντας δηλαδή. Οι γονείς θα ακούσουν και αυτό που ακούμε εμείς και σιγά σιγά μπορούν να το μάθουν και απ' έξω.
2: Ναι, ήδη μετά από 15 μέρες κυκλοφορίας του βιβλίου, αυτό που μου λένε οι γονείς που έχουν βάλει τα παιδάκια τους να ακούσουν τη μουσική, είναι ότι πρώτον λένε τα τραγουδάκια απ' έξω σαν να είναι τα πιο αγαπημένα τους τραγούδια, γιατί έχουν μια ομοιοκαταληξία πολύ συγκεκριμένη και πάρα πολύ προσεγμένη, αλλά και ζωγραφίζουν συνέχεια κάποιες όμορφες εικόνες, παίρνοντας στοιχεία από τις ζωγραφίες του βιβλίου. Ας ακούσουμε το επόμενο. Το επόμενο τραγουδάκι λέγεται «Στο όνειρό σου» και είναι κάτι που όσοι έχουμε διατελέσει οι γονείς, νομίζω ότι θα θυμηθούμε κάτι από τη δική μας θητεία ως γονείς, και οι νέοι γονείς θα δουν κάτι το οποίο θα το συναντήσουν πάρα πολλές φορές. Το μικρό παιδάκι μέσα στον ύπνο του ξυπνάει. Γιατί ξυπνάει ένα παιδάκι μέσα στον ύπνο του? Για πολλούς λόγους. Ζητάει να έρθει κοντά στη μαμά, στον μπαμπά, να το πάρουμε αγκαλιά. Η αγκαλιά είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό και κάτι που λείπει πάρα πολύ στα παιδιά. Το βλέπω και στο σχολείο, πόσο λείπει η αγκαλιά στα παιδιά, γιατί πλέον δεν επιτρέπεται να κουμπάμε τα παιδιά, δεν επιτρέπεται να τα πλησιάζουμε. Πρέπει να είμαστε από μακριά, να είμαστε αποστηρωμένοι, γιατί όλα αυτά παρεξηγούνται. Στο παιδί λείπει η αγκαλιά της μαμάς, λείπει η αγκαλιά του μπαμπά στο σπίτι. Και...
1: αυτό δεν παρεξηγείται, Στέφανε, νομίζω.
2: Νομίζεις ότι δεν παρεξηγείται. Απτική επαφή πια στο σχολείο είναι κάτι το απαγορευμένο.
1: Στο σχολείο μπορεί, αλλά στο σπίτι. Το λέω γιατί για να μην αγκαλιάσει το παιδί σου, πάει να πει ότι δεν, κάτι λείπει και σε σένα.
2: Αυτό που λείπει το βασικό είναι ο χρόνος.
1: Να συμφωνήσουμε.
2: Νομίζουμε ότι το παιδί έχει ανάγκη από την αγκαλιά μας μόνο όταν είναι νεογέννητο ή όταν φτάσει 2-3 χρονών. Ξέρετε πόσα παιδιά έρχονται Δευτέρα, Τρίτη ηλικίου πια και τους λες τι έχεις, και σου λένε κύριε πάρε με μια αγκαλιά. Και εκεί τι πρέπει να κάνεις?
1: Μια αγκαλιά. Τι άλλο? Ας ακούσουμε λοιπόν στο όνειρό σου και ας προβληματιστούμε λίγο.
3: Στο όνειρό σου.

0: Είμαστε λοιπόν εδώ, στην Πυριακή Εκκλησία, Ράδιο Παραμυθία, σημερινός μας προσκεκλημένος ο Στέφανος Ουγανωτής, συγγραφέας του βιβλίου «Τον κόσμο όλων αγαπάς», ένα βιβλίο για παιδιά προσχολικής ηλικίας, αλλά και για γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας και για γονείς γενικότερα. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο βιβλίο, νομίζω ξεκουράζει. Εμείς ακούμε εδώ τα τραγούδια με τον Στέφανο και τα τραγούδια, την ποίηση, με τόσο όμορφη μουσική, τόσο όμορφα γραμμένα, έτσι, όλα. Και σε ταξιδεύει αυτό το βιβλίο. Εμένα μου αρέσει πολύ το ταξίδι με καράβι. Είμαστε εδώ κοντά στη θάλασσα, Στέφανε, και γι' αυτό νομίζω ότι μας αρέσουν αυτά. Και δεν χρειάζεται να είσαι κοντά στη θάλασσα να σου αρέσουν τα ταξίδια. Φεύγουμε ταξίδι, ώρα μας καλή. Πάμε με καράβι, χαίρεσε πολύ. Το χαίρονται τα παιδιά.
1: Όλοι το χαιρόμαστε το ταξίδι. Το ταξίδι με καράβι ειδικά. Εδώ η μικρή μου φίλη πρόκειται να ταξιδέψει με το καράβι και είναι μεγάλη η χαρά της. Παρατηρεί. Τι παρατηρεί? Παρατηρεί γύρω της. Να η θαλασσίτσα, να τη και η φάρη. Πάνω από τον αφρό πώς πετούν οι γλάρι. Και η μαμά της που την έχει κοντά και ταξιδεύουνε, βλέπει το κοριτσάκι της να χαίρεται με τους γλάρους, με τη θάλασσα. Άνοιξε στα χέρια.

0: Και αφού ακούσαμε το ταξίδι και ταξιδέψαμε κι εμείς, να περάσουμε στη σκανταλιά. Ποιος δεν τα θυμάται αυτά? Και αυτά που κάναμε εμείς και αυτά που έκαναν τα παιδιά σε εμάς, γιατί όλα εδώ πληρώνονται, όπως λένε έτσι χαριτολογώντας οι άνθρωποι και πολλές φορές και σοβαρολογώντας. Και έχουμε ένα πουλάκι, ναι, ένα πουλάκι και ένα παιδάκι ταλέπορο. Αράχνες κρέμονται από ψηλά. Το παιδί είναι στεναχωρημένο. Τι έχει γίνει?
1: Λοιπόν, η ζωγραφιά αποτυπώνει όλη την απελπισία ενός μικρού παιδιού που το έχουν αμαλώσει.
0: Ακριβώς.
1: Ένα μικρό παιδί που το έχουν αμαλώσει νιώθει ότι όλος ο κόσμος καταραίει, ότι όλα είναι...
0: Δεν υπάρχει τίποτα πάνω.
1: Μια καταστροφή. Και χαίρομαι πάρα πολύ με τη Φανή, γιατί χωρίς να της πω τίποτα, μόλις βλέπει κάτι που γράφω, αποτυπώνει με τη ζωγραφική της όλο αυτό το συνέστημα που θέλω και εγώ να περιγράψω με το στίχο. Και αντίστοιχα ο Ηλίας με τη μουσική του κάνει κάτι
0: παρόμοιο. Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, εδώ το κοριτσάκι είναι απελπισμένο. Θα ακούσετε και στην απαγγελία τι λέει και ας το συζητήσουμε αμέσως μετά.
2: Η σκανταλιά.

Σήμερα η μαμά πάλι με μάλωσε. Μου είπε μεγάλωσα, δεν πρέπει πια να κλαίω. Και όταν μου λέει ο μπαμπάς πως δεν τον άκουσα, να μην γκρινιάζω, να μην λέω πως

0: Νομίζω πως κανένας πια δεν μ' αγαπά. Μονάχα ο παππούς και η γιαγιά.
1: Η σκανδαλιά λοιπόν, πραγματικά αυτό το νομίζω πως κανένας πια δεν μ' αγαπά αντικατοπτρίζει όλη την αλήθεια ενός παιδιού που το έχουν μαλώσει. Αδίκως ή δικαίως.
2: Εδώ έχουμε το παιδάκι που έχει κάνει μια σκανδαλιά. Όλοι κάνουμε σκανδαλιές. Εδώ τις κάνουμε στα 50 μας, που είμαι τώρα 55. Δεν τα κάναμε όταν ήμασταν 5. Η μαμά λέει με μάλωσε, μου είπε μεγάλωσα, δεν πρέπει πια να κλαίω. Προσοχή λίγο. Φυσικά και ένας άνθρωπος όχι απλώς έχει το δικαίωμα, αλλά είναι πολύ όμορφο να κλαίει και στα 5 του και στα 15 του και στα 50 του και στα 100 του, και πάντα το κλάμα βγάζει έξω ένα συνέστημα και είναι λυτρωτικό. Αυτό όμως το αστείο, εκνευριστικό, ψεύτικο, και δεν ξέρω πως αλλιώς να το πω, που, τώρα μετά από τα παιδιά μου, το πιο μικρό μου παιδί είναι 23 χρονών, αλλά όταν θυμάμαι αυτό το κλάμα, το μικρό κλάμα με το απελπισμένο ύφος του ότι όλα έχουν καταστραφεί και τελειώνει ο κόσμος, επειδή παραδείγματος χάρη δεν πήραμε μία καραμέλα στο σούπερ μάρκετ, ξέρω, ή επειδή είναι η ώρα να πάμε για ύπνο και δεν πρέπει και μου και τα λοιπά. Αυτό λοιπόν το κλάμα.
3: Απελπισμένο κλάμα.
2: Ναι.
3: Έτσι, ναι.
2: Λέει η μαμά, άντε σταμάτα πια τώρα, μεγάλωσες. Και όταν ο μπαμπάς λέει δεν τον άκουσα, μην γκρινιάζει, μην λέω πως δεν φταίω. Δεν φταίω εγώ, δεν το έκανα εγώ. Όλοι το έχουμε πει και όλα τα παιδάκια. Εδώ λοιπόν η μαμά το μαλώνει. Φανταζόμαστε τι είναι το μάλωμα, έτσι. Δεν είναι το μάλωμα το τρομερό και το τρομακτικό. Το παιδί όμως νιώθει ότι όλος ο κόσμος καταραίει όταν του λέει η μαμά ή ο μπαμπάς ότι δεν ήσουν ένα καλό παιδί. Εκεί τελειώνει η ζωή. Τελειώνουν τα πάντα. Είναι η καταστροφή.
3: Δεν υπάρχει κανείς.
2: Έχει τελειώσει ο κόσμος. Οπότε πού θα προσφύγουμε? Στον παππού και στη γιαγιά. Είναι μεγάλες δυνάμεις. Για να δούμε ο παππούς και η γιαγιά.
0: Ο παππούς και η γιαγιά.

0: Αυτά λοιπόν με τον παππού και τη γιαγιά. Οι μεγάλες δυνάμεις, Στέφανε.
1: Να πούμε...
0: Και είναι, δεν είναι.
1: Είναι, δεν φυσικά είναι. Και είναι.
0: Πώς...
1: Αν είναι, τεράστιες δυνάμεις.
0: Αλλά λέει ότι γιατί ενώ ο παππούς και η γιαγιά μπορεί να ήταν πολύ αυστηροί, ας πούμε, με τα παιδιά τους, με τα εγγόνια τους, είναι ένα ανεξήγητο. Αγγίζει τα όρια του θαύματος. Πώς τα έχουν καταφέρει έτσι, έτσι οι γενιές και δεν μαλώνουν ο παππούς και η γιαγιά με τα παιδιά.
1: Είχα δει σε ένα από αυτά τα μαγνητάκια που βάζει στο ψυγείο. Και έχει διάφορα στιχάκια ή διάφορα ρητά. Έλεγε, επειδή ο Θεός σκέφτηκε ότι δεν μπορεί να είναι παντού, έφτιαξε τον παππού και τη γιαγιά.
0: Πολύ έξυπνο. Και όντως έτσι είναι.
1: Το συγκεκριμένο τραγούδι, μάλλον τα συγκεκριμένα στιχάκια, αλλά και η μελωδία, γραφτήκανε την περίοδο του COVID. Είναι λίγο προγενέστερα από το συγκεκριμένο βιβλίο. Ενσωματώθηκαν όμως πολύ όμορφα μέσα, νομίζω.
0: Και είναι και πολύ θεατρική η μουσική. Έχει έτσι ένα ύφος κινηματογραφικό, θα έλεγα. Μπορεί να γίνει και ταινία. Η αφορμή.
1: Γιατί γράφτηκαν την εποχή του COVID? Γιατί θα θυμούνται όλοι οι ακροατές ότι ο παππούς και η γιαγιά την εποχή του COVID είχαν στοχοποιηθεί ως ενδυνάμει κίνδυνος για μετάδοση του ιού. Θυμηθείτε πόσο τα γυροκομεία ήταν ο χώρος ο οποίος όλοι τρομάζαμε. Για θυμηθείτε εκείνη την τρομακτική ιστορία με το γυροκομείο στην Ισπανία που μετέφεραν τους ηλικιωμένους σε μία πόλη γιατί θεωρούσαν ότι υπάρχει COVID στο νοσοκομείο και μαζεύτηκαν οι κάτοικοι της πόλης και πετροβολούσαν τα αυτοκίνητα που μετέφεραν τους ηλικιωμένους γιατί θεωρήθηκαν εν δυνάμει κίνδυνος. Για θυμηθείτε τις εικόνες αυτές που βλέπαμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες με τον παππού και τη γιαγιά να αγκαλιάζουν τα εγγονάκια τους μετά από πόσους μήνες και μάλιστα πίσω από μουσαμάδες, μην τα ακουμπήσουνε, μην τυχόν, και τα μολύνουνε με τον COVID. Αυτά τα ξεχνάμε. Έχουν περάσει μόνο 3-4 χρόνια από εκείνη την εποχή και όμως έχουμε την τάση να ξεχνάμε. Και όπως ξεχνάμε αυτά τα κοντινά, τα πριν από 3-4 χρόνια, ξεχνάμε πολύ συχνά και την δική μας παιδική ηλικία, τις δικές μας ανάγκες και επιθυμίες. Και γι' αυτό, αν διαβάσετε στο... Αν διαβάσει ο αναγνώστης στο πιστόφυλλο του βιβλίου, λέει ένα τρυφερό βιβλίο γεμάτο ποιηματάκια, υπέροχες εικόνες, μουσική και τραγούδια για τα μικρά παιδιά, αλλά και για μας τους μεγάλους, συσσαγωγικά, που κάπου μέσα μας βαθιά κρύβουμε τη γλυκιά ανάμνηση της παιδικής μας ηλικίας. Η παιδική μας ηλικία είναι η πρώτη μας πατρίδα. Αν αυτό δεν το νιώθουμε, τότε έχουμε κόψει ένα κομμάτι μεγάλο της ζωής μας. Είναι, η παιδική μας ηλικία είναι ο παράδεισος στον οποίο ανατρέχουμε κάθε φορά που απελπισμένοι από την καθημερινότητα και την πραγματικότητα αναζητούμε κάποιο καταφύγιο.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Και νομίζω ότι αυτό το βιβλίο, ακόμη και αν κάποιοι δεν έχουν μια πρώτη πατρίδα ιδανική, μπορεί να γίνει μια ψευδαίσθηση. Ας ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι, ότι και δεν πειράζει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πρώτη καλή πατρίδα. Στέφανε, να διαβάσουμε το...
1: Θα ήθελα, όχι να ακούσουμε, γιατί είναι μεγάλο σε διάρκεια, να σας διαβάσω.
0: Βεβαίως.
1: Το τελευταίο ποιηματάκι που λέγεται «Η μαμά μου και εγώ».
0: Αυτή κι αν είναι πατρίδα, η μάνα.
1: Είναι το κοριτσάκι που μιλάει με τη μαμά του. «Θα ήθελα να είχα δυο φτερά, θα μου δίνε πολύ χαρά στον ουρανό για να πετάξω, που πάνε τα πουλιά να ψάξω. Όμως, σαν ποιο να γίνω εγώ πουλάκι? Μήπως σαν το σπουργητάκι? Και η μαμά απαντάει: «Κοίτα αγάπη μου το σπουργιτάκι, πως κρυώνει σαν έρχεται ο χειμώνας και το χιόνι. Να γίνω σαν το χελιδόνι που χτίζει τη φωλιά του στο μπαλκόνι. Να έχω και μια ουρά σαν το ψαλίδι όταν πετάω σε μακρύ ταξίδι. Και όταν αρχίσει να φθινοποριάζει και εγώ θα μείνω μόνη, δεν σε νοιάζει. Τα χελιδόνια ταξιδεύουν σε ζεστή φωλιά. Και ποιο παιδάκι θα έχω εγώ αγκαλιά. Να γίνω τότε σαν την κουκουβάγια με μάτια γουρλωτά να βλέπω στα σκοτάδια. Και όλη τη μέρα που θα θέλω εγώ να παίξουμε, νομίζω χωριστά πως δεν θα αντέξουμε. Μήπως να γίνω σαν το γλάρο να ακολουθώ και τα καράβια ως το φάρο. Τα καράβια, ψυχή μου, ταξιδεύουν σε χώρες μακρινές και φεύγουν. Τότε θα γίνω σαν τον αετό, πολύ ψηλά για να πετώ. Τις φτερούγες μου να ανοίξω, τα σύννεφα στον ουρανό να αγγίξω. Σαν τον αητό να έχεις φτερά και να πετάς πολύ ψηλά. Τίποτα να μη φοβάσαι και όταν μακριά μου θα είσαι. Θα έχω κι εγώ πολύ χαρά σαν τον αητό να έχεις φτερά. Στον ουρανό για να πετάς και όλο τον κόσμο
0: να αγαπάς. Να αγαπάς λοιπόν, και με αυτό τον αγαπάς τελειώνει το όμορφο βιβλίο του Στέφανου του Γανωτή, «Τον κόσμο όλο να αγαπάς». Ο τίτλος είναι αυτός. «Και είναι όμορφος ο κόσμος», λέει το Οπισθόφυλλο. «Τον ομορφαίνουν τα λουλούδια, τα δέντρα, τα ζώα, τα πουλιά, οι θάλασσες και τα βουνά, τα δάση, τα ποτάμια. Μα πιο πολύ τον ομορφαίνουν τα παιδιά με το χαμόγελό τους». Ένα τρυφερό βιβλίο, γεμάτο με ποιηματάκια, υπέροχες εικόνες, φίλοι μας, μουσική, τραγούδια για μικρά παιδιά, αλλά και για εμάς τους μεγάλους, που κάπου μέσα μας βαθιά κρύβουμε τη γλυκιά ανάμνηση της παιδικής μας ηλικίας. Ένα πολύ όμορφο βιβλίο για παιδιά 3 έως 6 ετών και μπορώ να πω για όλους εμάς που μπορούμε να τα διαβάσουμε όλα αυτά στα παιδιά μας, να τα χαρούμε και εμείς. Από τις εκδόσεις Σταμούλη, εικονογράφηση Φανή Παρθενίου, μουσική Ηλίας Αργυρόπουλος, περιέχει QR με ηχητικό βιβλίο. Να ξέρετε, τούτο εδώ το πολύ πολύ όμορφο βιβλίο του Στέφανου του Γανωτή. Στέφανε, ευχαριστούμε πολύ μέσα από την καρδιά μας για όλη αυτή την παρουσίαση, για όλη αυτή την έμπνευση που μας τη μετέφερε σε μένα εδώ στο στούντιο και στους ακροατές μας.
1: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία και με το καλό να τα ξαναπούμε.
0: Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που ήσασταν κοντά μας. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Νικολίτσα Τσούνη διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
0: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου Αποστόλου Θωμά.

Ο Απόστολος Θωμάς, που στα ελληνικά μεταφράζεται Δίδυμος, ήταν Εβραίος από την Γαλιλαία και ένας από τους 12 μαθητές του Κυρίου. 3 φορές στο Ευαγγέλιο του, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης κάνει λόγο για τον Απόστολο Θωμά. Την πρώτη φορά, όταν ο Χριστός πληροφορήθηκε πως ο Λάζαρος κοιμήθηκε και ξεκίνησε με τους Αποστόλους για τη Βηθανία. Τότε ο Θωμάς είπε στους συμμαθητές του «Άγομεν και ημείς, είναι αποφάνομεν μεταυτού». Δεύτερη φορά μιλά μετά τον μυστικό δείπνο. Η αγωνία του Χριστού, καθώς βλέπει να πλησιάζει το πάθος, κορυφώνεται. Λίγες στιγμές πρώτου θανάτου του, θέλει να δώσει τις τελευταίες συμβουλές στους μαθητές του. Καθώς είναι όλοι μαζεμένοι γύρω του, τους μιλάει. Αυτή είναι η αποχαιρετιστήρια ομιλία του. Παρόλη την αγωνία του, σκέφτεται μήπως οι μαθητές του σκανδαλιστούν, καθώς θα τον αντικρίσουν νεκρό. Τους ενθαρρύνει και προσεύχεται για αυτούς τον ουράνιο πατέρα. «Ας μην ταράσετε η καρδία σας», τους λέγει. «Να έχετε εμπιστοσύνη στον Θεό και σε μένα. Στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής. Αν δεν υπήρχαν, θα σας έλεγα. Πηγαίνω για να σας ετοιμάσω τόπο. Πάλι θα έρθω και θα σας πάρω κοντά μου, ώστε όπου είμαι εγώ να είστε κι εσείς. Ξέρετε βέβαια τον δρόμο που οδηγεί εκεί που εγώ πηγαίνω». Τότε πήρε το λόγο ο Θωμάς, που προφανώς δεν κατάλαβε το νόημα των λόγων του Κυρίου και του είπε «Κύριε, εμείς δεν ξέρουμε που πηγαίνεις και πώς μπορούμε να ξέρουμε το δρόμο». Και ο Ιησούς του απάντησε «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν πηγαίνει στον Πατέρα αν δεν περάσει από μένα». Αυτός είναι ο Θωμάς ως μαθητής, τολμηρός αλλά και αφοσιωμένος στον διδάσκαλο.

Και ερχόμαστε στο τρίτο σημείο που ο Ευαγγελιστής μιλάει για τον Απόστολο Θωμά. Πρόκειται για τις δύο εμφανίσεις του Αναστάντος Ιησού. Η μία το βράδυ της πρώτης ημέρας και η άλλη μεθημέρας 8. Στην πρώτη ο Θωμάς απουσίαζε και έτσι δυσκολευόταν να πιστέψει στην Ανάσταση. Η αξίωση του μαθητή να δει και να ψηλαφίσει τον Αναστάντα διδάσκαλο είναι η πρώτη απόδειξη της Ανάστασης. Ο Θωμάς, όταν είδε και αυτός όπως οι άλλοι Απόστολοι τον αναστημένο διδάσκαλο και τον άκουσε να τον προσκαλεί κοντά του για να ψηλαφίσει τις πληγές του, αμέσως φώναξε «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Έτσι, ο Απόστολος Θωμάς, πρώτος μετά την Ανάσταση, κήρυξε την θεότητα του Χριστού. Μετά την Πεντηκοστή και την επιφύτηση του Παναγίου Πνεύματος, ο Θωμάς, όπως και όλοι οι Απόστολοι, επληρώθη Θείας Δυνάμεως και διανύει τον αγιότερο δρόμο της διάδοσης της αληθείας που είδε με τα μάτια του και άκουσε με τα αυτιά του. Στο Θωμά έλεγε να πάει να κηρύξει στους Μίδους, τους Πάρθους και τους Πέρσες και έφτασε μέχρι και τις Ινδίες. Τον καιρό εκείνο βρισκόταν στα Ιεροσόλυμα ένας άνθρωπος ονόματι Αμβανής, ο οποίος έψαχνε να βρει αρχιτέκτονα ικανό να κτίσει ένα ανάκτορο του βασιλιά των Ινδιών. Μαθαίνοντας από τον Κύριο ότι αυτή ήταν η οδός που του είχε επιφυλαχθεί για να ξεκινήσει την αποστολή του, ο Θωμάς παρουσιάστηκε στον Αμβανή ως δούλος του Κυρίου, έμπειρος στην οικοδομική τέχνη. Το σύμφωνο αυτής της ανάθεσης έδωσε ο ίδιος ο Κύριος. Επιβιβάστηκαν σε ένα πλοίο και έφτασαν στην Ινδία. Εδώ ήρθε και παρουσιάστηκε ενώπιον του βασιλέα των Ινδιών Γουνδιαφόρου και του υποσχέθηκε ότι θα οικοδομήσει το μεγαλειώδες ανάκτορο που επιθυμούσε. Ο βασιλιάς ενθουσιάστηκε και έθεσε στη διάθεσή του χρήματα πολλά, χρυσό και ασίμι για τις οικοδομικές εργασίες και έφυγε για μια τριετία. Ο Απόστολος Θωμάς, μόλις πήρε στα χέρια του όλον αυτόν τον θησαυρό, έσπευσε να τον μοιράσει κρυφά στους φτωχούς. Τα θαύματα και το κήρυγμα του Ευαγγελίου που συνόδευαν τις ελεημοσύνες του είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός ειδωλολατρών να ασπαστεί την πίστη του Χριστού.

Φοβερή όμως ήταν η οργή του βασιλιά όταν πληροφορήθηκε ότι ο Θωμάς, ο αρχιτέκτον του παλατιού του, το χρυσό και το ασίμι το μοίραζε ελεημοσύνη στους φτωχούς. Διέταξε να τον ρίξουν μέσα σε ένα λάκκο βαθύ και του επεφύλασε τα πιο φρικτά βασανιστήρια. Το ίδιο όμως βράδυ επεμβαίνει ο κύριος. Ο αδελφός του βασιλιά, που ήταν πολύ άρρωστος, είδε σε οπτασία έναν άγγελο, ο οποίος τον περιέφερε στην αιώνια βασιλεία των δικαίων, όπου έκθαμβος αντίκρισε ένα ωραιότατο ανάκτορο. Καθώς το θαύμαζε, του είπε ο άγγελος, «Ιδού, αυτό το ανάκτορο είναι του αδελφού σου, του το έκτισε ο Απόστολος Θωμάς. Μόλις συνήλθε από το όραμα, κάλεσε τον αδελφό του και του ζητούσε να του πωλήσει το εξαίσιο εκείνο παλάτι που είχε στον ουρανό. Ο βασιλιάς Γουνδιαφόρος συγκλονίστηκε, μετανόησε, έδωσε εντολή να βγάλουν από τη φυλακή τον Απόστολο Θωμά και ζήτησε, όπως και ο αδελφός του, να βαπτιστεί ώστε να γίνουν αξίως δεκτοί στη Βασιλεία του Χριστού. Ελεύθερος ο Απόστολος του Χριστού, συνέχισε την ιεραποστολική του δράση στις χώρες αυτές της Ασίας. Περιοδεύοντας έφτασε σε ένα βασίλειο, όπου βασίλευε η Βαρβαρότης και Ασέβεια Μεγάλη. Με τη δύναμη του Παναγίου Πνεύματος, ο Απόστολος Θωμάς κατόρθωσε να προσελκύσει στον Χριστό τη βασίλισσα, το γιο της και τις δύο κόρες της. Ο χριστιανικός όμως τρόπος ζωής ήταν ξένος και ακατανόητος για το βασιλιά της χώρας εκείνης. Έτσι, κίνησε την οργή και το μίσος του κατά του Αποστόλου Θωμά. Διέταξε τους στρατιώτες του να τον συλλάβουν και να τον οδηγήσουν έξω από την πόλη Μαϊλαπούρ, όπου και τον θανάτωσαν τρυπώντας τον με λόγχες. Με αυτόν τον τρόπο, ο Απόστολος Θωμάς παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο, του οποίου τόσο παραστατικά κήρυξε την Ανάσταση.

το συναξάρι της εποχής μας. Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς, επίσκοπος Σανγκάης και Σαν Φρανσίσκο, ο θαυματουργός. Κείμενα από έκδοση της Ιεράς Μονής του Αγίου Νεκταρίου Δωρίδος. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Με χαρά μοιράζομαι μαζί σας τις προσωπικές μου αναμνήσεις από τον Άγιο Ιωάννη Μαξίμοβιτς, ενθυμούμενος τα ακόλουθα λόγια του Αγίου Νέστορος, του χρονογράφου, που προσευχόταν ως εξής. «Σας οικετεύω, πολύ αγαπημένα μου αδέλφια, μη με καταδικάζετε για την τραχύτητά μου. Εάν γεμάτος αγάπη προς τον Άγιο, αποφάσισα να σας πω ό,τι γνωρίζω γι' αυτόν. Αποφάσισα να σας πω όλα όσα γνωρίζω, επειδή φοβήθηκα τα λόγια του Κυρίου μας για τον πονηρό και τεμπέλη δούλο, που ίσως εφαρμοστούν επάνω μου. Αλλά πρώτα στρέφομαι προς τον Θεό με μια προσευχή. Παντοδύναμε Κύριέ μου, εσύ που δίνεις τη χάρη, ουράνιε Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, βοήθησέ με. Φώτισε την καρδιά μου για να κατανοήσω το θέλημά σου και να μιλήσω για τα θαύματα και τη δόξα του εκλεκτού σου. Είμαι κι εγώ γεμάτος αγάπη για τον Άγιο, αλλά φοβάμαι την τραχύτητά μου. Φοβάμαι την αδυναμία μου να μεταφέρω τη δόξα του εκλεκτού σου ανθρώπου. Και δεν γνωρίζω από πού να αρχίσω. Πώς να βάλω σε κατανοητή σειρά αυτή την πληθώρα των ανεξίτηλων και γεμάτων χάρη, εντυπώσεων αυτού του μεγάλου Αγίου ανθρώπου που θα μείνουν για πάντα μέσα μου.

Ο Αγίος Ιωάννης άρχισε την ιερατική του εργασία στη Σαγκάη το 1934, το έτος που γεννήθηκα εγώ, σε αυτό το μεγάλο διεθνές εμπορικό λιμάνι της Κίνας. Η οικογένειά μου είχε ένα σπίτι μόλις 3 τετράγωνα από τον καθεδρικό ναό που ήταν αφιερωμένος στη μητέρα του Θεού, στην Παναγία των αμαρτωλών η Σωτηρία. Και οι γονείς μου, μαζί με εμάς τα παιδιά τους, πηγαίναμε κάθε Κυριακή και τις γιορτές για να εκκλησιαστούμε στο ναό. Ο αδελφός μου και εγώ μείναμε στη Σαγκάη από το 1939 μέχρι την αναχώρησή μας στο Τουμπαμπάο τον Ιανουάριο του 1949. Φοιτήσαμε στο Καθολικό Κολέγιο της Ζαντάρκ, της Ιωάννας της Λορένης, το οποίο βρισκόταν ακριβώς δίπλα στον καθεδρικό ναό. Θυμάμαι αμυδρά τότε που ο επίσκοπος Ιωάννης ευλόγησε τους τεράστιους χρυσούς σταυρούς πριν αυτοί σηκωθούν και τοποθετηθούν πάνω στους 5 τρούλους της όμορφης καθεδρικής εκκλησίας. Δίπλα στο ναό χτίστηκε ένα σπίτι για τον Εφημέριο, το οποίο ήταν αρκετά πατώματα ψηλό και πάνω από το κέντρο του υπήρχε το καμπαναριό. Επίσης θυμάμαι πως πίσω από την κατοικία του ιερέα ήταν ένα άδειο οικόπεδο με μία μισοτελειωμένη εκκλησία και εκεί ήταν που ο Άγιος Ιωάννης τελούσε τον μεγάλο αγιασμό κατά την εορτή των Θεοφανίων. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν έκλειναν τα σχολεία, ο αδελφός μου και εγώ συχνά παίζαμε σε εκείνον τον χώρο. Πρέπει να ήμουν 8 ή 9 ετών, όταν μια ζεστή καλοκαιρινή ημέρα μπήκα μέσα στον τεράστιο και πάντοτε δροσερό καθεδρικό ναό για να δροσιστώ λίγο από την πολύ ζέστη. Ήταν μια καθημερινή ημέρα της εβδομάδας, περίπου 7 το απόγευμα, και έξω είχε ακόμα πάρα πολύ φως. Εκείνη την ώρα γινόταν ο εσπερινός από τον Εφημέριο και ο ναός ήταν σχεδόν άδειος. Και τότε βλέπω να στέκεται στη θέση του, κοντά στην κεντρική κολόνα του ναού, ανάμεσα στην ωραία πύλη και τη δεξιά πύλη, μπροστά από ένα αναλόγιο γεμάτο από εκκλησιαστικά βιβλία, ο Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς. Αργότερα έμαθα ότι ο Άγιος συνήθιζε να παρακολουθεί πάντοτε και τις 9 ακολουθίες, συμπεριλαμβανομένες και της Θείας Λειτουργίας, όπως έχουν καθοριστεί από την Ορθόδοξη Εκκλησία, και κοινωνούσε καθημερινά. Μετά την ακολουθία, τον πλησίασα για να πάρω την ευχή του. Εκείνος με ρώτησε ποιο είναι το όνομά μου και με προσκάλεσε να μιλήσουμε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι πριν φύγει από το ναό έκανε πολλές στρωτές μετάνοιες μπροστά από κάθε εικόνα, σαν να αποχαιρετούσε για λίγο τους καλούς του φίλους, τους Αγίους. Τον ακολούθησα κρατώντας τη ράβδο του στα χέρια μου. Η νεανική ψυχή μου αμέσως ένιωσε να έλκεται από αυτόν τον καταπληκτικό άνθρωπο και ένιωσα αυτή τη βαθιά χριστιανική αγάπη που ο καλός επίσκοπος ενέπνεε στους ανθρώπους και ιδιαίτερα στα παιδιά.

Για πρώτη φορά στη ζωή μου, μπήκα στο μεγάλο γραφείο του, στο δεύτερο πάτωμα της κατοικίας. Ολόκληρος ο δεξιός τοίχος του γραφείου του, από το ταβάνι μέχρι το σημείο που ήταν το αναλόγιο, ήταν γεμάτο εικόνες σε διάφορα μεγέθη. Για κάποιο λόγο, μου φάνηκε ότι ήταν πολύ φυσιολογικό όταν τον είδα μπαίνοντας στο γραφείο του να ξεκινά στρωτές μετάνοιες μπροστά από τις εικόνες και να προσεύχεται και πάλι για πολλή ώρα. Τελικά, κάθισε στο γραφείο του, το οποίο ήταν γεμάτο χαρτιά, και κουβεντιάσαμε. Όπως ακριβώς θα έκανε και αργότερα, μου μίλησε για την Εκκλησία, για τους βίους των ασκητών και των Αγίων, για τους μάρτυρες και τις εκκλησιαστικές εορτές. Δεν ήθελα να γυρίσω σπίτι μου. Δεν ήθελα να αφήσω αυτόν τον ξεχωριστό άνθρωπο. Είχε ήδη σκοτεινιάσει, όταν ο Άγιος με ευλόγησε και μου είπε να πάω σπίτι. Μετά από αυτό άρχισα καθημερινά, πρωί και απόγευμα, να παρακολουθώ τις ακολουθίες των καθεδρικών ναό και να υπηρετώ στο ιερό. Μετά τη Θεία Λειτουργία τις καθημερινές, κατέλυε τα τίμια δώρα μόνος του, παραμένοντας στο ναό, βυθισμένος σε βαθιά προσευχή για πολλή ώρα μετά την αναχώρηση του εφημερίου. Και ξανά, όπως πάντοτε, προσκυνούσε όλες τις εικόνες του ναού πριν φύγει για την κατοικία του. Όταν μου μιλούσε στο γραφείο του, ο Άγιος Ιωάννης, μερικές φορές τον έπαιρνε ελαφρά ο ύπνος για λίγα δευτερόλεπτα. Σύντομα έμαθα ότι ποτέ δεν πήγαινε να κοιμηθεί σε κρεβάτι, παρά μόνον επέτρεπε στον εαυτό του ελάχιστο ύπνο πάνω σε μια πολυθρόνα ή γονατιστός μπροστά στις αγαπημένες του εικόνες, όπου ο γραμματέας του, κάποιος κύριος Κάντοφ, τον έβρισκε μερικές φορές. Υπήρξα μάρτυρας ενός απίστευτου περιστατικού αυτού του συνειδητού ύπνου του. Ένα απόγευμα, καθώς μου μιλούσε στο γραφείο του, χτύπησε το τηλέφωνο και εκείνος απάντησε. Δεν ξέρω με ποιον μίλησε, αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ πως, συνεχίζοντας τη συζήτηση από το τηλέφωνο, άφησε το ακουστικό να γλιστρήσει από τα χέρια του και αποκοιμήθηκε. Το ακουστικό βρισκόταν πάνω στο ράσο του, στα γόνατά του. Και εκείνος, αποκοιμισμένος, συνέχισε για πολλή ώρα να ακούει και να μιλάει σε εκείνον που του είχε τηλεφωνήσει. Σύμφωνα με τους νόμους της φύσεως, αυτό είναι τελείως αδύνατο, τόσο για τον Άγιο Ιωάννη να ακούει εκείνον που του είχε τηλεφωνήσει, όσο και για τον συνομιλητή του να ακούει τις απαντήσεις του Αγίου Ιωάννη. Κι όμως, κρίνοντας από τη διάρκεια και το περιεχόμενο των λόγων του ιεράρχη, ήταν ολοφάνερο

Κάποτε, ενώ ήμουν στο γραφείο του, του έφεραν το δείπνο του. Θυμάμαι ότι ήταν ένα μπολ με μπόρστ και μια κούπα με κίσελ που τίγκα φρούτων. Ήταν μόνος του και εγώ ήμουν στο διπλανό δωμάτιο όπου μου έφεραν και μένα το ίδιο ταπεινό γεύμα. Και μέσα από τη μισάνοιχτη πόρτα είδα καθαρά πως ο Άγιος Ιωάννης έχισε το γλυκό κίσελ μέσα στο μπολ με το μπόρστ και άρχισε να τρώει το κακόγουστο αυτό μείγμα. Εκείνο τον καιρό ήμουν παιδί ακόμα και αυτά τα πράγματα που έκανε ο Άγιος Ιωάννης μου φαίνονταν απολύτως φυσιολογικά. Όλα τα παιδιά και τα παπαδάκια αγαπούσαν τον Άγιο παρά την αυστηρότητά του. Ο Άγιος Ιωάννης έγινε το πρότυπό μου και αποφάσισα να τον μιμηθώ σε όλα. Μια φορά, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, σταμάτησα να κοιμάμαι στο κρεβάτι μου και ξάπλωνα στο πάτωμα για να κοιμηθώ. Έπαψα να τρώω μαζί με την οικογένειά μου, όπως έκανα κανονικά, και έτρωγα μόνο ψωμί και νερό. Οι γονείς μου αναστατώθηκαν και με πήγαν στον επίσκοπο. Μόλις άκουσε αυτά που του είπαν, έστειλε το φύλακά του να πάει στο μαγαζί και να φέρει λίγο σαλάμι. Στις μεταδακρύων εικαισίες μου ότι εκτός των άλλων είναι Μεγάλη Τεσσαρακοστή τώρα, ο σοφός αρχιεπίσκοπος με πρόσταξε να φάω όλο το σαλάμι που έφερε και να θυμάμαι πάντοτε ότι η υπακοή στους γονείς είναι πιο σημαντική από την νηστεία που ορίζουμε εμείς για τον εαυτό μας. «Πώς πρέπει να συνεχίσω λοιπόν, Βλαντίκα?» ρώτησα, ελπίζοντας ακόμα σε μερικές ξεχωριστές οδηγίες για να συνεχίσω την άσκησή μου. Και εκείνος μου απάντησε, «Να συνεχίσεις να έρχεσαι στην εκκλησία όπως κάνεις τώρα, αλλά στο σπίτι να κάνεις ό,τι σου λέει ο πατέρας σου και η μητέρα σου». Θυμάμαι πόσο πολύ με πείραξε που δεν μου συνέστησε κάποια ξεχωριστή άσκηση. Θυμάμαι ακόμα ένα αξιοσημείωτο περιστατικό ή μάλλον μία περιπέτεια της ζωής του Αγίου Ιωάννη στην οποία ήμουν εγώ προσωπικά παρών. Ήταν μια καθημερινή ημέρα και η Θεία Λειτουργία τελέστηκε στον καθεδρικό ναό από έναν από τους ιερείς της Αγκάης. Ο Άγιος Ιωάννης στεκόταν στη συνηθισμένη θέση του και εγώ υπηρετούσα στο ιερό. Αλλά θυμάμαι πολύ καλά πως όταν εκείνος ο ιερέας έκανε το κήρυγμα, μάλωνε τον αρχιεπίσκοπο δείχνοντάς τον με το δάκτυλό του και κατέληξε να τον αποκαλεί με λέξεις όπως φίδι, σκορπιέ, μπούφε, υποκριτή κλπ. Ο Άγιος παρέμεινε στη θέση του χωρίς καμία αντίδραση σε αυτήν την παράλογη επίθεση του ιερέα. Αντίθετα, άρχισε να διαβάζει από ένα βιβλίο που βρισκόταν μπροστά του στο αναλόγιο. Αργότερα, ο πατέρας μου μου είπε πως αυτός και πολλοί άλλοι δεν ανέχονταν μια τέτοια απαράδεκτη συμπεριφορά εκ μέρους ενός ιερέα εναντίον του επισκόπου και ότι ζήτησαν την τιμωρία αυτού του ανθρώπου. Αλλά ο επίσκοπος όμως δεν έλαβε κανένα μέτρο τιμωρίας, λέγοντας πως το ζήτημα ήταν προσωπικό. Αξιοθαύμαστη πραγματικά άνεξη κακία. Και γενικά, κανένας δεν άκουσε ποτέ έστω και μια απλή λέξη κατηγορίας εναντίον οποιουδήποτε να βγαίνει από τα χείλη του Αγίου Ιωάννη.

Ο μακαριστός αρχιερέας Σεραφείμ Σλομπότσκι μου είπε πως κάποτε είχε ρωτήσει τον Άγιο Ιωάννη «Ποιανό είναι το λάθος για αυτή τη θλιβερή εκκλησιαστική διαμάχη που έχει ξεσπάσει τόσο έντονα για το χτίσιμο του καθεδρικού ναού στο Σαν Φρανσίσκο» και εκείνος απλά του απάντησε «του διαβόλου». Φροντίδα για την ανθρώπινη ψυχή είναι ο όρος που μπορεί καλύτερα από όλους να περιγράψει αυτή τη σημαντική παρόρμηση που κινούσε ολόκληρο το βίο και τη δραστηριότητα αυτού του κορυφαίου ανθρώπου της προσευχής και τόσο δικαίου, όχι μόνο για τον χλιαρό αιώνα της εποχής μας, αλλά πιστεύω γενικότερα σε όλο το φάσμα της παγκόσμιας ιστορίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Πώς αλλιώς μπορούμε να εξηγήσουμε όλα αυτά, στα οποία υπήρξα και εγώ αυτόπτης μάρτυρας? Για παράδειγμα, είδα πως το πρόσωπό του κυριολεκτικά μεταμορφωνόταν κάποιες φορές κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας των Μεγάλων Εορτών, εκλάμποντας ένα υπερκόσμιο φως. Είχα δει τα μάτια του να ξεχυλίζουν από θεία αγάπη και καθαρά να αντανακλούν την αγνή χαρά που εμείς οι αμαρτωλοί δεν μπορούμε καν να αγγίξουμε από την παρουσία μέσα του του Αγίου Πνεύματος. Είχα δει το πώς πετούσε στην κυριολεξία το βράδυ του Πάσχα, σαν να τον σήκωναν άγγελοι γύρω από την νεόκτιστη εκκλησία της Σανγκάης, κραυγάζοντας με άπλετη χαρά τις θριαμβευτικές λέξεις «Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη». Ήταν ολοφάνερο ότι δεν υπήρχε όριο στη γνήσια έκστασή του. Όλο του το είναι ήταν βυθισμένο στη χαρά του Χριστού, τον οποίο ειλικρινά και ολοκληρωτικά αγαπούσε. Αλλά το πιο εκπληκτικό απ' όλα ήταν το χάρισμά του να βλέπει βαθιά μες την ανθρώπινη καρδιά και να την προσελκύει στο Χριστό. Εξάλλου, αν δεν υπήρχε αυτός ο Άγιος Άνθρωπος, ποτέ δεν θα σκεφτόμουν να υπηρετήσω την Εκκλησία ως ιερέας. Και πόσο εκπληκτική ήταν η προβλέψή του για το τι θα μας συνέβαινε. Στο γράμμα του, στις 7 Νοεμβρίου, στον αδελφό μου και σε μένα, όταν ήμασταν μόνο 13 και 15 ετών αντίστοιχα, είχαμε μόλις φτάσει στην Αυστραλία από τις Φιλιππίνες και πηγαίναμε σπάνια στην εκκλησία, μας προειδοποίησε. Όταν εγκαταλείπουμε το δρόμο του Θεού, μπορούμε να διασκεδάσουμε με τα σώματά μας μόνο για ένα διάστημα. Μετά νιώθουμε την πίκρα αυτού του κακού, το οποίο φαίνεται ότι είναι γλυκή. Ακόμα και σήμερα, 35 χρόνια μετά, δεν μπορώ να διαβάσω αυτά τα προφητικά λόγια χωρίς πικρά δάκρυα ευγνωμοσύνης.

γνώριζε ότι θα του έγραφα την 1η Ιουνίου του 1959. Ω, πόσο θα ήθελα να μπορούσα να σου μιλήσω από κοντά, Βλαντίκα. Συνέβησαν τόσα πολλά που έμειναν χαραγμένα στη μνήμη μου από τότε που ήμουν στις Φιλιππίνες, ώστε δεν αναγνωρίζω τον ίδιο μου τον εαυτό. Οι πνευματικοί αγώνες της παιδικής μου ηλικίας έχουν βουλιάξει μέσα στο αμαρτωλό και ηλιστικό περιβάλλον μου. Αλλά ο Μεγάλος Άγιος είδε πως δεν είχαν βουλιάξει όλοι οι πνευματικοί μου αγώνες και συνέχισε να με καλεί να υπηρετήσω στην Εκκλησία συμβουλεύοντάς με. Να λάβεις θεολογική παιδεία και γι' αυτό το λόγο να γραφτείς στην ιερατική σχολή της Αγίας Τριάδος. Ήθε ο Κύριος να σε βοηθήσει και να σε ευλογήσει σε αυτό το δρόμο. Γράμμα της 31ης Ιανουαρίου 1961. Φυσικά δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και την αγάπη μου για αυτόν τον αξέχαστο ποιμένα. Για έναν επίσκοπο που είναι εν ζωή, στη Θεία Λειτουργία εκφωνούμε: «Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αλλ' εφόσον ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζώντων, σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του Σωτήρα μας, ακόμα και σήμερα συνεχίζω να επικαλούμε τη βοήθεια του Αγίου Ιωάννη με την ίδια ευχή». Ευχαριστώντας διαρκώς το Θεό που με αξίωσε να δώσω τη δική μου μαρτυρία για έναν από τους σπουδαιότερους Αγίους Του, οι προσευχές του οποίου με κράτησαν να μην βουλιάξω ολοκληρωτικά μέσα στη ματαιοδοξία αυτού του κόσμου, δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία πως θα έρθει η ημέρα που η επίγεια Εκκλησία θα ανακηρύξει και τον Αρχιεπίσκοπο Ιωάννη ως έναν από εκείνους ον ουκίν άξιος ο κόσμος, και θα τον ευχαριστήσουμε το Θεό, ο οποίος είναι θαυμαστός εν της Αγίης αυτού. Πατήρ Γεώργιος Λάριν.

το συναξάρι της εποχής μας. Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς, επίσκοπος Σανγκάης και Σαν Φρανσίσκο, ο θαυματουργός. Κείμενα από έκδοση της Ιεράς Μονής του Αγίου Νεκταρίου Δωρίδος. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ξεκίνησε την ετήσια τακτική σύγκλησή της Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Συνοδικό Μέγαρο. Με ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, η Αθήνα υποδέχεται τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η απάτη σε βάρος ηλικιωμένων θα γίνει ιδιώνυμο, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. 5 επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης. Επλήγη ελληνικής ιδιοκτησίας πλοίο στα στενά του Ορμούς, καλά στην υγεία τους οι 30 επιβαίνοντες. Μαθητές καλούν σε κινητοποιήσεις την 5η-8 Οκτωβρίου. Ημέρα πανεθνικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επίποδος. Μαζική επίθεση της Ουκρανίας στη Μόσχα με 650 drones, τουλάχιστον 2 νεκροί. Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και Τουρκία συμφώνησαν στην άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Στην Αττική έχουμε ηλιοφάνεια με θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς. Ηλιοφάνεια έχουμε και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης κυμαίνεται από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Συνήλθε σήμερα στην πρώτη τακτική συνεδρία της Ιεράς Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την Προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Πριν από την έναρξη των εργασιών τελέστηκε αρχιερατική θεία λειτουργία στο καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, ενώ στη συνέχεια διαπιστώθηκε η προβλεπόμενη απαρτία των ιεραρχών. Στην προσφώνησή του, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος αναφέρθηκε στις σύγχρονες ποιμαντικές προκλήσεις και ιδιαίτερα στη μοναξιά, την εσωτερική απομόνωση και την ψυχική εξάντληση που, όπως σημείωσε, βιώνει συχνά ο σύγχρονος άνθρωπος. Υπογράμμισε ότι η Εκκλησία καλείται να προσεγγίζει κάθε άνθρωπο ως μοναδικό πρόσωπο, με ευαισθησία και ουσιαστική παρουσία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην τεχνολογική εξέλιξη, στην καθολική χρήση του διαδικτύου και στην αυξανόμενη παρουσία κληρικών στον ψηφιακό χώρο. Όπως τόνισε, η Εκκλησία δεν απορρίπτει τα νέα μέσα, ούτε όμως τα αποδέχεται άκρητα, αλλά οφείλει να διακρίνει τις δυνατότητες και τα όρια τους. Κατά τη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν ακόμη οι εκθέσεις πεπραγμένων των Συνοδικών Επιτροπών για το Εκκλησιαστικό Έτος 2025-2026. Συμπληρώθηκε ο κατάλογος των προσαρχιερατίαν εκλογήμων, ψηφίστηκαν κανονισμοί και εξετάστηκαν τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα. Οι εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας θα συνεχιστούν αύριο Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Με τις καιρικές συνθήκες πλέον να ευνοούν, από χθες το βράδυ έχουν πραγματοποιηθεί 5 επιχειρήσεις διάσωσης αλλοδαπών νότια της Κρήτης. Συνολικά έχουν διασωθεί δεκάδες αλλοδαποί, χωρίς να έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής αν μεταξύ των διασωθέντων υπάρχουν γυναίκες και παιδιά. Στην τελευταία χρονικά περίπτωση εντοπίστηκε από μη επανδρομένο ένα αέριο μέσω της Frontex, Λέμβος, με 50 αλλοδαπούς 40 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων από ναυαγωσιστικό σκάφος του λιμενικού, με τις καιρικές συνθήκες όπως είπαμε να είναι καλές και ανέμους 3 μποφόρ. Διασώθηκαν περισσότεροι από 250 αλλοδαπούς, με όλες τις επιχειρήσεις να πραγματοποιούνται με διαφορά ολίγων ωρών. Σε όλες τις περιπτώσεις θα τηρηθεί το πρωτόκολλο ασφαλούς μετακίνησής τους στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Καλά στην υγεία τους είναι και οι 30 επιβαίνοντες του δεξαμενόπλοιου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου Maran Gas Mistras, το οποίο χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο ενώ έπλεε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή κοντά στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, μεταξύ των 30 μελών του πληρώματος βρίσκονται και 11 Έλληνες, ενώ από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. Το πλοίο συνέχισε την πορεία του με ίδια μέσα και κατευθύνεται προς το αγκυροβόλιο της Φουτζέιρα. Το Maran Gas Mistras, χωρητικότητας 159.900 κυβικών μέτρων και κατασκευής του 2015, ανήκει στον όμιλο της Μαρίας Αγγελικούς. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί η φύση του αντικειμένου που έπληξε το πλοίο. Με μια σειρά συμφωνιών, με κύριο στοιχείο την αγορά νέων όπλων, θα πλαισιωθεί η επίσκεψη στην Αθήνα του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος καταφθάνει στην Ελλάδα σήμερα. Η επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο σχεδιάζεται να περιλαμβάνει και ομιλία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Πνίκα, στο κέντρο της Αθήνας, ιστορικό σύμβολο της αρχαίας Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών που θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Υπουργείο Εξωτερικών θα καλύψει ένα ευρύτατο φάσμα της διμερού συνεργασίας με επιμέρους συνόδους εργασίας στις οποίες θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των δύο χωρών. Οι θεματικές περιλαμβάνουν τα περιφερειακά ζητήματα, τους δεσμούς μεταξύ των δύο λαών, τις διεθνείς εξελίξεις, την ασφάλεια και την εφαρμογή του νόμου, την ενέργεια, την ναυτιλία, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις και την άμυνα. Υπενθυμίζεται πως ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2018 ως απότοκο πολυετών συζητήσεων για τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου τακτικής παρακολούθησης των διμερών σχέσεων. Ο τελευταίος γύρος του στρατηγικού διαλόγου πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον τον Φεβρουάριο του 2024, δηλαδή επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν. Ο Αμερικανός ΥΠΕΚ θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου και με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ ο στρατηγικός διάλογος θα αρχίσει αύριο το πρωί στο Υπουργείο Εξωτερικών, με δηλώσεις στη συνέχεια από τους Μάρκο Ρούμπιο και Γιώργο Γεραπετρίτη. Πολλές από τις συμφωνίες θα υπογραφούν σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας για πρακτικούς λόγους. Θα υπογραφούν συμφωνίες για την επιβολή περιορισμών στην εισαγωγή αρχαιολογικού υλικού, επιστολή προθέσεων για εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς των Ηνωμένων Πολιτειών και μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας ναυτικών. Την προώθηση διάταξης, ώστε να είναι ιδιώνυμο με επιβαρυντικές διατάξεις η εκμετάλλευση και απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, ώστε οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Χαρακτηρίζοντας επιδημία τις ηλεκτρονικές απάτες, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δήλωσε στην ΕΡΤ πως κυρίως Ρωμά στείνουν τηλεφωνικά κέντρα μαφίες ολόκληρες για να πείθουν ηλικιωμένους να τους δίνουν τις περιουσίες τους. Η πρόβλεψή μου είναι ότι θα τελειώσουμε με αυτό το θέμα, δεν θα κρατήσουν πολύ. Σημείωσε δε ότι κάθε φορά που γίνονται συλλήψεις για απάτες αυτού του είδους είναι πολλές γιατί λειτουργούν ως ομάδες. Ερωτηθεί στη συνέχεια για τη μικροεγκληματικότητα και κυρίως το θέμα με τις επιθέσεις για αρπαγή αλυσίδων, ο κύριος Χρυσοχοΐδης τόνισε πως υπάρχει ένα πρόβλημα με Αιγύπτιους νεαρούς ανήλικους που βρίσκονται εδώ, οι περισσότεροι με το καθεστώς των ετούντων άσυλο. Γίνεται προσπάθεια να συλληφθούν και να απελαθούν, ήδη συλλαμβάνονται πάρα πολύ, όχι μόνο για τις κλοπές αλυσίδων, αλλά και για να απελαθούν. Όποιος φιλοξενείται στη χώρα πρέπει να σέβεται τους νόμους και το Σύνταγμα. Όποιος δεν το κάνει θα φεύγει από εδώ, διεμήνησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Σε μία είδηση τώρα σχετική με αυτό που αναφέραμε, θύμα απάτης με το τέχνασμα του αστυνομικού έπεσε μια 90χρονη στα Γιαννιτσά Πέλλας, από την οποία επί τίδη απέσπασαν 19.400 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 7.000 ευρώ. Την εξιχνίαση της απάτης, η οποία τελέστηκε τον περασμένο Αύγουστο, ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία, ταυτοποιώντας τα στοιχεία άνδρα 61 ετών για εμπλοκή στην υπόθεση. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, οι δράστες φαίνεται πως έστησαν διπλή παγίδα στην παθούσα. Αρχικά, άγνωστος τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και την απείλησε, ζητώντας χρήματα και κοσμήματα. Λίγη ώρα αργότερα, άλλος συνεργός παρουσιάστηκε στο τηλέφωνο ως αστυνομικός και την έπεισε πως δήθεν θα τη βοηθούσε να συνεργαστεί με τις αρχές για τη σύλληψη των υποτιθέμενων δραστών. Υπό την καθοδήγηση του υποτιθέμενου αστυνομικού, η 90χρονη τοποθέτησε τα μετρητά και πολύτιμα αντικείμενα σε σημείο που της υπέδειξε, από όπου τα παραέλαβε ο 61χρονος άνδρας με ρόλο εισπράκτορα. Η έρευνα των αστυνομικών του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Πέλλας συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των συνεργών και τη διερεύνηση τυχών συμμετοχής τους και σε άλλες παρόμοιες απάτες. Αυστηρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας εν όψη της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και των συγκεντρώσεων και πορεών διαμαρτυρίας που έχουν εξαγγελθεί. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές και τις βραδινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της 5ης 8 Οκτωβρίου κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με κορύφωση καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας πέριξ της πλατείας Συντάγματος, αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους όπως η Βασιλής Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλής Αμαλίας, η Οδή Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια οδικά σημεία απαιτηθεί. Οι περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα έρονται σταδιακά ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Επίσης, από την ελληνική αστυνομία συστήνεται στους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε πανελλαδικές μαθητικές κινητοποιήσεις, την 5η 8 Οκτωβρίου καλεί η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας, θέτοντας το επίκεντρο σειρά ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία των σχολείων, τις εκπαιδευτικές υποδομές, τις συγχωνεύσεις τμήματων, τις σχολικές εκδρομές και τις εξετάσεις. Στο κάλεσμά της, η Συντονιστική Επιτροπή αναφέρει ότι οι μαθητές θα επιδιώξουν να μεταφέρουν τα αιτήματά τους με κάθε τρόπο, κάνοντας λόγο για καταλήψεις, αποχές, συνελεύσεις, πανό, κινητοποιήσεις σε δρόμους, συλλογή υπογραφών και κείμενα μαθητικών συμβουλίων. Παράλληλα, καλοί μαθητές από σχολεία σε όλη τη χώρα να συμμετάσχουν στις δράσεις. Βασικό ζήτημα που θέτει η Συντονιστική Επιτροπή είναι οι συγχωνεύσεις τμήματων και ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη. Όπως υποστηρίζει, σε σχολεία παραμένουν τμήματα με 25 έως 27 μαθητές. Ενώ αναφέρεται και σε περιπτώσεις όπου μετά από μαθητικές κινητοποιήσεις οι συγχωνεύσεις ανακλήθηκαν, όπως στο νότιο τομέα Αθηνών. Η ίδια ζητά 15 μαθητές ανά τάξη. Στο επίκεντρο του καλέσματος βρίσκονται επίσης τα κενά εκπαιδευτικών και τα προβλήματα στις σχολικές υποδομές. Η Συντονιστική Επιτροπή κάνει λόγο για σχολικά κτίρια και εγκαταστάσεις που χαρακτηρίζει ακατάλληλα ή επικίνδυνα και συνδέει το ζήτημα με την ανάγκη για ασφαλείς υποδομές, σύγχρονα εργαστήρια και κατάλληλους αθλητικούς χώρους. Και από τους μαθητές στην Αθήνα μεταφερόμαστε στη Γαλλία, όπου δοκιμάζεται σήμερα από μεγάλες διαδηλώσεις. Οι διοργανωτές των κινητοποιήσεων έχουν απευθύνει πανεθνικό κάλεσμα υπέρ των μαθητών που ζητούν περισσότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση. Οι κινητοποιήσεις έρχονται έπειτα από μία εβδομάδα διαδηλώσεων καταλήψεων εκατοντάδων σχολείων, ενώ τουλάχιστον 190 μαθητές τραυματίστηκαν και περισσότερα από 5.000 άτομα συνελήφθησαν. Περισσότερα από 500 σχολεία παραμένουν κλειστά λόγω των κινητοποιήσεων, ενώ χθες ένας μαθητής έχασε το χέρι του από έκρηξη κατά τη διάρκεια συμπλοκής, ενώ ένας ακόμη φέρεται να τραυματίστηκε στο κεφάλι από χειρομβοβίδα δακρυγόνου την περασμένη εβδομάδα. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός δήλωσε πως η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει μέτρα για την ικανοποίηση των αιτημάτων. Ωστόσο, η Ένωση Μαθητικών Συνδικάτων υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση δεν έχει προσφέρει τίποτα συγκεκριμένο. Η Ένωση των Μαθητών κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν στις σημερινές κινητοποιήσεις, καταγγέλλοντας πολιτικό αδιέξοδο και πρωτοφανή καταστολή του κινήματος. Στήριξη στους μαθητές έχουν εκφράσει πλήθος οργανώσεων. Μεταξύ αυτών, το Συνδικάτο Εκπαιδευτικών κάλεσε τα μέλη του να συμμετάσχουν στη σημερινή διαδήλωση. Ο ηγέτης του ριζοσπαστικού αριστερού κόμματος, ανυπότακτη Γαλλία Ζαν Λικ Μελανσόν, χαρακτήρισε τις κινητοποιήσεις το ισχυρότερο μαθητικό και φοιτητικό νεανικό κίνημα από το 1968, τη χρονιά των μεγάλων κοινωνικών αναταραχών στη Γαλλία, όταν εκατομμύρια εργαζόμενοι προχώρησαν σε απεργίες. Η Μόσχα έγινε τη νύχτα στόχος μιας εκτεταμένης ουκρανικής επίθεσης με 650 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, η οποία στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 2 ανθρώπους στην περιφέρεια της ρωσικής πρωτεύουσας ανακοίνωσαν οι αρχές. Τα περισσότερα από αυτά τα μη επανδρομένα εναέρια οχήματα καταστράφηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα. Τα 105 από τα οποία κατά τη φάση της προσέγγισής τους στην πρωτεύουσα διευκρίνησε ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργέη Σομπιάνιν. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ρωσικού κρατικού πρακτορείου ειδήσεων ΤΑΣ, πρόκειται για τη δεύτερη πιο μαζική επίθεση με στόχο τη Μόσχα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση εκατοντάδων χιλιόμετρων από τα ουκρανικά σύνορα, στη διάρκεια αυτών των τελευταίων μηνών που έχουν σηματοδοτηθεί από μία εντατικοποίηση των πληγμάτων ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία. Από την επίθεση σκοτώθηκε ένας 20χρονος σε χωριό της περιφέρειας της Μόσχας, διευκρίνησε ο περιφερειακός κυβερνήτης Αντρέι Βορομπιόφ, ο οποίος έκανε λόγο για ζημιές σε κατοικίες σε πολλές τοποθεσίες. Η Μόσχα από την πλευρά της, η οποία διεψεύδει ότι στοχοθετεί πολιτικές υποδομές, έχει εντατικοποιήσει τις τελευταίες εβδομάδες τους βομβαρδισμούς της στο ουκρανικό έδαφος πάνω από 4 χρόνια μετά την έναρξη της εισβολής της στην Ουκρανία. Το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία συμφώνησαν να αναπτύξουν άμεσα στρατιωτικές δυνάμεις και μέσα στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν μετά την έκτακτη συνάντηση των τριών χωρών στο Ριάντ. Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της άμυνας του βασιλείου με φόντο την κατάσταση στην Ιεμένη. Συζητήσαμε επίσης τι θα μπορούσε να γίνει για την ειρηνική επίλυση του ζητήματος μέσω διαλόγου. Η Σαουδική Αραβία έχει υιοθετήσει μια πολύ επικοδομητική προσέγγιση για την επίλυσή του, δήλωσε ο Φιντάν σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, σε ανάρτησή του στο X, έγραψε πως η Επιτροπή του Αμυντικού Συμφώνου της Μέκας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν επαναβεβαίωσε την αλληλεγγύη και την ενότητα των χωρών μας απέναντι στις αποτρόπαιες επιθέσεις κατά του βασιλείου και των ιερών τόπων. Η Επιτροπή συμφώνησε να ενεργοποιήσει μέτρα συλλογικής αποτροπής στο πλαίσιο της συμμαχίας ως απάντηση στις επιθέσεις και εναντίον όλων όσοι ευθύνονται για αυτές, πρόσθεσε. Η διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει κανένα νόημα, έκρινε χθες ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεζεσκιάν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Έως τώρα μας έχουν επιτεθεί 3 φορές έπειτα από συνομιλίες. Γεγονός το οποίο δείχνει πως δεν επιδιώκουν διάλογο, επιχειρηματολόγησε σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης. Οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν κανένα νόημα με έναν εχθρό που διαπράττει δολοφονίες, επιβάλλει κυρώσεις, ασκεί πιέσεις και αθετεί τις δεσμεύσεις του, πρόσθεσε με οξύ ύφος ο πρόεδρος του Ιράν. 7 και πλέον μήνες μετά την έναρξη των βομβαρδισμών των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, οι συνομιλίες ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη μοιάζουν να έχουν περιέλθει εκ νέου σε αδιέξοδο. Παρά την κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο, παρά την υπογραφή του λεγόμενου Μνημονίου Κατανόησης τον Ιούνιο και παρά τις έμεσες συνομιλίες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, η ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζουν να βρίσκονται σε σύγκρουση για τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς, ανταλλάζοντας συχνά απειλές και επιθέσεις. Για κίνδυνο αυξημένου ενεργειακού κόστους ενώ ψυχημόνα προειδοποίησε την Τρίτη πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόσθεσε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει στρατηγικό διάλογο για τα ευρωπαϊκά διελιστήρια με στόχο τη μείωση του κόστους και πως οι Βρυξέλλες αναμένεται να προτείνουν μέτρα τους επόμενους μήνες με στόχο την αύξηση του μεριδίου του ηλεκτρισμού στη συνολική ζήτηση ενέργειας. Η κρατική βοήθεια για την υποστήριξη των οικοκυριών με τους λογαριασμούς ενέργειας πρέπει να στοχεύει σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, επισήμανε η Ευρωπαία αξιωματούχος. Η αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ενέργειας αποτελεί προτεραιότητά μας για την προστασία όσων έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, για την αντιμετώπιση διαρθρωτικών προβλημάτων και για να διασφαλίσουμε ότι θα βγούμε από αυτή την κρίση ισχυρότεροι από ό,τι μπήκαμε. Πολύ γρήγορα από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε πως την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Υψώσεως Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Χολαργού θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία από τις 8 το βράδυ έως τη μία επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σιμεών του Νέου Θεολόγου. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Υψώσεως Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στο Χολαργό. Να πούμε επίσης πως στο Βυζαντινό Μουσείο των Αθηνών θα πραγματοποιηθεί ομιλία του κυρίου Ευάγγελου Βενιζέλου με θέμα το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το πρωτείο του Λόγου μέσα σε έναν εμπερίστατο κόσμο. Η ομιλία θα δοθεί στις 7 το απόγευμα τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά, ο γενικά έθριος καιρός με κατατόπους αραιές νεφώσεις στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά και 6 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο και θα φτάσει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας 25 με 27 βαθμούς και τοπικά δυτικά και νότια τους 28 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή οι μικρότερες θερμοκρασίες στη χώρα μας είναι 18 βαθμούς στην Καστοριά και 20 στο στοιχείο, στη Μύκονο, στη Σύρο και στο Καστέλι Ηρακλείου Παιδιάδος της Κρήτης και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 27 βαθμοί στο Άργο, στο Αγρίνιο, στην Άφακτο, στο Γήθιο, στη Σκάλα Μεσσηνίας και Μελιγαλά και 28 βαθμούς στη Σπάρτη, στο Λεωνίδιο και στην Κυπαρισία. Στο Καστελόριζο έχουμε 26 βαθμούς θερμοκρασία με νότιο-δυτικούς ανέμους 2 μποφόρε πάνω στο νησί. Στην περιοχή όμως οι άνεμοι είναι δυτική-βορειοδυτική 4 με 5. Στα δυτικά όμως και τα νότια του Καστελόριζου είναι πιο ενισχυμένοι στα

0: Θεσσαλονίκη έχει αυτή τη στιγμή 23 βαθμούς θερμοκρασία, θα φτάσει όμως 24 με 25, με έθριο καιρό, βόρειους ανέμους, δύο μπουφόρ και γρήγορα θα γίνουν νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Και περνάμε τώρα στον αυριανό καιρό. Για αύριο λοιπόν, Τετάρτη, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι, οι οποίες τη νύχτα στο Ιόνιο θα πυκνώσουν. Η ορατότητα της πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα και για τοπικές ομίγλες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 από 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα 12 άνισα και τα υπηρωτικά τους 24 με 26 βαθμούς, ενώ στα δυτικά και τα νότια υπηρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς και πάλι. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα η θερμοκρασία θα είναι στους 22 με 25 βαθμούς. Για το Καστελόριζο αύριο θα έχουμε αρχικά νοτιοδυτικούς ανέμους επάνω στο νησί και γρήγορα θα γίνουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Με την Αττική να έχει θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς με έθριο καιρό και βόρειους ανέμους 2 με 3 μποφόρ και το απόγευμα όμως, μεσημέρι και απόγευμα, θα γυρίσουν σε νότιους 2 με 3 μποφόρ. Όσο για τη Θεσσαλονίκη, θα έχει 12 βαθμούς το πρωί, 24 με 25 το μεσημέρι θερμοκρασία, βορειοανατολικούς ανέμους 2 μποφόρ, το απόγευμα όμως, ως συνήθως, θα γίνουν από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Οι θερμοκρασίες τώρα, η Θράκη 10 βαθμοί το πρωί, Θράκη και Ανατολική Μακεδονία 10 βαθμοί το πρωί, 24 με 25 το μεσημέρι. Κεντρική Μακεδονία 9 βαθμοί το πρωί με 25 το μεσημέρι. Η Δυτική Μακεδονία 6 βαθμοί το πρωί με 23 το μεσημέρι. Η Ήπειρος 9 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι. Θεσσαλία 10 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου 16 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο και Ανατολική Πελοπόννησο 12 με 13 βαθμούς το πρωί και 27 με 28 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες 16 βαθμοί το πρωί, 22 το μεσημέρι. Η Ανατολική Στερεά και η Έμπια 11 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Η Κρήτη 14 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 18 βαθμοί το πρωί μέχρι 23 το μεσημέρι. Στα Δωδεκάνησα 18 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Την Τρίπολη όμως και αύριο θα έχουμε 2 με 3 βαθμούς το πρωί θερμοκρασία και το μεσημέρι θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 23 βαθμούς. Όσο για την Αττική, όπως είπαμε, 12 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι και η Θεσσαλονίκη 9 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι 26 βαθμούς. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Κλείνοντας να πούμε πως τη δέσμη μέτρων για τη στήριξη των πληγέντων από τη Θεομηνία στην Κρήτη αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης πριν από λίγο σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτης. Αναφορά λοιπόν έκανε στις αποζημιώσεις για τις κατοικίες επισημένοντας πως η κρατική ενίσχυση για τις πληγές στις κατοικίες ανέρχεται πλέον στο 100% βάσει της εκτίμησης της κρατικής αρρωγής. Και για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων η αποζημίωση θα ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Θανάση Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη η ιστορία μας. Ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των Βυζαντινών χρόνων». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να απαντήσουμε σε δύο βασικά ερωτήματα αυτής της σειράς των εκπομπών για το Βυζάντιο. Το τι ήταν το Βυζάντιο και ποιοι ήταν οι Βυζαντινοί. Σε μια εισαγωγική εκπομπή με αντικείμενο την περιοδολόγηση της Βυζαντινής ιστορίας, τη χρήση των ονομάτων Βυζαντινός και Βυζάντιο, Ρωμαίος, Έλληνας και την ταυτότητα των κατοίκων της αυτοκρατορίας. Στη σημερινή εκπομπή επίσης εγκαινιάζουμε την επικοινωνία μας με τον κύριο Κυριακό Κώστα, υποψήφιο διδάκτορα εκκλησιαστικής ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στη σημερινή μας εκπομπή και θα έχουμε τη δυνατότητα κάθε Τρίτη να τον ακούμε. Κύριε Κώστα, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Καλησπέρα σας κύριε Παπάς, σας και στους ακροατές σας. Καταρχάς ευχαριστώ για αυτήν την πολύ τιμητική πρόσκληση για μένα να μιλήσω στην εκπομπή σας και ανυπομονώ για την τετέρω συνεργασία μας και τις επόμενες εβδομάδες κάθε Τρίτη.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή και της σημερινής πρόσκλησης, αλλά ευρύτερα και της πρόσκλησης για αυτή τη σειρά των εκπομπών. Θέλουμε λοιπόν να σας παρακαλέσουμε να ξεκινήσουμε αυτόν τον διάλογο, αυτή μας την επικοινωνία, επιχειρώντας να απαντήσουμε σε δύο ομολογουμένως φαίνονται πολύ απλά ερωτήματα, έχουν όμως με την δική τους σημασία να απαντηθούν, ώστε να μπορέσουμε στη διάρκεια των επόμενων εκπομπών να καταλάβουμε καλύτερα την ιστορία του Βυζαντίου. Ο λόγος σε εσάς λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, όπως είπατε, τα ερωτήματα που θα προσπαθήσουμε σήμερα να απαντήσουμε είναι φαινομενικά μεν απλά, αλλά έτσι έχει χυθεί πολύ μελάνη από την σύγχρονη έρευνα σε μια προσπάθεια να καταλάβουμε τέλος πάντων τι ήταν αυτό που εμείς ονομάζουμε σήμερα Βυζάντιο και τι ήταν αυτή η κάτοικη, η υπήκοη αυτού του κράτους που ονομάζουμε Βυζαντινή. Τι ήταν λοιπόν το Βυζάντιο? Θα λέγαμε ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ή ακριβέστερα Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν η εξελινισμένη και εκχριστιανισμένη συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με επίκεντρο τα ανατολικά μέρη του πάλι ποτέ Ρωμαϊκού Ιμπέριου και με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Έχουμε δηλαδή τρία βασικά συστατικά στοιχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τα οποία θα λέγαμε ότι αποτελούν την ενοποιητική δύναμη, την ενοποιώ δύναμη του Βυζαντίου. Έχουμε αφενός την ρωμαϊκή παράδοση, αφετέρου έχουμε την ελληνική κληρονομιά και βεβαίως την χριστιανική πίστη. Οι σύγχρονοι ιστορικοί συνήθως χωρίζουν την Βυζαντινή ιστορία σε τρεις περιόδους. Και για να απαντήσουμε στο ερώτημα πότε ξεκινά ακριβώς αυτή η ιστορία του Βυζαντίου, βεβαίως αναφερόμαστε και πάλι στα τρία αυτά χαρακτηριστικά στοιχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, διότι υπάρχουν διάφορες απόψεις για την στιγμή που γεννιέται η Βυζαντινή Αυτοκρατορία μέσα από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Έχουμε για παράδειγμα κάποιους ιστορικούς που πιστεύουν ότι η Βυζαντινή ιστορία ξεκινά με την βασιλεία του Διοκλητιανού το 287 μετά Χριστόν, οπότε χωρίζεται η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και μεταφέρεται το κέντρο βάρους προς Ανατολά. Έχουμε μια δεύτερη άποψη που θεωρεί ότι η Βυζαντινή ιστορία θα πρέπει να ξεκινά το 395 μετά Χριστόν στη βασιλεία του Μεγάλου Θεοδοσίου, οπότε και ο χριστιανισμός πλέον επικρατεί στην αυτοκρατορία και γίνεται και μάλιστα επίσημη θρησκεία του κράτους. Και υπάρχουν και βεβαίως κάποιες απόψεις ότι η Βυζαντινή ιστορία στην πραγματικότητα θα πρέπει να ξεκινά μετά τον Ιουστινιανό, δηλαδή μιλούμε για έχει το 7ο αιώνα, οπότε και εξελινίζεται πλήρως η αυτοκρατορία. Βεβαίως η δική μου άποψη και πιστεύω της πλειοψηφίας των ιστορικών είναι ότι το σημείο εκκίνησης της Βυζαντινής αυτοκρατορίας είναι η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Έχουμε τα εγκαίνια της νέας πρωτεύουσας, της νέας Ρώμης ή Κωνσταντινούπολης όπως τη λέμε, το Μάιο του 330 μετά Χριστόν. Οπότε και θεωρούμε ότι ξεκινάει η πρώτη περίοδος της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, η πρώιμη λεγόμενη Βυζαντινή περίοδος, που εν πολύ ταυτίζεται με αυτό που λέμε ύστερη αρχαιότητα. Η περίοδος αυτή εκτείνεται μέχρι, θα λέγαμε, τον Ιουστινιανό, δηλαδή μιλούμε για 565 το θάνατο του Ιουστινιανού, ή μπορούμε να πούμε ότι εκτείνεται μέχρι το 622 μετά Χριστόν, που είναι της Αιγύρας, οπότε ο Μωάμεθ εξορίζεται από την Μέκκα στη Μεδίνα. Τα χαρακτηριστικά αυτής της πρώιμης Βυζαντινής περίοδου μπορούμε να πούμε ότι είναι τα εξής τρία. Το επίκεντρο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μεταφέρεται πλέον στην Ανατολή. Έχουμε την ίδρυση της νέας αυτοκρατορίας, της νέας πρωτεύουσας με συγχωρείτε, της Κωνσταντινούπολης. Και μετά το διαχωρισμό της αυτοκρατορίας ανατολική και δυτική, το δυτικό τμήμα πλέον δέχεται απάνωτες επιδρομές από τα διάφορα γερμανικά φύλλα, μέχρι που η Ρώμη ίδια πέφτει στα 476 μετά Χριστόν, οπότε θεωρούμε ότι τελειώνει η ιστορία της δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δεύτερο χαρακτηριστικό της πρώιμης αυτής Βυζαντινής περίοδου είναι η κυριαρχία των μεγάλων πόλεων, της αρχαιότητας. Έχουμε, ας πούμε, στην Ανατολή την Αλεξάνδρεια, την Αντιόχεια, ακόμα την Έφεσο και πολλές και άλλες μεγάλες πόλεις, οι οποίες κυριαρχούν στην ιστορία, στην οικονομία, στις κοινωνικές εξελίξεις. Σε τέτοιο βαθμό, μάλιστα, κάποιοι ιστορικοί χαρακτηρίζουν την ύστερη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, δηλαδή την πρώιμη, ας πούμε, Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ως ένα δίκτυο μεγάλων πόλεων. Και τρίτο χαρακτηριστικό της πρώιμης αυτής περίοδου είναι η παρακμή και τελική εξαφάνιση της ελληνορωμαϊκής πολιτιστικής λατρείας, αυτό που εμείς ονομάζουμε παγανισμός, και η οριστική επικράτηση των μονοθεϊστικών θρησκειών του χριστιανισμού, και αργότερα έχουμε το Ισλάμ. Με την εμφάνιση του Ισλάμ και την άνοδο του αραβικού χαλιφάτου, πάμε για τέλος της αρχής του 7ου αιώνα, γεννιέται και αυτό που λέμε μια Βυζαντινή περίοδο, η οποία εκτείνεται μέχρι και την πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους το 1904. Στην περίοδο αυτή έχουμε την ανάπτυξη πλέον της Κωνσταντινούπολης ως τουρκικού κέντρου της αυτοκρατορίας, όλα τα επίπεδα, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και βεβαίως θρησκευτικό, και ταυτόχρονα την υπακμή των μεγάλων πόλεων και την υπακμή του συστήματος των θεμάτων, όπως το ονομάζουμε. Είναι ένα σύστημα διοίκησης το οποίο θα ασχοληθούμε σε μελλοντικές εκπομπές. Και έχουμε πλέον τις Ρωμαϊκές Λεγιονές που αντικαθίστανται από τους γηγενείς θεματικούς στρατούς. Ταυτόχρονα εμφανίζονται μεγάλες αριστοκρατορικές οικογένειες, αυτό που ονομάζονται στις πηγές δύνατη. Και βεβαίως έχουμε την εμφάνιση καινούργιων εχθρών στα σύνορα της αυτοκρατορίας. Έχουμε για παράδειγμα τους Άραβες από Ανατολάς,
0: κύριε Κώστα, επειδή έχουμε ένα πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή και στα τελευταία δευτερόλεπτα έτσι χάνουμε λίγο τις φράσεις σας, επιτρέψτε μας να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να δούμε τι ακριβώς φταίει και επιστρέφουμε.

0: Ελπίζουμε ότι αποκαταστήσαμε τον ήχο. Μένει να φανεί βεβαίως αυτό, γιατί με την τεχνολογία ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, κύριε Κώστα, σας δίνουμε και πάλι το λόγο να συνεχίσουμε.
1: Εύχομαι να είμαστε καλύτερα.
0: Το ελπίζουμε κι εμείς. Ναι.
1: Λοιπόν, αναφερόμαστε στη μέση Βυζαντινή περίοδο, η οποία θεωρούμε ότι ξεκινά από τον 7ο αιώνα μέχρι και την πρώτη άδωση της Κωνσταντινούπολης τα 1204. Έχουμε την ανάδειξη της Κωνσταντινούπολης ως του μοναδικού κέντρου πλέον της αυτοκρατορίας, την παρακμή των μεγάλων πόλεων, την εμφάνιση των θεμάτων, την εμφάνιση των θεματικών στρατών που απαρτίζονται από γενείς πληθυσμούς. Έχουμε την εμφάνιση των μεγάλων αριστοκρατικών οικογενειών που ονομάζονται στις πηγές δυνατοί. Και βέβαια έχουμε και νέους εχθρούς που εμφανίζονται στα σύνορα της αυτοκρατορίας. Έχουμε τους Άραβες από Ανατολάς, Σλάβους από το Αβγάνα και βεβαίως έχουμε τους Βούλγαρους που κατεβαίνουν από τα Βαλκάνια προς τη Μακεδονία, Θράκη και Ελλάδα. Ύστερη Βυζαντινή περίοδο, τελευταία περίοδο, εκτείνεται από την πρώτη άνοση της Κωνσταντινούπολης το 1400 μέχρι 1400. Είναι η δεύτερη και οριστική άνοση της Κωνσταντινούπολης από την άνοση. Η οποία χαρακτηρίζεται από μια διαγώνα για την επιβίωση της καταλέουσας αυτοκρατορίας. Το κατοδικείο του σε επιρροή συνεχώς υποχωρεί. Παραδόξως έχουμε μια πνευματική και εθνική αναγέννηση στο Βυζάντιο. Για να θυμίσω, για παράδειγμα, έχουμε την ησυχαστική αναγέννηση, έχουμε την, και βεβαίως την περίφημη παλαιολόγια τέχνη. Τώρα έτσι να ασχοληθούμε λίγο με τα ονόματα. Καταρχάς, Κωνσταντινός ή Βυζάντιος, το οποίο χρησιμοποιούμε σήμερα για να χαρακτηρίσουμε αυτή την αυτοκρατορία της Βυζαντίου. Το όνομα αυτό, όπως το ξέρουν και οι αγαπητοί ακροατές, υπάρχει στις πηγές. Έχουμε για παράδειγμα τον 11ο αιώνα τον Μιχαήλ Ξενλό, έχουμε τον Μιχαήλ τον Ταχωνιάτη, τον 13ο αιώνα, που χρησιμοποιούν τον όρο Βυζάντιο και Βυζαντίος, με μια πολύ διαφορετική σημασία που την χρησιμοποιούμε σήμερα. Οι δημοσιογράφοι των πόλεων που αναφέρουμε χρησιμοποιούν τη λέξη αυτή σε αναφορά με την Κωνσταντινούπολη και τους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης. Έτσι έχουμε μια αρχαιολατρεία, θα λέγαμε, των Βυζαντινών λογίων, που τρέχουν να βλέπουν στο παρελθόν της Κωνσταντινούπολης την αποικία των νεαρέων των Βυζάντιων. Η χρήση του ονόματος Βυζαντινός για να το χαρακτηρισμό της αυτοκρατορίας και το κράτικο της ξεκινά τον 16ο αιώνα με τον γερμανό ιστορικό Ιερόνιμο Βόλφο, έργο που ονομάζεται Ιστορία Βυζαντίνε, το οποίο είναι μια συλλογή από βυζαντινές πηγές και από εκεί πέρα πλέον τίθεται η βάση για την χρήση των όρων Βυζαντινή Ιστορία, Βυζαντινή Αυτοκρατορία, Βυζαντινή. Τώρα έτσι αναφερθούμε στο όνομα Έλληνες, το οποίο υπάρχει, ας πούμε, στις πηγές. Αρχικά πρέπει να πούμε ότι το όνομα Έλληνα συνδέθηκε με την αρχαιοδυνική λογοτεχνία, την παγανιστική. Οπότε στην πρώτη Βυζαντινή περίοδο, όταν ένας γράφει Έλληνας, συνήθως εννοεί έναν ειδωλολάτρη. Βεβαίως αυτή η χρήση του ονόματος σταδιακά ατονεί εφόσον εξαφανίζεται η ειδωλολατρία και φτάνουμε μετά τα 1204 και την πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης, που πλέον οι συγγραφείς και οι λόγοι και οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου δεν διστάζουν να χρησιμοποιούν το όνομα Έλληνας και Έλληνες για να χαρακτηρίσουν τους κατοίκους και τους υπηκούς της αυτοκρατορίας. Εφόσον είπαμε ότι δεν υπήρχε στην πραγματικότητα το κράτος που δεν ονομάζουμε Βυζαντίο, θα πρέπει να αναρωτηθούμε πώς οι ίδιοι οι Βυζαντινοί ονομάζουν τους εαυτούς τους και το κράτος. Το αναβολικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Αυτοκρατορίας αποκτούνται στα Βυζαντινά κρατικά έγγραφα, στα νομοθετικά έργα, στα πρωτόκολλα. Έχω μια παράδειγμα το Σύνταγμα Βασιλείου του Κωνσταντινούπολη Χαρτιανή. Ονομάζεται αυτό το κράτος πολιτεία Ρωμαίων χώρα, Ρωμαίων Ρωμανία, κοινωνία.
0: Ναι, δυστυχώς και πάλι έχουμε το ίδιο πρόβλημα, κύριε Κώστα, ενώ έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτές οι επισημάνσεις σας για το πώς οι Βυζαντινοί οι ίδιοι ονόμαζαν τον εαυτό τους. Είμαστε αναγκασμένοι από αυτό το τεχνικό πρόβλημα να επιχειρήσουμε στα τελευταία λεπτά, ίσως από κάποιο άλλο τηλέφωνο, να έχουμε την επικοινωνία μαζί σας μέχρι να ολοκληρώσετε αυτά που θέλετε να μας πείτε.

0: Επιχειρήσουμε λοιπόν τώρα να συνομιλήσουμε και πάλι με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Κυριακό Κώστα, υποψήφιο διδάκτορα εκκλησιαστικής ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θέλουμε, κύριε Κώστα, να σας ακούσουμε και πάλι από το σημείο που κάνετε μια ιδιαίτερη αναφορά στο πώς οι Βυζαντινοί ονόμαζαν τους εαυτούς τους.
1: Ελέγχω ότι το όνομα που χρησιμοποιεί η Βυζαντινή για τους εαυτούς τους είναι το όνομα Μέος ή Επταρομιός. Έχουμε τα επίσημα κρατικά έγγραφα που ονομάζουν την αυτοκρατορία Ρωμαίων Πολιτεία, Ρωμαίων Χώρα, Ρωμαίων Βασιλεία ή απλώς Ρωμανία, τελικά από την 5η αιώνα και εκεί. Μα θέλω χαρακτηριστικά τον τίτλο του αυτοκράτορα, όπως υπάρχει σε διάφορα έγγραφα που σώζονται. Για παράδειγμα, έχουμε ένα έγγραφο του 1972, αυτοκράτορα Ιωάννη Τσιμισκή, το οποίο είναι το πρώτο τυπικό του Αγίου Όρους, το λεγόμενο Στράγος, ένα από τα πιο σημαντικά έγγραφα που έχουμε από τη μέση Βυζαντινή περίοδο, το οποίο υπογράφει ο Ιωάννη Τσιμισκή ω Ιωάννη εν Χρήστο του Θεό, πιστό ο βασιλέα των Ρωμαίων. Ο όρο βασιλέα αναλαμβάνεται από τους αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Από την εποχή του Ηρακλείου, ο οποίος κατέληξε την Περσική Αυτοκρατορία, την νέα Περσική Αυτοκρατορία, μιλάμε για 7ο αιώνα μετά Χριστόν, και παίρνει τον τίτλο του μέχρι τότε Περσική Βασιλεία, Βασιλεία και τον προσθέτει στο δικό του τίτλο. Και ο όρος Βασιλείας Ρωμαίων, ο οποίος είναι ένας αυτονόητος όρος για τους Βυζαντινούς, τίθεται στον τίτλο του αυτοκράτορα, κυρίως από το 700 μετά Χριστόν και μετά. Έχουμε στην Δύση τον Καρλομάγνο και τους διαδόχους του, οι οποίοι καταχρηστήχνουν σε αυτούς τους Ρωμαίους αυτοκράτορες. Έχουμε την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους. Βεβαίως, όσον αφορά την ταυτότητα των Βυζαντινών, θα χρησιμοποιήσω μια φράση της Ελένης Αρβελέρ, μιας από τις σημαντικότερες βυζαντινούς των ημερών μας, η οποία λέει ότι είναι απρόσφορο και επιστημονικά παρακινδυνευμένο σε ένα αυτοκρατορικό πολυεθνικό μόρφωμα, όπως ήταν το Βυζάντιο, να αποδοθεί μία και μοναδική ταυτότητα. Οπότε, στην κατακλείδη, θα λέγαμε ότι οι Βυζαντινοί χαρακτηρίζονται από τρία βασικά χαρακτηριστικά. Έχουμε τη ρωμαϊκή πολιτική ιδεολογία, την ελληνική παιδεία και έχουμε και τέλος τη χριστιανική πίστη. Αυτά είναι τα τρία βασικά χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν τους υπηκόους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Κώστα, να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Κυριακό Κώστα, υποψήφιο διδάκτορα εκκλησιαστικής ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής ήταν τι ήταν το Βυζάντιο. Επιχειρήσαμε ουσιαστικά να απαντήσουμε σε αυτά τα δύο ερωτήματα, τι ήταν το Βυζάντιο και ποιοι ήταν οι Βυζαντινοί. Σας ευχαριστούμε θερμά λοιπόν για το χρόνο σας και το υλικό που μας παρουσιάσατε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

Αξίζει να αναφέρουμε λοιπόν επιλογικά ότι η αυτοκρατορία που σήμερα είναι γνωστή ως Βυζαντινή ουδέποτε χρησιμοποίησε για τον εαυτό της αυτό το όνομα. Το όνομα που συναντούμε σε όλες τις πηγές, ιστορικές, διπλωματικές, ποιητικές, νομοθετικές, αλλά και στις εμπορικές συναλλαγές, είναι το Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και Ρωμανία, που το χάρισε ο Μέγας Κωνσταντίνος και διατηρήθηκε από την ίδρυση της Νέας Ρώμης, της Κωνσταντινούπολης, μέχρι και την πτώση της, όταν ο τελευταίος αυτοκράτορας, Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, αποκαλεί το αυτοκράτορ των Ρωμαίων και βασιλεύς των Ελλήνων. Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Ιστορία των Βυζαντινών χρόνων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε η Λίνα Φονταρά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
1: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213-018-4436.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

0: Οι αιτίες της μικρασιατικής καταστροφής.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 3.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Συνεχίζουμε λοιπόν με τους ψαλμούς. Ερμηνευτικά σχόλια και υπομνηματισμός του ψαλμού. Η μακαριότητα του δικαίου. Μακάριος, δηλαδή πανευτυχής, είναι ο άνθρωπος. Με τη λέξη αυτή με την οποία γίνεται ο καθορισμός του δικαίου ανθρώπου, αρχίζει το βιβλίο των ψαλμών. Και δεν είναι τυχαίο αυτό. Η μακαριότητα, δηλαδή η ευτυχία, είναι βασικό υπαρξιακό πρόβλημα κάθε ανθρώπου, εφόσον κάθε ανθρώπινη ψυχή ποθεί την ευτυχία. Κατά το Μέγα Βασίλειο, βέβαια, κυρίως μακάριος είναι ο Θεός και μακάριος και μόνο δυνάστης. Ωστόσο, ο μακάριος και μόνος εξουσιαστής, Θεός έδωσε και στον άνθρωπο το όνομά του, εφόσον κατά τον ψαλμοδό, «Εγώ υπαύ Θεή εστέ». Ο μακαρισμός αυτός, αν και αποδίδεται από τον ψαλμοδό σε πρόσωπο αρσενικό, σε άνδρα, συμπεριλαμβάνει όμως και το θηλυκό πρόσωπο, τη γυναίκα, διότι έχει περιληπτική έννοια, αναφερόμενος δηλαδή και στα δύο γέννη της ανθρώπινης φύσεως. Και κάτι άλλο που πρέπει επίσης να τονίσουμε εδώ είναι ότι η μακαριότητα, δηλαδή η ευτυχία, το πανανθρώπινο αυτό αίτημα της ανθρώπινης ψυχής που διψά για ευτυχία, εκτίθεται εδώ αρνητικά στον πρώτο στίχο και κατόπιν στο δεύτερο στίχο θα εκτεθεί θετικά. Άξιο επίσης πολλής προσοχής είναι ότι στη συνέχεια χρησιμοποιεί ο θεόπνευστος ποιητής τρία ρήματα. Επορεύθη, έστη και εκάθισεν. Έχουμε έτσι εδώ τρεις βαθμίδες, τρεις φάσεις, τρία σκαλοπάτια του κακού, δηλαδή της αμαρτίας ή τα τρία στάδια της αμαρτίας. Φανερώνουν δηλαδή την κίνηση, την πορεία προς το κακό, την τάση και την κλίση προς το κακό της προπατορικής αμαρτίας που φωλιάζει μέσα μας και διακόπτει την επικοινωνία μας με το Θεό. Οδηγεί δε στη συνέχεια στην αποστασία και αποξένωση από το θείο θέλημα. Δίκαιος λοιπόν και κατά συνέπεια ευτυχισμένος είναι αυτός που αποφεύγει τη συναναστροφή με τις τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Πρώτοι αναφέρονται οι ασεβείς, οι άνθρωποι δηλαδή που κρατούν μια εχθρική στάση απέναντι στο Θεό. Για αυτούς, ο καλύτερος τρόπος να πετύχουν στη ζωή τους είναι να γίνουν ευτυχείς. Δεν είναι η τήρηση του θείου νόμου, αλλά η χωρίς ηθικούς ή άλλους ενδυασμούς προσπάθεια επιβολή τους στο κοινωνικό σύνολο. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι αμαρτωλοί, όσοι συνειδητά αμαρτάνουν εξαιτίας μιας πνευματικής σκληρότητας που τους διακρίνει. Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι άνθρωποι που δεν αρνούνται την ύπαρξη του Θεού, αλλά ζουν με τέτοιο τρόπο που βεβαιώνει την αδιαφορία τους για την παρουσία και την ύπαρξη του δικαίου ανθρώπου. Αυτή δε η τρίτη κατηγορία χρησιμοποιεί ενίοτε την ειρωνία και την κοροϊδία του θρησκευτικού κυρίως συναισθήματος ως μέσον κατά του δικαίου ανθρώπου. Έτσι ο δίκαιος καλείται να αποφεύγει την ένταξή του σε μια από αυτές τις τρεις κατηγορίες στη ζωή του. Συνεπώς δίκαιος είναι ο άνθρωπος που δεν αφήνεται να επηρεαστεί από τις αρχές και τις συμβουλές των ασεβών. Δεν υιοθετεί τον τρόπο ζωής των αμαρτωλών και φυσικά δεν μετέχει στις επιθέσεις των εγωιστών και υπερηφάνων κατά της θρησκευτικής και ηθικής ζωής των πιστών. Το πορεύεστε τίθεται εδώ με ηθική έννοια, πολιτεύεστε, και σημαίνει το βαδίζειν και απέρχεστε. Και ουκ έστι, ότι δεν στάθηκε στο δρόμο των αμαρτωλών. Η οδός έχει ηθική έννοια και σημαίνει τρόπο ζωής και διαβιώσεως. Καθέδρα είναι το κάθισμα, είναι ο τόπος που δηλώνει μόνιμη και σταθερή κατάσταση και συνεπώς τελικά σημαίνει το διεφθαρμένο άνθρωπο, όπως και στο βιβλίο των Μακαβαίων. Οι ασεβείς χαρακτηρίζονται ως λοιμοί, με την έννοια του ολεθρίου και πορωμένου ανθρώπου. Ακόμη λοιμός ονομάζεται εκείνος που δεν είναι μόνο ο ίδιος αμαρτωλός, αλλά και εκείνος ο οποίος και άλλους διαφθείρει και μεταδίδει σε αυτούς την αμαρτία, καθώς και ο πανουκλιασμένος μεταδίδει στους άλλους την πανούκλα.

Ο Μέγας Βασίλειος, σχολιάζοντας τα ανωτέρω και συγκεκριμένα το «ως ουκ επορεύθη», λέει «Γιατί δεν μακαρίζει ο ψαλμωδός αυτόν που κατορθώνει την αρετή, αλλά και εκείνον που δεν κάνει την αμαρτία». Απαντώντας ο ίδιος, προσθέτει ότι είναι ανάγκη να κάνει το καλό επειδή δεν είναι αρκετό στην απόκτηση της αρετής. Το να αποφύγει ο άνθρωπος μόνο το κακό, σύμφωνα άλλωστε και με τον άλλο ψαλμό που λέει «Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών» ή «Και παύσαστε από τον πονηριών ημών, μάθετε καλό ποιήν». Γι' αυτό και ο ψαλμωδός στη συνέχεια έρχεται στο δεύτερο στίχο και τι λέει «Σε αυτόν προχωρεί στη θετική αντιμετώπιση του θέματος της ευτυχίας του δικαίου ανθρώπου και αναφέρεται στο θέλημα του Κυρίου». Θέλημα είναι ο πόθος, το σφοδρό και αδιάπτωτο ενδιαφέρον και αποτέλεσμα αυτού του σφοδρού πόθου είναι το να μελετήσει εν τον νόμο Κυρίου ημέρας και νυχτός. Το μελετήσει στο εβραϊκό κείμενο αποδίδεται με το ρήμα «γεγέ», που σημαίνει «κοινώ συνέχεια τα χείλη και ψιθυρίζω τον θείο νόμο». Γι' αυτό βλέπουμε και σήμερα ο γνήσιος Εβραίος που προσεύχεται, όταν κάθεται σταυροπόδι, ψελίζει τεμάχια του νόμου, κινώντας ρυθμικά και το σώμα του, όπως και οι μουσουλμάνοι. Ημέρας και νυχτός. Το ίδιο συνιστούσε και ο Ιησούς του Ναβί. Το ίδιο θα συστήσει και ο Μέγας Αθανάσιος, ο οποίος γράφει «Το σύντονον δειλή, ουγάρ ημιλημένος, δι μελετάν τον νόμο Κυρίου, αλλά ημέρας και νυχτός». Δηλαδή φανερώνει το συνεχές και επίμονον, διότι δεν πρέπει να μελετά κανείς με αφέλεια τον νόμο του Κυρίου. Αλλά και ο ιερός Χρυσόστομος θα τονίσει με πολλή έμφαση «Αδύνατον, αδύνατον σωθήνε, άνευ της των γραφών αναγνώσεως». Ότι είναι αδύνατο κάποιος να σωθεί, εάν δεν διαβάζει τη γραφή. Εν τον νόμο, ο δίκαιος παρουσιάζεται ως εραστής του νόμου. Για να γίνει πιο κατανοητό τι εννοεί ο ποιητής με τη φράση αυτή, θα πρέπει να δούμε ποια είναι η έννοια του νόμου στην Παλαιά Διαθήκη. Η λέξη Τωρά δεν είναι μόνο τη σημασία ορισμένων, δεν έχει μόνο την σημασία ορισμένων εντολών, των οποίων η τήρηση είναι απαραίτητη και η μη εκτέλεσή τους έχει νομική συνέπεια για τον παραβάτη. Ο Ισραήλ δεν εννοήσε ποτέ τον Δεκάλογο ως ένα απόλυτο ηθικό νόμο. Είδε σε αυτόν μια αποκάλυψη του θελήματος του Θεού που του χάρισε ουσιαστικά το σωτηριώδες αγαθό της γης. Η αποκάλυψη αυτή έγινε με την εκλογή του Ισραήλ από το Θεό. Οι εντολές που δόθηκαν με τον νόμο δεν έχουν ως σκοπό να καθορίσουν ένα είδος ηθικής, ούτε να περιγράψουν με λεπτομέρειες τις απαιτήσεις που έχει ο Θεός από το λαό του. Απλώς αποτελούν τα χαρακτηριστικά σημάδια αυτών που ανήκουν στο Θεό. Ο νόμος δεν απευθύνεται σε μια οποιαδήποτε κοινωνία ή σε ένα οποιοδήποτε κράτος, αλλά στην κοινότητα του Θεού. Και η συνάντηση με το Θεό πραγματοποιείται μέσα από τον νόμο και είναι για τους πιστούς μια απόφαση ζωής ή θανάτου. Συνεχίζει λοιπόν καθημερινή ενασχόληση με τη μελέτη του θελήματος του Θεού, ενός θελήματος που οδηγεί στη συνάντηση με το Θεό και αποτελεί για τον πιστό ύψιστη ευχαρίστηση. Το ευτυχές τώρα αποτέλεσμα, ο καρπός αυτής της προσπάθειας και διαγωγής του δικαίου, περιγράφεται στο τρίτο στίχο με μια εξαιρετική συμβολική εικόνα. Το ξύλον. Ο ευσεβής άνθρωπος δεν μελετά το θείο νόμο θεωρητικά. Γνωσιολογικά μόνο, απλά για μια ενημέρωση όπως ο νομικός διαβάζει τους νόμους του ή όπως διαβάζουμε την εφημερίδα ή κάποιο περιοδικό και την άλλη στιγμή ξεχνάμε τι διαβάσαμε. Η μελέτη της γραφής είναι σπουδή, είναι έρευνα. Δεν μπορούμε να περνάμε επιπόλαια τις σελίδες της γραφής. Κάθε κεφάλαιο, κάθε ρητό, κάθε στίχος, κάθε λέξη κρύβει ένα θησαυρό. Πολλές φορές χρειάζεται όχι μόνο προσεκτική μελέτη, αλλά και συγκριτική μελέτη της Αγίας Γραφής για να κατανοήσουμε τον πλούτο που κρύβεται. Πάντοτε δε η έρευνα της Γραφής γίνεται με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και επειδή οι θεοφόροι πατέρες της Εκκλησίας ήταν δοχεία του Αγίου Πνεύματος, τα πάνχρυσα στόματα του Λόγου, γι' αυτό και η έρευνά μας γίνεται με τη βοήθεια των πατέρων. Ο πιστός λοιπόν και δίκαιος άνθρωπος μελετά τον νόμο του Θεού, αφήνοντας τα νοήματα αυτής της μελέτης να περάσουν από τα χείλη στην καρδιά και στη συνέχεια να τα ζήσει, να τα κάνει βίωμά του στην καθημερινή του ζωή. Γι' αυτό και ο θεόπνευστος ποιητής
τον παρομοιάζει με ξύλον, δέντρο, καρποφόρο, πεφυτευμένον παρά τας διεξόδους των υδάτων. Η εικόνα αυτή προέρχεται από την αγροτική ζωή του Ισραήλ και συναντιέται και σε άλλα σημεία στην Παλαιά Διαθήκη. Πρόκειται για μια παράσταση ενός δέντρου που είναι φυτευμένο στην όχθη κάποιου ριακιού και ως εκ τούτων πάντοτε είναι καταπράσινο και φέρει πολλούς καρπούς. Η εικόνα αυτή για το γεωγραφικό χώρο της Παλαιστίνης αποτελεί μάλλον μια εξαίρεση. Το νερό δεν βρίσκεται τόσο άφθονο και τα δέντρα όταν υπάρχουν ταλαιπωρούνται από τον ήλιο και τον αέρα. Ο πιστός όμως και δίκαιος άνθρωπος παρομοιάζεται με το δέντρο που ποτίζεται συνέχεια. Ο νόμος του Θεού αποτελεί το ριάκι που βοηθά τον άνθρωπο να πετύχει σε οτιδήποτε αναλαμβάνει στη ζωή του. Ο ψαλμωδός μιλάει για δέντρο που έχει ριζώσει πάνω σε έδαφος κοντά στις πηγές των υδάτων, πολλών υδάτων ή στις εκβολές αυτών ή σε διακλαδιζόμενα ριάκια και αυλάκια. Έχει σημασία το ότι εδώ κάνει λόγο για πολλά ύδατα που συμβολίζουν τις πολλές και ποικίλες ενισχύσεις και δωρεές που δέχεται ο πιστός, την πλούσια χάρη από τον ουρανό. Να θυμηθούμε τα λόγια του Κυρίου όταν έλεγε «Ή της διψά ερχέστο πρόσμε και πινέτο». Το φίλον αυτού ουκ απορριήσεται. Ο ποιητής έχει υπόψη του δέντρου του Αϊθαλές. Ίσως το φίνικα, του οποίου η αγάπη για το νερό είναι πολύ δυνατή. Και η αύξηση του νερού κάνει πάντοτε το φύλλο του πράσινο και τους χυμούς του και τους καρπούς του εύχυμους. Είναι τα διακριτικά γνωρίσματα και τα σύμβολα τα επιτυχή του πνευματικού ανθρώπου, του δικαίου που έχει να παρουσιάσει καρπούς πνευματικούς στη ζωή του. Πάντα όσα αν ποιεί, κατευοδοθήσεται. Εδώ ο θεοκίνητος ψαλμωδός αφήνει την ωραία εικόνα του δέντρου και μας μιλά για τον εικονιζόμενο δι' αυτού δίκαιο άνθρωπο. Όλα τα έργα του κατευοδούνται, ευοδούνται, επιτυγχάνουν, διότι έχουν την ευλογία του Θεού. Πρέπει να υπενθυμίσουμε τα όσα γράφει ο Απόστολος Παύλος. «Της αγαπώση των Θεών, πάντα συνεργείς αγαθών». Δηλαδή, αν αγαπά κανείς το Θεό, ως Θεός, κάνει τα πάντα να συντελούν στο καλό του. Πρόσθεσε τη λέξη πάντα ο Παύλος για να δείξει ότι εκείνος που αγαπά το Θεό με όλες του τις δυνάμεις, αυτός δεν μπορεί να κάνει κανένα κακό. Γι' αυτό και σε όλες τις κινήσεις της ψυχής του, λόγια, έργα, λογισμούς, ευωδώνεται από το Θεό. Και έτσι αφού ο ποιητής παρακίνησε τους ανθρώπους στην αρετή με τα αγαθά και χαροπιά λόγια του, προτρέπει στη συνέχεια τους αθλητές της αρετής και με τα αρνητικά και λυπηρά λόγια που αναφέρονται στους ασεβείς και αμετανόητους αμαρτωλούς. Η αθλειότητα των αμαρτωλών και το τραγικό τέλος των ασεβών. «Ουχ ούτος η ευσεβείς, ουχ ούτος». Το δεύτερο μέρος του ψαλμού, που αρχίζει από το τέταρτο στίχο, ασχολείται με την τύχη των ασεβών, τον οποίον η διαγωγή δεν περιγράφεται στον πρώτο στίχο. Ο Θεοφώτητος ψαλμωδός χρησιμοποιεί με τον προηγούμενο στίχο σκοπό, έχει μάλλον σκοπό, να περιγράψει την τύχη του ασεβούς. Ο δίκαιος παριστάνεται με έφορο δέντρο, ριζωμένο κοντά στο νερό. Έτσι η ζωή του είναι εξασφαλισμένη χωρίς να κινδυνεύει. Αντίθετα, ο ασεβής παρομοιάζεται με το άχυρο που το παρασέρνει ο άνεμος από το αλώνι, όπου γίνεται το καθάρισμα, το λίχνισμα των σιτηρών. Συνεπώς, καμιά σιγουριά δεν του προσφέρεται. Κανένα στήριγμα για να κρατηθεί. Και αυτή η εικόνα είναι γνωστή στην Παλαιά Διαθήκη, όπου οι εχθροί του Ισραήλ παρομοιάζονται με το άχυρο που τα παίρνει ο άνεμος, δείγματα αστάθειας και αβεβαιότητας. Και αυτή η εικόνα είναι παρμένη από την αγροτική ζωή, από το λίχνισμα του σίτου, όταν δηλαδή στάχια αλωνιστούν για να χωριστεί το σιτάρι από το άχυρο, ο γεωργός λιχνίζει με το φτιάρι του και το μεν σιτάριος πιο βαρύ πέφτει μπροστά στο γεωργό, το δε άχυρο παρασυρώμενο από τον άνεμο πέφτει λίγο μακρύτερα, ενώ τα ελάχιστα τμήματα του άχυρου, οχνούς, εξαφανίζονται, γιατί πέφτουν σε μακρινότερες αποστάσεις. Η εικόνα αυτή, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, επαναλαμβάνεται πολύ συχνά στην Αγία Γραφή. Ουχούτος, ουχούτος. Προσπαθεί εδώ ο ποιητής να τονίσει τι, την αντίθεση, να δώσει έμφαση με λυρική ζωηρότητα και να επισημάνει έτσι τη σοβαρότητα,
της καταστάσεως με την διπλή επανάληψη ουχ ούτος, μεταξύ δικαίου και ασεβούς. Κατά τον Θεοδόρητο Κύρου, θέλει ο ψαλμοδός να βεβαιώσει το λόγο του και να φανερώσει με σαφέστατο τρόπο την εναντιότητα μεταξύ ευσεβών και ασεβών ανθρώπων, ως συχνούς. Και την τύχη του ασεβούς ο ποιητής παρουσιάζει με εικόνα. Ο ασεβής είναι όπως το χνούδι, ο χνούς. Μερικά χειρόγραφα λένε ο σιχούς, ον εκρύπτει ο άνεμος. Χνούς είναι το μικρό αχυράκι που αρπάζει ο άνεμος και το ρίχνει μακριά. Ασεβής βέβαια ονομάζει ο ποιητής με κοινό όνομα όλους τους ασεβείς και αμαρτωλούς που ανέφερε πιο πάνω. Όμως κατά το Μέγα Αθανάσιο μπορούν να εννοηθούν ασεβείς και οι Ιουδαίοι, οι οποίοι με το να μη σέβονται τον Υιό του Θεού διασκορπίστηκαν σε όλο τον κόσμο σαν κονιορτός αφού έπνευσε το κήρυγμα των Αποστόλων. Φύσησαν κατά των Ιουδαίων σαν άνεμος δυνατός τα στρατεύματα των Ρωμαίων, τα οποία αφάνισαν τα Ιεροσόλυμα την πατρίδα τους. Με δέντρο λοιπόν Μέγα, Αϊθαλές και Καρποφόρο παρομοιάζεται ο ευσεβής, ενώ ο ασεβής με χνούν ή χούν, δηλαδή χώμα, μεγαλοπρεπής αντίθεση. Από προσώπου της γης, με τα λόγια αυτά του ψαλμοδού, συμπληρώνει την όλη εικόνα του τραγικού τέλους με την πλήρη εξαφάνιση του ασεβούς. Δια τούτο, εξαιτίας λοιπόν αυτής της μεγάλης διαφοράς, δικαίου και ασεβούς κατά την οποία ο μεν είναι δέντρο πανύψηλο καρποφόρο ριζωμένο στη γη, ο δε ασεβής σαν μικρό και ασήμαντο αχυράκι, δια τούτο, ουκ αναστήσονται ασεβείς. Δηλαδή δεν θα είναι σε θέση οι ασεβείς να σταθούν όρθιοι και με υψηλά το μέτωπο για να απολογηθούν, αλλά σαν αχυράκι που σέρνεται στο χώμα και στη λάσπη, έτσι κι αυτοί θα σέρνονται ως ένοχοι. Γι' αυτό ο Κύριος είπε «αγρυπνείτε» ή να καταξιωθείτε σταθήνε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Εδώ λοιπόν καταρρύπτεται και μια φαινομενική αντίφαση, διότι το «ουκ αναστήσονται» δεν αντιβαίνει κατά του χωρίου του Ιωάννου, σύμφωνα με το οποίο και οι ταφάβλα πράξαντες εκπορεύσονται εις Ανάσταση Κρίσεως, αλλά σημαίνει πως δεν θα μπορέσουν να σταθούν όρθιοι ενώπιον του δικαστού του Θεού λόγου της ενοχής τους.

Εν κρίση, απειλεί εδώ ο ποιητής τους ασεβείς με κρίση, με την οποία δεν πρέπει να εννοήσουμε την τελική κρίση, την εσχατολογική κρίση της Δευτέρας Παρουσίας, κατά την οποία θα χωρίσει το σιτάρι από το άχυρο, από τα σκύβαλα, αλλά την καθημερινή, την παρούσα ζωή, την κρίση, την οποία ο Θεός τιμωρεί τους ασεβείς. Συνεπώς πρόκειται για κάποιο επίγειο δικαστήριο. Το αναστήσονται λοιπόν είναι δυνατόν να οδηγήσει σε παρανόηση όπως πιστεύουν οι αιρετικοί και συγκεκριμένα οι χιλιαστές. Ότι δηλαδή πρόκειται εδώ περί μη αναστάσεως των ασεβών εκ νεκρών κατά την τελική κρίση. Αυτοί οι αμαρτωλοί δεν μπορούν να σταθούν και να είναι μέλη της κοινότητος των δικαίων, των ευσεβών, για τους οποίους ο ποιητής μίλησε με τους προηγούμενους στίχους. Γι' αυτό πολύ συχνά, πολύ σωστά, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας παρατηρεί «Αναστήσονται δε οι αμαρτωλοί, αλλά ουκ έσονται τη βουλή και το τάγμα των δικαίων». Για κρίση και για σύναξη των δικαίων γίνεται λόγος στον επόμενο στίχο. Πρόκειται για δύο θεσμούς από τους οποίους ο ένας συνδέεται με την απονομή δικαιοσύνης και ο άλλος με την λατρευτική ζωή των πιστών. Οι γέροντες ήταν εκείνοι που μαζεύονταν στην πύλη του χωριού και απένιμαν τη δικαιοσύνη, ενώ οι πιστοί που πήγαιναν στο ναό για να λατρεύσουν τον Γιαχβέ αποτελούσαν τη σύναξη των δικαίων. Οι δύο αυτές πραγματικότητες φαίνονται πως έρχονται σε αντίθεση με τα δεδομένα του πρώτου στίχου. Όπως ο πιστός δεν έχει καμιά απολύτως θέση ανάμεσα στα συμβούλια των δικαστών, έτσι και οι ασεβείς και οι κακοί δεν θα μπορούσαν να παρουσιαστούν με το κεφάλι ψηλά στο δικαστήριο, στις πύλες του χωριού ή της πόλεως, ή δεν θα τολμούσαν να πάρουν μέρος στη λατρεία στο ναό, όπου για να μπει κανείς χρειάζεται πρώτα-πρώτα καθαρότητα και αποχή από την αμαρτία. Εν βουλή. Εδώ βουλή δεν έχει την ίδια έννοια προς τη βουλή των ασεβών. Συνεπώς το εν βουλή εδώ σημαίνει συμβούλιο. Το συμβούλιο, η σύναξη αυτή των δικαίων, θα γίνει στην μέλουσα κρίση. Οι δίκαιοι δηλαδή θα είναι μάρτυρες κατά των ασεβών και σύνεδροι του μεγάλου κριτή κατά την τελευταία ημέρα. Εδώ λέγεται ρητός «εν ημίν κρίνεται ο κόσμος». Δηλαδή όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, οι Άγιοι που αποτελούν το λαό του Θεού, αυτοί τελικά θα κρίνουν τον κόσμο. Οι ασεβείς λοιπόν δεν θα μπορέσουν να παρουσιαστούν όχι μόνο ενώπιον του κριτή, αλλά ούτε μπροστά στους δικαίους ανθρώπους, διότι οι δίκαιοι θα κρίνουν τον κόσμο των ασεβών. Ότι γινώσκει Κύριος. Με τον τελευταίο αυτό στίχο, ο ποιητής κάνει μία σύνοψη των όσων είπε ως τώρα, μιλώντας και πάλι για την τύχη των ευσεβών και ασεβών ανθρώπων. Οι πρώτοι τελούν κάτω από την προστασία και επίβλεψη του Θεού, ο οποίος γνωρίζει, φροντίζει και μεριμνά για τη ζωή, την πορεία και την εξέλιξή τους, ενώ οι ασεβείς, παραμένοντας αμετανόητοι, θα καταστραφούν κατά τις διακυμάνσεις της ζωής. Έτσι το γινώσκι εδώ θα πρέπει να το εκβάλλουμε με την έννοια της φιλανθρωπίας, της στοργής και της προστασίας, την οποία δεν έχει προς τους αμετανόητους αμαρτωλούς. Και το συμπέρασμα, ο ψαλμωδός τελειώνει με την έκφραση της βεβαιότητας ότι ο δρόμος που ακολουθούν οι δίκαιοι τους οδηγεί στην επιτυχία, επειδή έχουν αποθέσει όλη τους την εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού, ενώ ο δρόμος των ασεβών τους οδηγεί στην απώλεια. Η επιτυχία βέβαια του δικαίου δεν έχει το νόημα της ανταπόδοσης για την τήρηση του νόμου, αποτελεί απλώς τον καρπό αυτής της τάσης απέναντι στο Θεό. Ο δός ασεβών απολύεται. Οι δρόμοι των ασεβών και αυτοί οι ίδιοι, επειδή στερούνται τις προστασίες του Θεού, θα καταστραφούν. Επαληθεύει δε τα όσα γράφει ο Απόστολος Παύλος, ή την ως το έργο κατά καΐσετε, ζημιωθήσετε. Δηλαδή, αν το έργο που έχτισε κάποιος, ο ασεβής, καταστραφεί από τη φωτιά, αυτός θα χάσει την αμοιβή του.

Η αληθινή ευτυχία και μακαριότητα δεν υπάρχει στην συσσόρευση υλικού πλούτου ή στην απόλαυση ειδονών της σαρκός ή στην κατάκτηση δόξας, αλλά η μακαριότητα αποτελεί καρπό και αποτέλεσμα της ευλαβικής και συνεχούς μελέτης του θείου θελήματος και της εφαρμογής του στη ζωή μας. Αυτό είναι το πρώτο και βασικό μήνυμα που πηγάζει από το περιεχόμενο του πρώτου ψαλμού. Αν θελήσουμε να κάνουμε μία έρευνα και να ρωτήσουμε ποιος πρέπει να λέγεται ευτυχισμένος άνθρωπος, θα πάρουμε διάφορες απαντήσεις. Θα μας πούν ίσως ότι μακάρι είναι οι κατέχοντες, μακάρι οι πλούσιοι, μακάρι οι άρχοντες και οι ηγεμόνες, μακάρι αυτοί που διασκεδάζουν, μακάρι εκείνοι που έχουν για πρόγραμμα και στόχο τη ζωή τους το φάγομεν και πείομεν αύριο γάρ αποθνίσκομεν. Όμως ο ψαλμωδός δεν μακαρίζει τους ανωτέρω, αλλά και ο Κύριος με τους μακαρισμούς του ανατρέπει τις ιδέες και εκείνα που μακαρίζουν οι άνθρωποι. Ο Κύριος μακαρίζει εκείνους που έχουν συνέστηση της αμαρτωλότητάς τους, γνωρίζουν τον εαυτόν τους και είναι ταπεινοί. Μακαρίζει εκείνους που πονούν και θλίβονται για το κακό που υπάρχει στον κόσμο και κάνει τους ανθρώπους δυστυχισμένους. Μακαρίζει όσους πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη, τους ελεήμονες που έχουν καθαρή καρδιά, εκείνους που συντελούν στην επικράτηση της ειρήνης του Θεού, όπως επίσης μακαρίζει και εκείνους που υφίστανται θλίψεις και διωγμούς για χάρη του Ευαγγελίου. Ένα δεύτερο μήνυμα που έχει σχέση με την ευτυχία του ανθρώπου είναι αυτό που περιέρχεται στο δεύτερο στίχο, δηλαδή η επίμονη και συνεχής μελέτη του Θείου Νόμου. Ο Θεόπνευστος Ψαλμωδός, μακάριο και ευτυχισμένο, θεωρεί τον άνθρωπο που μελετά ημέρα και νύχτα τον νόμο του Κυρίου. Δεν τον ενδιαφέρει το ψαλμωδό αν οι γείτονες Αιγύπτιοι ή Ασσύριοι και οι Βαβυλώνοι ή όποιοι άλλοι έχουν διαφορετική γνώμη. Για το θεοφώτιστο ποιητή, τα πλούτη και η κοσμική δύναμη και οι απολαύσεις δεν μπορούν να δώσουν ούτε σταγόνα ευτυχίας στην καρδιά του ανθρώπου. Μόνο η μελέτη ημέρας και νυχτός του νόμου του Θεού και η συμμόρφωση προς αυτόν χαρίζει την ευτυχία. Αλήθεια, αυτό το ημέρας και νυχτός πώς θα δελέγει για την προσωπική εμπειρία του ανθρώπου που το πρωτοέψαλε? Δεν χόρτενε να ασχολείται και να αναπαύεται στη γλυκύτητα του Θείου Νόμου στο διάστημα της ημέρας. Ξυπνούσε και τα μεσάνυχτα και έπαιρνε στα χέρια του με ευλάβεια τον νόμο και μελετούσε με λαχτάρα τα θεοπαράδοτα λόγια. Δεν του έφταναν οι ώρες της ημέρας για να σκέφτεται και να εμβαθύνει στα μεγάλα και βαθιστόχαστα νοήματα των θείων εντολών. Αφιέρωνε και τις νύχτες του στην ίδια ιερή ενασχόληση. Κοιμόταν και ξυπνούσε με την σκέψη και την καρδιά στον νόμο του Κυρίου. Ζούσε βαθιά μέσα στην καρδιά του ο Θεοδίδακτος Ψαλμωδός αυτό που είπε εκατοντάδες χρόνια πριν ο Θεόπτης Μωυσής όταν παρέδωσε το νόμο στους Εβραίους. Ο νόμος αυτός τους είπε «Δεν είναι λόγος κενός, χωρίς ουσία και περιεχόμενο, αλλά είναι αυτή η ίδια η ζωή». Επάνω σε αυτούς δηλαδή τους λόγους βασίζεται η ζωή σας. Μέσα σε αυτούς τους λόγους κρύβονται τα μυστικά της ευτυχίας σας. Έτσι έβλεπε το Θείο Νόμο ο Ψαλμωδός. Γι' αυτό τον μελετούσε τόσο πολύ και τον συμβουλευόταν σε οτιδήποτε σκέφτονταν, αποφάσιζε, έλεγε και έκανε. Για να σκεφτεί κανείς ότι δεν έχει υπόψη του παρά ένα τμήμα μόνο από τον νόμο του Κυρίου. Δεν ήξερε και τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης αφού δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί εκείνη όταν ζούσε ο ίδιος. Δεν γνώρισε επίσης περισσότερο από τον τέλειο νόμο που μας έφερε με τον ερχομό του στη γη. Πολύ αργότερα ο Θεάνθρωπος. Δεν είχε ιδέα για τους πνευματικούς θησαυρούς που περιέρχονται στα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης. Αν όμως, παρά τα λίγα που είχε μπροστά του, έτρεφε τα ίδια αισθήματα στην καρδιά του για το Θείο Νόμο και τόσο πολύ τον μελετούσε, ποια άραγε πρέπει να είναι η συμπεριφορά του κάθε ενός από εμάς που ζούμε στην εποχή του Ευαγγελίου, στον καιρό της Χάριτος. Δικαιολογείται να διαβάζουμε του κόσμου τις εφημερίδες, τα περιοδικά, τα βιβλία, για να μην ανοίγουμε τον αυτούσιο λόγο του Θεού, που μπορεί να μας κάνει αληθινά ευτυχισμένους, οδηγώντας μας στο Χριστό? Επιτρέπεται να αδιαφορούμε για το θεόγραφο νόμο, που είναι ο πιο βασικός παράγων για την ανάπτυξη και καλλιέργεια σωστής και ολοκληρωμένης πνευματικότητας και ορθόδοξης εκκλησιαστικής ζωής? Το θεόπνευστο παράδειγμα του Ψαλμωδού μας φωνάζει ότι δεν πρέπει να αδικούμε τον εαυτό μας στερώντας του τη σταθερή και αλάνθαστη πηξίδα στο ταξίδι της ζωής, που είναι η καθημερινή και σε βάθος μελέτη του Θείου Νόμου.
Μια μελέτη που, όπως έλεγε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος γνώρισε στην εντέλεια τη σημασία της, μπορεί να γίνει πρόξενος και αιτία της σωτηρίας μας. Αδύνατον, αδύνατον σωθήνε, άνευ της των γραφών αναγνώσεως.

0: Όλοι οι ψαλμοί είναι ανεκτίμητοι από άποψη περιεχομένου και φυσικά δεν μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε όλα αυτά τα οποία λέμε με τελειότητα. Και πρώτα-πρώτα, γιατί οι σύνθετες αυτών υπήρξαν άνθρωποι, χαρισματούχοι, ταλαντούχοι, πνεύματα σπινθυροβόλα που ανοίγονται σε πλατιούς ορίζοντες, ανοιχτά μυαλά, αλλά και άνθρωποι που ήξεραν διεισδυτικά να εισχωρούν στα βάθη της ανθρώπινης ύπαρξης, όπως ο Δαβίδ ο Προφητάναξ και άλλοι γνωστοί και άγνωστοι ψαλμοδοί, οι οποίοι συνέθεσαν τους 150 ψαλμούς του ψαλτηρίου, την υπέροχη αυτή συλλογή που αποτελεί αριστούργημα μέσα στα αθάνατα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Προπάντων όμως, ήταν άνθρωποι θεόπνευστοι, όργανα και δοχεία του Αγίου Πνεύματος, εμπνέονταν από το Πνεύμα του Θεού που έδινε ξεχωριστή χάρη και ασύγκριτη ωραιότητα στα έργα τους και συγχρόνως τα σφράγιζε με το αιώνιο θεϊκό κύρος. Έβλεπαν μακρύτερα από ότι τα συνηθισμένα ανθρώπινα μάτια και έκριναν το κάθε τι βασανισμένο και όχι σε έθραυστη εναλλασσόμενη βάση, αλλά στον ασάλευτο βράχο της πίστεως, στον προσωπικό Θεό που κυβερνά άγρυπνος τα πάντα. Είναι επόμενο λοιπόν και οι ψαλμοί αυτών των θεοκίνητων ποιητών να είναι ανάλογα με το περιεχόμενό τους, δηλαδή θεολογικότατοι και διδακτικότατοι. Ψάλουν το άπειρο μεγαλείο του Θεού, την ασύλληπτη σε ωραιότητα δημιουργία που λέγεται επίγειος και ουράνιος κόσμος. Εκθέτουν με κτυπητές και συγκινητικές γραμμές ό,τι έχει σχέση με τον άνθρωπο, την θεϊκή του καταγωγή, την κατάπτωσή του, το ύψος της αρετής αλλά και την αθλειότητα της αμαρτίας. Τον πόνο, αλλά και τη χαρά του, τις θλίψεις και τις ελπίδες του, τους κινδύνους και το καταφύγιό του, τον πόθο και την νοσταλγία για τη λύτρωση και τη σωτηρία του. Αλλά και πολλοί ψαλμοί είναι μεσιανικοί, πόσα και πόσα δεν γράφουν για τον αναμενόμενο Μεσσία. Καθώς διαβάζει κανείς τους ψαλμούς και μάλιστα τους μεσιανικούς που αναφέρονται στον ερχομό του Μεσσία Χριστού, σχηματίζει την εντύπωση ότι οι θεόπνευστοι ψαλμοδοί δεν περιγράφουν μελλοντικά γεγονότα, αλλά ιστορικά, που είδαν και έζησαν και τα αισθάνθηκαν βαθύτατα. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας εκφράζονται με απερίγραπτο ενθουσιασμό για το συναρπαστικό περιεχόμενο των ψαλμών. Ένα τέτοιο λοιπόν, εξαίρετο δημιούργημα της εβραϊκής ποιήσεως, είναι και ο δεύτερος ψαλμός με τον οποίο θα ασχοληθούμε. Φαίνεται ότι οι συνθέτες του ψαλμού αυτού είναι ο Δαβίδ. Βέβαια, ο ψαλμός είναι ανεπίγραφος, αλλά αποδίδεται στον Δαβίδ, διότι στις πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε «Δέσποτα, ο διαστόματος Δαβίδ του παιδός σου, λοιπόν, είναι τι έφρηξαν». Σχετικά με το είδος, τη μορφή που έχει ο ψαλμός αυτός, ανήκει στους βασιλικούς ψαλμούς και ειδικότερα στην κατηγορία των μεσιανικών. Αναφέρεται στο Μεσσία Χριστό, γι' αυτό και από όλους τους ερμηνευτές παλαιότερους και νεότερους, θεωρήθηκε ως μεσιανικός ψαλμός. Πρόκειται για ένα από τα σπουδαιότερα και ωραιότερα ποιητικά κομμάτια ολόκληρης της Παλαιάς Διαθήκης. Αρχικά ο ψαλμός αυτός φερόταν ως πρώτος σχετικά με την αρρύθμιση, επειδή ο πρώτος ψαλμός θεωρούνταν ως προήμιο στις πρώτες συλλογές του ψαλτηρίου. Αλλά η θέση αυτή του δευτέρου ψαλμού βεβαιώνεται και από τη γραφή που παρουσιάζουν ορισμένα σπουδαία χειρόγραφα. Τελικά, αυτός ο ψαλμός είναι το αναγκαίο συμπλήρωμα του πρώτου ψαλμού, διότι εάν εκείνος δείχνει σε εμάς την οδό της μακαριότητος, αυτός παρουσιάζει σε εμάς τον σωτήρα που εξασφαλίζει αυτή τη μακαριότητα. Μεγαλοπρεπέστατος λοιπόν, βασιλικός και ταυτόχρονα χριστολογικός, δηλαδή μεσιανικός θα λέγαμε, ότι είναι ένα ποίημα που πλημερίζει από έξαρση ποιητική με δραματική χρειά και ταυτόχρονα μεστό από αρκετή προφητική λυρικότητα. Σχετικά με το χρόνο συγγραφής του ψαλμού, οι ερευνητές δεν συμφωνούν. Οι υποθέσεις που υπάρχουν αρχίζουν με την εποχή της Βασιλείας και τελειώνουν την εποχή του Αλεξάνδρου Ιανέου. Ως προς το περιεχόμενο, ο ψαλμός διαιρείται σε 4 μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η σκηνή στη γη. Παρουσιάζονται τα έθνη με την ηγεσία ασεβών βασιλέων με τους αρχηγούς τους που συνασπίζονται και επαναστατούν κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού. Το δεύτερο μέρος, ο Κύριος ελεηνολογεί την επανάστασή τους και τους προκαλεί τρόμο με την εμφάνιση του Υιού του Βασιλιά. Στο τρίτο μέρος, ο Μεσσίας εγκαθίσταται βασιλιάς αιώνιος στην Ιερουσαλήμ. Κηρύττει την κυριαρχία του πάνω σε όλα τα έθνη και προβάλλει την ακατανίκητη δύναμή του πάνω σε αυτά. Και στο τέταρτο μέρος, προτρέπονται τα έθνη και οι βασιλείς τους να υποταχθούν και να επιστρέψουν προς τον Κύριο και τον Υιό του, για να μην καταστραφούν από την οργή του Κυρίου. Παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Οι βασιλείς των λαών αυτών όλης της γης έλαβαν στάση απειλητική και οι άρχοντές τους συγκεντρώθηκαν από συμφώνου σε αυτόν τον τόπον εναντίον του Κυρίου του Θεού και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξουμε τους δεσμούς αυτών και απορρίψουμε να φημών των ζυγών αυτών. Το επαναστατικό του σύνθημα υπήρξε. Ας σπάσουμε τους δεσμούς της υποτέλειάς μας προς τον Κύριο και προς τον Χριστόν του και ας αποτινάξουμε μακριά από πάνω μας το ζυγό και τον βίο. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Εμψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Αμήν. Κύριε εισάγουσον, εις προσευχίζουμε ενώ της επιδέησή μου τη αληθεία σου εισάγουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθείστε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνευμέ το πνεύμα μου είναι μία ταράκτη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιησό μη το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισό μη, Κύριε, οδόν ανυπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκ θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύς πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκδημών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστηρία παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρα λήθιαν η γάπη σας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγκαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίεσαι θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσίαστήριον σου μόσχους.

Έτι δεόμεθα υπερενέως, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτίων των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών της Αγίας,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστηδες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και εν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών της Αγίας Μονής Ταύτης,

φίλων, εμφυλίου πολέμου και εφνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλεκτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης ημίς.

Η Άρτα τιμά τον Νόσιο Μάξιμο τον Γρεκό, 29 χρόνια από τη μετακομιδή του Ιερού Λειψάνου του. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και πνευματική χαρά θα τιμηθεί στην Άρτα η επέτειος της μετακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Μαξίμου του Γρεκού, ενός Αγίου που αποτελεί ξεχωριστό σημείο αναφοράς για την πόλη και την τοπική εκκλησία. Φέτος συμπληρώνονται 29 χρόνια από την ιστορική ημέρα της 12ης Οκτωβρίου 1997, όταν αντιπροσωπεία της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους μετέφερε στην Άρτα τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Μαξίμου του Γρεκού. Το Ιερό Λείψανο τοποθετήθηκε αρχικά στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου της Άρτας. Αργότερα μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων και μετά τη δημιουργία του Ιερού Ναού του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, ο οποίος θεμελιώθηκε το 2006, το Ιερό Λείψανο μεταφέρθηκε στον ναό όπου φυλάσσεται σήμερα. Η παρουσία του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Μαξίμου στην Άρτα αποτελεί όλα αυτά τα χρόνια ιδιαίτερη ευλογία για τους πιστούς και συνδέει την πόλη με την πνευματική παράδοση του Αγίου Όρους και την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου. Με αφορμή την επέτειο της μετακομιδής, στον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού πραγματοποιείται φέτος σειρά λατρευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ιδιαίτερο χαρακτήρα στις φετινές εκδηλώσεις δίνει η υποδοχή της θαυματουργού ιεράς εικόνας του Αγίου Φανουρίου, η οποία μεταφέρεται από τη Ρόδο.

Η επίσημη υποδοχή της Ιεράς Εικόνας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού στην Άρτα. Αμέσως μετά θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, στον οποίο θα χωροστατήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κύριος Χρύσανθος. Μετά το πέρας του Εσπερινού θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση των Ιερών Εικόνων του Οσίου Μαξίμου του Γρεκού και του Αγίου Φανουρίου στην περιοχή του Τριγώνου. Τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στις 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και στη συνέχεια η Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, στην οποία θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών, κύριος Χρυσόστομος. Η ημέρα αυτή έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπληρώνονται ακριβώς 29 χρόνια από τη μετακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Μαξίμου του Γρεκού στην Άρτα. Το ίδιο απόγευμα, στις 6.30, στην πλατεία Πατριάρχου Βαρθολομαίου, απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, θα πραγματοποιηθεί μουσικοχορευτική εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν χορευτικά τμήματα των συλλόγων Μακρυγιάννης, Σκουφάς, το Λύκειο των Ελληνίδων, το Δεσποτάτο της Ηπείρου, καθώς και η αθλητική και πολιτιστική ομάδα φοιτητών. Μέσα από τους παραδοσιακούς χορούς και τη μουσική, η θρησκευτική αυτή επέτειος θα συνδυαστεί με την πολιτιστική παράδοση και την ιστορία του τόπου. Η παρουσία της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Φανουρίου στην Άρτα αποτελεί ξεχωριστή ευλογία για τους πιστούς. Ο Άγιος Φανούριος είναι ένας από τους πλέον αγαπητούς Αγίους στον ελληνικό λαό. Η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο στις 27 Αυγούστου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο Άγιος παρέμενε άγνωστος για πολλούς αιώνες και έγινε γνωστός μέσα από την έβρεση της Ιεράς Εικόνας του στη Ρόδο κατά τον 14ο αιώνα. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα βρέθηκε όταν πραγματοποιούνταν εργασίες στο νότιο τμήμα των παλαιών τυχών της πόλης. Εκεί αποκαλύφθηκε ένας παλαιός ναός, μέσα στον οποίο υπήρχαν πολλές κατεστραμμένες εικόνες. Ανάμεσά τους βρέθηκε μία εικόνα που είχε διατηρηθεί σε πολύ καλή κατάσταση. Ο τότε Μητροπολίτης Ρόδου, Νίλος ο Δεύτερος, ο Διασπορινός, αναγνώρισε την εικόνα και διάβασε την επιγραφή με το όνομα του Αγίου. Ο Άγιος παριστανόταν ως νεαρός στρατιώτης, κρατώντας το δεξί του χέρι έναν σταυρό, πάνω στον οποίο υπήρχε αναμένη λαμπάδα. Γύρω από την κεντρική μορφή του απεικονίζονταν τα 12 μαρτύρια του. Οι παραστάσεις παρουσιάζουν τον Άγιο να οδηγείται σε δίκη, να βασανίζεται και να φυλακίζεται, να υπομένει σκληρά μαρτύρια και να οδηγείται ακόμη και στη φωτιά, παραμένοντας σταθερός στην πίστη του. Η έβρεση της Ιεράς Εικόνας αποτέλεσε ουσιαστικά την αποκάλυψη ενός Αγίου που μέχρι τότε παρέμενε άγνωστος. Από τότε, η τιμή προς τον Άγιο Φανούριο εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον ελληνικό κόσμο και ο ίδιος έγινε ένας από τους πιο αγαπητούς Αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η θαυματουργός Ιερά Εικόνα του Αγίου Φανουρίου θα παραμείνει στον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού μέχρι και τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2026, οπότε και θα αναχωρήσει στις 10 το πρωί. Καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής της, ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, ενώ θα τελούνται οι προβλεπόμενες ιερές ακολουθίες. Η Ιερά Μητρόπολη καλεί όλους τους πιστούς της Άρτας και της ευρύτερης περιοχής να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες και στις εορταστικές εκδηλώσεις, να προσκυνήσουν το Ιερό Λείψανο του Οσίου Μαξίμου του Γρεκού και τη θαυματουργό Ιερά Εικόνα του Αγίου Φανουρίου και να λάβουν την ευλογία και τη χάρη των Αγίων. Η φετινή επέτειος αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή για την Άρτα. 29 χρόνια μετά τη μετακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Μαξίμου του Γρεκού, η πόλη τιμά τον Άγιο, συνδέοντας την πίστη, την ιστορία και την πνευματική παράδοση του τόπου, ενώ παράλληλα υποδέχεται την Ιερά Εικόνα του Αγίου Φανουρίου από τη Ρόδο. Ένας εορτασμός που προσκαλεί τους πιστούς να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες, να προσκυνήσουν τα ιερά σεβάσματα και να λάβουν την ευλογία των Αγίων.

λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Εξετάζουμε βεβαίως το εισαγωγικό μυστήριο στη ζωή της Εκκλησίας, το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος, και βρισκόμαστε στο χρίσμα το οποίο ακολουθεί το Άγιο Βάπτισμα στα αγιασμένα νερά της Κολυμβήθρας. Στην προηγούμενη εκπομπή αναφερθήκαμε σε λίγα ιστορικά στοιχεία, αναφερθήκαμε σε κάποια, κάναμε κάποια θεολογικά σχόλια τα οποία τα δανειστήκαμε κυρίως από το πόνημα του Ιερομονάχου Γρηγορίου, το Άγιο Βάπτισμα, σχόλια, και βεβαίως κάναμε αναφορά την οποία θα επαναλάβουμε και σήμερα στην ευχή του Αγίου Χρίσματος, η οποία με την νεότερη τάξη δεν διαβάζεται την ώρα που χρείεται ο νεοφώτιστος, αλλά κατόπιν την ώρα που ενδύεται μυστικός διαβάζεται από τον ιερέα. Τους λόγους έχουμε εξηγήσει σε προηγούμενες εκπομπές. Έχουμε πει όμως ότι καλό είναι ιδίως την ευχή του χρίσματος να μπορούμε να τη διαβάζουμε πριν χρηστεί με το Άγιο Μύρο ο νεοφώτιστος.

Σήμερα λοιπόν θα συνεχίσουμε αυτή την αναφορά μας στο Άγιο Χρίσμα και πριν ξεκινήσουμε τα σχόλιά μας, καλό είναι να αναφέρουμε πάλι την ευχή του Αγίου Χρίσματος, αυτή που πρέπει να λέγεται πριν ο ιερέας χρήσει σε διάφορα σημεία του σώματος το νεοφώτιστο, ο οποίος εκείνη την ώρα βρίσκεται στην αγκαλιά του αναδόχου του. Του Κυρίου Δεϊθόμεν, αναφέρει ο διάκονος ή ο ιερέας, αν δεν υπάρχει διάκονος, και απαντάει ο λαός «Κύριε Λέησον», και ξεκινά η ευχή του Μύρου από τον ιερέα. «Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός ο Παντοκράτορ, η πηγή των αγαθών, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο λάμψας της εν σκότη φως σωτηρίας, δια της επιφανίας του μονογενού σου Υιού και Θεού ημών, και χαρισάμενος ημίν της αναξίης την μακαρίαν κάθαρσιν εν το Αγίου Βαπτίσματι και τον θείον αγιασμό εν το ζωπιό χρίσματι, ο κενήν ευδοκή σας αναγεννήσε τον δούλο σου τον νεοφώτιστον διήδατος και πνεύματος, κήτη των εκουσίων και ακουσίων αμαρτημάτων άφησιν αυτοδωρησάμενος, αυτός ουν δέσποτα πανβασιλεύ έσπλαχνε, χάρισε αυτό και τη σφραγίδαν της δωρεάς του Αγίου και παντοδυνάμου και προσκυνητού σου πνεύματος και τη μετάληψη του Αγίου Σώματος και του Τιμίου Αίματος του Χριστού σου. Φύλαξον αυτόν εν το σου αγιασμό, βεβαίωσον εν τη ορθοδόξου πίστη. Ρίσε από του πονηρού και πάντων των επιτευγμάτων αυτού και το σωτήριο σου φόβο εν αγνία και δικαιοσύνη την ψυχήν αυτού διατήρησον. Ίνα εν παντή έργο και λόγο ευαριστώνση, Υιός τη κληρονόμος της οπουρανίου σου γέννητε βασιλείας. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η ευχή του Αγίου Μύρου, αγαπητοί ακροατές, καταλήγει σε μια ηκεσία στον Κύριο. Να διατηρήσει το χρειόμενο εν αγνία και δικαιοσύνη, ώστε να αναδειχθεί Υιός και κληρονόμος της Βασιλείας Του. Διότι το Άγιο Πνεύμα, επιχαιόμενο σε μας όταν χρειόμαστε, είναι εκτός των άλλων και πνεύμα υιοθεσίας, μας λέει ο Όσιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Η κάθοδος του παρακλήτου στον χρειόμενο τον αναδεικνύει κατά χάριν Υιόν του Θεού.

Όταν το Πανάγιο Πνεύμα κατήλθε στον Κύριο κατά τη βάπτισή του, ακούστηκε φωνή εκ των ουρανών λέγουσα «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα». Εάν εσύ που προέρχεσαι, που προσέρχεσαι να βαπτιστείς, έχεις ανυπόκριτη ευλάβεια, μας λέει ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, κατέρχεται και σε σένα το Άγιο Πνεύμα και ακούγεται πατρική φωνή από τον ουρανό, αυτός τώρα έγινε Υιός μου. Στο Χριστό βέβαια ο Πατέρας λέγει «Είναι ο Υιός μου», επειδή πάντα είναι Υιός Θεού. Για σένα όμως, τονίζει ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, λέγει «Τώρα έγινε Υιός μου», επειδή δεν έχεις καταφύσει την υιοθεσία, αλλά τη λαμβάνεις κατά θέση. Ετοίμασε λοιπόν, τελειώνει ο Άγιος Κύριλλος, τον λόγο του αυτό, το δοχείο του πνεύμα της ψυχής σου για να γίνεις Υιός Θεού. Έτσι, δια του Αγίου Πνεύματος, ενεργείται, όπως μας λέει ο Μέγας Βασίλειος, η αποκατάσταση στον Παράδεισο, η άνοδος στη Βασιλεία των Ουρανών, η επανάκτηση της υιοθεσίας, το θάρρος να ονομάζουμε το Θεό Πατέρα μας, το να γίνουμε μέτοχοι της χάριτος του Χριστού, το να γίνουμε τέκνα φωτός. Δια του Αγίου Πνεύματος, αγαπητοί ακροατές, αναγεννιόμαστε και γινόμαστε Υιοί Θεού, ουράνιοι αντί επιγείων και αιώνιοι αντί προσκέρων, διότι ο Θεός εμφυτεύει μυστικά στις καρδιές μας την ουράνια χάρη και θέτει πάνω μας τη σφραγίδα της υιοθεσίας δια της χρήσεως του Θείου του του Μύρου και μας σφραγίζει δια του Παναγίου Πνεύματος για την ημέρα της απολυτρώσεως. Εάν βέβαια διατηρήσουμε ως το τέλος ακλόνητη την ομολογία αυτή και εκπληρώσουμε με έργα την υπόσχεσή μας. Η δωρεά του παρακλήτου, την οποία δέχεται ο χρειόμενος, είναι η βεβαίωση του Θεού προς Αυτόν ότι εάν πορευθεί κατά το θέλημά Του, θα αναδειχθεί Υιός Του αγαπητός. Και μας λέει πολύ όμορφα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ο βεβαιώνει μας συν ημίν εις Χριστόν και χρήσας ημάς Θεός, ο και σφραγισάμενος ημάς και δώσ' τον αραβώνα του Πνεύματος εν τες καρδίες ημών.

Η δωρεά του Αγίου Πνεύματος είναι η πρόγευση της Θείας Υιοθεσίας που θα απολαμβάνουν οι Άγιοι του Θεού στη Βασιλεία Του. Είναι η δυνατότητα που μας δίνει ο Θεός να γίνουμε όλοι μας Υιοί Φωτός. Ο αναγεννημένος από το Άγιο Πνεύμα δια του κατά Χριστόν βαπτίσματος έλαβε δύναμη να γίνει Υιός και κληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος δε του Χριστού. Θα λάβει ασφαλώς και αναφερέτως τη Θεία και Αθάνατην Υιοθεσία και κληρονομία κατά το μέλλοντα αιώνα, αν δεν αποκλειστεί από αυτή λόγω του νοητού θανάτου. Είναι δε νοητός θάνατος η αμαρτία, μας λέει πάλι πολύ όμορφα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Μόνο η αμαρτία, αγαπητοί ακροατές, μας απομακρύνει από τη μακαριότητα της Θείας Υιοθεσίας, ενώ τα έργα της αρετής μας κρατούν στον πατρικό οίκο. Αυτό υπογραμμίζει ο Ιερός Χρυσόστομος στην ερμηνεία του Αποστολικού Λόγου, ενώ και πιστεύσαντες εσφραγίσθημεν το πνεύμα της Ευαγγελίας του Αγίου, ως εστίν αραβών της κληρονομίας ημών, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Απόστολος Παύλος παρουσιάζει εδώ, σε αυτά που ήδη έχουν δοθεί, ως απόδειξη της πραγματοποιήσεως των μελώντων. Γι' αυτό και τα ονομάζει αραβώνα, διότι ο αραβώνας είναι μέρος του όλου. Ο Χριστός εξαγόρασε τη σωτηρία μας και μας έδωσε τον αραβώνα. Γιατί δεν έδωσε αμέσως τα πάντα? Επειδή ούτε κι εμείς εργαστήκαμε ανάλογα. Πιστεύσαμε. Αυτό είναι η αρχή. Έδωσε ο Χριστός αραβώνα. Όταν με τα έργα μας δείξουμε την πίστη μας, τότε προσθέτει το πάνω.

Η ζωή εκείνου που βαπτίστηκε πρέπει να είναι αντάξια της δωρεάς του παρακλήτου. Τότε ο άνθρωπος, δια του αραβόνος της υιοθεσίας, νικά τον θάνατο και εισέρχεται στην αιώνια ζωή. «Πόσο δυνατή είναι η αγάπη του Θεού», λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. «Οι εχθροί και ατιμασμένοι έγιναν ξαφνικά άγιοι και ιοί. Η ότης φανερώνει όλων των θησαυρών των αγαθών. Ας συνεχίσουμε λοιπόν να έχουμε συμπεριφορά αντάξια της δωρεάς. Αυτά τα δώρα της αγιότητος και υιοθεσίας ούτε ο θάνατος θα διακόπτει. Αλλά και εδώ μας κάνουν λαμπρούς και στην άλλη ζωή έρχονται μαζί μας». Έτσι λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, είτε μετά την ευχή του Αγίου Μύρου, είτε μετά τη βάπτιση, όπως γίνεται στην νεότερη τάξη, ο ιερέας θα χρήσει τον νεοφώτιστο με το Άγιο Μύρο στα σημεία εκείνα που και προηγουμένως τον είχε χρήσει με το πορκιστόν έλαιος, κάνοντας το σημείο του Σταυρού και λέγοντας «Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, αμήν». Η σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος μας κάνει πρόβατα του καλού ποιμένος του Ιησού Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα μας ανάδειξε ποίμνη βασιλική, όπως ακριβώς στους στρατιώτες τοποθετείται η σφραγίδα, έτσι επάνω στους πιστούς τίθεται το Άγιο Πνεύμα. Ύστερα από το χρίσμα ανήκουμε στο ποίμνιο και στο στράτευμα του Χριστού. Θυμηθείτε, είναι δύο εικόνες στις οποίες είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη μας εκπομπή, ότι στα αρχαία χρόνια και στα παλαιότερα χρόνια σημαδεύονταν τα ζώα για να μπορούν να ξεχωρίσουν σε ποια ποίμνη ανήκουν, όπως και σημαδεύονταν και οι στρατιώτες για να γνωρίζουν σε ποιο στράτευμα ανήκουν. Έτσι λοιπόν, παίρνοντας αυτές τις δύο συμβολικές εικόνες, συμβολίζεται και το χρίσμα. Με το χρίσμα λοιπόν γινόμαστε στρατιώτες του Χριστού και μέλη της δικής του ποίμνης. Ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων απευθύνεται στους κατηχούμενους και τους λέει: «Πρόκειται ο καθένας σας να παρουσιαστεί ενώπιον του Θεού. Πρόκειται το Άγιο Πνεύμα να σφραγίσει τις ψυχές σας. Πρόκειται να καταταγείτε στη στρατιά του Μεγάλου Βασιλέως. Ετοιμαστείτε λοιπόν, προπαρασκευαστείτε ενδυόμενοι όχι στόλες από λαμπρά ενδύματα, αλλά ευλάβεια ψυχής ευσυνείδητης». Ο Κύριος, στρατολογώντας τις ψυχές, εξετάζει τις προαιρέσεις. Όπου βλέπει προαίρεση αγαθή, εκεί δίδει τη σωτηριώδη και θαυμάσια σφραγίδα, την οποία τρέμουν οι δαίμονες και αναγνωρίζουν οι Άγιοι Άγγελοι, ώστε οι πρώτοι δαίμονες διοκόμενοι να τραπούν σε φυγή, ενώ οι δεύτεροι άγγελοι να περιθάλπουν το σφραγιζόμενο, το σφραγισμένο, ως οικείο τους. Ο νοητός λύκος, ο διάβολος, δεν τολμά να αντικρίσει τη σφραγίδα με την οποία ο αρχιποιμήν Χριστός σφραγίζει τα πρόβατά του. Εάν εξασφαλίσεις τον εαυτό σου τώρα με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, θα ασφαλίσεις το μέλλον σου με το καλύτερο και στερεότερο τρόπο, διότι το σφραγισμένο πρόβατο εύκολα δεν κινδυνεύει. Όποιο όμως δεν είναι σημαδεμένο, εύκολα κλέπτεται. Και μετά το θάνατό σου, συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος, η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος είναι εντάφιο κατάλληλο λαμπρότερο από τη στολή, πολυτιμότερο από χρυσό. Και στα λόγια αυτά του Αγίου Γρηγορίου έρχεται να προσθέσει πολύ όμορφα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέγοντας: «Η σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος είναι το καλύτερο σάβανο για τον κοιμηθέντα, διότι οι Άγιοι Άγγελοι αναγνωρίζουν το σημείο της δεσποτείας του Χριστού, αναγνωρίζουν τον άνθρωπο που με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος αποκαταστάθηκε κατ' εικόνα Θεού. Επειδή στο βαπτιζόμενο επιφυτά το Άγιο Πνεύμα,
απεκδίεται το παλαιό ένδυμα της αμαρτίας και ενδύεται τη βασιλική αισθήτα, δηλαδή την εικόνα του Θεού. Το Άγιο Χρίσμα είναι η επάνωδος του ανθρώπου στην προπτωτική του κατάσταση, στην αρχική δημιουργία του ανθρώπου. Ο Θεός, τότε στην αρχική δημιουργία του ανθρώπου, ενεφύσισε πνοή ζωής και τον ανέδειξε εικόνα δική του. Ο Δημιουργός τοποθέτησε σαν μια σφραγίδα της δικής του φύσεως το Πανάγιο Πνεύμα, δηλαδή την πνοή της ζωής, δια της οποίας ο άνθρωπος διαμορφώθηκε σύμφωνα προς το αρχέτυπο Κάλλος και έγινε κατ' εικόνα του Δημιουργού. Αυτή την σφραγίδα που έθραυσε η παρακοή των πρωτοπλάστων αποκαθιστά το μυστήριο του χρίσματος. Το Άγιο Χρίσμα τοποθετεί σε μας την πρώτη σφραγίδα και το κατ' εικόνα Θεού, το οποίο απολέσαμε εξαιτίας της παρακοής. Επιπλέον, τοποθετεί μέσα μας και την χάρη την οποία λάβαμε στην ψυχή μας με το θείο εμφύσισμα, μας λέει ο Άγιος Σιμεών Θεσσαλονίκης. Καθώς σφραγιζόμαστε, αγαπητοί ακροατές, με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, προς Θεόν αναμορφούμεθα, διότι το Πανάγιο Πνεύμα, επειδή είναι Θεός και εκ Θεού προελθόν αοράτος τοποθετείται, όπως μια σφραγίδα επάνω στο κερί, στις καρδιές εκείνων που το δέχονται, και αναδεικνύει τον άνθρωπο εκ νέου κατ' εικόνα Θεού, μας λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας.

και να αναστήσει όλες τις φυλές του Αδάμ. Θα τους χωρίσει όλους σε δύο μέρη. Αυτούς που έχουν το δικό του σημάδι, αφού τους ονομάσει δικούς του, θα τους τοποθετήσει δεξιά του. Τότε τα σώματά τους θα περιβληθούν με δόξα θεϊκή εξαιτίας των αγαθών έργων τους και θα πλημμυρίζουν από τη δόξα του Αγίου Πνεύματος, την οποία από την παρούσα ζωή είχαν στις ψυχές τους. Και αφού δοξαστούν με το θεϊκό φως και ανυψωθούν στους ουρανούς για να συναντήσουν τον Κύριο, θα βασιλεύσουν μαζί του στους απέραντους αιώνας. Αμήν, τελειώνει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Με το Άγιο Χρίσμα, αγαπητοί ακροατές, ο άνθρωπος αφιερώνεται στον Θεό. Ας προσφέρουμε στο Θεό, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, όλα τα μέλη του σώματός μας τα επίγεια. Ας τα αφιερώσουμε όλα στο Θεό. Ας προσφέρουμε στο Θεό θυσία ολόκληρο τον εαυτό μας. Αυτό κάνει ο λειτουργός με το Άγιο Μύρο. Σφραγίζει με το σημείο του Σταυρού όλα τα μέλη του σώματος. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων ερμηνεύει στους νεοφώτιστους τώρα, στις μυστεραγωγικές του κατηχήσεις, τη σημασία της χρήσεως των μελών του σώματος και τους λέει: «Πρώτα χρηστήκατε στο μέτωπο για να ελευθερωθείτε από την ντροπή, την οποία περιέφερε παντού ο πρώτος άνθρωπος που παρεύει την εντολή του Θεού. Ύστερα, χρηστήκατε στα αυτιά για να αποκτήσετε τα αυτιά εκείνα για τα οποία λέει ο Κύριος του Ευαγγέλιο, ο έχων ότα ακούει, ακουέτο. Επειδή χρηστήκατε στην όσφρηση, ώστε έχοντας την αίσθηση του πνευματικού μύρου, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, να λέτε «Χριστού ευωδία εσμέν το Θεό εν τη σωζωμένης». Τέλος, χρηστήκατε στο στήθος, ώστε φορώντας τον θώρακα της δικαιοσύνης, να αντιστρατευόσαστε στις μεθοδίες του διαβόλου». Η χάρη του Αγίου Πνεύματος αγιάζει ολόκληρο τον άνθρωπο. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος μας προτρέπει: ας καθαρίσουμε, αδελφοί, κάθε μέλος του σώματος. Ας αγνίσουμε κάθε αίσθηση. Ας φωτιστούμε στους οφθαλμούς για να βλέπουμε ορθά. Ας φωτιστούμε στην ακοή και στη γλώσσα. Ας καθαριστούμε στην αφή, στη γεύση, στο λάρυγγα. Ας καθαριζόμαστε στο κεφάλι, το εργαστήριο των αισθήσεων. Νομίζω επίσης, συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι και η καρδιά και τα σπλάχνα γενικά κρίνονται άξια τιμής. Και με πείθησε αυτό ο Δαβίδ, ο οποίος ζητεί να κτιστεί μέσα του καρδιά καθαρή και να εγκαινιαστεί πνεύμα ευθές εν της εκάτης του.

Οι αισθήσεις, οι πράξεις και η καρδιά του εν Χριστώ βαπτιστέντος δέχονται τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Η ψυχή του βαπτιστέντος ακούει τους λόγους του Χριστού, θέσμε ως σφραγίδα επί την καρδία σου, ως σφραγίδα επί των βραχιονά σου, ότι κρατέωμα ως θάνατος αγάπη. Αυτός θέλει η ψυχή την οποία έχει αγαπήσει μετά το Άγιο Βάπτισμα να έχει ως σφραγίδα αυτόν τον ίδιο και στις πράξεις και στις ενθυμίσεις της. Να έχει στη μνήμη της μόνο το Χριστό και τίποτε άλλο. Όπως μας λέει πολύ όμορφα ο Άγιος Νίλος.

0: τέλος, αγαπητοί ακροατές, η κάθοδος του Παρακλήτου την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν η σφραγίδα που έβαλε ο Χριστός στο λόγο του για την εξίδατος και πνεύματος αναγέννηση του ανθρώπου. Λουτρών το θείον της παλιγενεσίας, λόγω κερανής συντεθειμένη φύση, ο προβλητής μυρίθρων εξακυράτου, νενιγμένη σου πλευράς, ο Θεουλόγε, επισφραγίζων τη ζέση του πνεύματος. Δηλαδή, ο εν υπόσταται λόγε του Θεού, συ πρώτερον μεν εκέρασας με λόγο μόνον το θείο λουτρών της παλιγενεσίας, ήτι το Άγιο Βάπτισμα, διαμέσου του οποίου η φθαρής αφήσεις των ανθρώπων πάλι γεννάται μυστικός. Ύστερα δε, κρεμάμενος επί του Σταυρού και ελοχευθείς κατά την πλευρά σου την ακύρατον, χάρινε μου του ανθρώπου, αναβλύζεις ρήθρον ήτι είδωρ. Τελευταίον δε, αποστήλας το πνεύμα το Άγιον εν είδη πυρήνων γλωσσών, επεσφράγισας το Άγιο Βάπτισμα με το πυρ και τη ζέση του Αγίου Πνεύματος, όπερα οράτους παρέστη ενεργούν και τελεισουργούν την ημών αναγέννηση. Όπως ακούμε και διαβάζουμε στον όρθρο της μεγάλης εορτής της Πεντηκοστής, στην τέταρτη οδή του Ιαμβικού Κανόνος. Χαίρετε.
1: Λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μέλη αυτής. Συνεχίζονται αύριο οι εργασίες της ιεραρχίας με τις εισηγήσεις του Μητροπολίτου Σύρου κυρίου Δωροθέου με θέμα «Η ποιμαντική της μοναξιάς και της ψυχικής εξάντλησης στη σύγχρονη κοινωνία» και του Μητροπολίτου Χαλκίδος κυρίου Χρυσοστόμου με θέμα «Η αυξανόμενη ιερατική παρουσία στο διαδίκτυο». Η κρίση στέγασης είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Να υπάρξει πολιτική συμφωνία για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο συνεδρίου. Αύριο το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της ΜΕΝΤΕ ΝΕΑ στην Κροατία και στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα για την αποψινή άφιξη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο 7% κατά μέσο όρο υπολογίζεται η συμβολή των φαρμακευτικών ουσιών στο συνολικό τοξικό φορτίο των επεξεργασμένων αστικών λιμάτων σε Ψιτάλια και Λάρισα. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με την Ντόχα. Έθριος για αύριο καιρός στους 26 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Ο Πόντος στους αρχαίους χρόνους. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου.

Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ιωνία, Καπαδοκία, Πόντος από την αρχαιότητα έως το 1915» θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή στην περιοχή του Πόντου κατά τους αρχαίους χρόνους. Καλεσμένος ο αναπληρωτής καθηγητής αρχαιολογίας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, ο κύριος Μανώλης Μανολεδάκης, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κύριε Μανολεδάκη.
1: Χαίρετε κύριε Γιαννακόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, η χαρά και η τιμή είναι δική μου.
0: Κύριε Μανολεδάκη, ξεκινώντας την συνομιλία μας, θα θέλατε να μας πείτε ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες του φυσικού αναγλύφου του Πόντου.
1: Ναι, βεβαίως. Η γνώση του φυσικού αναγλύφου μιας περιοχής είναι πάντα απαραίτητη, μας βοηθάει στο να κατανοήσουμε καλύτερα τα ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν εκεί, αλλά και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων που κατοίκησαν. Στην περίπτωση του Πόντου, δηλαδή σε αυτό που εννοούμε εμείς Πόντο σήμερα, στη νότια ακτή της Μαύρης Θάλασσας, του Εύξηνου Πόντου, το βασικό χαρακτηριστικό είναι τα πολλά και απόκρημνα βουνά. Είναι μια ατελείωτη οροσειρά που διασχίζει την Βόρεια Ανατολία από την Ανατολή μέχρι τη Δύση και φτάνει πολύ κοντά στη θάλασσα, στον Εύξηνο Πόντο, αφήνοντας έτσι μεταξύ βουνού και θάλασσας μια πολύ λεπτή λωρίδα έφορης κατά τα άλλα γης, στην οποία κλήθηκαν να δράσουν και να ζήσουν πολύ διαφορετικοί λαοί κατά τη διάρκεια της αρχαιότητας. Υπάρχει μόνο μία φυσική δίωδος πρόσβαση από την θάλασσα προς την ενδοχώρα ή αντιστρόφως, την οποία δημιουργεί ο ποταμός Άλης, περίπου στο κέντρο της νότιας Μαύρης Θάλασσας, είναι ο γνωστός Κιζίλ Ιρμάκ. Είναι ένα ποτάμι πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο της Βόρειας Ανατολίας, το οποίο δημιουργεί μαζί με το γειτονικό του ποτάμι τον Ήρη, είναι ο Γεσίλ Ιρμάκ, δημιουργεί μία κοιλάδα, μία έφορη κοιλάδα από τον νότο προς το βορρά ή αν θέλετε από το βορρά προς τον νότο, και τη μοναδική έτσι φυσική πρόσβαση που έχει κάποιος που επισκέπτεται από τη θάλασσα την ακτή, την νότια ακτή του Πόντου και θέλει να εισέλθει στο εσωτερικό, στην ενδοχώρα. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές το πλαίσιο, το φυσικό πλαίσιο της περιοχής μας.
0: Ποιους γηγενείς λαούς, κύριε Μανολεδάκη, συνάντησαν οι Έλληνες στον Πόντο και ποιες ήταν οι μεταξύ τους σχέσεις?
1: Ναι, αυτό είναι επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Ακριβώς εξαιτίας της ιδιαιτερότητας που προαναφέραμε, ναι, δηλαδή αυτής της ουσιαστικά φυσικής απομόνωσης της ακτής από την ενδοχώρα της Ανατολίας, υπάρχει μία διαφορά σε ό,τι αφορά τους λαούς στην Ανατολία, που όπως ξέρουμε στην αρχαιότητα κυρίως ήταν οι Φρίγες στο κέντρο και οι Λιδοί στα δυτικά, οι οποίοι όμως όπως και οι Χεταίοι πριν από αυτούς δεν κατάφεραν να κατακτήσουν και τη θάλασσα και την ακτή, δηλαδή της Μαύρης Θάλασσας, ενδεχομένως, πιθανότατα, εξαιτίας αυτής της τεράστιας οροσειράς είναι οι γνωστές ποντικές ή παφλαγονικές Άλπες. Επομένως, οι λαοί οι οποίοι περιορίστηκαν ανάμεσα στα βουνά αυτά και τη θάλασσα, σε αυτή τη στενή λωρίδα γης που προαναφέραμε, ήταν διαφορετικοί και ήταν πάρα πολλοί. Έχει μεγάλη σημασία να τονίσει κανείς ότι ενώ μιλάμε για μια πολύ στενή περιοχή, είναι βέβαια περίπου μήκους χιλίων χιλιόμετρων, ξεκινώντας από το Βόσπορο μέχρι και τα, ας ορίσουμε έτσι αυθαίρετα, τα σημερινά σύνορα Τουρκίας και Γεωργίας ως το ανατολικό άκρο μας. Εκεί έζησαν πάρα πολύ διαφορετικοί λαοί, ξεκινώντας από τα δυτικά συναντούσε κανείς τους Βυθινούς, οι οποίοι ήταν Θράκες. Στη συνέχεια οι Μαριανδινοί, οι Παφλαγόνες και οι Καπαδόκες ήταν οι κυρίαρχοι λαοί στο κεντρικό τμήμα της ακτής. Οι Καπαδόκες ήταν αλλιώς γνωστοί και ως Λευκοσύρη. Και μετά μία σειρά, μία πλειάδα άλλων λαών, οι Χάλιβες, οι Τιβαρινοί, οι Μοσίνικοι, μέχρι τους Κόλχους, κατήχαν τα ανατολικά τμήματα της Ποντικής ακτής. Αυτοί οι λαοί, για αυτούς δεν διαθέτουμε απολύτως τίποτα από δικές τους πηγές. Κατά πάσα πιθανότητα κανένας από αυτούς δεν διέθετε γλώσσα με γραφή, σε αντίθεση με τους Έλληνες, και αυτό είναι σημαντικό, γιατί έτσι ό,τι ξέρουμε για αυτούς προέρχεται από ελληνικές γραπτές πηγές, και επίσης δεν έχουν αφήσει ανιχνεύσιμα αρχαιολογικά κατάλοιπα, να μπορούμε δηλαδή εμείς σήμερα να πούμε ότι αυτό το αγγείο ή αυτό το όπλο ανήκε στους Παφλαγόνες ή φτιάχτηκε από τους Χάλιβες και τα λοιπά. Επομένως, ό,τι γνωρίζουμε για αυτούς τους λαούς προέρχεται από ελληνικές πηγές, και οι περισσότερες ελληνικές πηγές δίνουν μία εικόνα αυτών των λαών με πολύ διαφορετικά ήθη και έθιμα από ότι τα ελληνικά. Πρόκειται δηλαδή για λαούς οι οποίοι όταν συναντήθηκαν με τους Έλληνες, τουλάχιστον οι Έλληνες ένιωσαν έτσι και ένιωθαν για πολλούς αιώνες μεγάλη έκπληξη και απορία ως προς πολλά από τα καθημερινά τους ήθη και έθιμα.
0: Κύριε Μανολεθάκη, από πότε ο Πόντος αποτέλεσε τμήμα της Περσικής Αυτοκρατορίας?
1: Αυτό συνέβη από τα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. επί βασιλείας Κύρου του Δεύτερου. Ο Κύρος ο Δεύτερος είναι ουσιαστικά ο ιδρυτής, ναι, της αυτοκρατορίας των Αχαιμενιδών, και γύρω στο 546 είχε κατακτήσει πλέον σχεδόν το σύνολο της Μικράς Ασίας, και τη Λιδία και τη Φρυγία και όλους αυτούς τους λαούς του Πόντου στους οποίους αναφερόμαστε. Επομένως όλη η Μικρασία από το 546 περίπου και μετά και μέχρι την εποχή του Αλεξάνδρου, που θα δούμε ότι ο Αλέξανδρος μολονότι κατέκτησε την Ασία, άφησε απ' έξω τις περιοχές της παράκτησης της Μαύρης Θάλασσας. Σε αυτούς τους δύο αιώνες, από τα μέσα του 6ου μέχρι τα μέσα του 4ου, όλη η περιοχή ήταν τμήμα της Περσικής Αυτοκρατορίας, χωρισμένο σε σατραπίες. Έχουμε τη μεγάλη σατραπία της Καπαδοκίας στο κέντρο, αλλά και άλλες σατραπίες σε όλη την Ανατολία.
0: Ποιος ο ρόλος της αθηναϊκής ηγεμονίας στην αθηναϊκή παρουσία στον Πόντο? Και από πότε έχουμε την αθηναϊκή ηγεμονία, από ποιον αιώνα?
1: Η αθηναϊκή ηγεμονία είναι στον 5ο αιώνα. Βέβαια, ναι, πολύ πριν από αυτό θα άξιζε κανείς να αναφερθεί στον ελληνικό αποικισμό.
0: Να σταθούμε στον ελληνικό αποικισμό, ναι, που διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στην περιοχή του Ευξηνού Πόντου, κύριε Μανολεδάκη.
1: Ασφαλώς. Ο ελληνικός αποικισμός είναι, θα μπορούσε κανείς να πει έτσι, με κάποια δόση υπερβολής, η αρχή των πάντων σε ό,τι αφορά τον ελληνικό, την ελληνική παρουσία και την παρουσία του ελληνικού πολιτισμού εν γέννη στη Μαύρη Θάλασσα. Θα μπορούσε κανείς να μιλά ώρες για τον ελληνικό αποικισμό, ο οποίος βέβαια, όπως ξέρουμε, επεκτάθηκε όχι μόνο στον Εύξηνο Πόντο, αλλά και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, μέχρι την Κάτω Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Βόρεια Αφρική, εδώ την Μακεδονία και τη Θράκη. Αλλά ειδικά για τη Μαύρη Θάλασσα η παρουσία των Ελλήνων εκεί υπήρξε ένα καταλυτικό γεγονός.
0: Και ωστόσο,
1: βέβαια, ναι, μιλάμε, ναι, για τον 8ο αιώνα, έτσι, και τον 7ο αιώνα π.Χ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πούμε ότι επαφές...
0: Ήταν δηλαδή, θα λέγαμε, η αρχή της εξάπλωσης των Ελλήνων και του πολιτισμού τους στην περιοχή του Πόντου.
1: Ναι, ναι. Επαφές βέβαια και ταξίδια, ναι, των Ελλήνων στον Εύξηνο Πόντο γίνονταν και πιο πριν. Ήδη στην Μικυναϊκή εποχή θα μπορούσε κανείς να αναγνωρίσει κάποιες ενδείξεις. Αλλά εδώ πλέον μιλάμε για οργανωμένο αποικισμό, μιλάμε για οργανωμένη μεταφορά, αναγκαστική μετανάστευση Ελλήνων από πολλές πόλεις της Ελλάδας την περίπτωση του Πόντου κυρίως από τη Μίλητο και άλλες πόλεις της Ιωνίας, αλλά και τα Μέγαρα της Αττικής, μετανάστευση μέρους του πληθυσμού αυτών των πόλεων, επειδή στον 8ο και τον 7ο αιώνα αυτές οι πόλεις κράτη, όπως ήταν ουσιαστικά η Μίλητος, είχαν αρχίσει να αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως οικονομικού χαρακτήρα. Και κατά συνέπεια η διαβίωση των κατοίκων, του πληθυσμού εκεί, είχε δυσκολέψει πάρα πολύ. Αυτό οδήγησε στην απόφαση πολλών πόλεων να στείλουν τμήματα του πληθυσμού τους στα πέρατα της Οικουμένης. Ο Εύξενος Πόντος τότε για τη γεωγραφική αντίληψη και γνώση των Ελλήνων θεωρείται ότι βρίσκεται στα πέρατα του κόσμου, προκειμένου να ξεκινήσουν εκεί μια νέα ζωή. Θα μπορούσε κανείς να το παρομοιάσει, χωρίς να είναι απόλυτα το ίδιο, με σημερινές ανάλογες περιπτώσεις μεταναστεύσεων. Όχι προσφυγικό, μιλάμε για μεταναστεύσεις. Και τον 8ο με 7ο αιώνα υπάρχουν κάποιες ιστορικές πηγές που αφήνουν να νοηθεί ότι ο οπικισμός ξεκίνησε στη Μαύρη Θάλασσα τον 8ο αιώνα, κάποια αρχαιολογικά ευρήματα που μιλούν για τον 7ο. Σε κάθε περίπτωση εκείνη την εποχή, με πρωταγωνίστρια τη Μίλητο, ξεκίνησαν ελληνικές πόλεις να στέλνουν συστηματικά απίκους στη Μαύρη Θάλασσα, και μιλάμε για όλη τη Μαύρη Θάλασσα, δηλαδή όλη την ακτή που σήμερα ανήκει στην Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία, τη Ρωσία, τη Γεωργία και την Τουρκία, φυσικά, που είναι το σημείο που μας ενδιαφέρει εμάς. Και ιδρύθηκαν μία σειρά από απικίες, πάνω από 50 σημαντικές απικίες σε όλο τον Εύξεινο Πόντο, πολλές από τις οποίες αναπτύχθηκαν σύντομα μέσα σε λιγότερο από 100 χρόνια. Τόσο πολύ, όπως η Σινόπη, που είναι από τις πιο γνωστές και είναι η αρχαιότερη και ενδεχομένως και η σημαντικότερη, ώστε ήταν σε θέση πλέον, με τη βοήθεια ενίοτε και των ντόπιων πληθυσμών, να ιδρύσει δικές της απικίες, και αυτό είναι αυτό που λέμε ο δευτερεύων απικισμός. Οι δευτερεύουσες απικίες είναι απικίες που ιδρύονται από ήδη υπάρχουσες απικίες. Τέτοιες δευτερεύουσες απικίες της Σινόπης, για παράδειγμα, είναι οι Κερασσούς, τα Κωτίουρα και οι Τραπεζούς.
0: Ναι. Και θα λέγαμε ότι ήταν οι αιτίες και οι συνέπειες του απικισμού, κύριε Μανολεδάκη.
1: Κοιτάξτε, οι αιτίες του να ξεκινήσει ο επικισμός ήταν, όπως είπαμε, κατά κανόνα οικονομικού χαρακτήρα.
0: Υπήρχαν και πολιτικά, δηλαδή, για εμπορικούς λόγους,
1: προβλήματα. Είμαστε στην περίοδο της τυραννίδας. Στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιοι πολίτες που ενδεχομένως διώκονται πολιτικά. Αλλά κυρίως είναι το γεγονός ότι η χώρα δεν είναι ικανή με τις πλουτοπαραγωγικές πηγές να θρέψει όλο τον πληθυσμό της.
0: Άρα καθαρά οικονομικοί λόγοι ήταν
1: οικονομικοί,
0: και λόγοι επιβίωσης.
1: Λόγοι επιβίωσης, ακριβώς. Τώρα, οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες περιοχές, ο Πόντος για παράδειγμα, έχει να κάνει με τον φυσικό πλούτο της περιοχής. Και εδώ περνάμε σε ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο, το οποίο λέγεται πλουτοπαραγωγικές πηγές του Πόντου. Μπορεί κανείς εδώ να αναφερθεί φυσικά στην ξυλία, λόγω των βουνών, απαραίτητη για την κατασκευή πλοίων, για την κατασκευή οικοδομημάτων, μπορεί να αναφερθεί στην αλιεία, αλλά φυσικά πρέπει να αναφερθούμε στα ορυκτά, στα μέταλλα, στα οποία είναι πλούσια η Νότια Μαύρη Θάλασσα, ο Νότιος Εύξεινος Πόντος. Ας μην ξεχνάμε ότι οι χάλιβες που αναφέραμε πριν είναι ο λαός εκείνος, ο ντόπιος λαός, που έδωσε το όνομά του στο συγκεκριμένο μέταλλο, και πάρα πολλά άλλα δέντρα, πολλά είδη χλωρίδας, τα πάντα, σχεδόν τα πάντα. Δηλαδή μιλάμε για μια πολύ πλούσια περιοχή. Τα κεράσια της Κερασούντας είναι απλώς ένα από αυτά που είναι γνωστά λόγω ονόματος. Και πάρα πολλά άλλα. Δηλαδή είναι μια περιοχή που τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν Διόδωρος ή κάποιος ιστορικός της ρωμαϊκής εποχής, ο οποίος είχε γράψει ότι όλα όσα χρειάζεται κανείς για να ζήσει και να ευημερήσει μπορεί να τα βρει στον Εύξηνο Πόντο.
0: Μουσική ανάπαυλα.

0: Κύριε Μανολεδάκη, πώς αναπτύχθηκαν οι αποικίες στον Πόντο?
1: Λοιπόν, οι αποικίες ξεκίνησαν, όπως είπαμε, την ανάπτυξή τους από τον τέλη 8ου, αρχές 7ου αιώνα. Από τον 7ο αιώνα ουσιαστικά ιδρύθηκαν οι σημαντικές αποικίες και τον 6ο. Εδώ να κάνω μια παρένθεση για να πω, γιατί μιλάμε για αποικίες, αλλά καλό είναι να πούμε και κάποια ονόματα. Είπαμε ήδη τη Σινόπη που είναι η αρχαιότερη. Έχουμε το Τίον, μια πόλη που δεν τη γνωρίζει κανείς πολύ, παρόλο που είναι μία από τις αρχαιότερες αποικίες των Μιλισσίων, είναι πιο δυτικά από τη Σινόπη, ιδρύθηκε τον 7ο αιώνα. Αργότερα, στο πρώτο μισό του 6ου αιώνα, έχουμε τη γνωστή Αμισό, και γύρω στο 554 έχουμε την Ηράκλεια του Πόντου. Υπάρχουν πολλές Ηράκλειες, αναφερόμαστε στη συγκεκριμένη Ηράκλεια που είναι κοντά στο σημερινό Ζογκουλντάκ, αυτά στα μέσα του 6ου αιώνα. Η Σινόπη αναπτύχθηκε γρήγορα, έτσι ώστε μπόρεσε να ιδρύσει δικές της αποικίες. Μίλησαμε ήδη για την Κερασούντα, την Τραπεζούντα και τα Κωτήρα. Η ανάπτυξη των αποικιών έγινε όχι ανεξάρτητα από την σχέση των Ελλήνων αποίκων με τους ντόπιους. Και αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να το σημειώσουμε, δεδομένου ότι, όπως αναφέραμε, οι ντόπιοι πληθυσμοί, οι Παφλαγόνες, οι Βυθινοί και όλοι αυτοί ήταν μεν πιο απολύτιστοι, θα έλεγε κανείς εντός εισαγωγικών, σε σχέση με τους Έλληνες, αλλά ήταν πολύ περισσότεροι και θα μπορούσαν κάλλιστα, αν ήθελαν, να είχαν εμποδίσει την εγκατάσταση των Ελλήνων. Όμως δεν το έκαναν και ο ελληνικός αποικισμός πέτυχε, και για το λόγο του ότι έγινε αποδεκτός τελικά από τους αυτόχθονες. Και είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς ότι, σε αντίθεση με την αποικιοκρατία, οι Έλληνες δεν ήταν αποικιοκράτες, δεν πήγαν να κατακτήσουν πολιτικά τα εδάφη του Πόντου. Ήταν αποικιστές. Αναγκάστηκαν, όπως είπαμε, να πάνε. Και ο αποικισμός είναι ένα, για να το πω έτσι απλά, είναι ένα παιχνίδι για δύο. Πρέπει κανείς να το βλέπει από τη σκοπιά και των αποίκων αλλά και των ντόπιων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση συνεργάστηκαν οι δυο τους στην ίδρυση και των δευτερευουσών ελληνικών αποικιών. Και γιατί οι ντόπιοι συνεργάστηκαν? Για τον απλούστατο λόγο ότι θεώρησαν ότι θα είχαν και αυτοί ωφέλη από τον ελληνικό αποικισμό. Δύο τέτοιες κατηγορίες, έτσι μπορώ να σκεφτώ. Η μία είναι οικονομικού χαρακτήρα, δηλαδή εμπόριο, άνοιγμα αγορών δικών τους, νέα τεχνογνωσία, νέες παραγωγικές δυνατότητες για τους ντόπιους, αλλά καθώς οι ντόπιοι, όπως είπαμε, ήταν τόσο πολλοί και διαφορετικοί μεταξύ τους, πολύ συχνά βρίσκονταν σε διαμάχες γειτονικοί λαοί, και έτσι οι Έλληνες έρχονταν ως ένας τρίτος, ας πούμε, λαός, τον οποίον ήθελαν οι ντόπιοι να προσετεριστούν για να τους βοηθήσει στις διαμάχες τους με τους γείτονές τους. Έτσι λοιπόν μπορούν και αναπτύσσονται οι ελληνικές αποικίες από τον 6ο ιδίως αιώνα και τον 5ο και τον 4ο. Ο αποικισμός δεν έγινε σε έναν αιώνα, διήρκησε τουλάχιστον 3 αιώνες σε όλη την Μαύρη Θάλασσα. Και πολλές από αυτές αναπτύσσονται και ξεκινούν μια πολύ έντονη εμπορική δραστηριότητα.
0: Ποιες οικονομικές δραστηριότητες, κύριε Μανολεδάκη, ανέπτυξαν και σε ποιες περιοχές?
1: Ναι, το κατά κύριο λόγο είναι το εμπόριο.
0: Ναι.
1: Το εμπόριο ήταν πάντα το βασικό, έτσι, μεγάλη δύναμη των Ελλήνων, και όχι μόνο φυσικά στον Πόντο, αλλά παντού. Το θαλάσσιο εμπόριο, το υπερπόντιο εμπόριο. Εμείς αυτό σήμερα μπορούμε να το διαπιστώσουμε και διαβάζοντας τις αρχαίες γραπτές πηγές, τις ελληνικές, αλλά παρατηρώντας και τα αρχαιολογικά ευρήματα. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι οι εμπορικοί αμφορείς έφεραν μια σφραγίδα στις λαβές τους, η οποία σφραγίδα επάνω, όπως ακριβώς και στα νομίσματα, είχε το σύμβολο και το όνομα της πόλης. Και μπορούμε να δούμε ότι έχουν βρεθεί λαβές εμπορικών αμφορέων της Σινόπης, για παράδειγμα, σε πάρα πολλές πόλεις, όχι μόνο του Εύξηνου Πόντου, αλλά και της Ελλάδας, του Αιγαίου και της Μεσογείου. Και αντίστοιχα, σε ελληνικές αποικίες της Μαύρης Θάλασσας έχουν βρεθεί εμπορικοί αμφορείς Από τη Θάσο, από την Κνίδο, από την Κόρινθο και από άλλα μέρη της Ελλάδας. Και αυτό καταδεικνύει στενές εμπορικές επαφές των ελληνικών αποικιών με όλο τον κόσμο σχεδόν. Και δείχνει επίσης πόσο ισχυρό ήταν το εμπόριο και πόσο μεγάλη ήταν η εμπορική και η οικονομική δύναμη αυτών των πόλεων, που έγιναν και αυτές πόλεις κράτη ως κατά τα πρότυπα της κυρίως Ελλάδας.
0: Ποιες ήταν όμως οι σχέσεις των αποίκων με τους ντόπιους, θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος, κύριε Μανολεδάκη. Ήταν καλές οι σχέσεις μεταξύ τους, διατηρούσαν καλές σχέσεις?
1: Μολονότι, όπως σας είπα, πάντα στα μάτια των Ελλήνων οι ντόπιοι ήταν βάρβαροι, εξαιτίας των θύμων που είχαν και διαφόρων έτσι, αντιλήψεων που ήταν πολύ ξένες προς τους Έλληνες, και φαντάζομαι ότι αυτό ίσχυε και αντιστρόφως. Πάντα υπήρξε μία στο τέλος συνύπαρξη και συνεργασία σε οικονομικό τουλάχιστον επίπεδο μεταξύ τους για τους λόγους που προαναφέραμε, και αυτό είναι η κύρια αιτία της ανάπτυξης των Ελλήνων. Επομένως βλέπουμε ότι Έλληνες και ντόπιοι, παρά τις διαφορές τους, κατορθώνουν και συνυπάρχουν, και μάλιστα δεν θα ήταν υπερβολή να δούμε εδώ

0: γέννησε κατά κάποιον τρόπο την ιδέα του κοσμοπολιτισμού. Εκεί δημιουργήθηκε ο πρώτος παγκόσμιος χάρτης και με το άνοιγμα των αγορών λόγω αποικισμού έχουμε και την πρώτη παγκοσμιοποίηση, έτσι.
1: Οδήγησε δηλαδή, κύριε Μανολεδάκη, σε μια μορφή παγκοσμιοποίησης.
0: Κατά την άποψή μου, ναι. Συχνά αποδίδουμε στον Μέγα Αλέξανδρο και την εποχή του την πρώτη παγκοσμιοποίηση, αλλά νομίζω ότι είναι, μόλον ότι και τότε βέβαια η πολιτική του Αλεξάνδρου κατέληξε και αυτή σε μια μορφή παγκοσμιοποίηση, αλλά πολύ πριν από αυτό, ήδη από τον 7ο-6ο αιώνα, και χάρη η εξαιτίας, όπως θέλει κανείς εδώ να το ερμηνεύσει, του ελληνικού αποικισμού, έχουμε μια παγκοσμιοποίηση τόσο οικονομική, άνοιγμα των αγορών σε όλο τον κόσμο, όσο και πολιτισμική, που σημαίνει διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στα πέρατα της οικουμένης, και σε αυτό έπαιξε ρόλο, εκτός από τον αποικισμό και τα ταξίδια, και το γεγονός ότι η ελληνική γλώσσα ήταν γραπτή και ότι συνεννοήσεις εμπορικού περιεχομένου, διπλωματικού, έπρεπε να γίνουν ανάμεσα στους Έλληνες και τους περισσότερους από τους ντόπιους που δεν είχαν γραφεί, γίνονταν στα ελληνικά, έπρεπε να γραφτούν στα ελληνικά. Και αυτό βοήθησε, και αυτό όπως και πολλά άλλα, η τέχνη και τα λοιπά, στην ραγδαία εξάπλωση του ελληνικού πολιτισμού. Άρα ναι, εγώ προσωπικά θα χρησιμοποιούσα άνετα τον όρο παγκοσμιοποίηση για τον ελληνικό αποικισμό πολύ πριν το Μέγα Αλέξανδρο.
1: Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ιωνία, Καπαδοκία, Πόντος, από την αρχαιότητα έως το 1915», αναφερόμαστε στην σημερινή εκπομπή, στην περιοχή του Πόντου κατά τους αρχαίους χρόνους. Συνομιλούμε με τον αναπληρωτή καθηγητή αρχαιολογίας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, τον κύριο Μανώλη Μανολεδάκη. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κύριε Μανολεδάκη, τι συνέβη στον Πόντο την εποχή της Αθηναϊκής ηγεμονίας?
0: Μάλιστα, εδώ έχουμε ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο της αρχαίας ιστορίας του Πόντου. Περνάμε στον 5ο αιώνα πλέον, όπου η Αθήνα μετά τους Περσικούς, αμέσως μετά τους Περσικούς πολέμους, αναδεικνύεται στην μεγάλη δύναμη, μια παγκόσμια δύναμη και μια ιμπεριαλιστική δύναμη, θα μπορούσε κανείς να πει, με σημερινούς όρους, έχοντας το αντίπαλο δέος πάντα τη Σπάρτη. Προσπαθούσαν και οι δύο να προσετεριστούν όσο γίνεται μεγαλύτερο τμήμα του κόσμου τότε. Έτσι ιδρύεται η περίφημη Αθηναϊκή Συμμαχία, η πρώτη Αθηναϊκή Συμμαχία, η Αττική Δηλιακή Συμμαχία, το 477, και η Αθήνα επιχειρεί να κάνει μέλη της συμμαχίας αυτής όσο γίνεται περισσότερες πόλεις στην Ελλάδα, στην Προποντίδα, στη Μαύρη Θάλασσα, σε όλο τον αποικιακό ελληνικό κόσμο. Και ειδικά την εποχή του Περικλή διαβάζουμε και κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες που έγιναν στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής. Για παράδειγμα, η άφιξη του Περικλή στη Σινώπη, τη μεγάλη αυτή και ακμάζουσα και ευημερούσα ελληνική επικία, που ήταν αυτόνομη πόλη κράτος. Εκεί υπήρχε τυραννίδα εκείνη την εποχή, τον 5ο αιώνα, και ο Περικλής και γενικά το Αθηναϊκό κράτος, πονηρά αν θέλετε σκεπτόμενοι, αποφάσισαν να προτείνουν στους συνοπείς, στους κατοίκους της συνόπης, να τους γλιτώσουν από αυτή την τυραννίδα, δηλαδή να έστειλαν μια ομάδα καραβιών με στρατιωτικούς, ανέτρεψαν τον τύρανο,

0: τη Μυσήλιο και εγκαταστάθηκαν όμως, αυτό ήταν το αντάλλαγμα, κατέγραψαν, αν θα μπορούσε να πει κανείς, ενέγραψαν μάλλον την Σινόπη στην Αθηναϊκή Συμμαχία και εγκατέστησαν τους λεγόμενους κληρούχους. Οι κληρούχοι ήταν Αθηναίοι κάτοικοι των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων της Αθήνας, οι οποίοι δεν είχαν πολλές δυνατότητες της εξωπρεπούς επιβίωσης στην Αθήνα. Τους εγκατέστησαν στη Σινόπη, τους παραχώρησαν εκτάσεις τις οποίες αφαίρεσαν από τους οπαδούς του τυράννου και καθώς εγκαταστάθηκαν αυτοί εκεί, ουσιαστικά υπήρχε μια τριπλή, έτσι, ένα τριπλό κέρδος. Οι μεν Σινοπείς κέρδιζαν το γεγονός ότι απέκτησαν δημοκρατία και γλίτωσαν από την τυραννίδα. Οι φτωχότεροι Αθηναίοι κληρούχοι απέκτησαν πλέον κλήρο που δεν τον είχαν στην Αθήνα, σε μια ξένη χώρα, και το στάτους του Αθηναίου, με ό,τι αυτό σήμαινε τότε. Η δε Αθήνα, το αθηναϊκό κράτος εννοώ, είχε αποκτήσει ένα μάτι στη Σινόπη. Αυτοί οι κληρούχοι φυσικά δεν έπαβαν να είναι Αθηναίοι πολίτες και συγκρατούσαν για λογαριασμό της Αθήνας πάντα τη Σινόπη εντός της Συμμαχίας, προειδοποιούσαν τους Αθηναίους για όποια επικίνδυνη, έτσι, στάση έβλεπαν ότι επρόκειτο να έρθει κτλ. Αυτό, η κληρουχία, είναι το ένα. Και το άλλο είναι ότι γνωρίζουμε ότι η Αμισός εκείνη την εποχή μετονομάστηκε σε Πειραιά. Αυτό το γνωρίζουμε από επιγραφές σε νομίσματα της Αμισού. Δεν έχουμε κάποια έτσι, συγκεκριμένη πληροφορία γραπτή που να μας λέει πότε επί ποιου έγινε αυτό, γιατί έγινε, πώς ακριβώς έγινε. Απλώς ξέρουμε από το Στράφανο ότι εκείνη την εποχή η Αμισός μετονομάστηκε σε Πειραιά και αυτό φυσικά δεν μπορεί παρά να παραπέμπει σε μία, έτσι, επανίδρυση, ας το πούμε έτσι, της πόλης ως αθηναϊκής συμμάχου.
1: Ωστόσο, ο Πόντος, κύριε Μανολεδάκη, βρέθηκε εκτός της κατακτητικής επέκτασης του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο και είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρον να σκεφτεί κανείς ότι ο Αλέξανδρος μετά τις μεγάλες μάχες του Γρανικού και της Ισού, δηλαδή το 334-333, ανακηρύχθηκε κύριος όλης της Ασίας και άρχων της Ασίας. Ουσιαστικά η Μικρασία ήταν πλέον ολόκληρη υποταγμένη στον Αλέξανδρο, αλλά πρακτικά δεν συνέβη αυτό παντού. Η αλήθεια είναι ότι η Βόρεια Ανατολία και συγκεκριμένα οι ακτές του Πόντου, Παφλαγωνίας, Καπαδοκίας κτλ., ουσιαστικά δεν πέρασε ποτέ από εκεί ο Μεγάλος Αλέξανδρος. Δεν πέρασε ποτέ. Το κοντινότερο σημείο προς την ακτή που έφτασε ήταν το Γόρδιο και η Άγκυρα. Για όποιον γνωρίζει δηλαδή τον χάρτη, πολύ πιο νότια από την ακτή, από τη θάλασσα. Και μάλιστα δεν μπήκε καν στον κόπο να συναντήσει τους Έλληνες των Αποικιών, σε αντίθεση με τις ελληνικές πόλεις της δυτικής ακτής, του Αιγαίου δηλαδή, Μίλητο, Έφεσο, Αλικαρνασό και τα λοιπά, από τις οποίες πέρασε και τις οποίες απελευθέρωσε. Στη Βόρεια ακτή, Σινόπη, Αμισό, Ηράκλεια, Κερασούντα, Τραπεζούντα, δεν βρέθηκε ποτέ ούτε ο ίδιος ούτε κάποιοι σημαντικοί στρατηγοί του. Αρκέστηκε στο να διορίσει απλώς όταν ήταν κάπου στο δρόμο μεταξύ Γορδίου και Άγκυρας κάποιους σατράπες που μάλιστα ήταν ντόπιοι και παρακάλεσε τους κατοίκους εκεί να υπακούν σε αυτούς τους σατράπες. Δεν πέρασε ποτέ η ακτή της Μαύρης Θάλασσας στα χέρια του Αλέξανδρου. Οι πρώτοι οι οποίοι το κατάφεραν αυτό ήταν η μεταγενέστρα, η διάδοχή του. Βέβαια, τον Αλέξανδρο δεν τον ενδιαφέρε, είναι η αλήθεια, τόσο πολύ η Μαύρη Θάλασσα, γιατί ο προσανατολισμός του ήταν σαφώς προς τα νότιο-ανατολικά, προς την καρδιά της Περσικής Αυτοκρατορίας, προς την Περσέπολη, Σούσα και τα λοιπά, Βαβυλώνα. Δεν σκόπευε, λόγω και του αναγλύφου που προαναφέραμε, να σπαταλήσει χρόνο, γιατί πραγματικά θα επρόκειτο για ένα μεγάλο μέρος του χρόνου του για να περάσει όλα αυτά τα βουνά και να βρεθεί στην ακτή. Δεν σκόπευε να το κάνει αυτό. Ήταν σαφώς προσανατολισμένος προς άλλες κατευθύνσεις και έτσι οι επικείς, οι ελληνικές του Πόντου έμειναν εκτός της κατευθύνσης κατάκτηση του Αλεξάνδρου. Μάλιστα, διαβάζουμε κάπου ότι ο Αλέξανδρος θεωρούσε τους κατοίκους της Σινόπης και της Αμισού ως φυσιολογικά υποτελείς του Πέρση βασιλιά. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Ναι. Κάνατε λόγο για διαδόχους. Υπήρξε κατάκτηση από τους διαδόχους.
0: Υπήρξε, ναι, από τους διαδόχους υπήρξε κατάκτηση. Μιλάμε για τον Ευμένη, τον Αντίγονο, τον Λυσίμαχο. Γνωρίζουμε ότι η Ασία, σε αντίθεση με την Πτολεμαϊκή Αίγυπτο, μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου, δεν είχε μία έτσι ομαλή και συνεχόμενη ιστορική πορεία. Και πώς να έχει άλλωστε, από τη στιγμή που υπήρξαν τόσες πολλές οικογένειες ευγενών που αργά ή γρήγορα θα ίδρυαν δικά τους βασίλεια. Αυτό έγινε στην Πέργαμο από τις Αταλίδες, αυτό έγινε και στον Πόντο από τον Μητριδάτη, έγινε και αλλού. Ήταν πολύ σύντομη, αν θέλετε, η παραμονή της ακτής του Πόντου στην μακεδονική, υπό την μακεδονική κατάκτηση των διαδόχων αυτών, οι οποίοι και μάλλον και μεταξύ τους βέβαια.
1: Τι αλλαγές επέρχονται, κύριε Μανολεδάκη, κατά την ελληνιστική περίοδο στην περιοχή του Πόντου?
0: Η μεγαλύτερη αλλαγή, το ένα ορόσημο, ένα σημείο σταθμό στην ιστορία του Πόντου, είναι φυσικά η ίδρυση του ομώνυμου βασιλείου, του βασιλείου του Πόντου, το οποίο δεν περιλαμβάνει όλη την ακτή πλέον της Μαύρης Θάλασσας, αλλά μόνο το ανατολικό της τμήμα, από λίγο πιο δυτικά από τη Σινόπη και ανατολικότερα. Και ουσιαστικά τότε είναι που αρχίζει και καθιερώνεται η λέξη Πόντος για το συγκεκριμένο τμήμα. Και εμείς πολλές φορές σήμερα, όταν λέμε ο Πόντος, δεν εννοούμε όλη τη Μαύρη Θάλασσα, εννοούμε τον ιστορικό Πόντο, εννοούμε αυτό το κομμάτι της βόρειο-ανατολικής Μικρασίας. Μολονότι μέχρι τότε, όταν έλεγαν οι Έλληνες Πόντος, εννοούσαν όλη τη Μαύρη Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένης και της Κρυμαίας και της δυτικής ακτής και της ανατολικής ακτής, της Κολχίδας και όλα αυτά. Το 281 λοιπόν ιδρύεται το βασίλειο του Πόντου.
1: Ναι. Από ποιον ιδρύθηκε, ποιος ήταν ο ιδρυτής?
0: Ιδρύθηκε από τον Μηθριδάτη, τον Μηθριδάτη τον πρώτο. Ο Μηθριδάτης ήταν, όπως δείχνει και το όνομά του, ένας Πέρσης ευγενής. Μάλιστα φερόταν να είναι και απόγονος του Δαρίου και του Κύρου. Αυτό ίσως είναι μεταξύ θρύλου και πραγματικότητας, δεν είμαστε απολύτως σίγουροι γι' αυτό, αλλά ο Μηθριδάτης, εκμεταλλευόμενος και τις έρηδες ανάμεσα στους διαδόχους του Αλεξάνδρου, κατορθώνει και ιδρύει το 281 π.Χ. με πρωτεύουσα την Αμάσια, και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί η Αμάσια πλέον δεν είναι μια παράκτια πόλη, είναι στην Ενδοχώρα, είναι νότια της Αμισού. Βρίσκεται όμως πάνω σε αυτό το δρόμο που λέγαμε τη φυσική οδό της κοιλάδας του Άλιος. Γι' αυτό είπαμε ότι έχει μεγάλη σημασία αυτή η φυσική δίωδος. Ιδρύει λοιπόν το βασίλειο του Πόντου. Το ονομάζει έτσι και δίνοντας ουσιαστικά αφορμή σε όλους τους μεταγενέστερους, όταν λέμε Πόντος, πολλές φορές το μυαλό μας να πηγαίνει μόνο στο συγκεκριμένο σημείο του εύξηνου Πόντου. Και ξεκινάει η δυναστεία του, η δυναστεία των Μηθριδατιδών, η οποία έχει στην περίπου 200ετή πορεία της 6 Μηθριδάτες, 2 Φαρνάκες και κάποιους άλλους βασιλείς. Αλλάζουν πάρα πολλά. Από μόνη της η ελληνιστική εποχή σηματοδοτεί για την ελληνική ιστορία ένα πισωγύρισμα πολιτικό και μια επαναφορά της μοναρχίας, δηλαδή ενώ η Ελλάδα πάντα καυχάται για τη δημοκρατία την οποία γέννησε, οι μεγάλες ελληνικές αποικίες είναι πόλεις κράτη με δημοκρατικούς θεσμούς, μεταφερθέντες εκεί από την Ελλάδα την ίδια. Στην ελληνιστική εποχή και κυρίως λόγω της κατάκτησης από τον Αλέξανδρο και τους Μακεδόνες, έχουμε πλέον ένα πισωγύρισμα στη μοναρχία και από εκεί και πέρα έχουμε μόνο βασίλεια, όπως το βασίλειο του Πόντου, το βασίλειο των Αταλιδών στην Πέργαμο κτλ.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Ποιος θεωρείται από την δυναστεία των Μυθριδατιδών ο πιο σημαντικός, κύριε Μανολεδάκη?
1: Ναι, κοιτάξτε, εδώ πέρα η απάντηση είναι πολύ εύκολη, γιατί μολονότι πολλοί από αυτή τη δυναστεία υπήρξαν σημαντικοί, ίδρυσαν πόλεις και έκαναν διάφορα πράγματα, επέκτηναν τα σύνορα. Μακράν η σημαντικότερη μορφή είναι ο τελευταίος όλων, είναι ο Μυθριδάτης ο έκτος, ο οποίος έζησε τον πρώτο αιώνα π.Χ. Είναι μια μορφή, θα έλεγα, μυθιστορηματική, κινηματογραφική. Θα μπορούσαν να έχουν γραφτεί πολλά βιβλία και να έχουν γίνει και ταινίες με βάση τη ζωή του. Μάλιστα, ο Μότσαρτ έχει αφιερώσει μια όπερα στο Μυθριδάτη τον έκτο. Είναι ένας δαιμόνιος βασιλιάς. Έχει ξεφορτωθεί πολύ γρήγορα τον δίδυμο αδερφό του, με τον οποίο υποτίθεται ότι θα συγκυβερνούσαν. Μπορεί πολύ εύκολα να είναι άρχοντας της προπαγάνδας. Χειρίζεται την προπαγάνδα και το λαό του με αριστοτεχνικό τρόπο. Κατάφερε και παραλύλησε τον εαυτό του με τους περισσότερους Έλληνες θεούς του ελληνικού πανθέου. Έχει ονομαστεί Μυθριδάτης Διόνυσος. Έχει ταυτίσει τον εαυτό του με τον Ηρακλή, με τον Μεγαλέξανδρο, με θεούς και ήρωες. Επίσης ήταν αυτός επί της βασιλείας του οποίου στα νομίσματα δεν βάζει πια το πορτρέτο του, αλλά ένα ιδεαλιστικό εικόνισμα της μορφής του. Όπως ξέρουμε, στη μία όψη των νομισμάτων υπήρχε πάντα το πρόσωπο του βασιλιά σε προφίλ. Και ενώ οι προηγούμενοι βασιλείς, μέχρι και τον Μυθριδάτη τον Πέμπτο, απεικόνιζαν τον εαυτό τους όπως ήταν στην πραγματικότητα. Γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι ο Μυθριδάτης ο Πέμπτος έπασχε από προγναθισμό. Αυτό φαίνεται και στα νομίσματα. Ο Μυθριδάτης ο Έκτος βάζει μια ωραία μορφή που να θυμίζει το Μεγαλέξανδρο, να θυμίζει το Θεό Απόλλωνα, και καταφέρνει έτσι να ενώσει όλους τους στρατιώτες του και το λαό του, να καταφέρει με συνέπεια να καταφέρει και τα σύνορα του βασιλείου του να επεκτείνει και τη θέση του ως βασιλιά να ενδυναμώσει, αλλά βέβαια έχει την ατυχία να ζει στην περίοδο που ένα άλλο μεγαθύριο από τα δυτικά εξαπλωνόταν, και μιλάμε βέβαια για την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
0: Όπου είχαμε και τους μυθριδατικούς πολέμους, αλλά και την Ρωμαϊκή κατάκτηση, κύριε Μανολεδάκη.
1: Ακριβώς.
0: Ωστόσο, ήταν καθοριστική και η πολιτική αλλά και η προπαγάνδα επί δυναστείας των Μυθριδατιδών, σύμφωνα με τα όσα μας είπατε. Γίνεται αντιληπτό.
1: Ήταν καθοριστική και ήταν και απαραίτητη. Για να μιλάμε τώρα για ένα βασίλειο που δεν έχει ούτε εθνική ούτε πολιτισμική ομοιομορφία, και έπρεπε όλο αυτό κάπως να ενταχθεί υπό έναν άρχοντα. Και αυτό ο Μυθριδάτης κατάφερε να το πετύχει. Βέβαια φοβόταν και ο ίδιος πολύ για τη ζωή του, εξού και ο λεγόμενος Μυθριδατισμός. Έπινε κάθε μέρα λίγο, έτσι, μικρές δόσεις δηλητηρίου, ώστε όταν πάει κάποιος να τον δηλητηριάσει να μην τα καταφέρει. Σε αυτόν οφείλονται και πολλά άλλα πράγματα, έτσι, που, για τα οποία μέχρι και σήμερα μιλούμε, αλλά δεν έχουμε τώρα χρόνο να τα αναλύσουμε. Οι λατρείες. Επίσης η λατρεία του Διός Στράτιου, που δεν είναι του συγκεκριμένου Μυθριδάτη, είναι και των προκατόχων του. Είναι η λατρεία του Δία με μια συγκεκριμένη συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δηλαδή ως προστάτη του στρατεύματος του βασιλείου του Πόντου. Όλα αυτά εντάσσονται στις προπαγανδιστικές πολιτικές. Βέβαια, όλα αυτά κορυφώνονται επί Μυθριδάτη του Έκτου. Αλλά το τέλος όλων αυτών ήρθε με τους Μυθριδατικούς πολέμους, στους οποίους σωστά αναφερθήκατε, οι οποίοι είναι τρεις τον αριθμό. Θα μπορούσε κανείς να τους συγκρίνει και να τους παραλληλήσει με τους τρεις Μακεδονικούς πολέμους που έγιναν στην Ελλάδα λίγο πριν. Και ουσιαστικά με το τέλος του τρίτου από αυτούς η Ελλάδα έπεσε στα χέρια των Ρωμαίων. Εδώ μιλάμε για το 88 π.Χ. Είναι τρεις πόλεμοι που και τους τρεις τους έκανε ο Μυθριδάτης απέναντι στους Ρωμαίους. Ο Μυθριδάτης ήθελε να επεκταθεί προς τα δυτικά. Οι Ρωμαίοι βέβαια ήθελαν να επεκταθούν προς τα ανατολικά, έχοντας ήδη κυριεύσει στην Ελλάδα. Και έτσι έχουμε τρεις πολέμους, 88 με 84, 83 με 81 και 75 με 63 π.Χ., κατά τους οποίους οι Ρωμαίοι και το βασίλειο του Πόντου υπό το Μηθριδάτη βρίσκονται σε διαρκείς μάχες, με το τέλος βέβαια να έρχεται στον τρίτο Μηθριδατικό πόλεμο. Έχουμε τον Λούκουλο από τους Ρωμαίους, ο οποίος τελικά κατορθώνει να νικήσει το Μηθριδάτη. Ο Μηθριδάτης προσπαθεί να διαφύγει, φτάνει μέχρι την Κριμαία, προσπαθεί να αυτοκτονήσει πίνοντας δηλητήριο, αλλά επειδή ο ίδιος είχε προβλέψει γι' αυτό, δεν είχε προβλέψει ότι ο ίδιος θα χρειαζόταν να δηλητηριαστεί, δεν μπόρεσε να τα καταφέρει, δεν πέθανε από δηλητηρίαση, και έτσι διατάζει έναν στρατιώτη του να τον σκοτώσει, και πλέον περνάει όλο αυτό, όλη αυτή η αχανής έκταση του βασιλείου του Πόντου, όπως και όλη η Ασία, περνάει στα χέρια των Ρωμαίων, γίνεται επαρχία ρωμαϊκή, διαιρείται μάλλον σε δύο τουλάχιστον ρωμαϊκές επαρχίες, οι οποίες διαρκώς αλλάζουν όρια και ονόματα μέχρι και τον Διοκλητιανό και μετά τον Διοκλητιανό. Και έτσι έχουμε πλέον με τον τρίτο Μηθριδατικό πόλεμο, θα έλεγα ότι έχουμε το τέλος της αρχαίας προχριστιανικής ιστορίας του Πόντου, και ακολουθεί βέβαια η ρωμαϊκή του ιστορία και όσα έπονται, που είναι βέβαια θέμα των άλλων εκπομπών.
0: Ακροάτρια ρωτάει, τι κοινό έχουν ως λαοί οι Έλληνες με τους Τρώες?
1: Οι Έλληνες με τους Τρώες, αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Βέβαια οι Τρώες δεν αφορούν την περιοχή του Πόντου,
0: στην οποία αναφερόμαστε, απλά επειδή ρωτάει η ακροάτρια, ας απαντήσουμε στο ερώτημά της.
1: Ναι, κοιτάξτε, το κοινό που έχουν οι Τρώες, ποιοι είναι οι Τρώες είναι το ερώτημα. Ναι. Τι είναι οι Τρώες τους οποίους διαβάζουμε στην Ιλιάδα, και πώς επικοινωνούν με τους Έλληνες στα ελληνικά, και πώς έχουν τις ίδιες λατρείες με τους Έλληνες και πιστεύουν στους ίδιους θεούς. Έχουν μια κοινή καταβολή ενδεχομένως. Αλλά εδώ θα ήταν πολύ παρακινδυνευμένο να δώσει κανείς οποιαδήποτε ιστορική απάντηση. Γιατί οι Τρώες, έτσι όπως τους γνωρίζουμε μέσα από το έπος του Ομήρου, είναι ένας μυθικός λαός. Το τι σχέση έχει με τους Έλληνες και πόσο πίσω ανάγεται αυτή η σχέση, προφανώς πριν την Μυκηναϊκή, στις αρχές της Μυκηναϊκής περίοδου, είναι κάτι που ένας ιστορικός θα ήταν πολύ παρακινδυνευμένο
0: να μιλήσει, να πει κάποια πράγματα. Ναι, ναι. Ναι. Καθώς φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, τι θα λέγαμε, κύριε Μανολεδάκη, για τον Πόντο κατά τους αρχαίους χρόνους, ως κατακλείδα της συνομιλίας μας?
1: Κοιτάξτε, ένα πράγμα το οποίο δεν θα πρέπει ποτέ κανείς να βγάλει από το μυαλό του όταν μιλάμε για τον Πόντο στην αρχαιότητα, είναι ο ελληνικός αποικισμός. Ο αποικισμός, επαναλαμβάνω, είναι η αρχή των πάντων, είναι η αρχή του ελληνισμού στον εύξηνο Πόντο, ο οποίος διαρκεί μέχρι σήμερα, έστω με τα προβλήματα και με όσα έχει υποστεί. Υπάρχει ακόμα το ελληνικό στοιχείο εκεί, και ό,τι υπάρχει, ό,τι υπήρξε πάντα, έχει τις ρίζες του στον ελληνικό αποικισμό. Επομένως, η μεταφορά του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής λατρείας, των ελληνικών εθήμων, των ελληνικών θεσμών, της δημοκρατίας, της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής τέχνης στον Πόντο, και η επιβίωσή τους για τόσους πολλούς αιώνες μετά, όλο αυτό οφείλεται στον ελληνικό αποικισμό και σε κάποιους ανθρώπους ταλαιπωρημένους που από τις κοιτίδες τους και τις πόλεις τους στην Ελλάδα αποφάσισαν, αναγκάστηκαν, για να το πω πιο ορθά, να μεταναστεύσουν στον εύξηνο Πόντο τον 8ο και 7ο και 6ο αιώνα π.Χ. Αυτό νομίζω είναι κάτι που θα πρέπει κανείς να κρατήσει, και φυσικά το βασίλειο του Πόντου στην ελληνιστική εποχή. Αλλά η αρχή των πάντων είναι ο ελληνικός αποικισμός. Χωρίς αυτόν τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά σήμερα στον Πόντο και δεν θα υπήρχε ο Πόντος έτσι όπως τον γνωρίζουμε.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τις ιστορικές αυτές πληροφορίες, τις οποίες μας δώσατε για την περιοχή του Πόντου κατά τους αρχαίους χρόνους. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Ήταν πολύ τιμητική η πρόσκληση και χάρηκα πάρα πολύ που είχα τη δυνατότητα να μιλήσω σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή με τον αναπληρωτή καθηγητή αρχαιολογίας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, τον κύριο Μανώλη Μανολεδάκη. Ο Πόντος στους αρχαίους χρόνους. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σημεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου» σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213-018-4436.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Η ώρα είναι

το βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον Κύριο Θεός μεγαλύτης όδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει είναι δίς τον αβαλόμενος φώσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινο σε γάζων εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβαση αυτού περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνε επ' την ασφάλεια αυτής που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη, καταβαίνουν στην παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίωσε αυτά. Όριον έθω ο παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σύ καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέρων πηγάς εφάραξιν αναμέσου των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρυσδίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη. Ο εξανατέλων χόρδων της κτίνες και κλώει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνωσε φρένη καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσου εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας εφύτευσας, εκεί στρωθεί ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνινης καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού, έθους σκότος και γένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εσοφία επίησας, επληρώθη η γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετώνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις έφερον, δόντος σου αυτή η συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίου. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού έθους σκότους και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

0: Ευσταθείο στον Αγίο του Θεού Εκκλησίων και τη των πάντων ενώσεω του κυρίου Δεϊθόμε.
1: Κύριε Ελέησο.
0: Υπέρ του Αγίου Οικουτού του και των μεταπίστων σε βλαβεία και φόβο.

αέρα τους οφθαλμούς μου τον κατοικούντα εν το ουρανό. Ιδούς οφθαλμίδουλον ισχύρας των Κυρίων αυτών ως οφθαλμί παιδίσκης ισχύρας της Κυρίας αυτής, ούτως η οφθαλμίδουλον

0: το σωτηριόν σου, ο ετοίμασα πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη λυθία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινή σας νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή ταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων,

Ελεϊσόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των τυρμών σου εξάλειψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλήναν με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσεις ενδοκρινεστές. Η δούγαρα ανομία συνελήφθη και αναμαρτίεσαι και σησέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια νηγάπησα στα άντελα και τα κρύφια της σοφίας σου ειδήλωσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν το σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα με την δικαιοσύνη σου. Κύριε, το χείλι μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελείται εν ενισήν σου. Ό,τι θέλεις, θα θυσία ναι, το κάνω ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνειπεί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.

Λαϊκή Κτηρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέησου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμίου και ζωπίου σταυρού, προστασίες του τιμίου νεπουρανίου δυνάμεινα σωμάτων, ηκεσίες του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσύν και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων νεοφανών μαρτύρων, Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης, των Αγίων και δικαίων Θεοπατρών Ιάκυμ και Άνης, των Αγίων μαρτύρων, Σεργίου και Βάκχου, όν και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ηκετεύομεν σε μόνε πολυέλεη, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αιώνα και αιώνα στον αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριος Ματρίας ημών. Δέσποτος συγχώρεσον μία σημεινά Άγιε επίσης για στην Υιά Σημών. Ένα και ενδραματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αιώνα και αιώνα στον αιώνα. Αμήν. Πάτερ ημών σου εν εις Αγίας το όνομά σου, ερχεται η βασιλεία σου. Βγαίνθε ημάς ως εν ουρανώ και επί της γης. Πράδον ποιούσε ουδός εμείς σήμερα και άφεσε μην το αφήματα ημών, ως και εμείς αφήεμες φέτες ημών, και εμείς να και σε εμάς φυλασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστεινε η βασιλεία.

Ευχαριστούμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητος. Έτιθομεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού.

0: αδελφών ημών, των επεκδεχομένων του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Ο τελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νίκαιαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Θεός ημών πάντοτε νίκαιαι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Στερεώσε Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, σε αιώνα σε αιώνων.
2: Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Την τιμιωτέραν του Χεροβήμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτων στον Σεραφείμ, την Αδία Φθόρος, Θεών Λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την καινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Χριστός αληθινός Θεός ημών της πρεσβείς, Παναχράτου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωπιού σταυρού, προστασίας του τιμίου ουρανίου δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίας του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου, όν και την μνήμη επιτελούμενη και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού και την παράκληση στους Αγίους Σωσιομάρτυρες Ραφαήλ Νικόλαο και Παρθενομάρτυρα Ειρήνη.
5: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Η Εκκλησία καλείται να προσεγγίσει τον άνθρωπο όχι μόνον ως μέλος μιας κοινωνικής πραγματικότητος, αλλά ως μοναδικών και ανεπανάληπτων πρόσωπων, το οποίον έχει ανάγκη να αισθανθεί ότι ακούεται και αγαπάται, σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος σήμερα το πρωί, πρώτη ημέρα εργασιών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατά την προσφώνησή του προς τα μέλη αυτής και υπογράμμισε ότι η ποιμαντική της μοναξιάς και της ψυχικής εξαντλήσεως απαιτεί ευαισθησίαν, διάκρισιν και ουσιαστικήν παρουσίαν πάντοτε εντός των ορίων και του ήθους της εκκλησιαστικής διακονίας. Συνεχίζονται αύριο οι εργασίες της Ιεραρχίας με τις εισηγήσεις του Μητροπολίτου Σύρου κ. Δωροθέου με θέμα η ποιμαντική της μοναξιάς και της ψυχικής εξάντλησης στην σύγχρονη κοινωνία και του Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμ με θέμα η αυξανόμενη ιερατική παρουσία στο διαδίκτυο. Αύριο το πρωί ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της Μέντε Νέα στην Κροατία και στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μέγαρο Μαξίμου. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σύμφωνα με την Ντόχα. Και ο καιρός για αύριο έθριος στους 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 6 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Γιατί δημιουργούνται προβλήματα μέσα στο γάμο και στην συζυγία? Στο ερώτημα αυτό θα δώσουμε απαντήσεις στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, έχοντας την βοήθεια της ψυχολόγου, της κυρίας Αναστασίας Τζανετάκου, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε, κυρία Τζανετάκου.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Γιαννακόπουλε, και καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Κυρία Τζανετάκου, ξεκινώντας τη συνομιλία μας, θα μπορούσατε να μας πείτε γιατί στις μέρες μας έχουμε περισσότερα προβλήματα στη συζυγία σε σχέση με το παρελθόν?
1: Καταρχήν, κυρία Γιαννακόπουλε, να πούμε ότι σήμερα στίβουμε ένα θέμα το οποίο δυστυχώς τα ποσοστά του όλο και αυξάνονται. Δεν μιλάμε για ποσοστά, μιλάμε δυστυχώς για τα διαζύγια που προκύπτουν ακριβώς από αυτό το ερώτημα που μόλις πριν από λίγο μου θέσατε. Από τα προβλήματα που δημιουργούνται μέσα σε ένα γάμο. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Καταρχήν, δεν ξεκινάει ένα ζευγάρι με το όνειρο ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα. Πρώτα-πρώτα ξεκινούν με το όνειρο ότι όλα θα πάνε τέλεια, θα δημιουργήσουν έναν υπέροχο γάμο και μία όμορφη οικογένεια. Γίνεται όμως στην αρχή. Στην αρχή ενός γάμου όλα φαντάζουν τέλεια. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο έρωτας, υπάρχει το πάθος, υπάρχει η θέληση, υπάρχει η διάθεση. Και έχουμε την τάση να αγνοούμε ο ένας τα ελαττώματα του άλλου. Γιατί δυστυχώς δεν μπορούμε να τα διακρίνουμε. Ξεκινάμε δηλαδή με μεγάλες προσδοκίες, οι οποίες στην πορεία εξανεμίζονται. Έχουμε ένα πρόσωπο το οποίο το αγαπάμε, κάνουμε όνειρα για το μέλλον μας, για κοινή πορεία, για κοινή δημιουργία, για όλη μας τη ζωή, ο ένας δίπλα στον άλλον. Αλλά στην πορεία δυστυχώς τον απομυθοποιούμε. Και βλέπουμε ότι μέσα από τα προβλήματα που έρχονται, αυτό το πέπλο της ομίχλης που είχαμε στην αρχή και δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε τα ελαττώματά του, αρχίζει και φεύγει. Και εδώ λοιπόν αρχίζουν ένα-ένα τα προβλήματα να παρουσιάζονται και να βλέπουμε το γάμο μέσα από μια διαφορετική οπτική. Αν σκεφτούμε ότι όταν ξεκινάει ένα ζευγάρι δεν γνωρίζει πώς θα συνεπάρξει. Έχει βέβαια όλη την καλή διάθεση. Αλλά δεν σκέφτεται ότι ακόμα και όταν ήταν μόνος του, είχε κάποια θέματα. Δεν μπορούσε να ανταποκριθεί τελείως στην καθημερινότητά του. Δεν μπορούσε να λύσει όλα τα προβλήματα. Σκεφτείτε όταν όλα αυτά έρχονται να προσθεθούν του ενός επάνω στον άλλον. Άρα τι γίνεται? Αρχίζουν κάποιοι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας και τα δύο άτομα μπαίνουν στη λογική του παντρεμένου ατόμου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν προσπαθούν πλέον να καλύψουν αυτό που έλεγα προηγουμένως, τα ελαττώματα και τα προβλήματα που έχει ο καθένας από μόνος του. Σταματάει αυτή η προσπάθεια. Και αρχίζει σιγά σιγά και ξεσκεπάζεται ο πραγματικός χαρακτήρας. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς ελαττώματα. Οπότε το ενδιαφέρον αρχίζει σιγά σιγά και πέφτει. Και οι τρόποι που βρίσκαμε για να εντυπωσιάσουμε τον άλλον μέσα στο γάμο, επειδή μας κερδίζει αρκετά η ρουτίνα, αρχίζουν και αυτοί και μειώνονται σιγά σιγά. Αρχίζουν διάφορες εκκρεμότητες. Αρχίζει το άγχος για τη δουλειά, για την καριέρα. Αν είναι και τα άτομα πολύ νέα μέσα σε ένα γάμο και ακόμα δεν έχουν δημιουργηθεί, θα καταλαβαίνετε, έχουν και στόχο να εξασφαλιστούν επαγγελματικά. Άρα, τι γίνεται? Δουλεύουν πολλές ώρες. Και έτσι αρχίζει και βλέπει ο ένας τον άλλον στην πραγματική του μορφή. Κουρασμένο, αγχωμένο, του βηματισμένο. Ενώ μέχρι τότε, όπως ξέρετε, βγάζουμε το καλύτερο μας εαυτό όταν πρόκειται να συναντήσουμε ο ένας τον άλλον. Και έτσι βλέπουμε ότι σιγά σιγά αυτή η μονοτονία, η ρουτίνα, είναι ό,τι χειρότερο αρχίζει και έρχεται για τη σχέση του ζευγαριού. Και φυσικά εννοείται ότι σιγά σιγά έρχεται και χάνεται η επικοινωνία που είχαμε στην αρχή. Και βέβαια τι έρχεται μετά? Ένταση. Έρχονται συγκρούσεις. Μπορεί βέβαια και το αντίθετο. Να υπάρξει αδιαφορία. Να αρχίσει ο ένας να απομονώνεται από τον άλλον, γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στους γρήγορους ρυθμούς. Και έχουμε μετά τον τριμή κατηγορό. Δεν με καταλαβαίνεις. Δεν με κατανοείς.
0: Και έτσι ξεκινούν τα προβλήματα. Τα έντονα προβλήματα.
1: Ξεκινούν τα έντονα προβλήματα και η συναισθηματική απομάκρυνση.
0: Ναι.
1: Που και μόνη της αυτή η έκφραση δημιουργεί τα χίλια μίλια όσα ώστε το ζευγάρι να απομακρυνθεί και να πάψει να επικοινωνεί. Γιατί όλα αυτά που περιέγραψα προηγουμένως, το κυριότερο πρόβλημα που είναι ένα κτίριο για όλα αυτά είναι το ζήτημα της επικοινωνίας. Σταματούν να επικοινωνούν. Ο καθένας τον τρόπο του. Και βέβαια ότι όταν ξεκινάς και είσαι σε μια παραγωγική ηλικία και σκέφτεσαι ότι θα κάνεις και οικογένεια και δεν μπορεί να τα απεξέλθεις στα προβλήματα, αρχίζεις μερικές φορές και εμφανίζεις και κάποια καταθλιπτικά στοιχεία. Ο άλλος δεν μπορεί να καταλάβει τι έχεις. Αρχίζει ο ένας σύζυγος προς τον άλλον και δεν είναι ξεκάθαρος. Δεν δίνει στον άλλον να καταλάβει τι είναι αυτό που καλείται να αντιμετωπίσει ξαφνικά μέσα σε ένα γάμο, γιατί δεν το ήξερε πριν από αυτόν. Και στην πορεία βέβαια έρχεται να προσθεθεί μεγαλύτερη ευτυχία, μεγαλύτερη χαρά, αλλά και μεγαλύτερο εισαγωγικά πρόβλημα της σχέσης του ζευγαριού. Αυξάνεται η οικογένεια, έρχονται τα παιδιά.
0: Αυξάνονται και οι υποχρεώσεις και οι ανάγκες.
1: Αυξάνονται οι υποχρεώσεις, που σημαίνει ότι συνήθως ο κλήρος πέφτει στον πατέρα, γιατί η μητέρα πλέον δεν μπορεί να αφιερώσει τόσο πολύ χρόνο, όπως καταλαβαίνετε, τα επαγγελματικά. Οπότε ο πατέρας αναγκάζεται πλέον να δουλεύει πολλές ώρες. Αρχίζει και απομακρύνεται από το ρόλο του συζύγου. Βιώνει περισσότερο το ρόλο του πατέρα, αλλά ταυτόχρονα, επειδή οι ρόλοι γίνονται πολύπλοκοι και απαιτητικοί, ο πατέρας συμμετέχει στη φροντίδα του σπιτιού, μπορεί να συμμετέχει και στην επιμέλεια του παιδιού όσο αυτό του επιτρέπει η επαγγελματική του καθημερινότητα, αλλά απομακρύνεται ως σύζυγος. Γιατί πλέον τώρα οι δύο σύντροφοι δεν είναι μόνοι τους, είναι και γονείς. Δεν είναι μόνοι στο γάμο. Οπότε καταλαβαίνετε πώς βιώνει ο ένας τον ερχομό ενός παιδιού και πώς τον βιώνει ο άλλος. Πολύ διαφορετικά. Οι ρόλοι αλλάζουν. Δεν ξέρω αν αυτό το καταλαβαίνετε, αν γίνομαι κατανοητή, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό.
0: Όχι. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι σε αυτό που αναφερθήκατε προηγουμένως στην επικοινωνία, κυρία Τζανετάκου. Να σταθούμε λίγο
1: γιατί χάνεται.
0: Γιατί χάνεται αυτή η επικοινωνία? Ναι, ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν στο να απομακρύνεται ο ένας από τον άλλον, να μην έχει να πει κάτι ο ένας τον άλλον? Και θα τονίσω για ακόμη μια φορά, γιατί αυτό συμβαίνει περισσότερο στις μέρες μας.
1: Συμβαίνει περισσότερο στις μέρες μας, κλείσω από το τελευταίο σας ερώτημα, διότι οι άνθρωποι πια έχουν απορροφηθεί τόσο πολύ ο καθένας από τη δική του τη ρουτίνα, από τα δικά του τα προβλήματα, που δεν έχει μάθει να μοιράζεται. Αφήστε που πολλές φορές λειτουργούμε περισσότερο ανταγωνιστικά. Γι' αυτό δεν μας επιτρέπει να γίνουμε λίγο πιο σαφείς, να γίνουμε λίγο πιο εκφραστικοί. Και βασικά αυτό πηγαίνει προς την επικοινωνία. Η επικοινωνία καταρχήν χάνεται γιατί δεν εκφραζόμαστε ελεύθερα. Δεν λέμε αυτό που πραγματικά έχουμε ανάγκη. Τώρα θα μου πείτε, μα γιατί δεν το λέμε? Εφόσον είμαστε σε ένα γάμο, θα πρέπει να λέμε στον σύντροφό μας αυτό ακριβώς που θέλουμε, ώστε να συνεπάρχουμε όμορφα, αρμονικά και ισορροπημένα. Και όμως δεν το κάνουμε. Έχουμε την τάση να περιτυλίγουμε με διάφορες δικαιολογίες αυτό που πραγματικά θέλουμε, προκειμένου να μην δείξουμε τα τρωτά μας σημεία. Και περιμένουμε, ως διαμαγείας, ο άλλος να μαντέψει τι είναι αυτό που εμείς θέλουμε. Μα είναι δυνατόν? Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει οπωσδήποτε να γινόμαστε ξεκάθαροι. Ένας άλλος λόγος που χάνεται η επικοινωνία είναι γιατί μερικοί άνθρωποι δεν αντέχουν τη σύγκρουση. Όταν λέω σύγκρουση, μιλά μόνο για καυγά, μιλά και για μια συζήτηση που μπορεί να διαφωνούμε. Μακάρι να γίνονται συζητήσεις, έστω για τη διαφωνία, γιατί τότε υπάρχει επικοινωνία. Όμως πολλές φορές ο ένας από τους δύο συντρόφους, μπορεί και οι δύο, να αποφεύγουν, με αποτέλεσμα την απομόνωση. Και όταν αρχίσουμε και ερχόμαστε λίγο στην άκρη, επιλέγουμε την απομόνωση, τότε είναι ακόμα χειρότερα. Γιατί και πάνω σε ένα ακόμα, σε μια σύγκρουση, μπορεί να βγουν οι αλήθειες, να δούμε τι είναι αυτό που απασχολεί τον άλλον. Άντε και να το λύσουμε. Όταν όμως δεν εκφραζόμαστε ούτε καν με λόγια, πώς θα λυθεί αυτό? Είναι δυνατόν? Δεν θα λυθεί. Δεν μπορεί να καταλάβει ο ένας τη θέση του άλλου.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κυρία Τζανετάκου, οι καταβολές που έχουμε από την οικογένεια πόσο επηρεάζουν την επικοινωνία μας μέσα στο γάμο?
1: Καταβολές με επηρεάζουν τόσο όσο μερικές φορές να οδηγηθεί αυτό το πρόβλημα σε διαζύγια. Θα μου πείτε, ναι, αλλά όταν έχεις αποφασίσει να μοιραστείς τη ζωή σου με έναν άνθρωπο, δεν προσπαθείς να τις αφήσεις πίσω? Δεν είναι εύκολο, κύριε Γιανακόπουλε, να τις αφήσεις πίσω, γιατί ιδίως στην ελληνική οικογένεια έχουμε την τάση να οι γονείς και ιδίως η μητέρα να είναι παρεμβατικοί. Οπότε όταν έχουμε μεγαλώσει ένα παιδί με συγκεκριμένη νοοτροπία, με συγκεκριμένη κουλτούρα, με συγκεκριμένη διαπαιδαγώγηση και με ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης, αυτό έρχεται μέσα στο γάμο να βρεθεί αντιμέτωπο με τις καταβολές του. Γιατί μερικές φορές, ή σας πω τις περισσότερες, δεν ταιριάζουν οι καταβολές του ενός με τις καταβολές του άλλου. Αφήστε δε που μπορεί να προέρχονται από διαφορετική κουλτούρα. Τι γίνεται εκεί? Αφήνουμε το πρόβλημα να διωγγωθεί τόσο ώστε να δημιουργήσει έστω μια κατάσταση η οποία θα φτάσει στο διαζύγιο? Όχι, δεν πρέπει. Πρέπει αυτό να το προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί μερικές φορές μπορεί και να μην μας εκφράζει πια. Μπορεί να έχουμε κάποιες συγκεκριμένες καταβολές από την οικογένειά μας, αλλά πλέον στην ενήλικη ζωή μας, την παντρεμένη την σχέση, στο γάμο, αυτό να μην μας εκφράζει. Δηλαδή, να πρέπει να το αλλάξουμε. Και αυτό να μην μπορούμε να το αλλάξουμε. Να θέλουμε, αλλά να μην μπορούμε. Αυτό. Θα πρέπει ο ένας, σε αυτή την περίπτωση μάλλον, θα πρέπει ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Να βρουν τη χρυσή τομή. Γιατί αν δεν τη βρουν, υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε και τα ζευγάρια να καταφεύγουν ο ένας στους γονείς του και να ακούει αυτή τη συμβουλή. Ο άλλος στους γονείς του και να ακούει την άλλη συμβουλή. Και αυτές οι συμβουλές να μην ταιριάζουν καθόλου μεταξύ τους.
0: Και να οδηγούνται σε μια ατέρμονη αντιπαράθεση, κυρία Τζανετάκου.
1: Σε αντιπαράθεση, αλλά και σε μια κατάσταση του ποιος θα βγει νικητής.
0: Ακριβώς.
1: Ξέρετε, σε μια σχέση, αν αρχίσουμε να μιλάμε για νικητή και ιτημένο, κάνουμε το μαζί. Και αυτό που μας αφορά όταν βρισκόμαστε σε ένα γάμο ή σε μια σχέση, είναι το μαζί. Δεν είναι το να νικήσω εγώ, ότι η δική μου οικογένεια είναι καλύτερη, με έχει μεγαλώσει καλύτερα από τη δική σου. Γιατί τότε πάει, το χάσαμε. Είναι πάρα πολύ και δύσκολο να το βρούμε. Όταν μπαίνει στη μέση η ανταγωνιστικότητα, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όχι μόνο στην πορεία ενός γάμου, αλλά και στο ποιο θα είναι το μέλλον του. Πρέπει οπωσδήποτε αυτά να τα κάνουμε στην άκρη. Πρέπει να αναπροσαρμόσουμε τον τρόπο σκέψεως και να το δούμε λίγο διαφορετικά. Γιατί η σύζυγος δεν είναι η μητέρα μας και ο σύζυγος δεν είναι ο πατέρας μας.
0: Κυρία Τζανετάκου, πόσο αρνητικά επηρεάζουν τη σχέση μεταξύ των συζύγων οι μεγάλες προσδοκίες που μπορεί να έχει ο ένας από τον άλλον?
1: Να σας πω ότι όταν ξεκινάει μια συντροφική σχέση, ξεκινάει όντως με μεγάλες προσδοκίες, αλλά αυτές αφορούν τον καθένα ξεχωριστά. Τι εννοώ με αυτό? Ότι οι προσδοκίες που έχει ο ένας για τον άλλον δεν ανταποκρίνονται πάντα στην πραγματικότητα. Και ουσιαστικά τι κάνουμε? Δίνουμε στον άλλον ένα ρόλο, μια ευθύνη που δεν ξέρουμε αν είναι ικανός να ανταποκριθεί σε αυτή. Και αν δε έχουμε και πολλά τραύματα ή πηγές από προηγούμενη σχέση, αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Και τι είναι αυτό που το κάνει χειρότερο? Θα σας πω αμέσως. Είναι χειρότερο διότι περιμένουμε ο σύζυγός μας ή η σύζυγός μας να αναπληρώσει, να επουλώσει πληγές του παρελθόντος, τις οποίες είτε μπορεί να μην τις γνωρίζει, οπότε δεν ξέρει καν ότι υπάρχουν, άρα είναι μια προσδοκία που δεν πρόκειται ποτέ να ικανοποιηθεί, γιατί έχει άγνοια αυτής της προσδοκίας και ο ένας από τους δύο δεν γίνεται ξεκάθαρος του τι έχει ανάγκη, και επίσης μπορεί να μην έχει την ικανότητα ή τις δεξιότητες να ικανοποιήσει την προσδοκία που εμείς θέλουμε. Γι' αυτό καλό είναι να λέμε ξεκάθαρα στον άλλον πώς τον φανταζόμαστε, πώς τον θέλουμε, τι είναι αυτό που θα μας κάνει ευτυχισμένοι, τι είναι αυτό που δεν μας αρέσει. Να μην κρατάμε τις προσδοκίες για εμάς. Και αν βλέπουμε ότι κάποια από αυτές δεν ικανοποιείται, γιατί ο άλλος δεν είναι μάντης να γνωρίζει τι θέλω, να του το πούμε. Βλέποντα ότι πάλι οδηγούμε στην επικοινωνία, πρέπει να το εκφράσουμε με απλά λόγια. Όχι να μπαίνουμε στη μορφή παραπώνων, να εκφράζουμε αυτό που μας λείπει με παράπονο ή στην αρνητική κριτική, γιατί όλος κάνει κάτι που δεν μας αρέσει. Μπορούμε να το πούμε. Αυτό που κάνει, εγώ δεν το βλέπω ωραίο. Άλλο πίστευα ότι το κάνει. Δεν πρέπει όμως να το πούμε. Πού το ξέρει. Στην πορεία βέβαια, αν αυτό δεν υποθεί, μου επιτρέψετε έτσι λίγο ακόμα, ναι. Αν δεν υποθεί, υπάρχει το πρόβλημα, το ότι το κρατάμε μέσα και αρχίζουμε τελικά και λέμε το ποτήρι αρχίζει και γεμίζει. Επιτρέπουμε να αρχίσει να γεμίζει το ποτήρι.
0: Ακροάτρια, θέτει το ακόλουθο ερώτημα, το οποίο είναι και πολύ ενδιαφέρον, κυρία Τζανετάκου. Η απομάκρυνση του ενός από τον άλλο μπορεί να οφείλεται στο ότι ο ένας εκ των δύο θεωρεί τον άλλον δεδομένο. Και αυτό το ακούμε πολύ συχνά στις μέρες μας. Το δεδομένο.
1: Ναι. Και όπως λέω και εδώ μερικές φορές, όταν το δεδομένο γίνει ζητούμενο, τι κάνουμε? Εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Βεβαίως και μπορεί να γίνει αυτό, πολύ εύστοχο το ερώτημα της ακροάτριας, όταν κάποιος θεωρεί τον άλλο δεδομένο. Είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι μπαίνει κάποιος, ο ένας από τους δύο, στη λογική του παντρεμένου ατόμου, που δεν χρειάζεται πια να καταφύγει σε τρόπους που θα κρατήσουν το ενδιαφέρον της σχέσης, του γάμου, ψηλά. Δηλαδή, υιοθετούν συμπεριφορές ή το ένα ή το άλλος συμβιβασμού. Όπως δεν εκφράζω την ανάγκη μου για μία έξοδο. Δεν εκφράζω την ανάγκη μου ότι εγώ σε θέλω περιποιημένο. Πόσες φορές βλέπουμε ένα ζευγάρι όταν παντρεύεται να παραμελεί την εξωτερική του εικόνα? Πάρα πολλές φορές. Και λέμε, μα είναι δυνατόν? Γιατί έγινε έτσι? Δεν, ξέρετε, χάνεται η συνέπεια, την προσπάθεια που έκαναν στην αρχή αφόρμητα με στόχο να αρέσουν ο ένας τον άλλον. Γιατί πια είναι δεδομένος. Είναι ο σύζυγος. Είναι η σύζυγος. Εν δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να σκέφτεσαι όπως την πρώτη φορά. Και θα μου πεις, μα είναι δυνατόν, κυρία Τζανετάκου, όταν έρχονται τα παιδιά, εγώ που από σύζυγος γίνομαι και μητέρα, να μπορώ να είμαι πάντα όπως ήμουν στην αρχή, όμως περιποιημένη, με την ίδια διάθεση, όταν εγώ έχω ξενυχτήσει και όταν δίνω όλο μου το ενδιαφέρον με τη μέλεια του παιδιού? Γίνεται αυτό? Και θα σας απαντήσω ότι δεν γίνεται. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό η γυναίκα, λέμε πάντα, ότι καλείται να παίξει πολλούς ρόλους. Της εργαζόμενης, της μητέρας, της συζύγου, της νοικοκυράς. Και ο άντρας ταυτόχρονα, του πατέρα, του βαλητή, του στυλοβάτη, του συζύγου, βλέπετε ότι είναι πολύπλοκες πια. Οι σχέσεις μάλλον γίνονται πολύπλοκοι. Οι ρόλοι επίσης. Δεν πρέπει να τα αφήνουμε. Γιατί αν τα αφήσουμε, θα μας αφήσει και αυτό. Δηλαδή ξεκινάμε με άλλο σύζυγο, με άλλη σύζυγο, και άλλη μας προκύπτει στην πορεία. Πρέπει να βρίσκουμε χρόνο

0: Όταν λέτε λάθη από την αρχή.
1: Από την αρχή της συζυγίας.
0: Από την αρχή της συζυγίας. Μπορεί και να γίνουν, αλλά θα μου επιτρέψετε να επισημάνω ότι δεν είναι εσκεμμένα. Πολλές φορές δεν είμαστε έτοιμοι για το ρόλο αυτό. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Τώρα θα μου πείτε, αναφέρεστε πάλι στην ελληνική οικογένεια. Θα αναφερθώ λίγο παραπάνω στην ελληνική οικογένεια, γιατί αυτός ο ρόλος του συζύγου ή της συζύγου δεν είναι ένας ρόλος που μαθαίνεται. Δεν είναι ένας ρόλος που το μαθαίνουμε στα παιδιά μας ή αργότερα του πατέρα ή της μητέρας. Έχουμε την τάση να λέμε στα παιδιά μας επαγγελματική αποκατάσταση, διάβασε, μελέτησε, πρέπει να σπουδάσει. Δεν του λέμε, κάνε και αυτό, κάνε και εκείνο που δεν έχει σχέση με την επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά έχει σχέση με την συναισθηματική αποκατάσταση. Έχει σχέση με το πώς αύριο μεθαύριο θα συμπεριφερθείς ως σύζυγος μέσα στο γάμο σου. Είναι κάτι που δεν το μαθαίνουμε. Είναι κάτι που καλούμαστε να το βρούμε από μόνοι μας. Και βέβαια, σε αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το πώς βλέπουμε εμείς τους γονείς μας.
1: Ακριβώς.
0: Όσο μεγαλώνουμε.
1: Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Απόγευμα στον 89,5 μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Συνομιλούμε στη σημερινή εκπομπή με την κλινική ψυχολόγο, την κυρία Αναστασία Τζανετάκου, και δίνουμε απαντήσεις στο ερώτημα γιατί δημιουργούνται προβλήματα μέσα στο γάμο. Κυρία Τζανετάκου, έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε στο προηγούμενο ερώτημα? Για τις...
0: Στο δεδομένο, για το δεδομένο που ρώτησε η ακροάτρια, αυτό αναφέρεται.
1: Αν μήπως σε κάποιες περιπτώσεις γίνονται λάθη από την αρχή της συζυγίας.
0: Και από... Μάλιστα, αυτό αναφέρεται. Κοιτάξτε, το μόνο που έχω επίσης να προσθέσω είναι ότι ίσως μερικές φορές περνάμε και σε ένα γάμο χωρίς να είμαστε πραγματικά έτοιμοι.
1: Έτσι ακριβώς. Ίσως υπάρχει και πίεση σημαντικό. Κάποιες φορές. Έχουμε και πίεση από τους γονείς, από τον κοινωνικό περίγυρο.
0: Ακριβώς. Γιατί θέλω λίγο να το συνθέσω με το προηγούμενο που είπα, ότι πολλές φορές, τις περισσότερες, οι γονείς λένε και επαναλαμβάνουν συνεχώς τα παιδιά την επαγγελματική αποκατάσταση, η οποία θα έρθει από την ακαδημαϊκή καριέρα του καθενός, από τις σπουδές ή από ό,τι έχει επιλέξει τη ζωή του να κάνει. Δυστυχώς, επειδή συμβαίνει αυτό, όταν έρθει η επαγγελματική αποκατάσταση, χωρίς το παιδί να έχει διδαχτεί, ποια είναι η σωστή στιγμή για να παντρευτεί, για να κάνει γάμο, για να κάνει οικογένεια, αρχίζουν οι γονείς. Και τώρα, παιδί μου, που είσαι μια χαρά επαγγελματικά και αποκαταστάθηκες, καιρός να παντρευτείς. Και μην μου πείτε ότι δεν το ακούνε όλοι. Όταν παρέλθει μια ηλικία η οποία θεωρούν οι γονείς, είναι μια χαρτική παιδί.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη των Αγίων Σεργίου και Βάκχου.

0: Διεν τη ζωή μου ψαλώτα Θεό μου έως υπάρχω. Η θεία αυτή διαλεγή μου εγώ δεν εμφραθήσω με το Κύριο. Εκλείπει ένα αμαρτωλείο από τη γη και άνομοι, ώστε μην υπάρχει αυτό σε ευλόγη τη σκήμη των Κύριων. Ο ήλιο έχουν τη δύση να αυτό έθου σκότω και γίνει τον ήξο. Σε μεγαλή τα έργο σου, Κύριε, πάντα σοφία επίση. Όξο πατρί και ιό και γιο πνεύμα του κοινή και ήκε σαν στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σύ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σύ.
1: Την ειρήνη του Κυρίου δεηφόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και εσωτερίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηφόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων. Και στου πάντων ενώσεως, Κύριε δεηφόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου Οικοτού του και του μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού. Ισιώνα του Κύριου δεηφόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κύριου δεηφόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστοδιακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κύριου δεηφόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν φάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού. Κυρίου δεηφόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστικου τραυτές, Κυρίου δεηφόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευχαρσίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, Κυρίου δεηφόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπερπλεών των οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, Κυρίου δεηφόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ρυθμίνα ημάς από πάσης φλήψεως, οργής κινδύνου και

0: Παναγία Σακράντου, υπερευλογημένη εν δόξου Δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία, με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντε, εαυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή νημών. Ιστό το Θεό παραφόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ό,τι πρέπει σι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Προφητείας εις Αείου το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομε.
0: Τάδε λέγει Κύριος πάντοτε έχνε συνήχθης ανάμα και συναχθίσονται άρχοντες εξ αυτών. Τις αναγγελεί τα αυτά, ή τα εξ αρχής της ακουστά ποιήση μην αγαγέτωσαν τους μάρτυρας αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάτωσαν αληθεί. Γίνεστε μη μάρτυρες και εγώ μάρτυρης, λέγει Κύριος ο Θεός, και ο πες μου. Ον εξελεξάμιν ή να γνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Έμπροστε μου ουκ έγινε το άλλο Θεός και με τεμέ ουκ έστε εγώ Θεός και ουκ έστε πάρεξε μου σώζον. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα ονείδησα και ουκ εν μην ο Θεός αλότριος. Εμείς εμεί μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός. Έτι απαρχής εγώ εμεί και ουκ έστε των ευχηρών μου εξερουμένους. Πίσω και την αποστρέψει αυτό. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενον ημάς ο Άγιος του Ισραήλ.
2: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομε.
2: Δικαίων ψυχέν χειρή Θεού και ουμιάψητε αυτόν βάσενος. Έβουξαν εν φαρμής αφρόνος δεθάνε και ελογίστηκα άκουση η έξοδος αυτών και η θυμών πορεία σύνδρυμα. Η βέης είναι ειρήνη και γάρ εν όψη ανθρώπων, εάν καλωσθώσει η ελπίση αυτών αθανασίας πλήρης και ο λίγα πεδεφέντες μεγάλα βυθίσονται, ότι ο Θεός επήρασε εν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού. Ως Χριστόν έχων ευτερείο ευοκίμασε εν αυτούς και ως ροκάρπομο αφυσίας προσεβέξω αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψωσιν και ως πινθύρες εν καλά μη διαβραμούνται. Κρίνουσι έφυγε και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσι αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Υπεπιφώτες επ' αυτό συνήσουσιν αλήθεια και η πιστή εν αγάπη προσμένουσι αυτό ότι χάρις και έλειος εν σωσίης αυτού και επισκοπής εν εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομώντος του ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
2: Δίκαιη εις τον αιώνα ζώσει εν καιρό ο μισθός αυτών παρά υψίστου. Δια τούτο λείψονται το βασίλειο της ευπρέπειας και το διάδημα του κάλους εν χειρός Κυρίου, ότι η δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και των βραχίων η υπερασπιή αυτών. Λείψεται πανοπλίαν των ζήλων αυτού και απροποιήσει την κτήση εις άμυναν εχθρών. Ενδύσονται θώρακα δικαιοσύνης και περιθύσεται κόρυφα. Κρίσινα ανυπόκριτον, λείψεται ασπίδα κατά αμάχητον οσιότητα. Οξυνή δε απότομον οργήν εις ρομφέαν. Συνεκπολεμήσει δε αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας. Πορεύσονται εύστοχοι βολίβες αστραπών και ως από ευκλεούς τόξου των εφών επισκοπών απαλούντες και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης εισθήσονται χάλασε. Αγανακτής επ' αυτών ύβορ φαλάσσης ποταμί δε συγλύσουσιν από τόμους. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμιος ως λάλεψ εκκλημίσει αυτούς και κακοπραγία περιστρέψει φρόνους βυναστών. Ακούσατε ουν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης, ενωτήσεστε οι κρατούντες πλήφους και οι γαυρωμένοι επί όχλους εφνών, ότι ευώθη παρά Κυρίου η κράτηση ημών και η βυναστεία παρά υψής του.
1: Είπομε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών, είπομε.
3: Κύριε Λάησον, Κύριε Λάησον, Κύριε.

0: Action, κύριε Λέξιον, κύριε Λέξιον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου.
0: Κύριε Λέξιον, κύριε Λέξιον, κύριε Λέξιον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε Λέξιον, κύριε Λέξιον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πολυτάφτη των ευλαβών προσκυνητών, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
0: Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον.

0: Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων αυτού το κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
0: Κύριε Ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτην αμαρτήτους φιλεχτήνε ημάς, ευλογητός Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ανητών και δοξημένων το όνομά Σου, αιώνας αμήν γέννητο Κύριε τέλειος ημάς. Καθά περιπίσαν επίση, ευλογητό Κύριε, ενδάξαμε τα δικαιώματά σου, ευλογητό δέσπατα, συνάντησαμε τα δικαιώματά σου, ευλογητό η άγιο φω του σώμα τη δικαιωμασία σου, Κύριε, το ελαιό στον αιώνα, τα έργα του χειρό μη παρήδηση, πρέπει ένωση, πρέπει ένωση, δόξα πρέπει, το πατρί και το γιο και το γιο πνεύμα, την ίδια και ήκε σαν στον αιώνα μη.
2: Κυρώσω με νεσπέρι νιδέ, συνή μόνο το Κυρίο,
0: Κύριε Ελέησον.
2: Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημά σου Θεό.

0: Αγγέλων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχω, Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεστρα αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών,

0: Ελέησον, Κύριε, ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψος, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών, προσκυνητών, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου και των δούλων αυτού, των συμπροσευχομένων και επιτελούντων την Αγία Νεορτήν ταύτην και προσφερόντων τα δώρα ταύτα.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Εκκλησία και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και

Γεωργίου του Θεοφόρου, Δημητρή του Μυρολίου, του Θεοφόρου Κύρου, του Θεοφόρου Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων, Χαραλάμπους Ελευθερίου Ιγνατίου Πολυκάρπου και Κοσμάκου Ετωλού, των Οσίου και Θεοφόρου Πατέρων ημών, Ουσίας Μητρός μου Θεοφόρος Λυσάρτης, Ουσίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρεκού και πάντων Βελαψάντων Αγίων της Ιεράς Μητροπόλεως ταύτης, της Αγίας Ουσίου Μάρτυρος Φιλοφέρης Αθηναίας, των Αγίων Πατρών Σιμών Κάρχη, του Κόπου Κρυμαίας, του Θαυματουργού, του Αγίου Ενδόξου Αποστολή.

λίγων σου, αποδίωξεν ετοιμών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωή, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσον τις ψυχάς ημών.

Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογής πεντεάς την ημίσα του παιδεσκυλίου Σαύρας κορτάσας, αυτός ευλόγης τους άλλους τους, το σύντου τον ίδιο και το έλεο, και πλήφυρον αυτά εν την πόλη τάφη, και στον κόσμο σου άπαντα. Ιησού εξ αυτούς μεταλαμβάνοντος τους δούλους σου Αγίας σου, ότι εις Υιού ευλόγου

0: την απολύ στον δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή σου το σωτηριόν σου ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος λύσουν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος λύσουν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος λύσουν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αιώ και εις τους αιώνας των αμήν. Παναγία Τριάς λύσουν ημάς, Κύριε Λάς Ματίας ημών, Δέσποτε ασχόλες τας ονομίας ημών, Άγια επίσεψα και αίας τας ασθενείας ημών. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αιώ και εις τους αιώνας των αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής Αγίας, τίθω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερα και άφησε μη τα οφλήματα ημών ως και μη σαφή εμήν τις οφλέτες ημών. Και μη συναγκείς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

Δόξαν υψής Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξαν υψής Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξαν υψής Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το σώμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το σώμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθήσαν θλίβοντες με πολύ επανίστευτε με πολύ λέγω στην ψυχή μου και η σωτηρία αυτών του Θεού αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτερ μου, η δόξα μου και η ψώνη κεφαλή μου, φωνή μου προς Κύριε, να κέκραξα και πήκουσα με ξόλου αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθηκε ύπνος εξηγέρθηνο ότι Κύριε συντλήψε μου. Ου φοβηθήσω με από μοιραία μου λόγου τον κύκλο συμπιθέμενών μου. Ανάστε, Κύριε, σώσε με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντας σε χθέντας ματέως οδόντας αμαρτωλούς συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και επί των λαού σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθηκε ύπνος εξηγέρθηνο ότι Κύριε συντλήψε μου. Κύριε, μη το θυμώσει λέξη μου, μη δε τη οργή σου παιδεύσουν, τη βέλη σαν επάγησαν μου και πεστήριξε επί με τη χείρα σου. Ου και αισθνία εν τη αρκή μου, προσώπη τη οργή σου και στην ειρήνη τη σωστή μου, προσώπη των αμαρτιών μου. Ό,τι είναι νομή με περίγραφο, την κεφαλή μου στη φορτή, αν βαρύ ευαρύθησε να επί με προσώσαν και σάπησαν μου, όλα πέσουν προσώπη τη αφροσύνη μου. Τελεπόρεση και κάτι κάνουν έω τέλο όλη την μέση και θροπάζουν επορευόμενοι. Ότι εψέ μου επλήσαν και πεχμάτων και ουκ αισθνίεσαν εν της αρκή μου εκακών και ταπεινώθουν ως φόδρα οριόμενα από σαμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση πειθυμέ μου και στραμμός μου που σου καπεκρύβει καρδία με τεράχει και τέλειπη ενισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό και στη μύτη μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίες μου εξαναντίον σου μίγγισαν και έσαν και κοιστά που μου ακρόθνέσαν και ξεβιάζουν τη ζητούντα ψυχή μου και ζητούντα τα κακά. Μη ελάλησα ματαιότητες και δολιότητες όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε σε κουφού σου κακούν και εσύ άλλο σου κανείγω το σώμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωπο σου κακούν και ουκ έχουν το σώμα του αυτού ελεγχμού. Του πισί, κύριε, ήλπη σα ήσα, ακούρσε κύριε Θεό μου, τι είπαν πατέ επιχαρό με ευθύ μου και το σαλεφίν επόδο με επεμέ μεγαλερημόνισαν. Ό,τι εγώ ισμάστηκα έτοιμο και λιδόμενο, που αν μα τη διαπαντό, ό,τι νομίω μου εγώ είναι αγγελό και με ρημνήσει υπέρ τη αμαρτία μου. Η δεύτερη μου σώσκε και κρατέται επιρεμέ και πλήσαν οι ψούντε ψημαδίκοση, ενταποδόντε με κακάντε αγαθάν διαβαλών με κατεδίκον αγαθασίνη. Μια εγκατάλειψη με κύριο Θεό μου, μια πόση που μου πρόσχε βοηθιά μου, κύριο Τσοτήρια μου. Μια εγκατάλειψη με κύριο Θεό μου, μια πόση που μου πρόσχε βοηθιά μου, κύριο Τσοτήρια μου. Ο Θεό μου προσεαρθρίζω. Δίψε η ψυχή μου πω απλώσει, εισάρξη μου, εγύρι μου και βάτου και ανήλω. Ούτε σε ενταγεί αυτό σου την ειδίνη, τη δύναμή σου και τη δόξη σου, ότι κρύο σου και όλοι όσοι περτζάσει τα χείλη με επένεσή σου. Ούτε σε ευλογήσει την ζωή μου και το όνομα τη ορότα γύρω μου, ω εξτέτο και ποιότητα σε πλησί ψυχή μου και χίλια γαλιά σου. Εμνέει το σώμα μου, η μνημονεύωση τη τρομνή μου, τη όρτη σε μελέτη νησό, τη γεννή βοηθό μου και τη σκέτη του πτυρίγου σου αγαλιά σου.

ομάδες. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου, ημέρας και έκραξε και νυχτή εναντίον σου, ελέγχει τον οποίο σου προσευχή μου κλείνει το στο διεσί μου, ό,τι πλήσει κακό είναι ψυχή μου και ζωή μου, το άδικη. Προσελογήσε με το τα καταβενών των συλλάκων, γεννήθηνο οι άνθρωποι, σα βοήθησε να κρίσει ελεύθερο. Ο σύντραφμα τι καθελούντα στα φωνού, καμνίστε έτσι και αυτή και τυχηρό από όσο τον έθελε με λάκ κατά των σκοτεινή και νησιά θανάτου. Επεμέ επιστηρίχθη ο θυμό σου και πάντα με του μετερουσμού. Επήγε σε επεμέ μάκνε του γνωστού μου. Επεμέ εθεντό με βέλε μου αυτή παρεδό. Και ούτε ξεπορευόμουν για φθαλμή μου στένη απτωχία. Εκεί έκραξα προ σε κύριε όλη τη μέρα. Διαπέτασα προ τα σχήρα μου. Μη τη νικρή πίστη θα μάσει οι τριανοστή και εξομολογήσοντε. Μη διηγήσετε τη εν το τάφτο έλεο σου και την αλήθεια στην απολία με γνωστή στην το σκότα. Θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σε γη πλησμένη. Και εγώ προ σε κύριε και έκραξα και το πρωί προ σε φύγη προφθάσει. Είναι ότι κύριε από την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπο μου. Το χώσου μου εγώ και κόψε εκνεότητα, όσοι μου ξεθίζει τα πεινόχη και εξπορέθη. Επιμέδει ήρθαν οι οργέ που βυρισμίσου εξετάραξαν να κύκλωσαν με όσοι είδωρο όλη την ημέρα περιέχουν, περιέσχομαι άμα. Εμάκνα σε που μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου με τελεπορία, κύριε Θεό, σε τηρία μου ημέρα σε και έκραξε κυνηγητή εναντίον σου. Ισηλχέ τον οποίο σου προσευχή με κλείνει τόσο τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και, και μη επιλανθάνω πάση τα ανταποδώσει αυτού. Τον υβελαντεύοντα πάση τον ομοίω στον ιόμενο πάση νόσο. Το λυτρούμενο εκθαράσει ζωή σου, το στεφανούντα σε ενελέη και εκτιμή. Τον εμπιπλώντα να καθίσει την επιθυμία και σου ανακαινιστή σου το έω αριθμού νιό τη που αν ελεύμα είναι ο Κύριο και κρίμα πάση αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωσή τη Ισραήλ τα χλήματα αυτού εκτίμωνο και ελεήμωνο Κύριο μακρόθμο και παλαιέλο σου και στέλο αργιστή είστε που δέχει τον αιώνα μηνύ. Κατά τα σανομίε ημών επίση νημίν ουδέ κατά τα σαμαρτίε μόνο το παιδό και νημίν ότ κατά το ύψη του ουρανού ποντζή. Κρατέωσε κύριο τέλειο αυτού επί του φοβημένου αυτών. Καθώ αναπέχουν στην Ανατολή από δυσμόν, εμάκρυνα φημών τα σανομίε ημών. Καθώ η κτηρή πατήριο σου κτήρισε κύριο φοβημένου αυτών, ό,τι αυτό έχουν το πλάσι μου μόνο μνήσει του χωσισμένου. Άνθρωπο σου συγχώρητο σε ημέρα αυτό, ω η άνθρωπο του αγρού τη εξαθή. Ότι πνεύμα δίχαινε ένα αυτό και ούχε υπάρξει και ούχε πειγνώσει το τόπεν αυτού, το δέλο του κυρίου από το αιώνα και έω το αιώνα από του φοβημένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίση, όντω φυλάσσει η ηθίκη αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του πίστη αυτά. Κύριε Σεν το ουρανό, ετοίμω στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα το σπόση. Ευλογεί τον κύριο πάντω οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ που εντό το λόγο αυτού, ούτε ακούσει τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάση δυνάμει αυτού, λειτουργεί αυτού που εντό το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάντα το έργο αυτού, εν παντή το από τη ποτεία αυτού, ευλογεί ψυχή μου τον κύριο. Εν παντή το από τη ποτεία αυτού, ευλογεί ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, εισάξαν τι προσφυγίε μου ενώ τη στηρίζει με τη λυθία, εισάξαν τη δικαιοσύνη σου. Για τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στη κρίση μετά το δούλο σου, ότι ούτε και θύ στην όποιο σπαζόν, ότι κατεδίεξε τον εχθρό στην ψυχή μου, τα πίνε στην ψυχή μου, τσέι με κάσε, μα κονίσουν νεκρού αιώνε και κυρίεξε με το πνεύμα μου, ένα μέτρο άκρδι μου. Εμεί την ημέρα να αρχίσει να μελέτησε, να πάει σε έλξη, να πει μα το χειρό σου μελέτη, να διαπέτασε από τα σχήρα σου, μη ψυχή μου ζει ανιδρό. Ταχύ άκουσα μου, κύριε Ξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και με βοηθήσε με τι καταβαίνε στην Ισλάκ. Ακουστών πίσω μου το πρέα ότι όλοι όσοι ψήλπισα γνώρισα μου, κύριε Δόνι, παρέσουμε την προσέρα την ψυχή μου, εξελούμε τον εχθρό μου, κύριε Πρεσί κατέβηκα, διδάξα μου του πίντε το θέλημά σου, του ο Θεό μου. Το πνεύμα σου αγαθά να διηγήσει με γη ευθεία, είναι και το όνομα τόσο, κύριε Ζήση με τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψει ψυχή μου. Και το ελέγχει σου εξελευθερώσει εχθρού μου και απολύσει πάντω λίβοντα ψυχή μου το εγώ δηλωσιμή. Εισάκουσαν μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση με του δούλου σου. Εισάκουσαν μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση με του δούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθά να διηγήσει με γη ευθεία, δόξα πατρίκη και γιο και γιο πνεύματι. Και νύ και έκυο ένα στον ένα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια,

0: Περί της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου
1: δεηθώμεν.
0: Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους Πάσης Αρχής και Εξουσίας εν αυτό και του Καταξηράν.

Ελέησον όλοι με ο Θεός και το μεγαλειώδος και το πλήθος των νυκτηρημών σου εξάλληψαν το άνομα μου πλήν πλήνων από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν μου. Ότι ήταν ανομίαν με εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενώπιόν με στη διαποντώση μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σε πλήσα. Όπως αν δικαιωθήσε τις λόγοι σου και νικήσαν το κρινεστέ σε ειδού γάρα νομία συνελήφθη. Και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου ειδού γάρα αλήθεια νηγάπησα στάδλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωασάσμη. Ραντίσμε σώπα και καθαριστήσουμε πλήνισμε και υπερχιών αλευκαντήσουμε ακουτίσμε αγαλίασιν και εφροσύνην. Αγαλιάστος θέα τα πνευμένα απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα θνομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίζουν ανεμή ο Θεός και πνεύθες και ενισό της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον. Μία δεν έλυσα επενού. Απόδος με την αγαλία του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός. Ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάστε γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις αστησία εδώ κάνω, λοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον καρδίαν, συντετριμένη και ταπαινωμένο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθρον Κύριε τη ευδοκία σου της Σιών. Και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ τότε ευδοκίσεις. Θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσεν επί το θυσία στήριόν σου Μόσχος.

Γενέσαι τη πίστη και ευμένη Θεομήτωρ δυσόπισον. Λόγον ανεγέννησα σωματικό ημίν επιδημήσαντα. Σε γαρ προστασία και σωτηρία.

0: En hur han iskriste att det kunde.
1: Εν ουρανής Χριστέ κατοικούνται Σέργιος τε και βάχος του Θείου Φωτός του Παρασού εμφορούμενοι εμέ των εσκότης αγνωσίας πορευόμενων προφθάσιαν διατάχους και των παθών αφαρπάσιαν μόνε αθάνατε στο λίμι της αυτασίας καταπέμποντες όπως λευκημονών την φωτοφόρων αυτών εορτήν ανυμνώ και κραυγάζουσι Κύριε. Καλόν και τεπνόν το συν είναι Χριστό.
2: Καλόν και τεπνόν το συν είναι Χριστό.
3: Κρυβδόμη το αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μεγάλων Μαρτύρων Σέργιο και Βάχο, χαλκά σαν νεύρα βάχια προς νεύρων βίαν και προς ξύφος Σέργιε πύρση καρδία Σέργιε νευδομάτου ξύφος έκθανε νεύρα δε βάχων. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ιουλιανού Πρεσβύτερου και Κεσαρίου Διακόνου Σάκων Εδοθήσει και Βυθό Θεός Λόγος, διτής αθλητές Σάκων εις χάριν στρέφει. Μνήμη του Αγίου Ιερομαρτύρος Πολυχρονίου, κτηνούσιου πολλά πολυχρόνιων ψήφιου προς τα ξύφη δε λείψετε και τα γερά. Ο Άγιος Λεόντιος ο υπακτικός του Χριστό πιστεύσει και υπευξάμενος εν ειρήνη τελειούται. Λοιπόν, ο Λεόντιος αρχήν την κάτω, ειρηνικός έφευρε τη μύτη την άνων. Οι Άγιοι Μάρτυρες, Ευσέβιος Πρεσβύτερος και Φίλιξ, ξύφη τελειούνται. Ευσέβιος Φίλιξ, μαρτύρων χάριν, διαξύφους έβραντο μαρτύρων χάριν. Οι όσοι ενίκοντα εννέα πατέρες ή εν την ίσο Κρήτη ασκήσαντες εν ειρήνη τελειούται. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησιν ημάς. Αμήν.

0: και πάντοτε εν αυτής σώσ μιλάσιε Θεού εν αγίης θαυμαστός ψάλλοντας η Αλληλούια.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Ο μονογεννησίος και λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχον και κατά δεξάμενος δια την ημετέραν σωτηρίαν σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν άνθρωποι σας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός ανώτο, θάνατον Πατρί.

και γη στρατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ Πατρός γεννηθέν αύρω πάντων των αιώνων, πως εκ φωτός θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομόσον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο, το διημάς ανθρώπους και δι' τη μετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας παρθένου και αναθρεπίσαντα, σταυρωθέντα υπηρημών επουντίου πλάτου και ποθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα στραφάς, και ανελχόντα εις ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ελχόντα δόξη της κρίνης ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στο τέλος, και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ Πατρός και παρευόμενον, το Σύ Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και ζωξαζόμενον, το αλλαλήσαν διά των προευτών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάψιμα εις άφεσιν αμαρτίων, προσωκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μου ελέοντος.

Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, εξαγίου κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου, και ελθέ στο Αγιά σε ημάς, ο άνωτο Πατρί συγκαθήμενος και ο δε ημίνα οράτου συνών, και καταξίωσον τη κρατεά Σου χειρή με τα δουν ημίν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος και δήμων, παντί το λαό, Θεός ηλά στη τιμή το αμαρτωλό και ελέησον. Ο Θεός ηλά στη τιμή το αμαρτωλό και ελέησον. Ο Θεός ηλά στη τιμή το αμαρτωλό και ελέησον.

Κύριε, όπως ανήμισαμε τη δόξα σου, ότι ηξίωσας ημάς τον Αγίο σου μετασχήν μυστηρίων, τήρησον ημάς εν το σώμα.

Αγιάζον τους επισήπεπιθώτας, όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σοι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσε, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον άνωθεν εστί. Καταβαίνον έξω του Πατρός των φώτων και σε την δόξα και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθα σου επάρχουσον και ελέησον.
1: Ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του και κοιμημένου δούλου Σπυρίδωνος και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτό παν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιο.
1: Ελέησον.
0: Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού, εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την βασιλείαν των ουρανών. Και άφηση των εαυτού αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκώσε των θάνατων καταπατήσεις των δε διάβολων καταργήσεις και ζωήν το κόσμο σου δωρισάμενος. Αυτός Κύριε ανάπαυσον την ψυχήν του και κοιμημένου δούλου σου Σπυρίδωνος εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως. Εν θα πέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός παναμάρτημα το παρά αυτού πραχθέν. Εν λόγω η έργο η διανύωσα καθώς και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ουκ έστειν άνθρωπος ο ζήσετε και ουκ αμαρτήσει, σιγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχει, η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του και κοιμημένου δούλου σου Σπυρίδωνος Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνία σου ημνή με ξωμακάριστε και ύμνηστε αδελφέ ημών, αιωνία σου ημνή με ξωμακάριστε και ύμνηστε αδελφέ ημών, αιωνία σου ημνή με ξωμακάριστε και ύμνηστε αδελφέ ημών.

Θεός ημίς ημών δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταύρου, προστασίας των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίας του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα εμάς. Καλησπέρα σε όλους, χρόνια πολλά, η Άγιοι βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη των Αγίων Σεργίου και Βάκχου.

με την χάρη του Αγίου Πνεύματος, ο καθένας μας κερδίζει την σωτηρία της ψυχής του. Χρειάζεται όμως να συνεισφέρει και τους δικούς του κόπους. Όπως λέει και ο Ψαλμωδός, «Αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει το σπίτι ή δεν φυλάξει την πόλη, μάταια αγρυπνούν οι φύλακες και μάταια κοπιάζουν οι οικοδόμοι». Ποιο είναι το θέλημα του Θεού στο οποίο καλεί ο Απόστολος τον καθένα να φτάσει? Η τέλεια κάθαρση από την αμαρτία, η ελευθερία από τα πάθη της ατιμίας και η απόκτηση της αρετής. Δηλαδή, ο καθαρισμός και ο αγιασμός της καρδιάς που γίνεται με την μετοχή του Αγίου Πνεύματος που το νιώθουμε μέσα μας. «Μακάρι όσοι έχουν καθαρεί την καρδιά τους, γιατί αυτοί θα δουν τον Θεό», είπε ο Κύριος. Και ο Δαβίδ λέει, «Ποιος είναι άξιος να ανεβεί στο όρος του Κυρίου και να σταθεί στον Άγιο τόπο του?» Και απαντά, «Αυτός που έχει αθώα χέρια και καθαρή καρδιά». Το Άγιο Πνεύμα, γνωρίζοντας ότι τα κρυφά πάθη μας είναι βαθιά ριζωμένα στην ψυχή και δύσκολα φεύγουν, μας παρακινεί μαζί με την αντίστασή μας προς αυτά να προσευχόμαστε θερμά προς τον Κύριο, λέγοντας «Εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με». Και ο Μωυσής, θέλοντας με παραδείγματα να μας δείξει ότι η ψυχή δεν πρέπει να ακολουθεί πότε το καλό και πότε το κακό, αλλά μόνο το καλό, λέει «Στο αλώνι σου δεν θα ζέψεις βόδι με γαϊδούρι να αλωνίσεις τα σπαρτά σου». Δηλαδή, στο αλώνι της καρδιάς μας να μην αλωνίζουν μαζί αρετή και κακία, καθαρή και ακάθαρτη λογισμοί, αλλά μόνον η αρετή. «Δεν θα καλλιεργήσεις το χωράφι σου μαζί δύο είδη καρπών και δεν θα διασταυρώσεις ζώα διαφορετικού γένους». Με άλλα λόγια, να μην μετέχει η ψυχή σε δύο πνεύματα, στο πνεύμα του Θεού και στο πνεύμα του κόσμου, αλλά μόνο στο πνεύμα του Θεού. Και να καρποφορεί μόνο τους καρπούς του πνεύματος, αγάπη, χαρά, ειρήνη κτλ. Και ο Ψαλμωδός, «Συμμορφωνόμουνα σε όλες τις εντολές σου και μίσησα κάθε δρόμο αδικίας». Η ψυχή που θέλει να μείνει παρθένος και να ενωθεί με τον Θεό δεν πρέπει να απομακρύνεται μόνον από φανερά αμαρτήματα όπως η πορνεία, ο φόνος, η κλοπή, η γαστριμαργία, η κατάκριση, το ψεύδος, η φιλαργυρία, η πλεονεξία και τα όμοια, αλλά πολύ περισσότερο από τα αφανή και κρύφια. Δηλαδή από την επιθυμία, την καινοδοξία, την ανθρωπαρέσκεια, την υποκρισία, την φιλαρχία, την δολιότητα, την κακοήθεια, το μίσος, την απιστία, τον φθόνο, την φιλαυτία, την υπερηφάνεια και τα όμοια. Κατά την Γραφή, τα εσωτερικά αυτά αμαρτήματα είναι ίσα με τα εξωτερικά, γιατί λέει «Ο Κύριος διασκόρπισε ως τα ανθρωπαρέσκον και ο Κύριος αποστρέφεται τον αιμοχαρή και δόλιο άνθρωπο», δείχνοντας με αυτό ότι την δολιότητα ο Κύριος την αποστρέφεται ίσα με τον φόνο. Επίσης λέει «Για ανθρώπους που μιλούν ειρηνικά στους άλλους, μέσα τους όμως σχεδιάζουν κακά». Και πάλι, «Μέσα στην καρδιά σας συλλογίζεστε πώς να διαπράξετε ανομίες στην ζωή. Και αλίμονό σας, όταν όλοι οι άνθρωποι σας επενούν, όταν δηλαδή επιδιώκετε να ακούτε καλά για τον εαυτό σας από τους ανθρώπους και κρέμεστε από την γνώμη και τους επένους τους. Επειδή πώς είναι δυνατό να διαφύγετε την προσοχή των ανθρώπων για πάντα όταν κάνετε το καλό?» Άλλωστε και ο ίδιος ο Κύριος λέει «Έτσι να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους» και προσθέτει «Να επιδιώκετε να πράτετε το καλό για την δόξα του Θεού και όχι την δική σας, ούτε να επιθυμείτε ανθρωπίνους επένους. Γιατί πώς μπορείτε να έχετε πίστη αφού επιζητείτε ο ένας τον έπαινο του άλλου και όχι την δόξα του Θεού». Και ο Απόστολος μας παραγγέλει «Είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε οτιδήποτε κάνετε, όλα να τα κάνετε για την δόξα του Θεού». Και ο θεολόγος Ιωάννης κατατάσσει το μίσος μαζί με τον φόνο, λέγοντας «Αυτός που μισεί τον αδελφό του είναι ανθρωποκτόνος».

Η αγάπη όλα τα δέχεται, όλα τα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, λέει ο Απόστολος. Η τέλεια αγάπη δεν υπόκειται ούτε σε πτώση, ούτε σε πάθος, αλλά είναι τέτοια ώστε και οι γλώσσες των αγγέλων και η προφητεία και όλη η γνώση και τα χαρίσματα των ιαμάτων είναι μηδέν όταν συγκριθούν με εκείνη. Έτσι πρέπει και οι προϊστώτες, όχι από θυμό και υψηλοφροσύνη, ούτε για εκδίκηση, να τιμωρούν τους αδελφούς εκείνους που έχουν ανάγκη παιδεύσεως, αλλά με σπλάχνα ικτυρμών και με σκοπό την πνευματική τους ωφέλεια και διόρθωσή τους. Περισσότερο από κάθε άλλο να επιδιώκουμε τον φόβο του Θεού και την ιερή αγάπη, η οποία έρχεται μέσα μας με την χάρη και την δωρεά του Χριστού μας. Από αυτήν εύκολα φτάνουμε στην προς τον πλησίον αγάπη. Όταν ο άνθρωπος είναι γυμνός από την αγάπη και τον φόβο του Θεού, τότε κυνηγάει την δόξα και τον έπαινο των ανθρώπων. Αλλά τότε λέει ο Κύριος, «Πώς μπορείτε να πιστεύετε εσείς που δέχεστε δόξα ο ένας από τον άλλον και δεν ζητάτε την δόξα από τον Θεόν μόνο?» Πρέπει διαρκώς ο νους μας, χωρίς περισπασμό, να χρονίζει στην αγάπη και μνήμη του Θεού με την ευχή. Από αυτά γεννιούνται η προς το πλησίον αγάπη, η απλότητα, η πραότητα, η ταπείνωση, η ακεραιότητα, η αγαθότητα και η προσευχή. Ο διάβολος αγωνίζεται να απομακρύνει το νου μας από τη μνήμη του Θεού, τον φόβο και την αγάπη Του, με λογής λογής γήινα δολώματα. Ο Πατριάρχης Αβραάμ, όταν συνάντησε τον ιερέα του Θεού Μελχισεδέκ, του έδωσε τα καλύτερα των υπαρχόντων του και πήρε την ευλογία του. Έτσι και εμείς τους καλύτερους λογισμούς μας να τους αφιερώνουμε στη μνήμη του Θεού και την αγάπη Του, οπότε ακόπως και με χαρά θα εκτελούμε τις εντολές του Κυρίου. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι αρετές είναι δεμένες μεταξύ τους αποτελώντας μια ιερή αλυσίδα. Έτσι η προσευχή ξεκινάει από την αγάπη, η αγάπη από την χαρά.

η αμέλεια από την χάβνωση, η χάβνωση από την ολιγορία, η ολιγορία από την ακιδεία, η ακιδεία από την ανυπομονησία και τέλος η ανυπομονησία από την φιλιδονία. Οτιδήποτε καλό κάνει ο άνθρωπος, ο πονηρός θέλει να το λερώνει με τα δικά του σπέρματα, δηλαδή με την καινοδοξία, την ίση, τον γογγισμό, ούτως ώστε το καλό να μην γίνεται προς δόξαν Θεού ή με προθυμία. Ο Άβελ, για παράδειγμα, πρόσφερε στον Θεό θυσία από τα λιπαρά μέρη και από τα πρωτότοκα πρόβατα. Επίσης και ο Κάιν πρόσφερε δώρα από τους καρπούς της γης, αλλά όχι από τα πρώτα. Γι' αυτό και ο Θεός δέχθηκε την θυσία του Άβελ και δεν δέχθηκε τα δώρα του Κάιν. Από αυτό μαθαίνουμε ότι ένα καλό, αν το κάνουμε με αμέλεια ή καταφρονητικά ή για κάτι άλλο και όχι για τον Θεό, δεν γίνεται ευπρόσδεκτο από τον Θεό. Κορονίδα και ξεκίνημα για την απόκτηση κάθε αρετής είναι η επίμονη προσευχή. Τότε ο Θεός μας δίνει την βοήθειά Του. Κατά την προσευχή στους αξίους γίνεται μετάδοση της μυστικής ενέργειας του Θεού που ακούει στο όνομα Εφροσύνη. «Έδωσες», λέει ο ψαλμοδός, «Εφροσύνη στην καρδιά μου». Και ο ίδιος ο Κύριος λέει «Η Βασιλεία των ουρανών βρίσκεται μέσα σας». Το να βρίσκεται μέσα μας η Βασιλεία τι άλλο σημαίνει παρά ότι η ουράνια εφροσύνη του Αγίου Πνεύματος φανερώνεται με ενέργεια στις άξιες ψυχές. Γιατί οι άξιες ψυχές με την ενεργό κοινωνία του Αγίου Πνεύματος από εδώ ήδη δέχονται τον αραβόνα και προγεύονται της χαράς και της πνευματικής εφροσύνης που απολαμβάνουν οι Άγιοι στην Βασιλεία των Ουρανών. Κάτι αντίστοιχο εννοεί και ο Θείος Απόστολος που λέει «Ο Θεός μας παρηγορεί στις θλίψεις μας για να μπορούμε και εμείς να παρηγορούμε όσους περνούν κάθε είδους θλίψεις με την παρηγορία που παίρνουμε οι ίδιοι από τον Θεό». Αλλά και το ρητό «Η καρδιά μου και η σάρκα μου αναγάλιασαν στην παρουσία του ζώντος Θεού» και τα όμοια υπενήσονται την ενεργό εφροσύνη και παρηγορία του Αγίου Πνεύματος. Όσο μεγαλύτερο από τα άλλα είναι το έργο της προσευχής, τόσο περισσότερο το πολεμάει ο Σατανάς. Γι' αυτό ο προσευχόμενος χρειάζεται πολύ νύψη και να παρουσιάζει κάθε μέρα περισσότερους καρπούς αγάπης και ταπεινοφροσύνης και απλότητας και αγαθότητας, καθώς θα παραμένει καρτερικά στην προσευχή. Οι καρποί αυτοί θα κάνουν φανερή την προκοπή του στα θεία και θα παρακινούν τους άλλους τον ίδιο ζήλο. Ο Θείος Απόστολος διδάσκει να προσευχόμαστε αδιαλείπτως και να επιμένουμε στην προσευχή. Ο Κύριος επίσης με εκείνο που είπε «Πόσο περισσότερο ο Θεός θα αποδώσει το δίκαιο σε εκείνους που τον παρακαλούν νύχτα μέρα» και με το «Αγρυπνείτε και προσεύχεστε». Πρέπει λοιπόν πάντοτε να προσευχόμαστε και να μην ραθυμούμε. Πρέπει να ξέρουμε όμως ότι ο πονηρός φέρνει πολλά εμπόδια στην επίμονη προσευχή, δηλαδή ύπνο, ακιδεία, βάρος του σώματος, εκτροπή των λογισμών, ακαταστασία του νου, ατονία κτλ. Έπειτα θλίψεις και εξεγέρσεις των πονηρών πνευμάτων που πολεμούν σφοδρά εναντίον μας και εμποδίζουν να πλησιάσει τον Θεό η θεοφιλής ψυχή που τον ζητάει ακατάπαυστα. Πολύ λίγο μπορεί να μας ωφελήσει η προσευχή που δεν στολίζεται με την ταπεινοφροσύνη, την αγάπη, την απλότητα και την αγαθότητα. Το ίδιο ισχύει και για κάθε εργασία και κόπο που κάνουμε για χάρη της αρετής. Αν δεν δούμε ότι έχουμε μέσα μας τους καρπούς της αγάπης, της ειρήνης, της χαράς, της απλότητας, της ταπεινοφροσύνης, της πραότητας, της απουσίας προσποιήσεως, της ορθής πίστεως, της μακροθυμίας, της ευπροσιγορίας, δεν ωφεληθήκαμε διόλου από τους κόπους που κάνουμε για κάθε αρετή. Ώστε αυτοί που δεν βλέπουν μέσα τους αυτούς τους καρπούς, δεν διαφέρουν διόλου από τις πέντε μωρές παρθένες, οι οποίες, επειδή δεν είχαν από αυτόν τον κόσμο μέσα στις καρδιές τους το πνευματικό λάδι, δηλαδή την χάρη του Αγίου Πνεύματος, ονομάστηκαν μωρές και αποκλείστηκαν με αξιοθρήνητο τρόπο από τον βασιλικό νυμφώνα, χωρίς να ωφεληθούν καθόλου από τον κόπο της παρθενίας. Όπως όταν καλλιεργούμε το αμπέλι, όλη η επιμέλεια και ο κόπος γίνεται για να πάρουμε

με στα φύλλα. Έτσι, αν με την ενέργεια του πνεύματος δεν δούμε μέσα μας καρπούς αγάπης, ειρήνης, χαράς κτλ., τότε αποδεικνύεται περιττός ο κόπος της παρθενίας, της προσευχής, της ψαλμωδίας, της νηστείας και της αγρυπνίας. Αν τώρα κάποιος από έλλειψη γνώσεως την εργασία και τον κόπο του τα νομίζει καρπούς του πνεύματος, ας ξέρει ότι εξαπατάει και παραπλανάει τον εαυτό του και έτσι τον στερεί από τους μεγάλους πράγματι καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Ο παραδομένος την αμαρτία θεωρεί φυσικά τα παραφύση πάθη, δηλαδή την ασέλγεια, την πορνεία, την πλεονεξία, το μίσος, την δολιότητα και τα κάνει με απόλαυση και ειδονή. Ομοίως και ο αληθινός χριστιανός πραγματοποίησαν φυσικές όλες τις αρετές, δηλαδή την αγάπη, την ειρήνη, την υπομονή, την πίστη, την ταπείνωση, με μεγάλη απόλαυση και ειδονή, άκοπα και εύκολα. Και δεν μάχεται πλέον εναντίον των παθών της κακίας, γιατί λυτρώθηκε τελείως και δέχθηκε στην καρδιά το Άγιον Πνεύμα και την ειρήνη και αγαλίαση του Χριστού μας, με τον οποίον έγινε ένα πνεύμα. Όσοι δεν μπορούν να επιδοθούν στο έργο της προσευχής, αυτοί ας αναλαμβάνουν διάφορα διακονήματα της μονής με ευλάβεια και χαρά. Οπότε το έργο τους θα γίνεται ευπρόσδεκτο από τον Θεό και δεν θα χάσουν τον μισθό τους. Ο ίδιος ο Κύριος είπε, «Όποιος δώσει σε κάποιον ένα ποτήρι κρύο νερό, μόνον επειδή είναι μαθητής μου, σας βεβαιώνω ότι δεν θα χάσει το μισθό του. Και πάλι, εφόσον το κάνετε σε έναν από αυτούς, σε μένα το κάνετε». Μόνον ό,τι γίνεται να γίνεται γιατί το θέλει ο Θεός και όχι για ανθρώπινη δόξα, και κατηγορώντας εκείνους που κάνουν το καλό επιδεικτικά, κατέληξε, «Σας βεβαιώνω ότι δεν θα πάρουν άλλη ανταμοιβή». Η απλότητα πριν απ' όλα και η αγάπη του ενός προς τον άλλον, η χαρά και η ταπείνωση να είναι σαν θεμέλιο στην αδελφότητα, για να μην υπερηφανευόμαστε και γογγίζουμε ο ένας κατά του άλλου. Ο προσευχόμενος αδιαλείπτος να μην υπερηφανεύεται και ο διακονών να μην γογγίζει κατά του σχολάζοντος την προσευχή. Τότε γίνεται το θέλημα του Θεού πάνω στην γη όπως τον ουρανό, όταν, όπως είπαμε, δεν υπερηφανευόμαστε ο ένας κατά του άλλου και όταν χωρίς ζηλοτυπία, με απλότητα, αγάπη, ειρήνη και χαρά είμαστε ενωμένοι μεταξύ μας και θεωρούμε την προκοπή του πλησίον σαν δική μας και τις ελλείψεις του σαν δική μας ζημία.

εκείνος που στην προσευχή είναι οκνηρός και στη διακονία των αδελφών νοθρός και αμελής, ονομάζεται από τον Απόστολο αργός και κρίνεται ανάξιος, και γι' αυτό το ψωμί του. Ο αργός είπε ούτε να τρώει, και αλλού τους αργούς τους μισεί και ο Θεός, και ο αργός ούτε πιστός μπορεί να είναι. Πρέπει λοιπόν ο καθένας μας να μην μένει αργός για να μην βρεθεί άκαρπος σαν τη σική και στερηθεί τελείως των αιωνίων αγαθών. Σε εκείνους που λένε ότι είναι αδύνατο να φτάσουμε την τελειότητα και να απαλλαγούμε ολότελα από τα πάθη μας, τους λέμε ότι μιλάνε αντίθετα προς την Αγία Γραφή. Έτσι ο Κύριος λέει να γίνετε τέλειοι όπως ο ουράνιος πατέρας σας είναι τέλειος. Ίδιο νόημα έχουν και τα λόγια του Αποστόλου. Για να παρουσιάσουμε το κάθε άνθρωπο τέλειο σύμφωνο με το πρότυπο του Χριστού. Έτσι, δεν μας κυριεύει η υπερηφάνεια, διότι τρέχουμε προς το τέρμα της τελειότητας, συνεχίζοντας σε όλη μας την ζωή αδιάκοπο και εντατικό αγώνα. Εκείνους που νομίζουν αδύνατη αυτή την τελειότητα, που συντελείται με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και που είναι η κενή κτήση της καθαρής καρδιάς, ο Απόστολος τους παρομοιάζει με εκείνους τους Εβραίους που δεν αξιώθηκαν να μπουν στην γη της Επαγγελίας λόγω της απιστίας τους και γι' αυτό άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο. Η απαλλαγή μας από τα πάθη είναι η αληθινή γη της Επαγγελίας. Γι' αυτό και ο Απόστολος μας συνιστά. «Προσέχετε, αδελφοί μου, μήπως κανείς από εσάς έχει πονηρή καρδιά, γεμάτη απιστία και απομακρυνθεί από τον αληθινό Θεό». Με τη λέξη «απομακρυνθεί» δεν εννοεί την άρνηση του Θεού, αλλά την απιστία στις υποσχέσεις Του. Με αυτή την απιστία κυριεύτηκαν οι Εβραίοι και δεν μπήκαν στην γη της Επαγγελίας. Ας φροντίσουμε λοιπόν να μπούμε σε εκείνη την ανάπαυση. Και ποια είναι η αληθινή ανάπαυση των χριστιανών παρά η απολύτρωση από τα αμαρτωλά πάθη και η ενεργώς κατοίκηση του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καθαρή καρδιά μας. Ο Απόστολος λέει «Πόσο περισσότερο το αίμα του Ιησού θα καθαρίσει την συνείδησή μας από τα έργα που οδηγούν στον θάνατο». Το έργο της προσευχής, όταν γίνεται όπως πρέπει, είναι ανώτερο από κάθε αρετή και εντολή. Μαρτυρεί γι' αυτό ο ίδιος ο Κύριος. «Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και αγωνιάς για τόσα πολλά, ενώ ένα μόνο χρειάζεται, η συνομιλία με τον Θεό». Η Μαρία έκανε την καλή εκλογή που δεν θα της αφαιρεθεί ποτέ. Αυτό το είπε για να προτάξει το μεγαλύτερο από το μικρότερο. Το ίδιο και οι Απόστολοι, ενώ στην αρχή υπηρετούσαν στα τραπέζια των πιστών, κατόπιν προέκριναν να αφιερωθούν στην προσευχή και το κήρυγμα του Θείου Λόγου. Εκείνους που πειθαρχούν στον Λόγο του Θεού, τους συνοδεύουν τα εξής σημάδια: στεναγμή, σκυθροπότητα, ησυχία, προσευχή, σιωπή, επιμονή, αγρυπνία, νηστεία, εγκράτεια, πραότητα, μακροθυμία, αδιάλειπτη προσευχή, μελέτη των θείων γραφών, πίστη, ταπείνωση, φιλαδελφία, υποταγή, κόπος, κακοπάθεια, αγάπη, καλοσύνη, κοσμιότητα, φως, που είναι ο Κύριος. Εκείνων που δεν παράγουν καρπό ζωή σημάδια είναι αφροντισιά, μετεωρισμός, περίεργο βλέμμα, απροσεξία, γογγισμός, κουφότητα, πολυφαγία, οργή, θυμός, καταλαλιά, έπαρση, ακερολογία, απιστία, ακαταστασία, λυσμοσύνη, ταραχή, εσκροκέρδεια, φιλαργυρία, άκερο γέλιο, επιδίωξη δόξας και σκότος, που είναι ο Σατανάς. Κατά θεία οικονομία, δεν παραπέμφθηκε ευθύς ο πονηρός την γέννα που μόνος του διάλεξε, αλλά αφέθηκε για δοκιμασία και έλεγχο του ανθρώπου και του αυτεξουσίου του. Και αυτό για να κάνει χωρίς να το θέλει πιο άξιους με την υπομονή τους τους Αγίους και να γίνει για αυτούς αίτιος μεγαλύτερης δόξας, τον εαυτό του δε να κάνει αξιότερο της κολάσεως. Αφού εξαπάτησε ο διάβολος τον Αδάμ και κυριάρχησε πάνω του, του αφαίρεσε την εξουσία και ονομάστηκε ο ίδιος άρχοντας του κόσμου τούτου. Άρχοντας όμως του κόσμου τούτου και Κύριος των ορατών αρχικά ήταν ο άνθρωπος, ορισμένος από τον Κύριο. Γιατί ούτε η φωτιά τον έκαιγε, ούτε το νερό τον έπνιγε, ούτε τα θηρία τον έτρωγαν, ούτε και το φίδι τον εφόβιζε. Αφού όμως υποχώρησε στην απάτη του διαβόλου, παρέδωσε σε αυτόν την αρχή που είχε.
Από αυτήν την αιτία μάγοι και αγύρτες με διαβολική ενέργεια και κατά παραχώρηση του Θεού γίνονται θαυματοποιοί, δηλαδή εξουσιάζουν φαρμακερά φίδια και αψηφούν το νερό και την φωτιά, όπως οι σύντροφοι του Ιαννή και οι Αμβροί που αντιτάχθηκαν στον Μωυσή και όπως ο μάγος Σίμων που αντιτάχθηκε στον Απόστολο Πέτρο. Νομίζω ότι όταν ο διάβολος είδε την προπτωτική δόξα του Αδάμ να λάμπει εξίσου στο πρόσωπο του Μωυσή, θα πληγώθηκε πολύ, βλέποντας σε αυτό την απόδειξη για την κατάργηση της βασιλείας του. Ο θάνατος βασίλεψε από τον Αδάμ μέχρι τον Μωυσή, ακόμη και σε αυτούς που δεν αμάρτησαν, γράφει ο Απόστολος, γιατί μου φαίνεται ότι το λαμπρό πρόσωπο του Μωυσή ήταν τύπος και υπόδειγμα του πρώτου ανθρώπου που έπλασε ο Θεός. Αυτή λοιπόν τη λαμπρότητα την φορούν από τώρα οι αληθινοί χριστιανοί. Οπότε καταργείται μέσα τους ο θάνατος, δηλαδή τα πάθη της ατιμίας, επειδή καθίστανται ανενέργητα, καθώς οι ψυχές τους ελάμονται από τη λαμπρότητα του Αγίου Πνεύματος με αίσθηση και πληρότητα. Κατά δε την Ανάσταση θα καταργηθεί τελείως ο θάνατος. Ο διάβολος εξαπάτησε τον Αδάν με τη γυναίκα, δηλαδή με κάτι όμοιό του, και του αφαίρεσε τη λαμπρότητα με την οποία τον είχε ντύσει ο Θεός. Και έτσι βρέθηκε γυμνός και είδε την ασχημοσύνη του, την οποία πρωτύτερα δεν έβλεπε, επειδή δεν είχε το φρόνημα να εντρυφά στα ουράνια κάλλη. Γιατί μετά την παράβαση, τα νοήματά του έγιναν γήινα και χαμηλά. Γι' αυτό και του κλείστηκε ο παράδεισος. Είναι κάτι που συμβαίνει σε κάθε ψυχή. Τι? Γύρω από την καρδιά απλώνεται το κάλυμα του σκότους, το κοσμικό πνεύμα που δεν αφήνει ούτε το νου να πλησιάσει τον Θεό, ούτε την ψυχή να προσευχηθεί ή να πιστέψει ή να αγαπήσει τον Κύριο όπως πρέπει. Έτσι η πείρα μας δίδαξε ότι όπου υπάρχει επίμονη προσευχή, εκεί υπάρχει και ορμητική επίθεση των οργάνων του σκότους. Ραβδί παιδαγωγικό είναι ο άρχοντας του κόσμου τούτου σε εκείνους που είναι πνευματικά νήπια. Σε αυτούς προξενεί μεγάλη δόξα και περισσότερη τιμή με τις θλίψεις και τους πειρασμούς. Από αυτά δηλαδή αποκτούν αυτοί και την τελειότητα. Στον εαυτό του όμως ετοιμάζει περισσότερη και σκληρότερη κόλαση. Μέσω του διαβόλου οικονομείται ένα πολύ μεγάλο θείο σχέδιο και όπως είπε κάποιος, το κακό συνεργεί στο αγαθό με όχι βέβαια καλή προαίρεση. Σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό όλα συνεργούν στο αγαθό, λέει και ο Απόστολος. Επειδή και ο διάβολος είναι δούλος και κτίσμα του Θεού, δεν πειράζει κατά την κρίση του, ούτε επιφέρει θλίψεις όσο θέλει, αλλά όσο του επιτρέψει ο Θεός να παραχωρήσει. Γιατί ο Κύριος γνωρίζει τις δυνάμεις του καθένα μας και ανάλογα παραχωρεί την δοκιμασία. Τούτο μας βεβαιώνει και ο Απόστολος λέγοντας «Ο Θεός κρατάει τις υποσχέσεις Του και δεν θα αφήσει να δοκιμάσετε πειρασμό που να ξεπερνάει τις δυνάμεις σας, αλλά όταν έρθει ο πειρασμός, θα δώσει μαζί και την διέξοδο, ώστε να μπορέσετε να τον υπομείνετε».

Εκείνος που ζητάει και χτυπάει την θύρα και ζητάει μέχρι τέλους, σύμφωνα με τον λόγο του Κυρίου, επιτυγχάνει τα αιτήματά του. Γιατί είναι αψευδής εκείνος που είπε «Κάθε τι που θα μου ζητήσετε στην προσευχή με πίστη θα το λάβετε». Αν ακόμη και ένα ποτήρι νερό κρύο που δίνουμε δεν μένει χωρίς μισθό, πόσο περισσότερο δε θα δώσει ο Θεός ό,τι υποσχέθηκε σε εκείνους που είναι προσιλωμένοι σε Αυτόν μέρα και νύχτα και Τον παρακαλούν, σε εκείνους που λένε ότι έρχεται μέρα που και μίσος έχω κατά του αδελφού μου, χωρίς να το θέλω. Πρέπει να υποθούν τα εξής. Όλος ο αγώνας και η επιμέλεια του ανθρώπου ας είναι να αντιστέκεται στον πονηρό και στους πονηρούς λογισμούς. Και όπως το σίδερο καθαρίζεται όταν πυρώνεται και σφυροκοπείται, έτσι και η ψυχή καθαρίζεται από κάθε πάθος και κάθε αμαρτία όταν πυρώνεται και χτυπιέται από το αγαθό πνεύμα με τα άχραντα μυστήρια. Όπως το σιτάρι που είναι σπαρμένο στο ίδιο χωράφι δίνει διαφορετικού μεγέθους στάχια. Μαζεύεται όμως και αποθηκεύεται στην ίδια αποθήκη. Έτσι και στην Ανάσταση των νεκρών θα υπάρχει διαφορά στην δόξα εκείνων που θα αναστηθούν ανάλογα με την μέθεξη του Αγίου Πνεύματος που θα έχει κατοικήσει σε αυτούς από τούτη την ζωή. Αυτό φανερώνει και το αστέρι από αστέρι διαφέρει στη λάμψη που γράφει ο Απόστολος. Τούτο μόνο να φροντίζει ο καθένας μας, αφού γεννηθεί από το Άγιο Πνεύμα, να ξεπληθεί από την αμαρτία που βρίσκεται μέσα του και εν συνεχεία να προχωρεί προς την τελειότητα με συνεργό πάντοτε την χάρη του Κυρίου. Ο Κύριος δεν δίνει το Άγιο Πνεύμα και την χάρη του για να περιπέσει κανείς σε αμαρτίες. Οι άνθρωποι μόνοι τους γίνονται αίτη των κακών στους εαυτούς τους, γιατί δεν ακολουθούν την χάρη και κυριεύονται από τον Σατανά. Εξάλλου, αν δεν δώσει ο άνθρωπος αφορμή στον Σατανά, δεν μπορεί αυτός να κυριαρχήσει πάνω του με την βία. Γι' αυτό τον λόγο, κανείς δεν είναι με βεβαιότητα του Χριστού ή του Σατανά. Αλλά αν παραμείνει με την χάρη ως το τέλος, πηγαίνει με το μέρος του Χριστού. Διαφορετικά, πηγαίνει με τον Σατανά. Γιατί αν είτε ο Κύριος είτε ο Σατανάς επέρναν μαζί τους τον άνθρωπο με την βία, αυτός δεν θα ήταν αίτιος ούτε στην κόλαση να ρηχτεί, ούτε τον παράδεισο να κερδίσει. Όπως κάποιος που θέλει να βεβαιωθεί για την σοφροσύνη της γυναίκας του, πηγαίνει σε αυτή νύχτα σαν ξένος και αν δει ότι τον διώχνει χαίρεται που είναι απλησίαστη και την επιδοκιμάζει. Έτσι πρέπει και εμείς να είμαστε επιφυλακτικοί κατά τις επισκέψεις των αερών δυνάμεων. Γιατί όπως λέει ο Απόστολος, γνωρίζει ο Σατανάς να μετασχηματίζεται σε φωτεινό άγγελο για να εξαπατήσει. Αλλά κι αν παρουσιαστεί με λαμπρή εμφάνιση, δεν μπορεί να δώσει αγαθή ενέργεια, αλλά ταραχή, και από αυτό φανερώνεται το ψεύτικο προσωπείο του. Ούτε δηλαδή αγάπη στον Θεό ή στον πλησίον, ούτε πραότητα, ούτε ταπείνωση, ούτε χαρά, ούτε ειρήνη, ούτε καθαρότητα λογισμών, ούτε μίσος του κόσμου, ούτε ανάπαυση πνευματική, ούτε επιθυμία των ουρανίων, ούτε και να καταστήλει τις ειδονές και τα πάθη. Όλα αυτά είναι φανερά ενεργήματα της Θείας Χάριτος. Αντίθετα, η έπαρση και η ψιλοφροσύνη είναι τα χαρίσματα του Σατανά. Από την ενέργεια λοιπόν θα καταλάβεις αν το φως που έλαμψε στην ψυχή σου είναι από τον Θεό ή από τον Σατανά. Έτσι και η ψυχή μπορεί να διακρίνει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και τα φαντάσματα του Σατανά αν έχει δυνατή διάκριση. Εκείνος που θέλει να μπει από την στενή πύλη στο σπίτι του ισχυρού διαβόλου και να αρπάξει τα σκεύη του, δεν πρέπει να επιθυμεί την μαλθακότητα, αλλά να θυμάται πάντοτε εκείνον που είπε ότι σάρκα και αίμα δεν θα κληρονομήσουν την Βασιλεία του Θεού. Πώς πρέπει να ενδυναμωθούμε από το Πνεύμα? Ο Απόστολος λέει ότι η σοφία του Θεού θεωρείται μορία από τους ανθρώπους. Επίσης και ο προφήτης λέει «Είδα τον Υιό του ανθρώπου και η μορφή του ήταν χωρίς καμιά τιμή, καταφρονεμένη όσο κανενός άλλου ανθρώπου». Πρέπει λοιπόν εκείνος που θέλει να γίνει Υιός του Θεού να υποστεί πρώτα την ίδια ταπείνωση, να θεωρηθεί μωρός και άτιμος, να μην αποστρέφει το πρόσωπό του από φτισήματα, να μην κυνηγάει ούτε δόξα, ούτε ομορφιά ή κάτι παρόμοιο αυτού του κόσμου, να μην έχει πού να γύρει το κεφάλι του, να ονειδίζεται και να εξουθενώνεται, να τον έχουν όλοι στην περιφρόνηση και τον παραγωνισμό, να αντιμετωπίζει κρυφό και φανερό πόλεμο. Και τότε ο ίδιος ο Υιός του Θεού, εκείνος που είπε
θα κατοικήσω μέσα σας και θα βαδίσω μαζί σας, θα φανερωθεί στην καρδιά του και θα του δώσει δύναμη και ισχύ, ώστε να δέσει τον ισχυρό και να αρπάξει τα σκεύη του και να πατήσει πάνω στην ασπίδα και στον βασιλίσκο και πάνω σε σκορπιούς και φίδια.

δεν είναι μικρός ο αγώνας που χρειάζεται για να συντρίψουμε τον θάνατο. Λέει βέβαια ο Κύριος, η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα σας. Βρίσκεται όμως και ο θάνατος μέσα μας που μας πολεμάει και μας εχμαλωτίζει. Αν νικήσουμε σε αυτόν τον πόλεμο θα φύγει κάθε πόνος, λύπη και στεναγμός και η έρημος καρδιά θα γεμίσει πηγές υδάτων. Ο προφήτης μας πληροφορεί. Εγώ θα δώσω νερό σε εκείνους που βαδίζουν στην κατάξερη έρημο και διψούνε. Και ο ίδιος ο Κύριος μας λέει, «Όποιος πίνει από το νερό που εγώ θα του δώσω, δεν θα διψάσει στον αιώνα». Η ψυχή που κυριεύεται από την ακιδεία κατέχεται και από την απιστία. Γι' αυτό αναβάλει από μέρα σε μέρα και δεν δέχεται τον Λόγο του Θεού. Πολλές φορές μάλιστα δίνει φτερά στον εαυτό της με όνειρα γιατί την έχει κυριεύσει η ίηση, η οποία είναι αναπηρία ψυχής που δεν μπορεί να δει τις αδυναμίες της. Όπως το νεογέννητο βρέφος είναι η εικόνα του τέλειου άνδρα, έτσι ακριβώς και η ψυχή είναι η εικόνα του Θεού που την έπλασε. Όπως λοιπόν το παιδί όσο μεγαλώνει, τόσο γνωρίζει τον πατέρα του και την πατρική περιουσία που μέλει να κληρονομήσει, έτσι και η ψυχή πριν από την παρακοή, προοδεύοντας θα έφτανε στα μέτρα της τελειότητος του Χριστού μας. Αφού όμως παρήκουσε, απεμακρύνθη από τον Θεό και σκοτίστηκε και πλανήθηκε μακριά από τον Θεό. Ο Θεός όμως δεν έπαυσε να την καλεί κοντά του άλλοτε με τους προφήτες και άλλοτε με τον ερχομό του στη γη. Χάριν τη σωτηρία του ανθρώπου υπομένει ονειδισμούς, ύβρις, ραπίσματα και τέλος σταυρικό θάνατο, για να μας υποδείξει ποια διάθεση να έχουμε σε εκείνους που μας ονειδίζουν και εξευτελίζουν ή επιδιώκουν και τον θάνατό μας ακόμη. Να γίνουμε δηλαδή σαν κουφοί και άλαλοι, παρακαλώντας τον Κύριο να μας καθαρίσει από τα κρυμμένα πάθη μας, οπότε θα γίνουμε άμεμπτοι. Τότε θα βρούμε εκείνον και θα βρούμε την αιώνια ανάπαυση μαζί με τον Χριστό μας. Αν θέλεις να αποκτήσεις, άνθρωπε, την δόξα που είχες στην αρχή και που χάθηκε, κάνε το εξής. Όπως παραμέλησες τις εντολές του Θεού και υπέκυψες τις συμβουλές του Σατανά, έτσι τώρα να επιστρέψεις στον Κύριο, οπότε με πολύ κόπο και υδρότα θα πάρεις πίσω τον πλούτο σου. Όποιος λοιπόν νοιάζεται για την ψυχή του, πρέπει να βιάζει τον εαυτό του να διατηρήσει το ναό του Θεού άσπυλο. Τότε έρχεται εκείνος που υποσχέθηκε ότι θα κατοικήσει μέσα μας και θα περπατήσει μαζί μας. Οπότε η ψυχή μας καταξιώνεται να γίνει ναός του Θεού.

34 μελετήματα του Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου. Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Αν τέτοιου είδους πνευματικά αναγνώσματα σε ωφελούν, μπορείς να βρεις περισσότερα στο κανάλι Μικρός Αναγνώστης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς ανταμώνουμε εδώ. Σας θέλουμε κοντά μας για την ώρα που ακολουθεί. Είμαστε εδώ. Σήμερα έχουμε προετοιμάσει ένα ευλαβικό αφιέρωμα στη μνήμη του Οσίου Γέροντος Ανθίμου Αγιανανίτου. 1913-1996. Ο μακαριστός Όσιος Γέροντας κοιμήθηκε εκεί στην καλύβη του στο Άγιο Όρος στις 15-28 Ιουνίου του 1996 και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε πολλά στοιχεία για την ουσιακή ζωή.

Μέσα σε ένα κόσμο ο οποίος διέρχεται κρίση πνευματικών αξιών, ένα κόσμο ξεχασμένο στο τέλμα της ηθικής ασυδοσίας και της ψυχικής ανισορροπίας, ο σύγχρονος άνθρωπος αναζητεί να βρει καταφύγιο στην Εκκλησία και ιδιαίτερα στους φύλακες της πίστης, τους μοναχούς. Ένα τέτοιο είδους πνευματικό καταφύγιο έγινε για δεκαετίες μέσα στο περιβόλι της Παναγίας ο ενάρετος άνθιμος αγενανίτης, ο πνευματικός. Ο ίδιος έγινε σκεύος εκλογής της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος και καταξιώθηκε στις συνειδήσεις των πιστών ως χαρισματικός πνευματικός πατέρας και αγωνιστής μοναχός. Με την μεγάλη του υπομονή και την καθαρότητα της προσευχής του ενστερνίστηκε το πνευματικό διακόνημα να παρηγορεί τους πονεμένους, να γίνεται μέτοχος της χαράς και της λύπης του πλησίον.

Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Η ζωή του γέροντος Ανθίμου είναι ζωή οσιακή. Ο γέροντας Άνθιμος ο πνευματικός, με πολλή αγάπη και πόνο ψυχής, στράφηκε στον πλησίον που είχε ανάγκη. Μέσα από αυτή του την προσφορά καθαγιάστηκε, γιατί η προσφορά του ήταν ανιδιοτελής και αποσκοπούσε μόνο στη σωτηρία του πλησίον. Διακονητής αγάπης, ξεχύλιζε το ίνετο από αγάπη. Όσιος γέροντας γεννήθηκε στις 5 Νοεμβρίου του 1913 στο χωριό Καλιάνη της Κορίνθου από ευσεβείς ορθόδοξους χριστιανούς, το Χαράλαμπο και τη Βασιλική. Η μητέρα του όμως κοιμήθηκε όταν ο γέροντας ήταν μόλις 7 χρονών. Κατά θεία πρόνοια γνωρίστηκε με τον αγιορείτη ιερομόναχο πατέρα Ιερώνυμο της Ιεράς Μονής του Αγίου Παύλου, καθώς επίσης με τον γέροντα Μιχαήλ τον Αώματο, ο οποίος είχε αδελφό στη σκήτη της Θεοπρομήτωρος Άνης στο Άγιον Όρος. Και από τους δύο παραπάνω εναρέτους μοναχούς, ο νεαρός Κωνσταντίνος άδραξε κάθε γνώση περί Θεού. Από αυτούς αγάπησε το Άγιον Όρος και ενστερνίστηκε την αγάπη των πατέρων του για τη Θεία Γνώση. Τον γοήτευε το γεγονός ότι ο Άθωνας είχε μεγάλες και εμπεριστατωμένες βιβλιοθήκες. Έτσι, 17 ετών φτάνει στην Αγία Άννα του Αγίου Όρους. Εκεί, ανάμεσα στους πατέρες της εποχής εκείνης, και ενώ είχε ξεκινήσει για να ασχοληθεί με τη μελέτη των πλούσιων αγιορείτικων βιβλιοθηκών, ήρθε το κάλεσμά του για τη μοναχική ζωή. Η ψυχή του γλυκενόταν από τις κατανυκτικές ακολουθίες, την προσευχή και τον ησυχαστικό βίο, όπως αυτόν που ζούσε στην καλύβη των εισοδίων. Ο γέροντας Άνθιμος, όπως κάθε μοναχός, έχει να αφηγηθεί την προσωπική του εμπειρία απέναντι στην ευλογημένη παρέμβαση του Θεού όσον αφορά στην κλίση του, στην άσκηση, στην προσευχή.

Ο γέροντας έζησε μια ζωή πραγματικά ασκητική. Παρά τον πνευματικό πόλεμο που ξεσήκωσε εναντίον του ο πειρασμός για να αποτρέψει την προσέλευσή του στο μοναχισμό, δεν κατάφερε τίποτα. Έτσι, το 1930, σε ηλικία 18 ετών, ο Κωνσταντίνος εκάρη μοναχός ανήμερα της ημέρας των εισοδίων της Θεοτόκου στις 21 Νοεμβρίου και έλαβε το όνομα Άνθιμος. Η ψυχή του νεαρού μοναχού διψούσε για την σε βάθος γνώση των ουρανίων πραγμάτων. Από εκείνη τη στιγμή, ο Κωνσταντίνος πέθανε για τον κόσμο και τα του κόσμου.

0: απόκοψε το ίδιον θέλημα. Ακολούθησε με πίστη τους κανόνες της μοναχικής ζωής. Ασκήθηκε στην προσευχή, στην νηστεία, στην αγρυπνία. Και παρά το σχετικά νεαρό της ηλικίας του, σύντομα ξεχώρισε για την αρετή και τη σοφροσύνη του.
1: Ακούμε τον ιερό μόναχο Γαβριήλ, γέροντα της αδελφότητας των Καρτσονέων.
2: Διάβαζε στην εκκλησία συνέχεια τα πνευματικά της ακολουθίες τον Εσπερινό και τη νύχτα έκανε πολλές φορές αγρυπνίες. Και αγωνιζόταν με μετάνοιες πολλές, δηλαδή παρόλο ήταν 75 χρονών, έκανε τον κανόνα της με τις μετάνοιες. Περίπου 200 μετάνοιες, 300 πολλές φορές μετάνοιες. Και την εγκράτεια, την νηστεία. Είχε πολύ λιτότητα, ας πούμε. Πολύ... Δεν τον επηρεάζαν να φάει φαγητό καλό ή αυτό. Πολύ έτσι λιτά φαγητά. Έτσι αλάδιαστα, πολλές ότις φορές έτρωγε αλάδιαστα και πολύ, πολύ σπάνια, ας πούμε, έτρωγε λάδι και κάπου έτσι όταν είσαι κανένα πανίδι έτρωγε λίγο ψαράκι και αυτά κλπ.

0: Ακούμε τον ιερομόναχο Γαβρίλ Νεοσκητιώτη.
1: Ήταν ένας άνθρωπος και αυτό που μας λέει το Ευαγγέλιο και οι πατέρες της Εκκλησίας, ότι εν τούτο γνώσονται πάντα ότι εμείς μαθητές εστί, αν αγάπη είναι, έχετε να λύνεις. Είχε τόση αγάπη ο γέροντας που πολλές φορές τιμωρούσε τον εαυτό του και θεράπευε τους άλλους. Ήταν επιοικής, αυτό είναι το γνώρισμα του πνευματικού ανθρώπου, επιοικής στους άλλους, επιοικέστατος και πολύ σκληρός στον εαυτό του. Πάρα πολύ σκληρός. Δηλαδή, πολλές φορές θυμάμαι εγώ, ας πούμε, το διάστημα που ήμουν εκεί στην Συνοδεία. Εμάς μπορεί, ας πούμε, να μας οικονομούσε να φάμε κάτι, ο ίδιος έτρωγε σαν ένα πουλί. Δηλαδή, ας πούμε, έτρωγε το πιάτο, το χώριζε και έτρωγε ένα μικρό μέρος του φαγητού. Το υπόλοιπο το άφηνε. Και πάντοτε ήταν έτσι λιτοδιέτος. Ποτέ δεν επηρεαζόταν, ας πούμε, να φάει κάτι περισσότερο. Ήταν πολύ έτσι εγκρατής άνθρωπος.

0: η καθαρότητα του βίου του και η σύνεση που τον διέκριναν οδήγησαν τους πατέρες να τον χειροτονήσουν διάκονο τον Απρίλιο του 1933 και πρεσβύτερο τον Αύγουστο του 1936, αποτενεφησυχάζοντας το Άγιον Όρος Μητροπολίτη Άγιο Μιλητού Πόλεως Ιερόθεο. Και οι δύο χειροτονίες του Γέροντος Ανθίμου συνοδεύτηκαν από θεόσταλτες οπτασίες. Είδε, όπως διηγήθηκε στο γέροντά του, το Κυριακό της Αγίας Άνης να είναι χωρίς στέγη και τη γη να ενώνεται με τον ουρανό, όπως συνέβη στην περίπτωση του Αποστόλου Παύλου και πολλών άλλων Αγίων, ενώ η στρατευόμενη και θριαμβεύουσα Εκκλησία συναγάλλονταν για τη χειροτονία του. Στη δεύτερη χειροτονία του είδε όλους τους συμμετέχοντες ιερείς να είναι λουσμένοι σε υπερκόσμιο φως εκτός από έναν. Αυτός μετά από κάποιο διάστημα αποσχηματίστηκε. Όπως αναφέρει ο τότε Μητροπολίτης Δημητριάδος Χριστόδουλος και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο Γέροντας Άνθιμος ήταν μία από τις σπάνιες φυσιογνωμίες που ανέδειξε στον αιώνα μας το περιβόλι της Παναγίας, το Άγιον Όρος. Με τη βιβλική του φυσιογνωμία εντυπωσίαζε. Ήταν όλος αγάπη, όλος στοργή, όλος θέρμη για κάθε έναν που έφτανε μέχρι το απόμερο ενδιέτημά του. Είχε επάνω του κάτι το θεϊκό. Εξελίχθηκε σε έμπειρο οδηγό ψυχών. Συνεδίαζε κατά αριστοτεχνικό τρόπο την πατρικότητα με τη στοργή, τη φιλικότητα με την απόσταση, την παραδοσιακότητα με το ρεαλισμό, την ασκητικότητα με τη διάκριση. Ήταν ένας σοφός γέρον.
1: Ακούμε τη φωνή του μακαριστού γέροντος Ανθίμου Αγιανανίτου.
2: Οι βασικές αρχές του μοναχισμού άρχονται από την Παλαιά Διαθήκη που λέγει ο Θεός «Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι». Ησυχάσετε να συγκεντρωθείτε στον εαυτό σας, να καταλάβετε ότι εγώ είμαι ο Θεός σας. Αλλά συνάμα λέγει «Φυγή κόσμου, οικείωσης μετά το Θεό», μετά του Θεού, με εννοήσατε. Που φεύγουμε τον κόσμο, πλησιάζουμε στο Θεό. Όπως λέγει εκεί, σχολάσετε και γνώτε, εγώ είμαι εδώ, φυγή κόσμου, οικείωσης μετά του Θεού. Όποιος πάει με το Θεό, καθώς ο Θεός είναι προνοητής του σύμπαντος κόσμου, έτσι και αυτός που είναι τρόπον την άμιμη της, προνοεί και βοηθεί όσο κατά την ασθενή δύναμή του ως κτίσμα τους συνανθρώπους του.

0: Ακούμε τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Κικώτη.
1: Με το που με αντίκρισε, χωρίς να του έχω πει τίποτα εγώ και ακόμα ήμουνα κοσμικός, ούτε δόκιμος δεν ήμουνα, μου είπε «Καλώς τον Πάτερ». Εγώ είπα «Γέροντα, δεν είμαι Πάτερ». Λέει «Θα γίνεις και να το περιμένεις αυτό το πράγμα και να ετοιμάζεσαι». Τέλος πάντων προχωρήσαμε, μπήκαμε στην εκκλησία. Ο γέροντας έψαλε το απολυτίκιο των εισοδίων της Θεοτόκου. Βγήκαμε μετά και καθίσαμε στην απλοταριά του κελιού και εκεί είπαμε διάφορα. Η πρώτη κουβέντα που είπε ο γέροντας, η οποία με σεγίνευσε, ήταν η εξής. «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων, το συνδέον ημάς δια του συνδέσμου της αγάπης». Και το ανέπτυξε αυτό ο γέροντας, κρατώντας με από το χέρι και λέγοντάς μου πολλές φορές, «Παιδί μου, ο Χριστός μας είναι όλος αγάπη. Εμείς πρέπει να δείχνουμε αγάπη, πρέπει να συμπεριφερόμαστε με αγάπη. Πρέπει τους πάντες να τους δεχόμεθα με αγάπη».

0: Είναι αλήθεια πως ο γέροντας Άνθιμος εκφράζει την εικόνα ενός αληθινά, παραδοσιακού, ορθόδοξου μοναχού. Άνθρωπος προσευχής, αγάπησε και βίωσε τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, η οποία ήταν το πνευματικό στήριγμά του. Ως λειτουργός, διακονούσε με πηγαία κατάνοιξη και πραγματικό φόβον Θεού. Δεν ενδιαφερόταν για τον εαυτό του. Απεναντίας, αγαπώντας τον πλησίον, αγαπούσε τους πάντες. Είναι αυτή η αγάπη που τον ένωσε με το Θεό και είναι αυτή η αγάπη που τον ενώνει μαζί μας. Είναι αυτή η αγάπη που τον αγίασε και μέσα από αυτή την αγάπη έφτασε να κατοικεί στην ουράνια βασιλεία.
1: Ακούμε τον αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Παρχαρίδη, ηγούμενο της σειράς Μονής Παραμυθίας Ρόδου.
2: Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να είπω τώρα πόσο τον αγαπούσα. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ το τι αισθάνεται ο εσωτερικός μου κόσμος για τον γέροντα Άνθιμο, διότι ό,τι έχουμε εδώ πέρα αυτό οφείλεται εις αυτόν, μας αγάπησε πάρα πολύ, αλλά και εμείς όμως εδώ, ειδικά εγώ, τον αγάπησα από καρδίας, τον αγάπησα και τον ευγνωμονώ, τον ευχαριστώ για τις τόσες ευεργεσίες που μας έχει δώσει.
1: Ακούμε τον μοναχό Ιωνάγα Ιταζή.
3: Θυμάμαι ότι ο γέροντας Άνθιμος ήταν ένας γέροντας της αγάπης, της υπομονής, της προσευχής. Θυμούμαι λέει ότι έβγαινε ώρες εδώ στο μπαλκόνι του κεντρού του και σήκωνε τα χέρια ψηλά. Και όταν δε έλεγε «Χριστέ μου», αρχινούσε και έκλαιγε ο γέροντας για να βοηθήσει τον κόσμο μέσα της προσευχής του. Με αυτόν τον τρόπο έτσι και αυτός ταπεινωνόταν δια της αμαρτίας του, αλλά και το έκανε για να εισακούσει ο Θεός την προσευχή του, γιατί λέει αν δεν κλάψουμε, το μωρό άμα δεν κλάψει δεν θα πάει, αν δεν κλάψουμε κι εμείς, δεν θα μας ακούσει ο Θεός. Το έκανε για να τον ακούσει ο Θεός και να μπορέσει να βοηθήσει τον άνθρωπο που είχε ανάγκη.

τη μεγάλη του αυτή αγάπη για να προσεγγίσει τη σοφία του Θεού, την άδραξε όταν είχε φτάσει μόλις στο Άγιον Όρος και με την ευχή του γεροντός του πήγε για ένα χρονικό διάστημα στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου προκειμένου να εντρυφήσει στην Αγία Γραφή, στους πατέρες και στους ιερούς κανόνες. Με αποτέλεσμα, πολύ σύντομα να γίνει κάτοχος του περιεχομένου όσων διάβαζε, σε βαθμό που θυμόταν μεγάλα αποσπάσματα και μπορούσε να επαναλάβει από στήθους αγιογραφικά και πατερικά κείμενα, φιλοσοφικά δοκίμια και διδαχές πνευματικών εμπειριών. Κατόπιν έστρεψε τη φιλομάθειά του και προς τις θύραθεν τις κοσμικές και επιστημονικές γνώσεις. Ό,τι διάβαζε το απομνημόνευε με θαυμαστή άνεση και σύντομα έγινε κάτοχος γνώσεων που είχαν σχέση με την ιστορία, τη φιλοσοφία, την ιατρική, την επιστήμη του διαστήματος, τα μαθηματικά. Στον τομέα αυτό της θύραθεν παιδείας θύμιζε τους πανεπιστήμονες μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας που με την απίθμενη γνώση τους ήταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τους αιρετικούς και πολέμιους της πίστεως.

0: Ακούμε τον καθηγητή Στυλιανό Παπαδόπουλο.
1: Ο πατήρ Άνθιμος είχε βαθιά θεολογική γνώση, κατάρτιση. Είχα γνωρίσει πάρα πολλούς, ήδη από το 1954-55, οσίους για τους οποίους έχουν γραφτεί βιβλία και όχι ένα. Λοιπόν, ακόμα είμαι εντυπωσιασμένος από το ότι τις θεολογικές συζητήσεις που έκανα με τον μακαριστό πατέρα Άνθιμο δεν τις έκαμα με άλλον και αλλού.
0: Ακούμε τον Ιερό Μόναχο Γαβριήλ, γέροντα της αδελφότητας των Καρτσονέων.
2: Πάντως ήταν ένα φαινόμενο για την εποχή μας αυτό του γέροντα Άνθιμου, του Δημοτικού. Είναι κάτι, ένα φαινόμενο το οποίο, ας πούμε, παρουσιάζεται για κάθε 50 χρόνια, ας πούμε, κάθε και 100 χρόνια μια τέτοια, ας πούμε, διάνοια και φιλία, ας πούμε, πνευματικές εμπειρίες που είχε.

0: Ως άνθρωπος, ο γέροντας Άνθιμος ένιωσε μεγάλη λύπη όταν τον Αύγουστο του 1959 αποχωρίστηκε από τον σεβαστό του γέροντα Γαβριήλ. Άσπρισε σε μία μέρα, όπως έλεγε αργότερα στους πατέρες της συνοδείας του. Ο Θεός παραχώρησε να δει την ψυχή του και κοιμημένου γέροντός του να βγαίνει από το σώμα σαν μία μορφή μέσα σε νέφος, όπως περιγράφεται σε διάφορα πατερικά κείμενα σε ανάλογες περιπτώσεις.
1: Ακούμε τον αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Παρχαρίδη, ηγούμενο της σειράς Μονής Παραμυθίας Ρόδου.
2: Στην κοίμηση του γέροντός του αξιώθηκε να δει ότι η ψυχή του γέροντος ανέβαινε πάνω στους ουρανούς. Αυτά δεν είναι τυχαία πράγματα. Ο γέροντας ήταν πολύ σοβαρός, πολύ σωστός, ως εκ τούτου ποτέ του δεν έλεγε μερικά θαυμαστά πράγματα τα οποία είδεν, τα οποία έζησεν, αλλά για λόγους ταπεινοφροσύνης δεν τα έλεγε σε κανέναν.

Κατά τον μακαριστό γέροντα Κυπριανό Μικραγιανανίτη, ο γέροντας Γαβριήλ Λαμπής, ο οποίος ήταν γέροντας του γέροντος Ανθίμου, ήταν διακριτικός και επιικής στους άλλους πατέρες και αυστηρότερος, τουλάχιστον φαινομενικά, στον υποτακτικό του γέροντα Άνθιμο. Κάποτε που ο τότε υποτακτικός Άνθιμος μίλησε χωρίς ευλογία, ο γέροντας του Γαβριήλ, για λόγους παιδαγωγικούς, του είπε να αναχωρήσει την επομένη. Τη νύχτα ο νεαρός Άνθιμος έκανε ολονύχτια προσευχή στην υπέρμαχο στρατηγό την Παναγία μας να φωτίσει το γέροντά του. Πόση αναστεναγμή, πόσα δάκρυα, πόσες μετάνοιες, ο Θεός γνωρίζει. Ένιωθε πως ο γέροντάς του τον αγαπούσε αληθινά και λυπόταν έως θανάτου που τον στεναχώρεσε. Την επόμενη ημέρα η βαθιά ταπείνωση του γέροντος Ανθίμου έκαμψε το γέροντα Γαβριήλ και τον κράτησε κοντά του. Εξαιτίας τέτοιου είδους εμπειριών, ο γέροντας Άνθιμος απέκτησε τέλεια υπακοή και έκτισε με το γέροντά του μία πνευματική σχέση όπως αυτή μεταξύ των Αγίων.

0: Ζώντας το αγιώνυμο όρος, ο γέροντας Άνθιμος, αφού ανέβηκε την κλίμακα των αρετών, με την άσκηση, με την προσευχή και με την τέλεια υπακοή, ήταν έτοιμος να πολεμήσει. Συγκέντρωσε το νου του στην καρδιά, ξεδιψώντας από το πνευματικό πηγάδι της λειτουργικής άσκησης και των πατερικών εντρυφημάτων. Κύριο έργο του ήταν ο προσωπικός αγώνας προς τη θέωση. Αγώνας για την αποκοπή όλων των παθών και την απόκτηση των αρετών. Σωματική εργασία για την εξασφάλιση των στοιχειωδώς απαραίτητων για τη συντήρησή του. Νύψη ψυχής και αγώνας για τη σωτηρία του με τη χάρη του Θεού.
1: Ακούμε τον ιερομόναχο Γαβριήλ, γέροντα της αδελφότητας των Καρτσονέων.
2: Απόλυτη εμπιστοσύνη στο γέροντα. Ήξερα, ας πούμε, ότι αυτά που έλεγε ήταν θεόπνευστα. Ήταν φωτισμένα από το Άγιο Πνεύμα. Τον φώτιζε το Άγιο Πνεύμα και από την εμπειρία που είχε στη ζωή του ως πνευματικός. Της έλεγε τα πιο απίθανα πνευματικά πράγματα, λόγια που μπορεί να πει ένας πνευματικός.
1: Ακούμε τον αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Παρχαρίδη, ηγούμενο της σειράς μονής Παραμυθίας Ρόδου.
3: Ο γέροντας ήταν μεγάλος πνευματικός. Ο γέροντας εξομολογούσε επισκόπους. Ο γέροντας εξομολογούσε καθηγητάς πανεπιστημίου. Ο γέροντας εξομολογούσε πάσης ηλικίας και πάσης τάξεως ανθρώπους, ειδικά τους μοναχούς, ειδικά τους κληρικούς, τους βοηθούσε αφάνταστα. Δεν μπορούσε κανένας να φύγει από κοντά του. Όταν γύριζε κανένας, αισθάνεται τον εαυτό του να μην πατάει στη γη από την ωφέλεια που έπαιρνε με το μυστήριο αυτό.
0: Προσευχόμενος αδιαλείπτος, εκτελούσε και το εργό χειρό του, που ήταν αυτό της αγιογραφίας. Φιλοτεχνούσε εικόνες του Κυρίου, της Υπεραγίας Θεοτόκου και των Αγίων. Δεν υστερούσε όμως και στα διάφορα διακονήματα της καλύβης, όπως κουζίνα, τράπεζα και κήπο, τα οποία έκανε πάντοτε με προθυμία και ταπείνωση, ενώ δεν έπαβε να προσεύχεται νοερά.
1: Ακούμε τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Κικώτη.
4: Ποτέ δεν κατέκρινε κανένα ο γέροντας. Πάντοτε μιλούσε με πολύ καλοσύνη για τους πάντες. Και όταν κάποιοι σε μια συναναστροφή που είχαμε πήγαν να τον ρωτήσουν για κάποιους κληρικούς, ιδιαίτερους μοναχούς και πνευματικούς του Άγιον Όρος, αυτός μιλούσε με τέτοιο δέος και με τέτοια συμπάθεια που εγώ έφυγα από κοντά του με τέτοια εσωτερική χαρά και με τέτοια αγαλίαση και εφροσύνη πνευματική που νόμιζα κατεβαίνοντας από το κελί τους προς τον Αρσανά ότι πετούσα, γιατί τα λόγια του γέροντα ήταν μέσα από τη ψυχή του. Ήτανε αυτά που ζούσε ο γέροντας και αυτά έλεγε.

0: Ο πατήρ Βαρλαάμ, ιερομόναχος της καλύβης του Αγίου Γεωργίου της Νέας Κήθης, έβλεπε θαυμαστά σημεία όταν ο πατήρ Άνθιμος λειτουργούσε. Μία φορά, την ώρα της μετουσιώσεως των τιμίων δώρων, είδε το γέροντα τυλιγμένο στις φλόγες και ασυναίσθητα πήρε κουβέρτες και πετσέτες να τον τυλίξει. Όταν κατάλαβε ότι δεν ήταν αληθινή φωτιά, έκανε πίσω και σταυροκοπήθηκε. Ιδιαίτερη εφροσύνη ένιωθε όταν τελούσε την ανέμακτη θυσία ως λειτουργός του υψίστου. Ενώ και τις φορές που συλλειτουργούσε ήταν τέτοια η συμμετοχή του που οι άλλοι τον έβλεπαν να είναι λουσμένος με υπερκόσμιο φως. Όπως όλοι οι αγιορείτες μοναχοί, όσοι ως γέροντας έτρεφε ιδιαίτερο σεβασμό και τιμή προς το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Εφρενόταν πνευματικά κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας και της Θείας Λειτουργίας προς τιμήν της Παναγίας στην εορτή των Ισοδίων, εορτή που πανηγυρίζει η καλύβη του. Όταν τον ρωτούσαν γιατί η τόση αγάπη και η απέραντη ευλάβειά του προς την Υπεραγία Θεοτόκο, εξηγούσε με θέρμη λέγοντας ότι αυτήν επέλεξε ο Θεός για να γίνει το ιερό σκεύος της ενανθρώπισης του λόγου και της αναγέννησης του πεσόντος ανθρώπου. Αυτή είναι που μας προστατεύει, που μεσητεύει στον Υιό και Θεό της για μας, που προλαμβάνει, που στηρίζει, που θεραπεύει, που παρηγορεί, που αποτελεί λιμάνι καταφυγής και είναι των ιαμάτων θησαυρός, αδαπάνητος.
1: Ακούμε τον ιερομόναχο Φίλιππο Μικραγιαννανίτη.
2: Έχω να πω για τον Άγιο Πνευματικό, τον Παπά Άνθιμο, με τον οποίο ζήσαμε πολλά χρόνια μαζί και στο Κυριακό μας στις Αγρυπνίες, αλλά ιδιαίτερα στις συνάξεις που κάναμε επί πολλά χρόνια που ήμουν γραμματέας. Αυτό που εθαύμασα στον άνθρωπο αυτό και συνεχώς το τονίζω ήταν ότι επί τόσα χρόνια παρέμενε απλανής μέσα σε μια εποχή που και στην εποχή του και στη συνέχεια που άνθρωποι λένε πολλά οράματα, πολλές φαντασίες, προσπαθούν να διδάξουν τον λαό του Θεού με οράματα και φαντασίες και με διάφορα ενύπνια. Εκείνος επέμενε στην διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, επέμενε και με τη ζωή του αλλά και με το λόγο του σε ένα αληθινό

Αγίου Ισάκ του Σύρου ότι προσευχή ανάλγητος, βδέλυγμα τον Θεό. Προσευχή που γίνεται χωρίς σκόπο, με ανάπαυση, είναι βδέλυγμα εις τον Θεό. Δεν είναι ορθόδοξο άσκησης, είναι προτεσταντική, είναι ξένη προς το ορθόδοξο ήθος και διδασκαλία της Εκκλησίας μας.

0: Ακούμε τον καθηγητή Στυλιανό Παπαδόπουλο.
1: Κάτι για το οποίο διακρινόταν ιδιαίτερα και δεν ξέρω πόσο έχει υπογραμμιστεί. Άργησα να το καταλάβω, αλλά με βοήθησε να το καταλάβω. Ο μακαριστός πατήρ Άνθιμος, βεβαίως πνευματικός, βεβαίως οσιακού βίου, χαριτωμένος άνθρωπος, με χαρίσματα, είχε ένα μεγαλείο το οποίο το έχει μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία. Μόνο ο σπουδαίος, ο συνειδητός, ο προηγμένος Ορθόδοξος το έχει. Τι? Ρεαλισμό. Στην πνευματική ζωή. Κάποια στιγμή μου λέει, ξέρετε ότι αυτά είναι έτσι, όπως τα λέμε. Αλλά μην παραξενευτείτε ότι κάπου εδώ δύο πολύ σπουδαίοι νηστευτές, ασκητές, χαμεκητία και άλλες ασκήσεις να κάνουν και κάποια στιγμή να τους δεις να μαλώνουνε και πολλοί να μαλώνουνε για ένα...

να εκπέσει έστω και λίγο κάποιος ασκητής, κάποιος ο οποίος έχει φτάσει σε ένα επίπεδο. Ο ρεαλισμός όμως της Ορθόδοξης Εκκλησίας το κατανοεί, διότι αυτή είναι η πραγματικότητα.

0: Ο γέροντας, όπως εκμυστηρεύθηκε κατά καιρούς σε πνευματικούς ανθρώπους, είχε δει πολλές φορές την Παναγία αλλά και πολλούς Αγίους να συλλειτουργούν μαζί του.
1: Ακούμε τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Κικώτη.
2: Μιλούσε με πολύ αγάπη για την Παναγία μας, μου είπε πάρα πολλά παραδείγματα με θαυματουργίες της Παναγίας μας και της Αγίας Άνης που είχαν συμβεί επί των ημερών του και στο Άγιον Όρος αλλά και ιδιαίτερο στη σκήτη της Αγίας Άνης, και μου είπε το εξής, ότι εάν παιδί μου λες τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας καθημερινά, έχεις τον Παράδεισο στην τσέπη σου. Τόση αγάπη είχε ο γέροντας για την Παναγία μας. Και αυτά μου τα έλεγε όχι γιατί ήθελε να μου κάνει μάθημα, αλλά επειδή αυτός ήταν μέτοχος της χάριτος όλης αυτής την οποία προσπαθούσε να μου μεταλαμπαδεύσει.
1: Ακούμε τον αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Παρχαρίδη, ηγούμενο της σειράς Μονής Παραμυθίας Ρόδου.
3: Κάποτε που έκανε αγιασμό, είχε και το λείψανον του Αγίου Χαραλάμπου, στο οποίο βρίσκεται στο κελίον των εισοδίων. Επήρε το Άγιο Λείψανον και εκεί που λέει ο ιερεύς σώσον Κύριε τον

λαό σου με το λείψανο ευλόγηση και ό του παραδόξου θαύματος αμέσως αισθάνθηκε τη χάρη του Αγίου Πνεύμα, το νερό εδώ στη Ροδολέμη εκόχλασε και παρουσιάστηκε ο Άγιος Χαράλαμπος μπροστά του και τον ευλόγησε. Ήτανε ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα της ζωής του αυτό, όπως μου είπε, τόσο πολύ δηλαδή συγκινήθηκε, τόσο πολύ έπαιξε ρόλο στη ζωή του που τον έκανε να δυναμώσει η πίστη του και να είναι πάντοτε έτσι αυτός που θα έπρεπε να είναι.

Όταν κάποια στιγμή αμφιταλαντεύθηκε ποιο ημερολόγιο είναι το σωστό, άκουσε τη φωνή του Κυρίου από τον εσταυρωμένο στο ιερό της καλύβης του και του είπε «Άνθιμε, πείμανε τα πρόβατά μου, μην ασχολείσαι».

0: έχοντας αποκτήσει τις αρετές της υπακοής, της ταπείνωσης, της διάκρισης, της αγάπης και της πλήρους αφοσίωσης στο Θεό, αξιώθηκε να λάβει το διορατικό και προορατικό χάρισμα. Παρότι όμως είχε αυτά τα χαρίσματα, δηλαδή την ικανότητα να προβλέπει την έκβαση των πραγμάτων, να αντιλαμβάνεται από το παρόν τι θα συμβεί στο μέλλον, με επιμέλεια έκρυβε αυτό το χάρισμα. Η αγάπη του όμως για το πονεμένο πλάσμα του Θεού πολλές φορές τον πρόδιδε.
1: Ακούμε τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Κικώτη.
2: Είχε και το χάρισμα το προορατικό και το διορατικό. Πολλές φορές σε μένα προσωπικά είχε αποκαλύψει καταστάσεις οι οποίες είχαν συμβεί ή και θα συνέβαιναν στη ζωή μου. Αυτό το πράγμα πολύ με συντάρασε με τον Γέροντα. Και πάντοτε όταν πήγαινα, με δέος τον αντίκριζα, γιατί σαν έβλεπα μπροστά μου τον προφήτη Μωυσή. Δηλαδή, δεν πήγαινα για να ακούσω κάτι προφητικό από τον Γέροντα. Πήγαινα πρώτα να λάβω την ευχή του και μετά τις συμβουλές του, οι οποίες όντως ήταν πνευματέμφορες και λόγια τα οποία ακουμπούσαν την καρδιά μου και την ψυχή μου και σημάδευαν την ζωή μου. Και πάντοτε κρατούσα τους λόγους του Γέροντα σαν οδοδείχτη στη ζωή μου.
1: Ακούμε τον μοναχό Ιωνά Γαϊταζή.
3: Άκουγα Γέροντα, άνθρωπος. Όταν ήρθα και τον βρήκα, λέει την ευχή σας Γέροντα, μου λέει, πέρασε παιδί μου Ιωνά μέσα, μου λέει, να εξομολογηθείς, να τα πούμε. Λέω, ξέρετε Γέροντα, θα ξέρετε πώς με λένε, γιατί με φωνάζετε Ιωνά. Και μου είπε με μια απλότητα ότι μη σκαλίζεις, μου λέει, τα ασκάλιστα. Όταν έρθει η ώρα τα μάθει. Όταν έγινα μοναχός μετά από χρόνια, τότε κατάλαβα το τι σήμαινε το όνομα Ιωνάς, γιατί μου είχαν βάλει μια γυάλα, το ένα όνομα ήταν Προκόπιος, Γεώργιος και Ιωνάς, και μου λέει ο Γέροντας, έχεις κανέναν Άγιο να τον ευλογήσει, λέει τον Άγιο Γεώργιο. Και όταν τράβηξα το χαρτάκι, αντί για Γεώργιος μου ήρθε το όνομα Ιωνάς και κατάλαβα ότι προείδε ο Γέροντας, προέβλεψε το όνομα.

0: Ακούμε τον ιερομόναχο Φίλιππο Μικραγιαννίτη.
1: Θυμάμαι όταν οι γεροντάδες μου, οι θωμάδες, με πρότειναν στην Ιερά Σύναξη να γίνω διάκονος και ιερεύς, έπρεπε οπωσδήποτε να βάλω μετάνοια στη σκήτη της Αγίας Άνης και στη Μεγίστη Λαύρα. Στη σκήτη της Αγίας Άνης, λοιπόν, ο πρωτόγερος της σκήτης μας, ο Παπάνθυμος, την ώρα εκείνη μου είπε ότι όπως οι άγγελοι πήραν τον άνθρακα που συμβόλιζε τον Χριστό, που είδε το όραμα ο Ισαΐας, κατά όμοιον τρόπο ο ιερεύς είναι εκείνος ο οποίος παίρνει στα χέρια του το σώμα και το αίμα του Χριστού και πρέπει να έχει επίγνωση του τι κάνει εκείνη τη στιγμή. Και μου είπε επίσης ότι να θυμάσαι, παιδί μου, λέει, ότι η λειτουργία σου θα είναι όπως η πρώτη λειτουργία που κάνεις κάθε μέρα, ότι συγχρόνως είναι και η τελευταία σου λειτουργία. Να έχεις την επίγνωση του γεγονότος, του φρικτού αυτού γεγονότος. Ήταν λειτουργιολόγος, αλλά όχι μόνο στη θεωρία, αλλά και στην πράξη. Ήταν ο πρωτόπαπας της σκήτης μας επί πολλά χρόνια και μπορώ να πω ότι από αυτόν διδαχθήκαμε να έχουμε κάποια συνέστηση, κάποια επίγνωση και να συγκλονιζόμαστε την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Ήταν διδαχή την οποία πήραμε από τον Παπάνθυμο έργο και λόγο επί τόσα χρόνια.
2: Ο γέροντας αναγνωρίστηκε από τους άλλους αγιορείτες πατέρες ως θεοφόρος και σοφός. Είναι χαρακτηριστική η μαρτυρία του γέροντος Εμιλιανού, καθηγουμένου τότε της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, ο οποίος ήταν γνώστης της εν λόγω προσφοράς του γέροντος. Ως πνευματικός του έγραφε:
3: «Ινώσατε μετά του Κυρίου δυσαριθμήτους ψυχάς, ανεπαύσατε πλήθος τεταραγμένων συνειδήσεων και ειδού ότι εισέ τη γύρη τιμή ο κομών, συνεχίζετε χάρη τη Θεού την ευλογημένη διακονία σας».
0: Ακούμε τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Κικώτη.
4: Ο γέροντας είχε το χάρισμα της αοργησίας και εγώ το έζησα. Όταν γινόντουσαν κάποιες στραβολιές, ας πούμε, στο κελί ή κάποιες ταλαιπωρίες ή οτιδήποτε, ο γέροντας ήταν πάντοτε ήρεμος και ήσυχος. Και αν πήγαινες εσύ θορυβημένος να του εξομολογηθείς ή να του πεις ένα λογισμό σου, ο οποίος σε τάραζε, αυτός είχε το χάρισμα της αοργησίας. Δηλαδή, με ένα λόγο του που σου έλεγε ή με την στάση του ή με την εν γέννη συμπεριφορά του, σε έκανε να ηρεμείς και να νιώθεις τέτοια αγαλίαση ψυχική που έφευγες από κοντά του γέροντος και ένιωθες όλη αυτή την αγαλίαση να βρίσκεται μέσα σου και να χαίρεσαι και να συνεφραίνεσαι με αυτούς τους λόγους του γέροντος.

0: Ο ασκητισμός του ήταν ακραίος πράγματι. Δεν ξεκουραζόταν σχεδόν καθόλου. Και όταν αυτό συνέβαινε, δεν ξάπλωνε τελείως, αλλά σε στάση σχεδόν καθιστή στο κρεβάτι του. Παρά τα αυτά, πίστευε ότι δεν κάνει όσα έπρεπε και έλεγε «Τι ανταποδώσομεν το Κυρίο, περί πάντων ανταπέδοκεν ημίν».
1: Ακούμε τη φωνή του μακαριστού γέροντος Ανθίμου Αγιανανίτου.
2: Σήμερα έχουμε φτάσει σε χειρότερη κατάσταση από τη ειδωλολατρία. Ας ζήσουμε 100-150 χρόνια. Τα μετά τέλος δεν έχει. Γι' αυτό να κοιτάξουμε το αιώνιο. Η χάρη της Αγίας Άνης που έχει τόση πολύ παρησία να δώσει ό,τι αγαθόν είναι σε όλη την Ορθόδοξη Χριστιανική Ελλάδα, αυτούς τους Ορθοδόξους Έλληνας που ελάβανε την πίστη από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Ομοίως και οι τιμιότητες που ήρθατε εδώ στον έρημο αυτόν τον τόπο να εορτάσουμε την κοίμηση της Αγίας Άνης, θα λάβετε μεγάλο μισθό και αγιασμό και θα επιστρέψετε να το μεταδώσετε στα οικογένειά σας και όλους. Η χάρη της Αγίας Άνης θα πάρουμε.
3: Αμήν.

Όπως συνέβη και με πολλούς Αγίους, ασκητές και χαρισματικούς γέροντες, ο γέροντας Άνθυμος, λίγο καιρό προτού αφήσει τον παρόντα κόσμο, προαισθάνθηκε ότι εγγίζει το τέλος και άρχισε τις προετοιμασίες του, ενώ προειδέασε και τη συνοδεία του, καθώς και μερικά από τα πνευματικά του παιδιά. Στον υποτακτικό του πατέρα Χερουβήμ Αποστόλου είχε πει ότι πρόκειται να ασθενήσει για λίγο και αφού δεχθεί τις περιποιήσεις του θα αναχωρήσει για τον ουρανό. Και πράγματι, όταν έφτασε ο καιρός να φύγει από αυτόν τον κόσμο, αφού είχε αγωνιστεί τον ωραίο αγώνα, αφού έτρεξε το δρόμο ως το τέλος και αφού φύλαξε την πίστη, τι άλλο τον περίμενε? Το στεφάνι της δικαιοσύνης, που με αυτό θα τον αντάμιβε ο Κύριος, ο δίκαιος κριτής. Την 26η Ιουνίου του 1996 βγήκε στην αυλή της Καλύβης και προσπάθησε να δέσει κάποιο κλονάρι της κλιματαριάς ώστε να το βοηθήσει στην αναρρίχησή του. Η κλιματαριά είναι φυτεμένη στον κήπο σε ύψος χαμηλότερο από την αυλή της Καλύβης κατά 2,5 μέτρα. Στην προσπάθειά του αυτή, ο Γερονάνθυμος, εξασθενημένος όπως ήταν και μάλιστα 83 ετών, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στον κήπο παθαίνοντας πολλαπλά κατάγματα. Έτρεξαν οι πατέρες της καλύβης του και τον μετέφεραν προσεκτικά στο κελί του. Ζήτησε και κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων «Εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων», εφοδιαζόμενος με το φάρμακον της αθανασίας. Η κατάστασή του όμως ήταν τόσο σοβαρή που κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί με ελικόπτερο στη Θεσσαλονίκη. Εισήχθη επιγόντως στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, δεν αποφεύχθηκε το επίγειο τέλος.

0: Την 15η, 28 Ιουνίου με το νέο ημερολόγιο του 1996, ο γέρον άνθιμος ο Αγιανανίτης, ο πνευματικός, ο σοφός και θεοφόρος, μετέστη εκ των πρόσκαιρων στα αιώνια από ανακοπή καρδιάς, επισφραγίζοντας μια ζωή αγιασμένη που σκόρπιζε γύρω της ευωδίαν Χριστού. Όσιος γέροντας άνθιμος αναχώρησε από αυτή τη ζωή για να πάρει τη θεϊκή του ανταμοιβή. Πέρασε στην άλλη. Πέρασε από αυτή τη φθαρτή ζωή στην ύψιστη για να συμμετάσχει με τους αγγέλους στον ουρανό, προσφέροντας ασταμάτητα ένο και δοξολογία στο Θεό. Η είδηση της κινήσεώς του διαδόθηκε αμέσως στο Άγιον Όρος και εκτός αυτού, προκαλώντας σε όλους μεγάλη λύπη. Ο κόσμος έγινε φτωχότερος, αφού μια τόσο φωτισμένη μορφή έφυγε εκ των ενθάδε. Και η λύπη οδήγησε σε προσέλευση πλήθους κόσμου, που έσπευσε από όλα τα σημεία του Άθωνος και της Ελλάδος να συνοδεύσει στην τελευταία του κατοικία τον γέροντα. Τελετουργικά οι μοναχοί προετοίμασαν το σώμα σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση. Έπειτα τον τοποθέτησαν στο λιτό κοινό νεκροκρέβατο της Κήτης και άρχισαν τις επιμνημόσυνες δεήσεις, καθώς όλοι ένιωθαν την πνευματική ορφάνια που άφηνε πίσω του. Κατά την κοίμησή του παρατηρήθηκε επίσης το γεγονός πως το λείψανό του παρέμενε εύκαμπτο και ζεστό μέχρι την ταφή. Από εκείνη την ώρα ο Εφημέριος διάβασε τα τέσσερα Ευαγγέλια δίπλα στον κεκοιμημένο, αρχίζοντας ένα κύκλο, όποιος θα τελείωνε με την εξόδιο ακολουθία. Όταν τελείωσε η εξόδιος ακολουθία, οι ιερείς σήκωσαν το νεκροκρέβατο με πομπή από τον Κυριακό Ναό προς το κημητήριο της Κήτης. Συνόδευε πλήθος κόσμου, κληρικοί, επίσημοι, ηγούμενοι, μοναχοί και λαϊκοί. Ακολουθώντας τη μοναχική τάξη, όλα τελέστηκαν με τρόπο απλό, όπως άρμοζε στον ίδιο, που υπήρξε σε όλη του τη ζωή λιτός, απέριτος και ολιγαρχής. Από τον εκφωνηθέντα κατά το μνημόσυνο λόγο του Αρχιμανδρίτου Χερουβίμ Αποστόλου, που ήταν υποτακτικός και πνευματικό τέκνο του γέροντος Ανθίμου, παραθέτουμε τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε για το γέροντά του. Μετέστη, ο καλός προς Θεόν εμπορευόμενος, ο ταπεινός, ο σοφός, ο φυλακόλουθος, ο εισέπακρον διακριτικός, ο ανιδιοτελής, ο απλανής διδάσκαλος, ο δυνατός εις την πίστην και ανδρείος εις το φρόνημα, ο ακατάκριτος, ο τέλειος μοναχός και υποτακτικός, ο άριστος λειτουργός του υψίστου, ο εμπειρότατος πνευματικός, το άνθος της Αγίας Άνης, το κάφημα του Αγίου Όρους, η αγιορείτικη μορφή της Ορθοδοξίας, ο ενάρετος και άγιος άνθρωπος. 3 χρόνια μετά την κοίμηση του γέροντος Ανθίμου, τον Ιούνιο του 1999, έγινε η εκταφή και η ανακομιδή των λειψάνων του, που αποτέθηκαν στον Ιερό Ναό Ισοδίων της Θεοτόκου της Καλύβης του. Τα θαύματα όμως και οι μαρτυρίες για την αγιότητα του γέροντα άρχισαν να διαδίδονται όσο ακόμα ζούσε και αμέσως μετά την κοίμηση και την ανακομιδή του. Υπάρχουν συγκεντρωμένες και αρκετές από αυτές δημοσιευμένες επώνυμες και ενυπόγραφες μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν πολλά από τα χαρίσματα του γέροντος Ανθίμου και κάνουν λόγο για θαυμαστές προρήσεις συμβάντων που έλαβαν κατόπιν χώρα για κατάπαυση θαλασσοταραχής μετά από θερμή προσευχή του, για απόκτηση τέκνων από ανδρόγυνα που είχαν σχετικά προβλήματα, για υπακοή στο λόγο του εκ μέρους άγριων ζώων και ερπετών, για κατατρόπωση δαιμόνων, για θεραπεία καρκινοπαθούς, για αλλαγή τρόπου ζωής εκ μέρους παραστρατημένων. Αλλά και με την ανακομιδή του Όσιος Γέροντας συνέχισε να προστρέχει βοηθός και να θαυματουργεί. Στον κύριο Γεώργιο Φαρμάκη από την Κόρινθο, κάτοικο Αθηνών, του παρουσιάστηκε και του είπε ότι είναι πολύ πλούσιος στον ουρανό. Ο ιερέας πατέρας Γεώργιος Χάρλας από το Ήλιον Αττικής καταμαρτυρεί πως ο γέροντας θεράπευσε θαυματουργικά μία δαιμονιζόμενη, ενώ δύο άλλες ομοιοπαθείς σταυρώθηκαν κι αυτές με το λείψανο του γέροντα και θεραπεύτηκαν. Ας επικαλεστούμε λοιπόν τις Άγιες ευχές του και ας δοξάσουμε τον πανικτήρμονα Θεό που μας χάρισε άλλο ένα σκεύος της εκλογής του. Αμήν.
1: Ένα ευλαβικό αφιέρωμα στον Όσιο Γέροντα Άνθιμο τον Αγιανανίτη κάναμε, φίλες και φίλοι ακροατές, πορεία προς τη θέωση. Μάθαμε για την ουσιακή ζωή του από υλικό που έχει εκδώσει το ησυχαστήριο της μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Μίλεση της Αττικής. Ας έχουμε όλες και όλοι την ευχή του.

εμψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Συνεχίζουμε λοιπόν με τους ψαλμούς. Ερμηνευτικά σχόλια και υπομνηματισμός του ψαλμού. Η μακαριότητα του δικαίου. Μακάριος, δηλαδή πανευτυχής, είναι ο άνθρωπος. Με τη λέξη αυτή με την οποία γίνεται ο καθορισμός του δικαίου ανθρώπου, αρχίζει το βιβλίο των ψαλμών. Και δεν είναι τυχαίο αυτό. Η μακαριότητα, δηλαδή η ευτυχία, είναι βασικό υπαρξιακό πρόβλημα κάθε ανθρώπου, εφόσον κάθε ανθρώπινη ψυχή ποθεί την ευτυχία. Κατά το Μέγα Βασίλειο, βέβαια, κυρίως μακάριος είναι ο Θεός και μακάριος και μόνο δυνάστης. Ωστόσο, ο μακάριος και μόνος εξουσιαστής, Θεός έδωσε και στον άνθρωπο το όνομά του, εφόσον κατά τον ψαλμοδό, «Εγώ υπαύ Θεή εστέ». Ο μακαρισμός αυτός, αν και αποδίδεται από τον ψαλμοδό σε πρόσωπο αρσενικό, σε άνδρα, συμπεριλαμβάνει όμως και το θηλυκό πρόσωπο, τη γυναίκα, διότι έχει περιληπτική έννοια, αναφερόμενος δηλαδή και στα δύο γέννη της ανθρώπινης φύσεως. Και κάτι άλλο που πρέπει επίσης να τονίσουμε εδώ είναι ότι η μακαριότητα, δηλαδή η ευτυχία, το πανανθρώπινο αυτό αίτημα της ανθρώπινης ψυχής που διψά για ευτυχία, εκτίθεται εδώ αρνητικά στον πρώτο στίχο και κατόπιν στο δεύτερο στίχο θα εκτεθεί θετικά. Άξιο επίσης πολλής προσοχής είναι ότι στη συνέχεια χρησιμοποιεί ο θεόπνευστος ποιητής τρία ρήματα. Επορεύθη, έστη και εκάθισεν. Έχουμε έτσι εδώ τρεις βαθμίδες, τρεις φάσεις, τρία σκαλοπάτια του κακού, δηλαδή της αμαρτίας ή τα τρία στάδια της αμαρτίας. Φανερώνουν δηλαδή την κίνηση, την πορεία προς το κακό, την τάση και την κλίση προς το κακό της προπατορικής αμαρτίας που φωλιάζει μέσα μας και διακόπτει την επικοινωνία μας με το Θεό. Οδηγεί δε στη συνέχεια στην αποστασία και αποξένωση από το θείο θέλημα. Δίκαιος λοιπόν και κατά συνέπεια ευτυχισμένος είναι αυτός που αποφεύγει τη συναναστροφή με τις τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Πρώτοι αναφέρονται οι ασεβείς, οι άνθρωποι δηλαδή που κρατούν μια εχθρική στάση απέναντι στο Θεό. Για αυτούς, ο καλύτερος τρόπος να πετύχουν στη ζωή τους είναι να γίνουν ευτυχείς. Δεν είναι η τήρηση του θείου νόμου, αλλά η χωρίς ηθικούς ή άλλους ενδυασμούς προσπάθεια επιβολή τους στο κοινωνικό σύνολο. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι αμαρτωλοί, όσοι συνειδητά αμαρτάνουν εξαιτίας μιας πνευματικής σκληρότητας που τους διακρίνει. Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι άνθρωποι που δεν αρνούνται την ύπαρξη του Θεού, αλλά ζουν με τέτοιο τρόπο που βεβαιώνει την αδιαφορία τους για την παρουσία και την ύπαρξη του δικαίου ανθρώπου. Αυτή δε η τρίτη κατηγορία χρησιμοποιεί ενίοτε την ηρωνία και την κοροϊδία του θρησκευτικού κυρίως συναισθήματος ως μέσον κατά του δικαίου ανθρώπου. Έτσι ο δίκαιος καλείται να αποφεύγει την ένταξή του σε μια από αυτές τις τρεις κατηγορίες στη ζωή του. Συνεπώς δίκαιος είναι ο άνθρωπος που δεν αφήνεται να επηρεαστεί από τις αρχές και τις συμβουλές των ασεβών. Δεν υιοθετεί τον τρόπο ζωής των αμαρτωλών και φυσικά δεν μετέχει στις επιθέσεις των εγωιστών και υπερηφάνων κατά της θρησκευτικής και ηθικής ζωής των πιστών. Το «πορεύεστε» τίθεται εδώ με ηθική έννοια, «πολιτεύεστε» και σημαίνει το «βαδίζειν και απέρχεστε». Και ουκ έστι, ότι δεν στάθηκε στο δρόμο των αμαρτωλών. Η οδός έχει ηθική έννοια και σημαίνει τρόπο ζωής και διαβιώσεως. Καθέδρα είναι το κάθισμα, είναι ο τόπος που δηλώνει μόνιμη και σταθερή κατάσταση και συνεπώς τελικά σημαίνει το διεφθαρμένο άνθρωπο, όπως και στο βιβλίο των Μακαβαίων. Οι ασεβείς χαρακτηρίζονται ως λοιμοί, με την έννοια του ολεθρίου και πορωμένου ανθρώπου. Ακόμη λοιμός ονομάζεται εκείνος που δεν είναι μόνο ο ίδιος αμαρτωλός, αλλά και εκείνος ο οποίος και άλλους διαφθείρει και μεταδίδει σε αυτούς την αμαρτία, καθώς και ο πανουκλιασμένος μεταδίδει στους άλλους την πανούκλα.

Ο Μέγας Βασίλειος, σχολιάζοντας τα ανωτέρω και συγκεκριμένα το «ως ουκ επορεύθη», λέει «Γιατί δεν μακαρίζει ο ψαλμωδός αυτόν που κατορθώνει την αρετή, αλλά και εκείνον που δεν κάνει την αμαρτία». Απαντώντας ο ίδιος, προσθέτει ότι είναι ανάγκη να κάνει το καλό επειδή δεν είναι αρκετό στην απόκτηση της αρετής. Το να αποφύγει ο άνθρωπος μόνο το κακό, σύμφωνα άλλωστε και με τον άλλο ψαλμό που λέει «Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών» ή «Και παύσαστε από τον πονηριών ημών, μάθετε καλό ποιήν». Γι' αυτό και ο ψαλμωδός στη συνέχεια έρχεται στο δεύτερο στίχο και τι λέει «Σε αυτόν προχωρεί στη θετική αντιμετώπιση του θέματος της ευτυχίας του δικαίου ανθρώπου και αναφέρεται στο θέλημα του Κυρίου». Θέλημα είναι ο πόθος, το σφοδρό και αδιάπτωτο ενδιαφέρον και αποτέλεσμα αυτού του σφοδρού πόθου είναι το να μελετήσει εν τον νόμο Κυρίου ημέρας και νυχτός. Το μελετήσει στο εβραϊκό κείμενο αποδίδεται με το ρήμα «γεγέ», που σημαίνει «κοινώ συνέχεια τα χείλη και ψιθυρίζω τον θείο νόμο». Γι' αυτό βλέπουμε και σήμερα ο γνήσιος Εβραίος που προσεύχεται, όταν κάθεται σταυροπόδι, ψελίζει τεμάχια του νόμου, κινώντας ρυθμικά και το σώμα του, όπως και οι μουσουλμάνοι. Ημέρας και νυχτός. Το ίδιο συνιστούσε και ο Ιησούς του Ναβί. Το ίδιο θα συστήσει και ο Μέγας Αθανάσιος, ο οποίος γράφει «Το σύντονον δειλή, ου γάρ ημιλημένος, δι μελετάν το νόμο Κυρίου, αλλά ημέρας και νυχτός». Δηλαδή φανερώνει το συνεχές και επίμονον, διότι δεν πρέπει να μελετά κανείς με αφέλεια το νόμο του Κυρίου. Αλλά και ο ιερός του Ισόστομος θα τονίσει με πολύ έμφαση «Αδύνατον, αδύνατον σωθήνε, άνευ της των γραφών αναγνώσεως». Ότι είναι αδύνατο κάποιος να σωθεί, εάν δεν διαβάζει τη γραφή. Εν τον νόμο, ο δίκαιος παρουσιάζεται ως εραστής του νόμου. Για να γίνει πιο κατανοητό τι εννοεί ο ποιητής με τη φράση αυτή, θα πρέπει να δούμε ποια είναι η έννοια του νόμου στην Παλαιά Διαθήκη. Η λέξη Τωρά δεν είναι μόνο τη σημασία ορισμένων, δεν έχει μόνο τη σημασία ορισμένων εντολών, των οποίων η τήρηση είναι απαραίτητη και η μη εκτέλεσή τους έχει νομική συνέπεια για τον παραβάτη. Ο Ισραήλ δεν εννοήσε ποτέ τον Δεκάλογο ως ένα απόλυτο ηθικό νόμο. Είδε σε αυτόν μια αποκάλυψη του θελήματος του Θεού που του χάρισε ουσιαστικά το σωτηριώδες αγαθό της γης. Η αποκάλυψη αυτή έγινε με την εκλογή του Ισραήλ από το Θεό. Οι εντολές που δόθηκαν με τον νόμο δεν έχουν ως σκοπό να καθορίσουν ένα είδος ηθικής, ούτε να περιγράψουν με λεπτομέρειες τις απαιτήσεις που έχει ο Θεός από το λαό του. Απλώς αποτελούν τα χαρακτηριστικά σημάδια αυτών που ανήκουν στο Θεό. Ο νόμος δεν απευθύνεται σε μια οποιαδήποτε κοινωνία ή σε ένα οποιοδήποτε κράτος, αλλά στην κοινότητα του Θεού. Και η συνάντηση με το Θεό πραγματοποιείται μέσα από τον νόμο και είναι για τους πιστούς μια απόφαση ζωής ή θανάτου. Συνεχίζει λοιπόν καθημερινή ενασχόληση με τη μελέτη του θελήματος του Θεού, ενός θελήματος που οδηγεί στη συνάντηση με το Θεό και αποτελεί για τον πιστό ύψιστη ευχαρίστηση. Το ευτυχές τώρα αποτέλεσμα, ο καρπός αυτής της προσπάθειας και διαγωγής του δικαίου, περιγράφεται στο τρίτο στίχο με μια εξαιρετική συμβολική εικόνα. Το ξύλον. Ο ευσεβής άνθρωπος δεν μελετά το θείο νόμο θεωρητικά. Γνωσιολογικά μόνο, απλά για μια ενημέρωση όπως ο νομικός διαβάζει τους νόμους του ή όπως διαβάζουμε την εφημερίδα ή κάποιο περιοδικό και την άλλη στιγμή ξεχνάμε τι διαβάσαμε. Η μελέτη της γραφής είναι σπουδή, είναι έρευνα. Δεν μπορούμε να περνάμε επιπόλαια τις σελίδες της γραφής. Κάθε κεφάλαιο, κάθε ρητό, κάθε στίχος, κάθε λέξη κρύβει ένα θησαυρό. Πολλές φορές χρειάζεται όχι μόνο προσεκτική μελέτη, αλλά και συγκριτική μελέτη της Αγίας Γραφής για να κατανοήσουμε τον πλούτο που κρύβεται. Πάντοτε δε η έρευνα της γραφής γίνεται με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και επειδή οι θεοφόροι πατέρες της Εκκλησίας ήταν δοχεία του Αγίου Πνεύματος, τα πάνχρυσα στόματα του Λόγου, γι' αυτό και η έρευνά μας γίνεται με τη βοήθεια των πατέρων. Ο πιστός λοιπόν και δίκαιος άνθρωπος μελετά τον νόμο του Θεού, αφήνοντας τα νοήματα αυτής της μελέτης να περάσουν από τα χείλη στην καρδιά και στη συνέχεια να τα ζήσει, να τα κάνει βίωμά του στην καθημερινή του ζωή. Γι' αυτό και ο θεόπνευστος ποιητής
τον παρομοιάζει με ξύλον, δέντρο, καρποφόρο, πεφυτευμένον παρά τας διεξόδους των υδάτων. Η εικόνα αυτή προέρχεται από την αγροτική ζωή του Ισραήλ και συναντιέται και σε άλλα σημεία στην Παλαιά Διαθήκη. Πρόκειται για μια παράσταση ενός δέντρου που είναι φυτευμένο στην όχθη κάποιου ριακιού και ως εκ τούτων πάντοτε είναι καταπράσινο και φέρει πολλούς καρπούς. Η εικόνα αυτή για το γεωγραφικό χώρο της Παλαιστίνης αποτελεί μάλλον μια εξαίρεση. Το νερό δεν βρίσκεται τόσο άφθονο και τα δέντρα όταν υπάρχουν ταλαιπωρούνται από τον ήλιο και τον αέρα. Ο πιστός όμως και δίκαιος άνθρωπος παρομοιάζεται με το δέντρο που ποτίζεται συνέχεια. Ο νόμος του Θεού αποτελεί το ριάκι που βοηθά τον άνθρωπο να πετύχει σε οτιδήποτε αναλαμβάνει στη ζωή του. Ο ψαλμωδός μιλάει για δέντρο που έχει ριζώσει πάνω σε έδαφος κοντά στις πηγές των υδάτων, πολλών υδάτων ή στις εκβολές αυτών ή σε διακλαδιζόμενα ριάκια και αυλάκια. Έχει σημασία το ότι εδώ κάνει λόγο για πολλά ύδατα που συμβολίζουν τις πολλές και ποικίλες ενισχύσεις και δωρεές που δέχεται ο πιστός, την πλούσια χάρη από τον ουρανό. Να θυμηθούμε τα λόγια του Κυρίου όταν έλεγε «Ή της διψά ερχέστο πρόσμε και πεινέτο». Το φίλον αυτού ουκ απορροιήσεται. Ο ποιητής έχει υπόψη του δέντρου του Αϊθαλές. Ίσως το φίνικα, το οποίο η αγάπη για το νερό είναι πολύ δυνατή. Και η αύξηση του νερού κάνει πάντοτε το φύλλο του πράσινο και τους χυμούς του και τους καρπούς του εύχυμους. Είναι τα διακριτικά γνωρίσματα και τα σύμβολα τα επιτυχή του πνευματικού ανθρώπου, του δικαίου που έχει να παρουσιάσει καρπούς πνευματικούς στη ζωή του. Πάντα όσα αν ποιεί, κατευοδοθήσετε. Εδώ ο θεοκίνητος ψαλμωδός αφήνει την ωραία εικόνα του δέντρου και μας μιλά για τον εικονιζόμενο δι' αυτού δίκαιο άνθρωπο. Όλα τα έργα του κατευοδούνται, ευωδούνται, επιτυγχάνουν, διότι έχουν την ευλογία του Θεού. Πρέπει να υπενθυμίσουμε τα όσα γράφει ο Απόστολος Παύλος. «Της αγαπώσει των Θεών, πάντα συνεργείς αγαθών». Δηλαδή, αν αγαπά κανείς το Θεό, ως Θεός, κάνει τα πάντα να συντελούν στο καλό του. Πρόσθεσε τη λέξη πάντα ο Παύλος για να δείξει ότι εκείνος που αγαπά το Θεό με όλες του τις δυνάμεις, αυτός δεν μπορεί να κάνει κανένα κακό. Γι' αυτό και σε όλες τις κινήσεις της ψυχής του, λόγια, έργα, λογισμούς, ευωδώνεται από το Θεό. Και έτσι αφού ο ποιητής παρακίνησε τους ανθρώπους στην αρετή με τα αγαθά και χαροπιά λόγια του, προτρέπει στη συνέχεια τους αθλητές της αρετής και με τα αρνητικά και λυπηρά λόγια που αναφέρονται στους ασεβείς και αμετανόητους αμαρτωλούς. Η αθλειότητα των αμαρτωλών και το τραγικό τέλος των ασεβών. «Ουχ ούτος οι ευσεβείς, ουχ ούτος». Το δεύτερο μέρος του ψαλμού, που αρχίζει από το τέταρτο στίχο, ασχολείται με την τύχη των ασεβών, τον οποίον η διαγωγή δεν περιγράφεται στον πρώτο στίχο. Ο Θεοφώτητος ψαλμωδός χρησιμοποιεί με τον προηγούμενο στίχο σκοπό, έχει μάλλον σκοπό, να περιγράψει την τύχη του ασεβούς. Ο δίκαιος παριστάνεται με έφορο δέντρο, ριζωμένο κοντά στο νερό. Έτσι η ζωή του είναι εξασφαλισμένη χωρίς να κινδυνεύει. Αντίθετα, ο ασεβής παρομοιάζεται με το άχυρο που το παρασέρνει ο άνεμος από το αλώνι, όπου γίνεται το καθάρισμα, το λίχνισμα των σιτηρών. Συνεπώς, καμιά σιγουριά δεν του προσφέρεται. Κανένα στήριγμα για να κρατηθεί. Και αυτή η εικόνα είναι γνωστή στην Παλαιά Διαθήκη, όπου οι εχθροί του Ισραήλ παρομοιάζονται με το άχυρο που τα παίρνει ο άνεμος, δείγματα αστάθειας και αβεβαιότητας. Και αυτή η εικόνα είναι παρμένη από την αγροτική ζωή, από το λίχνισμα του σίτου, όταν δηλαδή στάχια αλωνιστούν για να χωριστεί το σιτάρι από το άχυρο. Ο Γεωργός λιχνίζει με το φτιάρι του και το μεν σιτάριος πιο βαρύ πέφτει μπροστά στο Γεωργό, το δε άχυρο παρασυρώμενο από τον άνεμο πέφτει λίγο μακρύτερα, ενώ τα ελάχιστα τμήματα του άχυρου, οχνούς, εξαφανίζονται, γιατί πέφτουν σε μακρινότερες αποστάσεις. Η εικόνα αυτή, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, επαναλαμβάνεται πολύ συχνά στην Αγία Γραφή. Ουχούτος, ουχούτος. Προσπαθεί εδώ ο ποιητής να τονίσει την αντίθεση,
να δώσει έμφαση με λυρική ζωηρότητα και να επισημάνει έτσι τη σοβαρότητα της καταστάσεως με την διπλή επανάληψη ουχ ούτος, μεταξύ δικαίου και ασεβούς. Κατά τον Θεοδόρη το Κύρου, θέλει ο ψαλμωδός να βεβαιώσει το λόγο του και να φανερώσει με σαφέστατο τρόπο την εναντιότητα μεταξύ ευσεβών και ασεβών ανθρώπων, ως συχνούς. Και την τύχη του ασεβούς ο ποιητής παρουσιάζει με εικόνα. Ο ασεβής είναι όπως το χνούδι, ο χνούς. Μερικά χειρόγραφα λένε ο σι χούς, ον εκρύπτει ο άνεμος. Χνούς είναι το μικρό αχυράκι που αρπάζει ο άνεμος και το ρίχνει μακριά. Ασεβής βέβαια ονομάζει ο ποιητής με κοινό όνομα όλους τους ασεβείς και αμαρτωλούς που ανέφερε πιο πάνω. Όμως κατά το Μέγα Αθανάσιο μπορούν να εννοηθούν ασεβείς και Ιουδαίοι, οι οποίοι με το να μη σέβονται τον Υιό του Θεού διασκορπίστηκαν σε όλο τον κόσμο σαν κονιορτός αφού έπνευσε το κήρυγμα των Αποστόλων. Φύσησαν κατά των Ιουδαίων σαν άνεμος δυνατός τα στρατεύματα των Ρωμαίων, τα οποία αφάνισαν τα Ιεροσόλυμα, την πατρίδα τους. Με δέντρο λοιπόν μέγα, αϊθαλές και καρποφόρο παρομοιάζεται ο ευσεβής, ενώ ο ασεβής με χνούν ή χούν, δηλαδή χώμα, μεγαλοπρεπής αντίθεση. Από προσώπου της γης, με τα λόγια αυτά του ψαλμωδού, συμπληρώνει την όλη εικόνα του τραγικού τέλους με την πλήρη εξαφάνιση του ασεβούς. Δια τούτο, εξαιτίας λοιπόν αυτής της μεγάλης διαφοράς, δικαίου και ασεβούς κατά την οποία ο μεν είναι δέντρο πανύψηλο καρποφόρο ριζωμένο στη γη, ο δε ασεβής σαν μικρό και ασήμαντο αχυράκι, δια τούτο ουκ αναστήσονται ασεβείς, δηλαδή δεν θα είναι σε θέση οι ασεβείς να σταθούν όρθιοι και με υψηλά το μέτωπο για να απολογηθούν, αλλά σαν αχυράκι που σέρνεται στο χώμα και στη λάσπη, έτσι κι αυτοί θα σέρνονται ως ένοχοι. Γι' αυτό ο Κύριος είπε «αγρυπνείτε» ή να καταξιωθείτε, σταθήνε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Εδώ λοιπόν καταρρύπτεται και μια φαινομενική αντίφαση, διότι το «ουκ αναστήσονται» δεν αντιβαίνει κατά του χωρίου του Ιωάννου, σύμφωνα με το οποίο και οι ταφαύλα πράξαντες εκπορεύσονται εις Ανάσταση Κρίσεως, αλλά σημαίνει πως δεν θα μπορέσουν να σταθούν όρθιοι ενώπιον του δικαστού του Θεού λόγου της ενοχής τους.

Εν κρίση, απειλεί εδώ ο ποιητής τους ασεβείς με κρίση, με την οποία δεν πρέπει να εννοήσουμε την τελική κρίση, την εσχατολογική κρίση της Δευτέρας Παρουσίας, κατά την οποία θα χωρίσει το σιτάρι από το άχυρο, από τα σκύβαλα, αλλά την καθημερινή, την παρούσα ζωή, την κρίση, την οποία ο Θεός τιμωρεί τους ασεβείς. Συνεπώς πρόκειται για κάποιο επίγειο δικαστήριο. Το αναστήσονται λοιπόν είναι δυνατόν να οδηγήσει σε παρανόηση όπως πιστεύουν οι αιρετικοί και συγκεκριμένα οι χιλιαστές. Ότι δηλαδή πρόκειται εδώ περί μη αναστάσεως των ασεβών εκ νεκρών κατά την τελική κρίση. Αυτοί οι αμαρτωλοί δεν μπορούν να σταθούν και να είναι μέλη της κοινότητος των δικαίων, των ευσεβών, για τους οποίους ο ποιητής μίλησε με τους προηγούμενους στίχους. Γι' αυτό πολύ συχνά, πολύ σωστά, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας παρατηρεί. Αναστήσονται δε οι αμαρτωλοί, αλλά ουκ έσονται τη βουλή και το τάγματι των δικαίων. Για κρίση και για σύναξη των δικαίων γίνεται λόγος στον επόμενο στίχο. Πρόκειται για δύο θεσμούς από τους οποίους ο ένας συνδέεται με την απονομή δικαιοσύνης και ο άλλος με την λατρευτική ζωή των πιστών. Οι γέροντες ήταν εκείνοι που μαζεύονταν στην πύλη του χωριού και απένιμαν τη δικαιοσύνη, ενώ οι πιστοί που πήγαιναν στο ναό για να λατρεύσουν το Γιαχβέ αποτελούσαν τη σύναξη των δικαίων. Οι δύο αυτές πραγματικότητες φαίνονται πως έρχονται σε αντίθεση με τα δεδομένα του πρώτου στίχου. Όπως ο πιστός δεν έχει καμιά απολύτως θέση ανάμεσα στα συμβούλια των δικαστών, έτσι και οι ασεβείς και οι κακοί δεν θα μπορούσαν να παρουσιαστούν με το κεφάλι ψηλά στο δικαστήριο, στις πύλες του χωριού ή της πόλεως, ή δεν θα τολμούσαν να πάρουν μέρος στη λατρεία στο ναό, όπου για να μπει κανείς χρειάζεται πρώτα-πρώτα καθαρότητα και αποχή από την αμαρτία. Εν βουλή. Εδώ βουλή δεν έχει την ίδια έννοια προς τη βουλή των ασεβών. Συνεπώς το εν βουλή εδώ σημαίνει συμβούλιο. Το συμβούλιο, η σύναξη αυτή των δικαίων, θα γίνει στην μέλουσα κρίση. Οι δίκαιοι δηλαδή θα είναι μάρτυρες κατά των ασεβών και σύνεδροι του μεγάλου κριτή κατά την τελευταία ημέρα. Εδώ λέγεται ρητός «εν ημίν κρίνεται ο κόσμος». Δηλαδή όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, οι Άγιοι που αποτελούν το λαό του Θεού, αυτοί τελικά θα κρίνουν τον κόσμο. Οι ασεβείς λοιπόν δεν θα μπορέσουν να παρουσιαστούν όχι μόνο ενώπιον του κριτή, αλλά ούτε μπροστά στους δικαίους ανθρώπους, διότι οι δίκαιοι θα κρίνουν τον κόσμο των ασεβών. Ότι γινώσκει Κύριος. Με τον τελευταίο αυτό στίχο, ο ποιητής κάνει μία σύνοψη των όσων είπε ως τώρα, μιλώντας και πάλι για την τύχη των ευσεβών και ασεβών ανθρώπων. Οι πρώτοι τελούν κάτω από την προστασία και επίβλεψη του Θεού, ο οποίος γνωρίζει, φροντίζει και μεριμνά για τη ζωή, την πορεία και την εξέλιξή τους, ενώ οι ασεβείς, παραμένοντας αμετανόητοι, θα καταστραφούν κατά τις διακυμάνσεις της ζωής. Έτσι το γινώσκι εδώ θα πρέπει να το εκβάλλουμε με την έννοια της φιλανθρωπίας, της στοργής και της προστασίας, την οποία δεν έχει προς τους αμετανόητους αμαρτωλούς. Και το συμπέρασμα, ο ψαλμωδός τελειώνει με την έκφραση της βεβαιότητας ότι ο δρόμος που ακολουθούν οι δίκαιοι τους οδηγεί στην επιτυχία, επειδή έχουν αποθέσει όλη τους την εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού, ενώ ο δρόμος των ασεβών τους οδηγεί στην απώλεια. Η επιτυχία βέβαια του δικαίου δεν έχει το νόημα της ανταπόδοσης για την τήρηση του νόμου, αποτελεί απλώς τον καρπό αυτής της τάσης απέναντι στο Θεό. Οδός ασεβών απολύται. Οι δρόμοι των ασεβών και αυτοί οι ίδιοι, επειδή στερούνται τις προστασίες του Θεού, θα καταστραφούν. Επαληθεύει δε τα όσα γράφει ο Απόστολος Παύλος, ή την ως το έργο κατά καΐσετε, ζημιωθήσετε. Δηλαδή, αν το έργο που έχτισε κάποιος, ο ασεβής, καταστραφεί από τη φωτιά, αυτός θα χάσει την αμοιβή του.

Η αληθινή ευτυχία και μακαριότητα δεν υπάρχει στην συσσόρευση υλικού πλούτου ή στην απόλαυση ειδονών της σαρκός ή στην κατάκτηση δόξας, αλλά η μακαριότητα αποτελεί καρπό και αποτέλεσμα της ευλαβικής και συνεχούς μελέτης του Θείου θελήματος και της εφαρμογής του στη ζωή μας. Αυτό είναι το πρώτο και βασικό μήνυμα που πηγάζει από το περιεχόμενο του πρώτου ψαλμού. Αν θελήσουμε να κάνουμε μία έρευνα και να ρωτήσουμε ποιος πρέπει να λέγεται ευτυχισμένος άνθρωπος, θα πάρουμε διάφορες απαντήσεις. Θα μας πούν ίσως ότι μακάρι είναι οι κατέχοντες, μακάρι οι πλούσιοι, μακάρι οι άρχοντες και οι ηγεμόνες, μακάρι αυτοί που διασκεδάζουν, μακάρι εκείνοι που έχουν για πρόγραμμα και στόχο τη ζωή τους το φάγομεν και πείομεν, αύριο γάρ αποθνίσκομεν. Όμως ο ψαλμωδός δεν μακαρίζει τους ανωτέρω, αλλά και ο Κύριος με τους μακαρισμούς του ανατρέπει τις ιδέες και εκείνα που μακαρίζουν οι άνθρωποι. Ο Κύριος μακαρίζει εκείνους που έχουν συνέστηση της αμαρτωλότητάς τους, γνωρίζουν τον εαυτόν τους και είναι ταπεινοί. Μακαρίζει εκείνους που πονούν και θλίβονται για το κακό που υπάρχει στον κόσμο και κάνει τους ανθρώπους δυστυχισμένους. Μακαρίζει όσους πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη, τους ελεήμονες που έχουν καθαρή καρδιά, εκείνους που συντελούν στην επικράτηση της ειρήνης του Θεού, όπως επίσης μακαρίζει και εκείνους που υφίστανται θλίψεις και διωγμούς για χάρη του Ευαγγελίου. Ένα δεύτερο μήνυμα που έχει σχέση με την ευτυχία του ανθρώπου είναι αυτό που περιέρχεται στο δεύτερο στίχο, δηλαδή η επίμονη και συνεχής μελέτη του Θείου Νόμου. Ο Θεόπνευστος ψαλμωδός, μακάριο και ευτυχισμένο, θεωρεί τον άνθρωπο που μελετά ημέρα και νύχτα τον νόμο του Κυρίου. Δεν τον ενδιαφέρει το ψαλμωδό αν οι γείτονες Αιγύπτιοι ή Ασσύριοι και οι Βαβυλώνοι ή όποιοι άλλοι έχουν διαφορετική γνώμη. Για το θεοφώτιστο ποιητή, τα πλούτη και η κοσμική δύναμη και οι απολαύσεις δεν μπορούν να δώσουν ούτε σταγόνα ευτυχίας στην καρδιά του ανθρώπου. Μόνο η μελέτη ημέρας και νυχτός του νόμου του Θεού και η συμμόρφωση προς αυτόν χαρίζει την ευτυχία. Αλήθεια, αυτό το ημέρας και νυχτός πώς θα δελέγει για την προσωπική εμπειρία του ανθρώπου που το πρωτοέψαλε? Δεν χόρτενε να ασχολείται και να αναπαύεται στη γλυκύτητα του Θείου Νόμου στο διάστημα της ημέρας. Ξυπνούσε και τα μεσάνυχτα και έπαιρνε στα χέρια του με ευλάβεια το νόμο και μελετούσε με λαχτάρα τα θεοπαράδοτα λόγια. Δεν του έφταναν οι ώρες της ημέρας για να σκέφτεται και να εμβαθύνει στα μεγάλα και βαθιστόχαστα νοήματα των θείων εντολών. Αφιέρωνε και τις νύχτες του στην ίδια ιερή ενασχόληση. Κοιμόταν και ξυπνούσε με την σκέψη και την καρδιά στο νόμο του Κυρίου. Ζούσε βαθιά μέσα στην καρδιά του ο Θεοδίδακτος ψαλμωδός αυτό που είπε εκατοντάδες χρόνια πριν ο Θεόπτης Μωυσής όταν παρέδωσε τον νόμο στους Εβραίους. Ο νόμος αυτός τους είπε «Δεν είναι λόγος κενός, χωρίς ουσία και περιεχόμενο, αλλά είναι αυτή η ίδια η ζωή». Επάνω σε αυτούς δηλαδή τους λόγους βασίζεται η ζωή σας. Μέσα σε αυτούς τους λόγους κρύβονται τα μυστικά της ευτυχίας σας. Έτσι έβλεπε το Θείο Νόμο ο ψαλμωδός. Γι' αυτό τον μελετούσε τόσο πολύ και τον συμβουλευόταν σε οτιδήποτε σκέφτονταν, αποφάσιζε, έλεγε και έκανε. Για να σκεφτεί κανείς ότι δεν έχει υπόψη

πτώση του παρά ένα τμήμα μόνο από τον νόμο του Κυρίου. Δεν ήξερε και τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, αφού δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί εκείνη όταν ζούσε ο ίδιος. Δεν γνώρισε επίσης περισσότερο από τον τέλειο νόμο που μας έφερε με τον ερχομό του στη γη, πολύ αργότερα ο Θεάνθρωπος. Δεν είχε ιδέα για τους πνευματικούς θησαυρούς που περιέρχονται στα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης. Αν όμως, παρά τα λίγα που είχε μπροστά του, έτρεφε τα ίδια αισθήματα στην καρδιά του για το θείο νόμο και τόσο πολύ τον μελετούσε, ποια άραγε πρέπει να είναι η συμπεριφορά του κάθε ενός από εμάς που ζούμε στην εποχή του Ευαγγελίου, στον καιρό της Χάριτος. Δικαιολογείται να διαβάζουμε του κόσμου τις εφημερίδες, τα περιοδικά, τα βιβλία, για να μην ανοίγουμε τον αυτούσιο λόγο του Θεού, που μπορεί να μας κάνει αληθινά ευτυχισμένους, οδηγώντας μας στο Χριστό? Επιτρέπεται να αδιαφορούμε για το θεόγραφο νόμο, που είναι ο πιο βασικός παράγων για την ανάπτυξη και καλλιέργεια σωστής και ολοκληρωμένης πνευματικότητας και ορθόδοξης εκκλησιαστικής ζωής? Το θεόπνευστο παράδειγμα του Ψαλμοδού μας φωνάζει ότι δεν πρέπει να αδικούμε τον εαυτό μας, στερώντας του τη σταθερή και αλάνθαστη πηξίδα στο ταξίδι της ζωής, που είναι η καθημερινή και σε βάθος μελέτη του Θείου Νόμου. Μια μελέτη που, όπως έλεγε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος γνώρισε στην εντέλεια τη σημασία της, μπορεί να γίνει πρόξενος και αιτία της σωτηρίας μας. Αδύνατον, αδύνατον σωθήνε, άνευ της των γραφών αναγνώσεως.

0: Όλοι οι ψαλμοί είναι ανεκτίμητοι από άποψη περιεχομένου και φυσικά δεν μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε όλα αυτά τα οποία λέμε με τελειότητα. Και πρώτα-πρώτα, γιατί οι σύνθετες αυτών υπήρξαν άνθρωποι, χαρισματούχοι, ταλαντούχοι, πνεύματα σπινθυροβόλα που ανοίγονται σε πλατιούς ορίζοντες, ανοιχτά μυαλά. Αλλά και άνθρωποι που ήξεραν διεισδυτικά να εισχωρούν στα βάθη της ανθρώπινης ύπαρξης, όπως ο Δαβίδ ο Προφητάναξ και άλλοι γνωστοί και άγνωστοι ψαλμοδοί, οι οποίοι συνέθεσαν τους 150 ψαλμούς του ψαλτηρίου, την υπέροχη αυτή συλλογή που αποτελεί αριστούργημα μέσα στα αθάνατα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Προπάντων όμως, ήταν άνθρωποι θεόπνευστοι. Όργανα και δοχεία του Αγίου Πνεύματος εμπνέονταν από το Πνεύμα του Θεού που έδινε ξεχωριστή χάρη και ασύγκριτη ωραιότητα στα έργα τους και συγχρόνως τα σφράγιζε με το αιώνιο θεϊκό κύρος. Έβλεπαν μακρύτερα από ό,τι τα συνηθισμένα ανθρώπινα μάτια και έκριναν το κάθε τι βασανισμένο και όχι σε έθραυστη εναλλασσόμενη βάση, αλλά στον ασάλευτο βράχο της πίστεως, στον προσωπικό Θεό που κυβερνά άγρυπνος τα πάντα. Είναι επόμενο λοιπόν και οι ψαλμοί αυτών των θεοκίνητων ποιητών να είναι ανάλογα με το περιεχόμενό τους, δηλαδή θεολογικότατοι και διδακτικότατοι. Ψάλουν το άπειρο μεγαλείο του Θεού, την ασύλληπτη σε ωραιότητα δημιουργία που λέγεται επίγειος και ουράνιος κόσμος. Εκθέτουν με κτυπητές και συγκινητικές γραμμές ό,τι έχει σχέση με τον άνθρωπο, την θεϊκή του καταγωγή, την κατάπτωσή του, το ύψος της αρετής, αλλά και την αθλειότητα της αμαρτίας. Τον πόνο, αλλά και τη χαρά του, τις θλίψεις και τις ελπίδες του, τους κινδύνους και το καταφύγιό του, τον πόθο και την νοσταλγία για τη λύτρωση και τη σωτηρία του. Αλλά και πολλοί ψαλμοί είναι μεσιανικοί, πόσα και πόσα δεν γράφουν για τον αναμενόμενο Μεσσία. Καθώς διαβάζει κανείς τους ψαλμούς και μάλιστα τους μεσιανικούς που αναφέρονται στον ερχομό του Μεσσία Χριστού, σχηματίζει την εντύπωση ότι οι θεόπνευστοι ψαλμοδοί δεν περιγράφουν μελλοντικά γεγονότα, αλλά ιστορικά που είδαν και έζησαν και τα αισθάνθηκαν βαθύτατα. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας εκφράζονται με απερίγραπτο ενθουσιασμό για το συναρπαστικό περιεχόμενο των ψαλμών. Ένα τέτοιο λοιπόν, εξαίρετο δημιούργημα της εβραϊκής ποιήσεως, είναι και ο δεύτερος ψαλμός με τον οποίο θα ασχοληθούμε. Φαίνεται ότι οι συνθέτες του ψαλμού αυτού είναι ο Δαβίδ. Βέβαια, ο ψαλμός είναι ανεπίγραφος, αλλά αποδίδεται στον Δαβίδ, διότι στις πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε «Δέσποτα, ο διαστόματος Δαβίδ του παιδός σου, λοιπόν, είναι τι έφρυξαν». Σχετικά με το είδος, τη μορφή που έχει ο ψαλμός αυτός, ανήκει στους βασιλικούς ψαλμούς και ειδικότερα στην κατηγορία των μεσιανικών. Αναφέρεται στο Μεσσία Χριστό, γι' αυτό και από όλους τους ερμηνευτές παλαιότερους και νεότερους, θεωρήθηκε ως μεσιανικός ψαλμός. Πρόκειται για ένα από τα σπουδαιότερα και ωραιότερα ποιητικά κομμάτια ολόκληρης της Παλαιάς Διαθήκης. Αρχικά ο ψαλμός αυτός φερόταν ως πρώτος σχετικά με την αρρύθμιση, επειδή ο πρώτος ψαλμός θεωρούνταν ως προήμιος στις πρώτες συλλογές του ψαλτηρίου. Αλλά η θέση αυτή του δευτέρου ψαλμού βεβαιώνεται και από τη γραφή που παρουσιάζουν ορισμένα σπουδαία χειρόγραφα. Τελικά, αυτός ο ψαλμός είναι το αναγκαίο συμπλήρωμα του πρώτου ψαλμού, διότι εάν εκείνος δείχνει σε εμάς την οδό της μακαριότητος, αυτός παρουσιάζει σε εμάς τον Σωτήρα, που εξασφαλίζει αυτή τη μακαριότητα. Μεγαλοπρεπέστατος λοιπόν, βασιλικός και ταυτόχρονα χριστολογικός, δηλαδή μεσιανικός θα λέγαμε, ότι είναι ένα ποίημα που πλημερίζει από έξαρση ποιητική με δραματική χρειά και ταυτόχρονα μεστό από αρκετή προφητική λυρικότητα. Σχετικά με το χρόνο συγγραφής του ψαλμού, οι ερευνητές δεν συμφωνούν. Οι υποθέσεις που υπάρχουν αρχίζουν με την εποχή της βασιλείας και τελειώνουν την εποχή του Αλεξάνδρου Ιανέου. Ως προς το περιεχόμενο, ο ψαλμός διαιρείται σε 4 μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η σκηνή στη γη. Παρουσιάζονται τα έθνη με την ηγεσία ασεβών βασιλέων με τους αρχηγούς τους που συνασπίζονται και επαναστατούν κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού. Το δεύτερο μέρος, ο Κύριος ελεηνολογεί την επανάστασή τους και τους προκαλεί τρόμο με την εμφάνιση του Υιού του βασιλιά. Στο τρίτο μέρος, ο Μεσσίας εγκαθίσταται βασιλιάς αιώνιος στην Ιερουσαλήμ. Κηρύττει την κυριαρχία του πάνω σε όλα τα έθνη και προβάλλει την ακατανίκητη δύναμή του πάνω σε αυτά. Και στο τέταρτο μέρος, προτρέπονται τα έθνη και οι βασιλείς τους να υποταχθούν και να επιστρέψουν προς τον Κύριο και τον Υιό του, για να μην καταστραφούν από την οργή του Κυρίου. Παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Οι βασιλείς των λαών αυτών όλης της γης έλαβαν στάση απειλητική και οι άρχοντές τους συγκεντρώθηκαν από συμφώνου σε αυτόν τον τόπον εναντίον του Κυρίου του Θεού και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξουμε τους δεσμούς αυτών και απορρίψουμε να φημών των ζυγών αυτών. Το επαναστατικό του σύνθημα υπήρξε. Ας σπάσουμε τους δεσμούς της υποτέλειάς μας προς τον Κύριο και προς τον Χριστόν του και ας αποτινάξουμε μακριά από πάνω μας το ζυγό και τον βίο. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

0: Φίλοι μας, καλώς μας ήρθατε. Σήμερα θα έχουμε κοντά μας τον πολύ καλό συγγραφέα, εκπαιδευτικό, μουσικό. Είναι μια καλλιτεχνική φύση, τον Στέφανο Γανωτή. Τον έχουμε εδώ ξανακαλέσει, έχει πάντα ανταποκριθεί. Σήμερα θα μας μιλήσει για το πολύ καλό βιβλίο του «Τον κόσμο όλον αγαπάς». Σε εικονογράφηση Φανής Παρθενίου, μουσική Ηλία Αργυρόπουλου, και το βιβλίο αυτό από τις εκδόσεις Ταμούλη έχει QR με ηχητικό βιβλίο. Πάρα πολλά ενδιαφέροντα έχουμε σήμερα να πούμε. Κοντά μας έχουμε κύριο Στέφανο Γανωτή, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Χαιρόμαστε πολύ που είστε κοντά μας σήμερα και σήμερα, όπως και σε άλλες εκπομπές. Πάντοτε, να πω και έτσι το παρασκήνιο, πάντοτε έρχεται ο Στέφανος τρέχοντας από το σχολείο, κουρασμένος πάντοτε όμως, χαρούμενος με όσα συμβαίνουν σε ένα σχολείο και προβληματισμένος ενίοτε. Και όλος αυτός ο προβληματισμός, φίλοι μας, και όλη αυτή η χαρά που παίρνει από τα παιδιά ένας καλός εκπαιδευτικός, φαίνεται και σε όσα κάνει στη συνέχεια. Και αυτό φαίνεται στο όμορφο βιβλίο του «Τον κόσμο όλον αγαπάς». Να πούμε ότι ο Στέφανος ο Γανωτής το αφιερώνει, εκτός από τη μικρή αγαπημένη του φίλη, στη μαμά του. Γράφει ο ίδιος: «Και στη μαμά μου, που όταν ήμασταν μικρά παιδιά, μόλις έβρισκε λίγο χρόνο να καθίσει κοντά μας, μας νανούριζε με τη γλυκιά φωνή της, τραγουδώντας μας τα πιο υπέροχα τραγούδια και ποίηματα που έχουν μείνει μέσα μας ανεξίτηλα στον χρόνο». Στέφανε, τι ακούσαμε?
1: Ακούσαμε το πρώτο τραγούδι από μια σειρά τραγουδιών που εμπεριέχονται στο QR code, το οποίο είναι ενσωματωμένο στο συγκεκριμένο βιβλίο. Είναι το τραγουδάκι «Καλημέρα», με το οποίο ξεκινάει το βιβλίο μας. Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και προφανώς και στους γονείς και στους παππούδες τους και σε όσους ανθρώπους ασχολούνται με παιδιά προσχολικής ηλικίας.
0: Όλα ξεκινάνε από τότε ή πιο πριν ακόμη?
1: Ξεκινάνε από την ώρα που γίνεται η σύλληψη ενός παιδιού, και μάλλον ξεκινάνε και πολύ πριν από τη σύλληψη, από την στιγμή που δύο άνθρωποι αποφασίζουν να ενώσουν τη ζωή τους και